0: Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες όταν ξέφυγε από την πορεία τους στο καντόνι του Γκριζόν. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέικιας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες μόνον καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν είχα πει και τραγούδι του Μαυριδόπουλου. Φώναζε, ρε, τραγούδι θα βάλεις. Λοιπόν, άστο, απόλυτο κενό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε στα πλήκτρα Νίκος Μαυριδόπουλος και Πασχάλης Θερζής, εσύ μιλάς για υποχρέωση. Εγώ σου μιλάω για λατρεία.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Μενίδη. Μας ακούει στο πλωμάρι της Λέσβου. Αφιερώνει, λέει, στο Στέφανο, ο οποίος φυλάει γραφεία στο Μενίδη, το επόμενο τραγούδι. Κάνε ένα ταξίδι μέσα από τα μάτια μου, λέει η Νατάσα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει στην Επίδαυρο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Όταν χορεύεις, μάτια μου. Όταν ο στιχουργός το πήγε στο καμαρίνι και δεν ήθελε ο Αγγελόπουλος να το πει.

0: πολύ.
1: Όταν λοιπόν ο Χαψιάδης, ο αείμνηστος Λευτέρης Χαψιάδης, πήγε το τραγούδι στο καμαρίνι του Αγγελόπουλου να του το δώσει να το πει, δεν ήθελε ο Μανώλης. Έλεγε λοιπόν, τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτό που μου φέρεις, ποια είναι, τι μπαλέτα και τέτοια μου λες να τραγουδήσω. Μα ρε Σιμανόλη, του έλεγε, είναι τα γνωστά μπαλέτα και τα λοιπά, και ο Νουρέγεφ ήταν ο πιο καλός χορευτής, τίποτα. Λοιπόν, λέγε, κάποια στιγμή λοιπόν τσατίζεται ο Αγγελόπουλος και του λέει, κοίτα να δεις, θα φωνάξουμε το παιδί που έχω στο καμαρίνια και με βοηθάει. Αν ξέρει αυτά που λες, θα του πω το τραγούδι. Αν δεν ξέρει, δεν το λέω. Φωνάζουν λοιπόν το λεγόμενο καμαρίνι μπόι και του λέει, έλα εδώ, διάβασε αυτούς τους στίχους. Ξέρεις, λέει, τι είναι τα Μπολσόι. Βεβαίως, λέει, κύριε Μανώλη, τα πιο διάσημα μπαλέτα στον κόσμο. Και ο Νουρέγεφ, ο νούμερο ένα χορευτής της Ρωσίας. Και έτσι υπόθηκε το τραγούδι. Αυτό μου το είπε ο ίδιος ο Χαψιάδης. Το είχε δώσει του Χρήστου, έβαλε μουσική και έτσι επετεύχθη το συγκεκριμένο τραγούδι. Και εδώ η Μαρινέλα τραγουδάει Λουκά Νταράλα, το βουνό.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ.
4: Στατιμάρης είναι για να είσαι Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

σου μες στην καταστροφή σου. Το χέρι μου ζητάς για να πιαστείς. Μετανιώσες, αλλά σ' έχω ξεχάσει.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Καπτάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Μανώλη το Σύντεκνο, ο οποίος πάει για Χανιά μαζί, λέει, με το Στελάρα, ενώ ο Έτερος Καπαδόκης πάει στα υψηλά σαλόνια της Ελούντας. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Στελάρα, βεβαίως.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σιδερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ.
4: Ξαντιμάρης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: τα τραγούδια σου.
1: Παγίωσα αυτό το χάριζα στον Αίμνη, στον καπετάνιο που με πήρε για 10 χρόνια στο καράβι του. Να είναι καλά εκεί που είναι.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε. Αυτά είναι τραγούδια.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
2: να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Και
1: ένας άνθρωπος...
2: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται να

πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήθρα. Ένας έρωτας μεγάλος. Μάκης Λίτσα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι δύο πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια δύσκολη περίοδο και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες, όπως είπε η Κριστίν Λαγκάρντ, θα παραμείνουν πάνω από το στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Παράλληλα, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνον την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλασματοφαίρεσης λειτουργούσε όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα αύξησης του τραγουδιστή. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φαίνεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασματοφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει το φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τρίμερη επίσκεψη εν όψη της Συνόδου των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα που, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, στόχος ήταν στρατιωτικός. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος παραμένει και σήμερα ο καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι μας με τον Γιάννη Ευθυμίου στα μικρόφωνα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Και ακούστε τι αλίευσα. Πάμε πίσω το 1974 στο BBC, όταν ο Ντέμις ο Ρούσος μαζί με την Άννα τη Μούσχουρη έδιναν συνέντευξη και τραγουδούσαν μαζί το γελεκάκι που φορείς.
1: Σήμερα δεν έχει ο άλλος χρόνο να σου μιλήσει, και όλο με SMS και με γραπτά μηνύματα, με mail. Δεν υπάρχει αυτό το contact των ανθρώπων μεταξύ τους, που, το οποίο συντείνει ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν communication μεταξύ τους. Και αυτό το lack of communication είναι αυτό το οποίο κάνει τους ανθρώπους να είναι πιο μακριά. Και δεν μπορείς να εμπνευστείς, γιατί η έμπνευση είναι κάτι το οποίο έρχεται άμα είσαι πολύ μαζί, και η ενέργεια πολλών ανθρώπων φέρνει εμπνεύσεις. Και για να υπάρξει ενέργεια με πολλούς μαζί, θα πρέπει να υπάρχει όσμωσης, που να είναι πραγματικά μαζί οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι δεν είναι πια μαζί, και γι' αυτό είναι δύσκολο να εμπνευστείς από κάτι σήμερα.
2: Sing a song together.
3: Oh, this is a nice idea.
2: Yes. Do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
3: You mean the γελεκάκι που φορείς?
2: Yes.
3: And this was my grandmother's song.
2: Do you mind if we sing it together now?
3: Not at all.
2: Let's go.

Λοιπόν, σε ποιον να πω τον πόνο μου, έχω και εγώ τα δικά μου. Καλημέρα στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο.

0: ήταν χιόνι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία από τη Ζάκυνθο. Και πάμε στο σπίτι με το Μέγκα. Ζαφύρης Μελάς, Μαριάννα Παπαμακαρίου. Είναι κρίμα να πονάμε.

βεβαίως έρωτας λοιπόν, Άτζη Σαμίου, Σταμάτης Γονίδης, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Air News Radio 105,8 με Στράτο, με Στέλιο Διονυσίου και με Στέλιο Καζατζίδη και με Χρήστο Καρόπουλο θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, ο Νίκος Σουμπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσω να πω ότι τη Δευτέρα ο Στέλιος 14 του μηνός κλείνει 25 χρόνια που έφυγε από τη ζωή. Θα έχουμε το γνωστό αφιέρωμα που κάνω κάθε χρόνο από τις 2.30 μέχρι τις 4.30. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να πω ότι ο κύριος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα.

και πως μαζί του τώρα μένεις. Ό,τι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ με αγαπούσες. Μου πάνε πως πέταξε τους δύο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι δύο πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ δύσκολη περίοδο που θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένονται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Την ίδια ώρα, νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεσμπολάχ στον νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Νετανιάχου. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρίου όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Αντιφάσεις εντόπισαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθεται τις απαιτούμενες άδειες. Νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες. Αρκετοί νεκροί και τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Αλβανούς τουρίστες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, Earth News Radio. Μπήκαμε αισίως στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και όπως και οι προηγούμενοι μήνες αυτής της απίστευτης χρονιάς, κρύβει μεγάλες ανατροπές και συχνά πυκνά δυσάρεστες εκπλήξεις. Η χώρα από προχθές το βράδυ ζει στην απώλεια ενός δημοφιλή καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη, που όμως ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή τροφοδοτεί μια σειρά από εικασίες και διαδόσεις, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται ένα ευρύτερο κύκλωμα γιατρών, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη, τη ματαιοδοξία επωνύμων και ανωνύμων, κέρδιζαν χρυσές αμοιβές. Βεβαίως, σταδιακά η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Πώς το έλεγε κάποτε ο Σπύρος Καλογύρου, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και πολλά ιδιωτικά ιατρία, αντί να βλέπουν ασθενείς με προβλήματα υγείας, μεταβλήθηκαν σε κλινικές ευεξίας, προωθώντας θεραπείες και πρακτικές που σε μεγάλο βαθμό είχαν σκοπό οι υποψήφιοι πελάτες να παραμείνουν νέοι, αδιαφορώντας όλο και περισσότερο, όσο μεγάλωναν βεβαίως και τα κέρδη, για την ασφάλεια των πράξεών τους. Το αποδίδει καταπληκτικά σε μια ανάρτησή τους στα κοινωνικά δίκτυα ο γνωστός και ο έμπειρος Όθων Παπαδόπουλος, είναι ένας πολύ έμπειρος δικηγόρος. Και να το πούμε πιο κομψά, γίνεται ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος να παρακτρέπεται και να παρασύρεται σε υπερβολές. Ένας θα την πληρώσει. Αυτό στα χέρια του οποίου θα σκάσει βόμβα. Μια βόμβα που ήταν έτοιμη να σκάσει από στιγμή σε στιγμή. Η υπαγωγή της πράξης στη διάταξη της θανατηφόρας έκθεσης είναι σωστή. Θα υπάρξει δυσάρεστη για τους κατηγορούμενους εξέλιξη. Στην πραγματικότητα είναι μια ανακλαστική αντίδραση, απόρρια του σοκ που έχει προκληθεί στην κοινή γνώμη. Αλλά παράλληλα και ένα προειδοποιητικό καμπανάκι συνολικά προς τον ιατρικό κλάδο για να συμμαζευτεί λίγο. Έξυπνη προσπάθεια να μετατοπιστεί το βάρος της ευθύνης σε έναν από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, ίσως αποδώσει καρπούς αργότερα, αλλά όχι σε αυτό το στάδιο. Κρίμα για το Μαζονάκη, έφυγε νέος και που του συνέβη πάνω στην προσπάθειά του να αναζωογονηθεί και να πάρει ζωή και φρεσκάδα. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και όσους αγάπησαν τον ίδιο και τα τραγούδια του. Έχει άδικο ο Όθων Παπαδόπουλος, ή μήπως δεν περιγράφει μια κατάσταση που έχει πάρει διαστάσεις. Και το χειρότερο είναι η ανασφάλεια που δημιουργείται για τα κανονικά ιατρία, καθώς αποδεικνύεται πως ουσιαστικός έλεγχος δεν υπάρχει από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα πήγαν για έλεγχο κατόπιν εορτής. Αφετέρου, δικαιολογημένα ο καθένας μπορεί να σκεφτεί, αφού δεν πρόσεξαν ένα τόσο αγαπητό και προβλημένο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος ήταν και ίδαλμα της νεολαίας, ο οποίος προφανώς πλήρωνε και αδρά τις υπηρεσίες, θα προσέξουν εμένα. Εύλογα τα ερωτήματα, θα συζητήσουμε το θέμα και στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε μεγάλες ολιγορίες σε αυτό το κομμάτι της ιατρικής φροντίδας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις φωτογραφίες σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Σήμερα είναι το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, πέφτει επίσημα η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς, με μαθητές και εκπαιδευτικούς και γονείς να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και στις αυλές των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, απίθυνε μήνυμα προς τους μαθητές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση του σχολείου, στην ασφάλεια, τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και τις ίσες ευκαιρίες. Η Υπουργός, ξεκινώντας από την εικόνα της πρώτης ημέρας στα σχολεία, αναφέρεται στη συγκίνηση που συνοδεύει κάθε νέα αρχή, ιδιαίτερα για τα παιδιά που περνούν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου, αλλά και για εκείνα που επιστρέφουν στις γνώριμες τάξεις και συναντούν ξανά τους φίλους και τους εκπαιδευτικούς τους. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την Υπουργό στην αποδοχή του λάθους ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και στην ανάγκη τα παιδιά να γνωρίζουν ότι δεν είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίζουν μόνα τους τις δυσκολίες. Η κυρία Ζαχαράκη καλεί τους μαθητές να ρωτούν όσα δεν καταλαβαίνουν, να επιχειρούν ακόμη και όταν φοβούνται ότι μπορεί να αποτύχουν και να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. Κανείς δεν χρειάζεται να τα καταφέρει όλα μόνος του και κανένα λάθος δεν είναι ο λόγος να σταματήσετε να προσπαθείτε, επισημαίνει. Με αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα της έναρξης σχολικής χρονιάς συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της σχολικής ζωής ως κοινότητας και με την ανάγκη να καλλιεργείται καθημερινά ένα κλίμα σεβασμού και αποδοχής.
Εδώ βεβαίως υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανένας. Έχει σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτό ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός που πάρα πολλοί δίνουν τη ζωή τους, κάνουν πράγματα τα οποία θα μπορούσα και να τα αποφύγουν. Δηλαδή κάθονται, ασχολούνται και εκτός σχολείου με τα παιδιά και με τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και τις δυνατότητες ή μη που έχει το κάθε παιδί. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι πραγματικά αδιάφοροι και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει το Υπουργείο, θα πρέπει να δει πώς θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση. Κεντρική βεβαίως θέση στο μήνυμα έχει η έννοια της συμπερίληψης. Το σχολείο γίνεται καλύτερο με τη συμμετοχή όλων μας, με σεβασμό στην διαφορετικότητα, με τη βεβαιότητα ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές, αποδεκτό και σημαντικό. Έχουμε κάνει βήματα στο ζήτημα του bullying, στο ζήτημα των κακών συμπεριφορών μέσα στα σχολεία και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει αναλυθεί ή τουλάχιστον δεν έχει παρουσιαστεί στην κοινωνία όπως θα έπρεπε. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν σε πρότυπα σχολεία να παρουσιάζονται καταστάσεις όπου παιδιά της τρίτης ή της δευτέρας δημοτικού ήδη έχουν παραβατικές συμπεριφορές και αυτό να μην γίνεται θέμα ή να μην επιλαμβάνεται κάποιος με τη βοήθεια ειδικών. Οι οικογένειες πολλές φορές είναι αδιαφορούν και τα πράγματα εξελίσσονται όλο και χειρότερα. Συναντάμε όλο και πιο συχνά νεαρούς μαθητές στην τρυφερή ηλικία των 7, των 6, των 8 ετών να έχουν εμπλακεί είτε σε κλοπές, είτε σε bullying, είτε σε παρενόχληση άλλων μαθητών. Και πολύ σωστά λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας περνά το μήνυμα στο οποίο περιλαμβάνονται και οι γονείς και οι κηδεμόνες ότι πρέπει να περνούν συμβολικά μαζί με τα παιδιά τους στην πόρτα του σχολείου μεταφέροντας τις δικές τους προσδοκίες και τις ανησυχίες αλλά και τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει με το σχολείο η οποία χαρακτηρίζεται πολύτιμη για κάθε βήμα της εκπαιδευτικής πορείας. Βεβαίως παρουσιάζονται και πράγματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. 21 μαθητές λιγότεροι θα πάνε φέτος στο σχολείο, 21 μαθητές λιγότεροι σε μία τριετία. Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν χαθεί 21.000 μαθητές. Διεγράφησαν συνολικά 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη και είναι το αποτύπωμα που βάζει το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα στην ελληνική εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, το σχολικό έτος 23-24 ήταν εγγεγραμμένοι και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες 1.291.289 μαθητές και σήμερα έχουμε 1.270.331 μαθητές. Έχουμε δηλαδή χάσει 21.000 μαθητές στις δύο βαθμίδες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 75 καταργήσεις σχολείων, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά για φέτος, ενώ έχουν προηγηθεί και άλλες καταργήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε χρονιά χάνεται ένα τμήμα μαθητών σε κάθε σχολείο και σύντομα θα αρχίσει να πλήττεται και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι αυτό? Στη Θεσσαλία είχαμε 15 νηπιαγωγεία και 11 δημοτικά. Ακολουθεί η Πελοπόννησος, 5 και 8 αντίστοιχα. Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία. Και βεβαίως υπάρχει και στην Αττική το πρόβλημα. Απλά στην Αττική είναι ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο και δεν είναι ακόμα ορατό το πρόβλημα. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους καλή σχολική χρονιά και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως στους γονείς οι οποίοι προσπαθούν από την πλευρά τους. Θα πρέπει να έχουν συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει να βοηθήσουν να λύνονται τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαιδευτική κοινότητα. 18 λεπτά μετά τις 5 να μάθουμε για τον καιρό. Η Παρασκευή θα κυλήσει με εξαιρετικά καλές συνθήκες και αρκετή ζέστη για την εποχή. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν και το Σάββατο και ενώ από την Κυριακή θα ξεκινήσει μια ανάσα δροσιάς με επαναφορά των κανονικών θερμοκρασιών για την εποχή. Ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι και το απόγευμα.
με σύντομες και μικρής έκτασης βροχές στα δυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι στους 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου στην νησιωτική χώρα. Στην Αττική θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις στο Σαρονικό 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα φυσάει βόρειος άνεμος 4 έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, αραιές νεφώσεις προβλέπονται τις πρωινές ώρες, ηλιακάδα στο υπόλοιπο της ημέρας, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό 3 έως 4 μποφόρ. Αυτή την ώρα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στην 19 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Πάτρα, 21 στο Ηράκλειο, 20 στη Χαλκίδα, 21 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 18 στη Λάρισα, 17 στα Ιωάννα. Έχουμε πάρει μια ανάσα από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πρωινό Παρασκευής, είναι 11 του μήνα. Γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σαν σήμερα το 1611 επαναστάτες με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Διονύσιο το Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Η Οθωμανία αντεπιτίθεται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο το οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Το 1922 εκδηλώνει το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το θίαστρο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στο θίαστρο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης. 1961, ιδρύεται η Περιβαλλοντολογική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. 1973 εκδηλώνεται πραξικόπημα στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαντόρ Αλιέντε. Το 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο, σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο πριν 25 χρόνια, πότε πέρασαν 25 χρόνια, πραγματικά απίστευτο. Και το 2004, ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά τη συμφωνία, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να δουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Σαν σήμερα το 1885 γεννήθηκε ο David Herbert Lawrence, ο Βρετανός συγγραφέας. Έχει γράψει τον εραστή της Lady Chatterley, τη Madame Bovary και τις ερωτευμένες γυναίκες. Το 1965 έρχεται στη ζωή ο Moby, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Richard Melville Hall, του πρίγκιπα της ηλεκτρόνικα. Και το 1954 φεύγει από τη ζωή η Μαρίκα Κοντοπούλη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια. Το 1973 ο Σαλβαντόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος από τον στρατηγό Πινοσέτ. Και το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης, ο Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ιδρυτικής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας. Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλου.

0: Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, λέει, με αισιοδοξία και ελπίδα. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς. Καλημέρα από την Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα από τον Γιώργο. Μεγάλη μέρα, λέει, για τα παιδιά. Θυμάμαι σε εμάς είναι το τέλος του καλοκαιριού και επιστροφή σε μια άλλη κανονικότητα. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Λοιπόν, χθες είχαμε εξελίξεις, όπως είπαμε, με τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε. Έδωσε και ένα μήνυμα στη δημοσιότητα ότι μετά από 2,5 χρόνια που κατέκτησε το ιστορικό Conference Link, ένα Double και ένα Super Cup, αποτελεί πλέον παρελθόν στους Ερυθρόλευκους που ήδη έχουν ανακοινώσει το διάδοχό του. Λοιπόν, χθες ολοκληρώθηκε, λέει, η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει, τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας, είναι πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήκ των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτό το σύλλογο. Ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέσως στήριξη και αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική και πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσα σε αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάντα κύριος, πάντα διπλωμάτης ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε πάρα πολλά πράγματα για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως υπάρχει μια πικρία, αν και δεν φαίνεται στο συγκεκριμένο μήνυμα. Πριν από 20 μέρες ο ίδιος είχε πάρει τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει με τον Ολυμπιακό. Ο διαδοχός του πάντως, ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ, θα υπέγραψε ένα συμβόλαιο για 2+1 χρόνια και βεβαίως δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο, καθώς θα πρέπει να είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη, ενώ την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί η πρεμιέρα με τη Γιαγκελόνια για το Europa Link. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που μας απασχολεί από προχθές το απόγευμα, απασχολεί όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ επίπεδη έρευνα που έχουν ξεκινήσει οι αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή των γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας που έγινε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι αρχές ούτε λίγο το πολύ το έκαναν φίλο και φτερό. Οι αστυνομικοί λοιπόν έβγαλαν το ιδιωτικό ιατρείο 4 μεγάλες σακούλες που είχαν πάνω την ένδειξη evidence λίγα λεπτά μετά τις 4, ενώ αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία τους στο ψυχικό. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο εντοπίστηκαν και 2 συσκευές πλασμαφαίρεσης για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Άρα δικαιώνεται έτσι ο κ. Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος έλεγε ότι στους ελέγχους που πραγματοποίησε ο Σύλλογος το 2024 και το 2025 δεν φαίνεται να υπήρχαν αυτές οι συσκευές. Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση ψηφιακών πιστηρίων όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και συσκευασμάτων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Τώρα, φως τα αίτια, αναμένεται να ρίξει η διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πρόκειται να γίνει χθες, αλλά αναβλήθηκε για σήμερα, δεδομένου ότι ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ήρθαν σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική, ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο γίνεται η πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, η έρευνα, όπως σας είπα, επεκτάθηκε στο σπίτι των γιατρών, δεν κράτησε πολύ και αμέσως μετά οι αστυνομικοί αποχώρησαν μαζί με τον ζεύγος των γιατρών για την υποδιέθεση ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη. Εκεί οι δύο γιατροί κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση ώστε να συμπληρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Βεβαίως προκύπτουν νέα δεδομένα από το υλικό των καμερών ασφαλείας που βρίσκεται στα χέρια της Ελλάς, καθώς η καταγεγραμμένη ώρα άφηξη του τραγουδιστή στο ιατρείο των δύο γιατρών φαίνεται να τρέπει ένα κρίσιμο μέρος των αρχικών ισχυρισμών των δύο γιατρών. Οι δύο γιατροί έλεγαν ότι δεν είχε ξεκινήσει τη θεραπεία ουσιαστικά ο τραγουδιστής, ωστόσο φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τη μία και όχι μετά τις 4, όπως είχαν υποστηρίξει οι γιατροί στους πρώτους ισχυρισμούς τους. Η διαφορά των τριών ωρών βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της ασφάλειας Αθηνών, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό ό,τι συνέβη στο μοιραίο ιατρείο μέχρι την ανακοπή που έπαθε ο τραγουδιστής και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Λένε λοιπόν ότι αυτό, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι πιθανότατα είχε ξεκινήσει η διαδικασία και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έπαθε την ανακοπή. Ενώ οι γιατροί στην κατάθεσή τους έλεγαν, είχαν υποστηρίξει ότι δεν είχε ξεκινήσει ιατρική πράξη. Εδώ είναι λοιπόν το κλου της υπόθεσης και εδώ θα το αποδείξει η νεκροψία αν όντως είχε ξεκινήσει. Βεβαίως υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά δεδομένα, κάτι που έχουν στα χέρια τους οι γιατροί. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντηθούν και θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις στην δικαιοσύνη. Ποιος ήταν ο υπεύθυνος της κλινικής, γιατί εδώ βλέπουμε ότι πιθανά για λόγους που έχουν να κάνουν με την στήριξη των δύο γιατρών, ο ιδιοκτήτης, ο άντρας, ουσιαστικά λέει ότι δεν είχε καμία ευθύνη, αν και ο ίδιος εμφανίζεται στο διαδίκτυο να έχει σχετικές διαφημίσεις. Είναι λοιπόν κρίσιμο το ερώτημα ποιος είχε την ευθύνη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου, ποιος πραγματοποιούσε τις θεραπείες, γιατί αν και το ιατρείο, όπως σας είπα, φαίνεται στο όνομα του γιατρού, ο οποίος σε βίντεο που είχε δημοσιευθεί και τον περασμένο Δεκέμβριο παρουσίαζε την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Αθήνα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι διατηρούσε το δικό του επαγγελματικό χώρο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλοκή στις συγκεκριμένες θεραπείες και απέδωσε στη σύζυγό του τη διαχείριση του χώρου και την πραγματοποίηση των θεραπείων και την παρακολούθηση των ασθενών. Είναι ένα δικονομικό τερτύπι, θα το δούμε στη συνέχεια. Βεβαίως εκεί θα φανεί εάν είχαν τις ειδικότητες, εάν είχαν την αναγκαία ιατρική γνώση για να κάνουν αυτές τις πράξεις, καθώς όπως δήλωσε μέσω ανάρτησής του και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως τι είπε ο δικηγόρος των γιατρών, των δύο γιατρών, του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Νίκος Αγαπηνός.
1: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρω. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο.
0: Λοιπόν, αυτά λέει ο δικηγόρος των δύο γιατρών. Βέβαια, την ίδια ώρα, οι εικόνες από το εσωτερικό του χώρου που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον που δεν θυμίζει και πολύ ιατρείο, με θρησκευτικές εικόνες, μια πανοπλία σαμουράι, ένα αντικείμενο που μοιάζει με ιαπωνικό κατάνα, ένα ποδήλατο, γάντια και ζωγραφιές. Θυμίζει περισσότερο λίγο έναν επαγγελματικό χώρο που χρησιμοποιείται σαν γραφείο ή κάτι αντίστοιχο. Βεβαίως υπάρχουν κενά, ερωτήματα και σοβαρές παραλήψεις από τα κρίσιμα 100 λεπτά που στέρισαν, που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολουνάκι, μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής, και έχει μπει βεβαίως αυτά τα 100 λεπτά, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Λοιπόν, υπήρχε ή δεν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για να γίνει πλασμαφαίρεση? Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μόνο 4 δημοσία νοσοκομεία σε ολόκληρη την Αττική διαθέτουν τέτοια μηχανήματα. Η επιτροπή που έδωσε την άδεια το 2013 δηλώθηκε ως παθολογικό ιατρείο, ενώ σε επανεξέταση το 2025 βλέπει τα μηχανήματα, βλέπει μηχανήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συγκεκριμένη θεραπεία προτείνεται από τους γιατρούς ασθενείς με σοβαρές αιματολογικές παθήσεις, και αυτό σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, δεν αρκεί η παρουσία ενός μη εξειδικευμένου γιατρού, αλλά απαιτείται ομάδα με πλήρη γνώση και εμπειρία. Να τον ακούσουμε.
2: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία, όπως το Λαϊκό, το Γενικό, Κρατικό και το Αττικό.
3: Σημασία αυτό, το ξέρουμε.
2: Βέβαια. Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες, οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι, όπως σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο δημοφιλής τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή την ώρα που ξεκινούσε όλη η διαδικασία. Όμως όταν κλήθηκε το ΕΚΑΒ δεν τον ακολούθησε κανένας από τους δύο γιατρούς στο επόμενο νοσοκομείο. Το διαβεβαίωνει αυτό και ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννακός, λέει ότι όταν στις 4:21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει με ανακοπή από ένα γιατρό στο Καλονάκι και όταν έφτασε 4 λεπτά το μηχανάκι του ΕΚΑΒ, εκεί διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα ιατρείο το οποίο έκανε κάρπα στο μαζονάκι. Μου προξενεί, λέει, μεγάλη εντύπωση πως ο γιατρός αυτός δεν συνόδευσε τον ασθενή, ο οποίος είχε ανακοπή και που ήταν ασθενής του. Λοιπόν, υπάρχει για αυτό το ζήτημα πως ο γιατρός αυτός δεν συνόδευσε τον ασθενή, ο οποίος είχε ανακοπή και που ήταν ασθενής του. Λοιπόν,

0: Βεβαίως και η κατάθεση που δίνει η γιατρός, η αρμόδια γιατρός, που είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστήριξε στους αστυνομικούς ασφάλειας ότι από την πρώτη στιγμή δεν ήταν καλά και ήθελε να ζητήσει συμβουλές για να αισθανθεί καλύτερα. Είπε χαρακτηριστικά η γιατρός ότι όταν ήρθε δεν ήταν η καλή εικόνα του, ήταν σε υπερδιέργεση, δεν είχε καθαρή άθρωση. Μου είπε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ζήτησε συμβουλή μου και τη βοήθειά μου για το τι μπορεί να κάνει. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει, δεν είναι σε καλή κατάσταση και του προτείνεις να κάνει κάτι το οποίο δεν έχεις το εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχεις τα κατάλληλα μηχανήματα και πιθανά δεν ξέρεις και ποια είναι η ιατρική εικόνα αυτού του ανθρώπου. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να ξεκαθαριστούν, νομίζω. Λοιπόν, η νεκροψία, νεκροτομή αναμένεται να φωτίσει τα αίτια του θανάτου και η οικογένεια βεβαίως έχει διορίσει το δικό της τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα εξετάσει τα ευρήματα και τη διαδικασία. Πάντως, ο αντισυμβατικός, πάντα πρόβλητος Γιώργος Μαζωνάκης χάραξε τη δική του διαδρομή. Είναι παγωμένος, όπως καταλαβαίνει, ο καλλιτεχνικός κόσμος και πολλοί του θαυμαστές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνδέθηκαν μαζί του με τη μουσική του πορεία και συγκλονισμένοι τώρα αποχαιρετούν αυτόν τον καλλιτέχνη, όπου όλοι τον χαρακτήριζαν ένα πραγματικό στάρ. Ο Αντώνης Ρέμος έγραψε στο Instagram ότι όσες στήλες και αν έζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Εννοεί η Αναβίση, δεν έχω λόγια, μόνο βαθιά λύπη. Ο Γιώργος Νταλάρας, τόσο νωρίς, τόσο κρίμα, ένα παιδί της νύχτας, καλό και ευγενικό που πάλεψε από μικρός να βρει το δρόμο του. Λοιπόν, και άλλοι πάρα πολλοί, ο Χρήστος Μάστορας, ο Φίβος Δελιβογιάς, η Λένα Ζευγαρά, άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνεργαστεί μαζί του, μάλιστα όπως ο Νίκος Μουρατίδης, ο οποίος ήταν αυτός που τον είχε ανακαλύψει.
1: Το Μαζωνάκη τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 92 στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο και έμεινα μάνατζερ του για όλη τη δεκαετία του 90 και έκανα και το ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ, να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
2: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα πυρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το φλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.
0: Αφήνουμε το θέμα Μαζωνάκη. Το άλλο θέμα που απασχόλησε χθες την επικαιρότητα και που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για πολύ αυτή η κόντρα αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα, του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Οι πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είπαν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας κοστίζουν περίπου 40 δις την τετραετία, ενώ αυτός το παρουσίασε με κόστος 7,5 δις. Λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη κόντρα χθες. Επισημαίνεται ότι από το Υπουργείο ότι όλα αυτά αναλυτικά έδωσαν ένα προς ένα τα μέτρα, υπολογίζοντας λοιπόν ότι στη τετραετία θα κοστίσουν πάνω από 40 δις. Ήρθε στη συνέχεια μια ανακοίνωση από την Ελλάς που λέει ότι έχουν έφεση στην υπερκοστολόγηση στο Υπουργείο και μάλιστα λένε ότι την πρώτη φορά μας είπαν ότι τα μέτρα αυτά κοστίζουν λιγότερο, τη δεύτερη φορά το ανεβάσαν στα 13 δις και τώρα είμαστε στα 7,5, στα 40 δις. Είναι η τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση, λένε, από τα 18 δις του κυρίου Κοντογιώργη, στα 13 δις του κυρίου Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δις του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του Ταμείου Ανάπτυξης έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συνέχεια του Σίριαλ. Αυτό είναι η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η οποία ξεκαθάρισε με την ανακοίνωσή της ότι το πρόγραμμα θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Βεβαίως έχουμε αυτές τις ημέρες τους υπόλοιπους αρχηγούς οι οποίοι είναι στη ΔΕΘ και έχουν τις συνεντεύξεις τύπου. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και εκεί αναμένεται αναζωπήρωση της κόντρας, αυτή τη φορά και με το ΠΑΣΟΚ, παρότι ο κ. Τσίπρας δήλωσε στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εχθρός, είναι απλά αντίπαλος, βεβαίως κεντρικός είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Μείον πέντε, 6 διαδικασίες.

0: Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Χθες είχαμε μια εκρηκτική άνοδο που καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να διασπά το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη δραματική υποχώρηση παραγωγής στη Σαουδική Αραβία, αναζαπηρώνουν τους φόβους για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και νέο κύμα πληθωρισμού, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε χθες, είτε με δηλώσεις του είτε με αναρτήσεις, ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν ως πέτρα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά κάποτε, θα πέσουν πολύ σύντομα και πολύ άμεσα μετά τις εκλογές. Αυτό είχε χθες τις αναρτήσεις του. Το πετρέλαιο τύπου Brent πάντως ενισχύθηκε κατά 4,4%, φτάνοντας στα 105,61 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 4,7 στα 100,63 δολάρια το βαρέλι. Αυτά όλα έγιναν από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε στον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου κατέγραψε κατακόρυφη πτώση τον Αύγουστο, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 1990, από την εποχή δηλαδή του πολέμου στον Κόλπο. Ο ΟΠΕΚ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές αναταράξεις, καθώς η Βενεζουέλα εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρηση από τον οργανισμό. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν ήδη αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ πριν από λίγους μήνες. Όλα αυτά ανεβάζουν τις τιμές και βεβαίως ανεβάζουν και την αγωνία και τον προβληματισμό σε όλο τον κόσμο, καθώς ανεβαίνουν παγκόσμια οι τιμές των καυσίμων. Σήμερα είναι 10 Σεπτεμβρίου, είναι 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Έχουμε σήμερα τις εκδηλώσεις, είναι στο επίκεντρο των εκδηλώσεων η Νέα Υόρκη, με τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η κεντρική πλατεία στο σημείο 0 θα πραγματοποιηθεί, η κεντρική τελετή στην πλατεία θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ η φετινή επέτειο συνοδεύεται από τη δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων εγγράφων για την ποιότητα του αέρα και τους κινδύνους που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι και οι διασώστες από την κατάρρευση των δίδυμων πύργων. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τις εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνονται στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, στο σημείο που βρίσκονται οι δίδυμοι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Ενώ χθες, πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης, 2.977 drones φώτισαν τον ουρανό, σχηματίζοντας τους δίδυμους πύργους και ένα drone για κάθε θύμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, 48 λεπτά μετά τις 5, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, η αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών, οι νέες φυτές και οι νέες ζώνες σκίασης, αλλά και η τοποθέτηση νέου φωτισμού είναι μερικές από τις προτάσεις αρχιτεκτονικής μελέτης για την αναβάθμιση του μνημείου. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Η εφιάλτηση θέρμανση για το φετινό χειμώνα στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έλληνες εκπαιδευτικοί άνω των 40, κουρασμένοι και με χαμηλές αποδοχές. Η μονομάχη των Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς στα κανάλια, ποιοι θα σηκώσει το κύριο βάρος της δημόσιας παρουσίας. Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη, τα σενάρια αποκάλυψης και οι δικλείδες ελέγχου. Πάμε στα νέα. Επιστολή συναγερμός, λειψή ασφάλεια στα τρένα, τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρνει στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS στον άξονα Λιανοκλάδη Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και η Νόη. Τι θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Ακίνητα, αν είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, η έλεγχη που πρέπει να κάνετε. Και ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Πάμε στην απογευματινή. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολυπλασιασμό. Το λεφτόδετρο για τα νέα θα ανατομέα. Μόλις 32,5 δις ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο με 7,5 δις πρόγραμμα της Ελλάδας απαιτεί 40 δις ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Μνημείο πολιτικής απάτησης εξαγγελής, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Χειροπέδες στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Μαζονάκη, αντιφάσεις και αποκαλύψεις. Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε ανακοπή ο καλλιτέχνης. Κατασχέθηκαν έγγραφα από το ιατρείο τρόμου στην Καρνεάδου. Η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνού δικαίου παρέστηκε στην εκδήλωση της UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, και η πληγή που μένει ανοιχτή εδώ και 25 χρόνια, η 10η Σεπτεμβρίου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Σοκ από τις αποκαλύψεις από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα τα SOS για τον νέο εξοικονομό. Οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, 25 χρόνια από την 10η Σεπτεμβρίου του 2001. Κυβερνητικές βολές κόστος 40 δις έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και φευγάτε. Μελέτη της ΓΕΣΕΕ για τους εκπαιδευτικούς. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών. Σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθηκών. Συνεχίζονται οι έρευνες. Ο θάνατος που έγινε η υπόθεση Μαζονάκη. Η συλλήψη στα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ με αοριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια. Απάντηση διοικητήρια Γιαννούλα Χορμόβα. Θάνατος Μαζονάκης, αμανιτάρια εφηλεγόμενες κλινικές ευεξίας. Κόντρα, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από τον Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ριζοσπάστης, υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό ΧΚΕ. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Και είναι αυτεμπορική, βαρύς λογαριασμός από τις αυξήσεις των επιτοκίων έως 800 εκατομμύρια ευρώ ή επιβάρησε νοικοκυριά επιχειρήσεις σωρευτικά για το 2026-2027. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας πάντα στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Καλημέρα στην κυρία Κυριακή, καλημέρα στην παρέα μας, 22 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα, να έχετε μας λέει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Μπάρι, καλημέρα στο Θανάση, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, χθες το είπαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είχαμε μια έντονη κόντρα για το εγκοστολόγηση του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το χαρακτήρισε μνημείο πολιτικής απάτης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Στάθηκε στις αυξήσεις για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, στις προσλήψεις και στις φορολαφρύσεις, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δαπάνες είτε υπολογίζονται πολύ χαμηλότερα, είτε εμφανίζονται μόνο για μια χρονιά. Για το ΠΑΣΟΚ αρκούσε η δική του καταγγελία ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε κατά 80% το πρόγραμμά του για να έρθει μπηκτή, αφού ταιριάζουμε γιατί δεν συμπεριταιριάζουμε. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν θέλει να μιλάει χωρίς αποδείξεις και ανέφερε σιγά σιγά ένα-ένα μάλλον τα μέτρα τα οποία πήρε ο κύριος, ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, μπορούμε να τον ακούσουμε τι είπε για τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα.
1: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
0: Λοιπόν, ήταν αιχμηρός χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε για πρωθυπουργό των Μουσαμάδων, καθώς ακούστηκε προχθές στη συνέδριξη ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν κατά το 80% έτοιμο και ουσιαστικά το 20% έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα είπε ότι αρκεί μια συγγνώμη, λέει, από τον πρωθυπουργό των Μουσαμάδων, που υποστήριξε ότι το έργο είχε παρουσιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν απλώς ημιτελές, αλλά δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πω ότι το πρωθυπουργός θα είναι στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Ο πρωθυπουργός θα πάει το πρωί για τον αγιασμό στα Νεολιώσια στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και το απόγευμα θα πάει στο Καστελόριζο. Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον Νικόλαο Ασβέστη, και συνέχεια θα επισκεφτεί έργα και υποδομές στο νησί και θα παραστεί βεβαίως στις εκδηλώσεις την Κυριακή για την 83η απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Θυμίζω ότι μαζί θα είναι και ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος χθες ανακοίνωσε ότι η Βουλή θα αναλάβει τα έξοδα για να επισκευαστούν εκεί δύο κατοικίες, οι οποίες θα φιλοξενήσουν εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι βρίσκονται στο Ακριτικό νησί. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε την πρόκληση πριν από λίγες ημέρες από τον Ερντογάν για το Καστελόριζο, για τη Μεγίστη, όπως είναι το επίσημο όνομα, λέγοντας ότι αν φωνάξουμε από το ΟΚΑΣ θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Να δούμε τώρα αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση σε αυτές τις εκδηλώσεις, για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, που συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.
2: Σημερώνει πάλι, μάτια μου κεφάλι.

Κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή σας ημέρα.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανοίγουν επίσημα σήμερα τα σχολεία σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα χρονιά 26-27. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι δύο πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες μετά τα αμερικανικά χτυπήματα που δέχτηκαν οι ιρανικά πετρελαιοφόρα. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Μπρίνκς. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Παράλληλα, ουκρανικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο logistic της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει στη ΔΕΘ με επικεφαλής την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου τις οικονομικές και κοινωνικές προτάσεις του κόμματος. Το μεσημέρι θα δοθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή τους, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφηξης του τραγουδιστή, ενώ παράλληλα από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στον χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της μητέρας. Ο ίδιος πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Αρκετοί νεκροί και τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα, κοντά σας πρωινή παρέα, Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σαρέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. Τέσσερα μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. Δύο κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί ή δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία μας. μας. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πάρα το κουμπάκι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πες.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πες καλημέρα στον κόσμο. Παρασκευούλα σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Παρασκευούλα. Πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς.
1: Καλή χρονιά.
0: Θα έχουν ξυπνήσει όλοι τώρα για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο.
1: Όχι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Σιγά σιγά. Ναι, έτσι, σιγά. Ναι, ναι, αλλά επειδή πρέπει να κάνουν προετοιμασίες, να ξυπνήσουν τα παιδιά κτλ. Γιατί τόσο καιρό είχαν βγει από αυτή την όρμα. Τώρα πρέπει να μπουν σε αυτή ξανά. Καταλαβες. Σήμερα πρέπει να ξυπνήσουν λίγο νωρίτερα, να ετοιμάσουν το πρωινό, να ετοιμάσουν το. Πώς το λένε αυτό. Το μπουγαλάκι παίρνουν μαζί που έχει το σαντουιτσάκι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ποιος ετοιμάζει σαντουιτσάκι, εμείς με τα καλά αυτό.
0: Όχι, δεν τα κάνουν αυτά.
1: Όχι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς, παιδί μου.
0: Καλή σχολική χρονιά. Κάποιοι ακροατές μπορεί να έχουν ξυπνήσει πρωί, να έχουν κάνει τη βόλτα, να κάνουν τη βόλτα τους τώρα ή το πρωινό τους καφέ για να ξυπνήσουν στη συνέχεια τα παιδιά να τα πάνε στο σχολείο. Να μην ακούσουνε. Καλή χρονιά. Να μην τους το πούμε.
1: Φυσικά και θα τους το πούμε και θα το λέμε όλη μέρα.
0: Όλη μέρα θα το λέμε.
1: Μέχρι τις 8 ώρα θα χτυπήσει το
0: μετά,
1: κουδούνι.
0: Τέλος.
1: Μέχρι θα χτυπήσει το κουδούνι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ήδη ξεκινάμε με 19 βαθμούς στις Σέρες, όπου ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Παναγιώτης, όχι, ο Βαγγέλης. Μας στέλνει όλο το. Τι δείχνει το κινητό του, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο 19 βαθμοί. Είναι 19 βαθμοί και η πραγματική αίσθηση έχει βόρειο άνεμο 1,8, υγρασία 65% και πίεση 1047 μπαρ. Να ξέρεις. Και θα είναι ασθενής η ακτινοβολία του ήλιου σήμερα. 19 βαθμούς είχε και εδώ την ώρα που βγήκα από το σπίτι. Αλλά φτάνοντας εδώ στην Αγία Παρασκευή έχει 21. Να ξέρετε. Δροσούλα έχει πάντως. Να το έχετε κατά νου. Η Σερέτη έβαλε για πρώτη φορά σήμερα μακριμάνικο.
1: Έβαλα, παιδιά, τι να κάνω.
0: Ναι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Τι να κάνω. Έβαλα λίγο μακριμάνικο γιατί πονάει και η πλατούλα.
0: Γιατί είναι η φούστα σου κοντή.
1: Όχι, λοιπόν, η φούστα μου δεν είναι κοντή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη Λακωνίας που έχει 23 βαθμούς στη Νεάπολη Λακωνίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ξυπνήσαμε, ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου.
1: Βέβαια.
0: Είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σαρίτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και εσείς είστε στη συντροφιά μας και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές. Earth News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρεασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Messenger. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι ωραία, τι καλά, το παίρνουμε ευθύς αμέσως. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας από την Καλαμάτα. 25 βαθμούς στην Καλαμάτα.
1: 25,
0: Ναι, 23 στην Νεάπολη, Λακωνίας, 25 στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο Γιώργο, το φίλο μας από την Καστοριά, με 15 βαθμούς. Καλό ξεκίνημα στους μαθητές, αν και σήμερα λέει θα πάνε πιο αργά στο σχολείο, γιατί έχουν αγιασμό, δεν θα είναι 8 η ώρα εκεί.
1: Τι ώρα είναι αγιασμό.
0: Τι ώρα είναι αγιασμό.
1: 10.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι.
1: Γιατί.
0: Δεν είναι ο αγιασμός σαν την Ανάσταση που ο παπάς φεύγει από το ένα σχολείο να πάει στο άλλο να προλάβει όπως με την Ανάσταση.
1: Όχι,
0: που ξεκινάει
1: καλά,
0: η Ανάσταση από τις 19 η ώρα, ξέρω εγώ, σε κάποιες εκκλησίες για να προλάβει να είναι στις 12 στη Μητρόπολη.
1: Αυτό γίνεται στα χωριά.
0: Και γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε χωριά.
1: Όχι.
0: Δεν, όχι.
1: Τι χωριά.
0: Δεν έχουμε χωριά. Τι στην Ελλάδα που θα πάνε σχολείο σήμερα. Μόνο η Αθήνα είναι.
1: Μα γιατί να χρειαστεί να πάει σε αγιασμό.
0: Μπορεί να χρειαστεί να κάνει αγιασμό, ρε παιδί μου, στο ένα χωριό και μετά να πάει στο άλλο χωριό να κάνει πάλι αγιασμό. Μπορεί να μην έχουν παπάδες παντού.
1: Έχουν παντού, έχουν παπάδες.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να το ανοίξουμε και αυτό. Αργότερα, όχι σήμερα. Δεν το ανοίξουμε σήμερα.
1: Όχι, τώρα
0: δεν
1: θα λύσουμε αυτό το θέμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι Παρασκευούλα, δεν θα πέσει βαρύ.
0: Δηλαδή,
1: αυτό καταλαβες.
0: Ίσα μία που θα πάνε, μία που θα φύγουν.
1: Ναι, γεια σου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το Σαββατοκύριακο μπορούν να κάνουν βόλτες. Μπορεί να πάνε για μπάνιο. Μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, οπουδήποτε.
1: Μα θέλουν να μπουν σε.
0: Σε
1: ρυθμούς σιγά-σιγά. Καταλάβες να. Γιατί, άμα είσαι τώρα παιδί.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχεις 3 μήνες τώρα να κάνεις διακοπές.
0: Ναι.
1: Ωραίο πράγμα. Θα το
0: καλύτερο.
1: Θα το θυμάσαι μετά και θα λες άχτερα που.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, είσαι παιδί, κάνεις 3 μήνες διακοπές και είσαι συνέχεια έξω, παίζεις αυτό. Πρέπει να αρχίσεις να μπαίνεις. Να αλλάζει.
0: Παίζεις. Πού έχεις μείνει, σε ποιο αιώνα.
1: Γιατί δεν παίζουν τα παιδιά.
0: Άσε ρε που παίζουν τα παιδιά.
1: Δεν εννοώ ότι παίζουν μεταξύ τους. Παίζουν ηλεκτρονικά. Παίζουν.
0: Α, αυτά, ναι.
1: Εντάξει, κάτι παίζουν.
0: Στις 9 ο αγιασμός και μετά αποχωρούν. Ούτε σάντουιτς ούτε τίποτα. Μας λέει η κυρία Μαρία που ξέρει αυτά γιατί είναι εκπαιδευτικός της Ήρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Τζάμπα πράγμα. Ίσα-ίσα δηλαδή για να δημιουργηθεί κίνηση έξω από τα σχολεία και μποτιλιάρισμα. Αυτό.
1: Εντάξει, ρε,
0: ίσα-ίσα γι' αυτό.
1: Είναι ωραίο πράγμα τώρα η πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Πώς δεν είναι.
1: Ειδικά για τα πρωτάκια. Τα πρωτάκια είναι.
0: Έχω δει κλάμα από πρωτάκια. Έχω δει κλάμα από γονείς από πρωτάκια. Γιατί.
1: Συγκινούνται μπορεί. Γιατί
0: αν είναι συγκίνηση, εντάξει.
1: Τα αφήνουνε. Ναι, τα αφήνουνε. Τώρα πρώτη φορά αφήνει το παιδί σου, α πούμε.
0: Ναι, ορίστε. Μας λέει ο κύριος Πάνος. Καλημέρα. Δυστυχώς όταν ανοίγουν τα σχολεία, στους δρόμους γίνεται χαμός.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά.
0: Ειδικά το μεσημέρι που σχολάω εγώ. Απλά αυτό σήμερα. Ειδικά σήμερα δεν θα έχετε πρόβλημα το μεσημέρι γιατί θα φύγουν νωρίς. Ίσα μία που θα πάνε, μία που θα φύγουν. Δεν ξέρω αν θα πάρουν και βιβλία.
1: Θα πάνε,
0: άντε,
1: θα πάνε.
0: 9 θα είναι ο αγιασμός, άντε 10 θα έχουν φύγει.
1: Θα
0: 10
1: πάνε,
0: και μισή,
1: θα πάνε,
0: 11.
1: Θα
0: δεν θα είναι το μεσημέρι στους δρόμους που θα περάσει ο κύριος Πάνος, να ξέρει.
1: Και τι
0: ξέρει,
1: παιδιά, θέλουμε να έχει παιδιά αυτή η χώρα, γιατί δεν έχει πολλά.
0: Πώς δεν θέλουμε να έχει παιδιά.
1: Θέλουμε να έχει παιδιά.
0: Και τα θέλουμε και τα προσέχουμε και τα φροντίζουμε και τα αγαπάμε και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Από πού θέλω να ξεκινήσουμε? Λέω να πούμε το σαν σήμερα, γιατί εσύ.
1: Γιατί ψάχνω τον καιρό.
0: Γιατί γιορτάζει η Βανθία σήμερα.
1: Έχει πέσει το μετεώρα, παιδιά.
0: Γιορτάζει η Βανθούλα. Χρόνια πολλά, στη Λάρισα, Ευανθούλα. Λοιπόν, Ευανθία, Ευάνθιος, Εφρόσινος. Εφρόσινος. Πες, Εφρόσινε.
1: Όχι, δεν ναι. Με συγκινεί.
0: Λοιπόν,
1: με συγκινεί, γιατί είναι Εθνική Μέρα της Καταλωνίας σήμερα.
0: Αυτοί γιορτάζουν.
1: Σε ανάμνηση όσων έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης.
0: Ωραία είναι στην Καταλωνία. Όχι, πολιορκία δεν είναι ωραία να πέφτουν άνθρωποι στις πολιορκίες, αλλά η Καταλωνία ωραία είναι.
1: Από τους Βουρβώνους στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής.
0: Τους ποιους?
1: Τους Βουρβώνους.
0: Τους Βουρβώνους.
1: Βέβαια. Σήμερα όμως είναι η επέτειος της ημέρας που άλλαξε τον κόσμο, έτσι λένε όλοι, ότι αυτή η μέρα άλλαξε τον κόσμο. Είναι η 11η Σεπτεμβρίου.
0: Άλλαξε τον κόσμο σε μεγάλο βαθμό,
1: ναι.
0: Γιατί μέχρι τότε νόμιζε ότι ήταν ασφαλής. Από
1: ναι.
0: Εκείνη την ημέρα και μετά υπάρχει μια ανασφάλεια γενικώς. Ένα πράγμα ότι κανείς δεν είναι ασφαλής, ούτε άμα δεν είναι Νέα Υόρκη.
1: Κάθε μέρα, κάθε χρόνο τέτοια μέρα που θυμόμαστε αυτή τη μέρα με το Διονύση, γιατί εκείνη τη μέρα τύχαινε να μην δουλεύουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Από όλες τις μέρες του κόσμου, αυτή τη μέρα δεν δουλεύαμε. Λοιπόν, ναι, ήμασταν από μια δουλειά σε άλλη.
0: Στο μετέχνιο.
1: Ναι. Και αυτή η μέρα λοιπόν που άλλαξε τον κόσμο, όταν το βλέπεις και είσαι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε δεν είσαι, είτε κάνεις αυτή τη δουλειά, νομίζω ότι βλέπεις ταινία.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν ταινία στην αρχή. Έλεγες δεν γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν γίνεται. Εμείς ήμασταν στα τηλέφωνα με τον Διονύση τότε.
0: Ναι, μα βλέπαμε τότε στην τηλεόραση. Βλέπαμε, ας πούμε, και το παρουσιαστή έλεγε τότε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι. Α, και δεύτερο αεροπλάνο. Κοίτα να δει σύμπτωση.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο αεροπλάνο έπεσε στους δίδυμους πύργους. Κοίτα να δει σύμπτωση σήμερα.
1: Δεν μπορούσες να πιστέψεις.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε με το που ακούγαμε αυτά τα πράγματα, άρχισε να παίρνει ένας τον άλλον τηλέφωνο και να τα εξιστορούν και να τα εξηγούν και να τα ερμηνεύουν με τον δικό μας τρόπο τηλεφωνικά.
1: Και
0: τι να κάνουμε.
1: Δεν μπορείς να πιστέψεις στην αρχή, γιατί δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και ευχόμαστε να μην ξαναγίνει, αλλά δεν μπορείς να πιστέψεις ότι όλο αυτό το πράγμα είναι σχεδιασμένο, μια σχεδιασμένη
0: ναι.
1: Επίθεση, συντονισμένη και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Υπό μία έννοια, καλώς δεν είχαμε μικρόφωνο εκείνη την ώρα,
1: ευτυχώς,
0: γιατί θα λέγαμε διάφορα και δεν είναι σωστό.
1: Ναι, γιατί υπόθηκαν πολλά πράγματα.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Υπόθηκαν τότε πολλά. Αλλά τέλος πάντων, είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, είναι η μέρα που χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, είναι η μέρα που ξεκίνησαν μετά από καιρό, πια αφού είχε κοπάσει όλο αυτό το πράγμα, οι θεωρίες συνωμοσίας.
0: Περιμένω το πρώτο μήνυμα. Ναι, αλλά κανένας Εβραίος δεν σκοτώθηκε.
1: Ναι.
0: Περιμένω το πρώτο μήνυμα. Δηλαδή, εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, τώρα η 11η Σεπτεμβρίου είναι, πώς το λένε, μια ημέρα.
0: Σταθμός.
1: Σταθμός που γραμμένη με αίμα, έτσι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εκτός από αυτά, στη Βενεζουέλα τιμούν σήμερα την Παναγία του Καραμότο. Καραμότο.
1: Καραμότο.
0: Είναι η προστάτηδα της χώρας.
1: Βέβαια.
0: Δεν ακούγεται πολύ βενεζουελάνικο όμως. Ακούγεται πιο. Τέλος πάντων, στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά. Α, καλά. Πολύ ωραία κι αυτό.
1: Καλημέρα, μαμά.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα, μαμά. Ανόμιζα ότι ήταν και γιορτάζει την πρωτοχρονιά στην Αιθιοπία και Ερυθρέα.
1: Όχι, μαμά, όχι.
0: Καμία σχέση. Εντάξει.
1: Είναι του Αγίου Δανιήλ του Ουαλού.
0: Του Αλού.
1: Ουαλού.
0: Ουαλού, παιδί. Νόμιζα του Αλού.
1: Όχι, δεν μπορούσα. Είμαι εγώ Αλού.
0: Ναι, οκ.
1: Αλού. Και του πρώτου και Αιάκυνθου.
0: Του πρώτου?
1: Πρώτου και Ιάκυνθου.
0: Πρώτου και Ιάκυνθου.
1: Ναι, ναι.
0: Το
1: δεύτερο δεν ξέρω ποτέ είναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο Καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα το 1611, παραλαμβάνω. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται. Συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης πρωί-πρωί. Τι λέμε, ρε παιδί μου. Ναι, και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Είχαν προνόμια. Λοιπόν. Το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα σαν σήμερα, γονατά και φωκά. Γονατά και φωκά. Πλαστήρα, γονατά και φωκά. Να τα πω σε ρί. Στη Χίο και τη Λέσβο. Από τα στρατεύματα που είχαν διαφύγει από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα, του Σοφοκλή, από τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου, με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου.
1: Εκτός έντομα,
0: άκου, μεγαθύρια τώρα, έτσι.
1: Παξινού,
0: μεγαθύρια.
1: Ναι.
0: Στο θίασο συμμετέχουν η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης.
1: Εντάξει, σκεφτείτε τώρα όλο αυτό το θίασο με ιερά τέρατα του θεάτρου, έτσι, όλοι
0: στην όλοι ιερά Επίδαυρο τέρατα. Μετά από 2.000 χρόνια.
1: Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη.
0: Ρίγος, δηλαδή, ρίγος.
1: Το
0: λες και σε πιάνει έτσι ένα...
1: Και αυτοί που το έδανε, για σκέψου, να λένε είχα πάει στην Επίδαυρο,
0: ναι.
1: Όταν πρώτο άνοιξε, για σκέψου. Αυτά που τα λέμε εμείς για πλάκα, ναι.
0: Δεν ζουν, παιδάκι μου.
1: Όχι, λέω. Ναι.
0: Το 1961, σαν σήμερα, ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, η γνωστή με τα αρχικά WWF. Και το 1973 εκδηλώνεται πραξικόπημα στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Τότε μαθαίναμε και λέγαμε και διαβάζαμε ότι το πραξικόπημα το οργάνωσε μια αμερικανική εταιρεία τηλεεπικοινωνίων, η γνωστή ITT. Το 2001 έγινε, όπως σας έχουμε πει,
1: η
0: 11η Σεπτεμβρίου, η επίθεση στην Νέα Υόρκη και όχι μόνο, στους δίδυμους πύργους, στο Πεντάγωνο, στο Πίτσμπουργκ κτλ. Το 2004, σαν σήμερα, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Αυτά.
1: Γενέθλια θα είχε αν ζούσε σήμερα, θα ήταν υπερβολή βέβαια, γιατί είχε γίνει το 1885 ο David Herbert Lawrence, ο Βρετανός συγγραφέας που έγραψε τον εραστή της Lady Chatterley, τη Madame Bovary και τις ερωτευμένες γυναίκες. Αυτό όλο τέτοια έγραφε.
0: Ροζ. Λίγο ροζ.
1: Επίσης το 1935 ο Άρβο Πέρτ, ο Εστονός συνθέτης. Ο Μόμπις έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά του Μόμπι.
1: Χρόνια πολλά Μόμπι. Σαν σήμερα χάσαμε το 54 τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Το 1973 το Σαλβαδόρ Αλιέντε, γιατί έγινε το πραξικόπημα.
0: Τον καθαρίσαν, ναι. Τον εκτέλεσαν.
1: Και το 2019 τον Αντώνη Λιβάνη. Έναν από τους ανθρώπους που πήραν μαζί τους, φεύγοντας από αυτό, γιατί πολλά πολλά πράγματα που...
0: Τι πήρανε.
1: Από παρασκήνια, ρε παιδί.
0: Μυστικά.
1: Ναι, μυστικά.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα.
1: Μισθός του Ανδρέα.
0: Καλή σχολική χρονιά. Καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμούς στην Ελασσόνα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. 18 βαθμούς στην Ξάνθη. 18. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και από το Viber τι μας έχει έρθει. Ο Αποστόλης. Καλημέρα. Κρήτη 20. Ή ακόμα. Κάποιοι από εμάς δεν κοιμήθηκανε καθόλου το βράδυ λόγω δουλειάς. Είχα υπηρεσία χθες στρατιωτικό σήμα, αλλά ετοιμαζόμαστε για τον αγιασμό. Και φυσικά μας ακούνε και καλή σχολική χρονιά σε όλους. Με υγεία στα παιδιά και δημιουργία. Καλημέρα. Να χαίρεστε τα παιδιά σας. Και ας πέρασε και η νύχτα χωρίς ύπνο, δεν πειράζει.
1: Καλημέρα στον κύριο. Υπηρεσία σου λέει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά θα πάει κατευθείαν από την υπηρεσία, θα πάει κατευθείαν στο σχολείο ο άνθρωπος. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο. Ποια χωριά έχουν σήμερα παιδιά? Μας λέει ο Σταύρος από τα Ιωάννα. Πολλά. Προχθές δεν συζητούσαμε με το... και με τους λειψούς και τα λοιπά. Έχουν. Καλημέρα στον κύριο Θεό.
1: Ποιο?
0: Θεοδωρή. Τέο υπογράφει.
1: Τον κύριο Θεό, λέω.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια μας στέλνει ένα σκίτσο για τους δίδυμους πυργούς. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Καλό που σου κου, 17 στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, στη διαδρομή. Καταλαβες. Καλημέρα και στον Βασίλη. Καλημέρα και στο άγνωστο που μας στέλνει μήνυμα. Θα δούμε ποιος μας στέλνει. Μας στέλνει ένα σκέτο. Α, η κυρία Σούλα. Μας στέλνει ένα καλή καταρχήν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Καλή. Και καλή χρονιά.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά, ναι. Λοιπόν. Τι έγινε με το Vans πάλι, ρε παιδιά.
0: Τι έγινε με το Vans.
1: Ήταν ένας λέει διαδηλωτής. Το συνέδριο, έχουν το συνέδριο.
0: Το Ρεπουμπλικανό.
1: Το Ρεπουμπλικανό, ναι. Ναι. Και ήταν ένας που σηκώθηκε μέσα στο εκεί μπροστά του και σήκωσε από τη μία σημαία της Παλαιστίνης και μία σημαία του Μεξικού.
0: Ωραία.
1: Και του λέει ο Βάνς, αν αγαπάς τόσο πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί.
0: Αφού δεν το είπε να πάει στην Παλαιστίνη, πάλι καλά.
1: Εντάξει, πού να τρέχει, είναι μακριά.
0: Εγώ, αν ήμουν στην Αμερική, πάντως, σημαία του Καναδά θα σήκωνα. Το λέω. Αλλά εντάξει. Ναι, όχι, είναι κάζους μπέλι στην Αμερική του Τραμπ και ειδικά στο κόμμα του Τραμπ είναι
1: και
0: τέτοια
1: πράγματα. Τραμπ είναι, δεν είναι για όλους.
0: Συνέδριο του Τραμπ είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, εντάξει, είναι του Τραμπ. Δεν το λες και του Ρεπουμπλικάνου.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δύο ειδήσεις έχω ξεχωρίσει από τη νύχτα.
1: Τι?
0: Η μία είναι... υπάρχει ένα φυλάκιο, ένας λόφος φυλάκιο στο Λίβανο. Έτσι. Σε αυτό το λόφο φυλάκιο ήταν προπύργιο, αρχηγείο της Χεσμπολάχ.
1: Ναι.
0: Μέσα είχε και κάμποσους Ιρανούς. Είχε τούνελ μέσα
1: σκαμένο,
0: στο λόφο.
1: Μέσα,
0: είχε τούνελ.
1: Ναι, για πες.
0: 1100 τόνους εκρηκτικών χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να το ανατινάξουν. Έκανε σεισμό 4,1 ρίχτερ λόγω της έκρηξης.
1: Τι λέτε, διότι.
0: Τινάξαν το βουνό στον αέρα.
1: Τι είπες τώρα.
0: Στο τούνελ αυτό ενδεχομένως να υπήρχαν ακόμα χεσμπολαχίτες και Ιρανοί από αυτούς τους Ιρανούς που πηγαίνουν για να κάνουν εξαγωγή της μουσουλμανικής επανάστασης, ας πούμε, της επίλεκτης δύναμης Κουτς των φρουρών της επανάστασης. Η μία είδηση που ξεχωρίζω είναι αυτή. Η δεύτερη είδηση που ξεχωρίζω. Εντυπωσιακή είναι. Ναι. Και έχει ανεβάσει εντυπωσιακό βίντεο και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το σκηνικό.
1: Την ανατίναξη.
0: Λοιπόν, το δεύτερο που κυκλοφορεί ως φήμη χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη,
1: ναι,
0: είναι ότι επελάβουν οι Χούθοι, εντάξει, Σαουδική Αραβία. Κατέλαβαν χθες μια πόλη κλειδί, εχμαλώτησαν 2.000 ανθρώπους. Λέγεται ότι βομβάρδισαν έναν αγωγό. Ο αγωγός αυτός της Σαουδικής Αραβίας είναι ο East-West. Δηλαδή, ξεκινάει από την Ανατολή και πάει στη Δύση. Διασχίζει όλη την Αραβική Χερσόνησο για να πάει στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Okay.
0: Λένε ότι τον βομβαρδίσανε.
1: Και τώρα?
0: Αν τον βομβαρδίσανε οι Χούθοι, το πετρέλαιο που σήμερα είναι 100, ασφαλίστε το και βάλτε το σε κάπου να το φυλάτε, γιατί σε λίγο το βαρέλι θα πάει 120-150, λένε οι αναλυτές.
1: Αν χτυπήθηκε
0: αυτός ο αγωγός.
1: Γιατί δηλαδή αυτός ο αγωγός, για παράδειγμα, είναι βασικός τροφοδότης.
0: Αυτός ο αγωγός είναι που χρησιμοποιεί η Σαουδική Αραβία για να αποφύγει τα στενά του ορμούς που δεν μπορούν να περάσουν τα δεξαμενόπλια. Δεν είναι καινούργιο, είναι παλιό.
1: Ναι,
0: απλά το έβαλε σε λειτουργία εντατική.
1: Λοιπόν, το εναλλακτικό της.
0: Το εναλλακτικό της, μπράβο. Και μεταφέρει το πετρέλαιο από την πλευρά του Περσικού κόλπου στην άλλη πλευρά, στην Ερυθρά Θάλασσα. Ώστε να το πάρουν τα δεξαμενόπλια, να περάσουν το Σουέζ, να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό. Αν έχει συμβεί. Με κάθε επιφύλαξη το λέμε.
1: Αυτό το λένε οι Χούθοι ότι το κάνανε.
0: Λένε ότι χτυπήσαμε και αυτό ανάμεσα στα άλλα που χτυπήσαμε.
1: Αυτοί το λένε.
0: Οι Χούθοι.
1: Μακάρι
0: δεν τους πιστεύουμε. Ναι, δεν τους πιστεύουμε δεν και καλά.
1: Ναι, μακάρι να υπερβάλλουν. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Τελειώνουμε αυτό.
0: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Όμορφο Σαββατοκύριακο μας εύχεται.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτά. Εγώ έχω ξεχωρίσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Σας άνοιξε την καρδιά.
1: Ναι, μας έκανε την καρδιά.
0: Βάλε ένα τραγουδάκι να βγούμε από το στούντιο τότε.
1: Ναι.
0: Μουσικά.
1: Πω, πω.
0: Με Μόμπι,
1: ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε. Μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, καλημέρα. Μαζί με τα άσχημα νέα δεν μπορεί και κάποιο καλό να χαρούμε. Είπαμε, ανοίγουν τα σχολεία. Καλό, δεν είναι καλό.
1: Θα έχετε το φθινόπωρο.
0: Δεν είναι καλό νέο αυτό.
1: Ναι. Επίσης.
0: Έρχεται το. Μπορεί να έρθουν και τα πρωτοβρόχια. Εδώ. Για αλλού έχουν έρθει. Για παράδειγμα. Αλλά μην ψάχνετε εύκολα καλά νέα. Όταν έχουμε καλά νέα, σας τα λέμε. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει: ευτυχώς που σας άκουσα χθες και ήξερα αυτό που είδα το βράδυ στις 8 ότι ήταν ο διαστημικός σταθμός. Τον είδες?
1: Δεν τον είδα, ρε παιδί.
0: Παιδιά,
1: μου.
0: Έλαμπε. Μιλάμε, έλαμπε,
1: το
0: ξεχώριζε.
1: Δεν το ξέχασα, ρε Διονύση.
0: Εκπληκτικό.
1: Δεν μου το θύμισες, ρε Διονύση.
0: Βγήκα και χαιρετούσα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Μπορεί να,
0: βγήκαμε
1: να σε
0: είδανε. Βγήκαμε στο μπαλκόνι και χαιρετούσαμε. Ναι. Το διαστημικό σταθμός πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας. Κοντζάμ. Σε λίγο εκεί θα έχουμε και Έλληνα, ρε εσείς, παιδιά.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Το αυριανό.
0: Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Το χάρηκα
1: πολύ. Τον αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο.
0: Πείτε μας, βγήκατε, τον είδατε, τον διακρίνατε? Γιατί ήταν ευδιάκριτος, γιατί ήταν όντως, όπως μας έλεγε χθες η συνομιλήτριά μας, ήταν ο πιο φωτεινός. Το πιο φωτεινό σώμα στον ουρανό εκείνη την ώρα, ακόμα και σε περιοχές που έχει φωτορύπανση, ρε παιδί μου. Ακόμα και εκεί φαινόταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ήταν σχετικά ευδιάκριτο με την έννοια ότι δεν ήταν ένα πράγμα που κάτι εξήχε. Είχε διάφορα πράγματα που εξήχε. Αυτό, τις κυψέλες που έχει και τα διάφορα τέτοια πράγματα. Ωραία, ωραία ήταν.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Και ξέραμε τι είναι αυτό.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνει στη δημοπρασία.
0: Ναι.
1: Το φόρεμα εκδίκησης, το revenge dress που είχε φορέσει η Νταϊάννα.
0: Τι λες?
1: Θυμάσαι που είχε δώσει μια συνέντευξη ο Κάρολος, είχε παραδεχθεί ότι ήταν άπιστος.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, είχε γράψει ιστορία αυτή η συνέντευξη. Είχε βγει και το είχε πει. Και μετά πήγε σε ένα γκαλά η Νταϊάννα τότε και φόρεσε αυτό το φόρεμα το μαύρο που είχε και βαθύ ντεκολτέ. Και αυτό λοιπόν θα βγει σε δημοπρασία τώρα. Και ένα. Πρώτα θα κάνει όμως, θα το κάνουν περιοδεία. Θα το πάνε στο Χονγκ Κονγκ, στη Γενέβη, στη Νέα Υόρκη να εκτεθεί. Και μετά θα βγει στη δημοπρασία και τα έσοδα θα διατεθούν και θα δοθούν στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Εδιμβούργου στη Σκωτία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Ειδικεύεται στην ψυχική υγεία.
0: Νομίζω, αυτό. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, είναι καλό, είναι αυτό.
0: Ναι. Καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Πολύ καλό είναι.
0: Και γιατί το κάνουν βόλτα?
1: Γιατί αυτό έχει γράψει ιστορία, ρε παιδί μου, το φόρεμα. Και πάνε κάποιοι και το βλέπουν. Εγώ δεν θα πήγαινα να δω.
0: Ιστορία,
1: ναι, εγώ δεν θα πήγαινα να δω αυτό το φόρεμα.
0: Έχει γράψει ιστορία το φόρεμα της Νταϊάννα.
1: Γιατί είχε σπάσει τα πρωτόκολλα τότε.
0: Να έχει γράψει ιστορία η φωτογραφία της Νταϊάννα πάνω στο αυτό, έχει γράψει.
1: Πάνω στο.
0: Στη Θαλαμιγό, εκεί που ήταν στην άκρη. Βουτάω, δεν βουτάω.
1: Γιατί να έχει γράψει ιστορία?
0: Έχει γράψει, θεωρείται ιστορική φωτογραφία. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Με το φόρεμα θεωρείται πιο ιστορική, Διονύση.
0: Okay, όπως νομίζει ο καθένας. Λοιπόν, υποκειμενικά είναι αυτά. Στην Αμερική που έλεγες πριν.
1: Όχι, Διονύση, είναι θέμα τι μηνύματα στέλνει.
0: Ναι.
1: Μια κίνηση. Τι μήνυμα έστειλε ένα στη Θαλαμιγό?
0: Ήταν θλιμμένη.
1: Στη Θαλαμιγό καθόλου, ναι. Θλιμμένη.
0: Μια χαρά θλιμμένη ήταν. Στην Πρέσπα έχει 16 βαθμούς. Ωραία είστε στην Πρέσπα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Χρήστο. Εκεί που μας έλεγες για τον Βανς, για το συνέδριο που του βγάλαν σημαία και τα λοιπά, έχουν αγωνία οι Ρεπουμπλικάνοι τι θα κάνουν μετά τον Τραμπ. Αν θα είναι ο Βανς διάδοχος, ο Ρούμπιο ή κάποιος άλλος. Έχουν τέτοιες αναζητήσεις. Το να φύγουν από το ρεπουμπλικανικό ή να μην το ψηφίσουν δεν περνάει από το μυαλό του.
1: Αυτό το πράγμα. Όχι. Δηλαδή, ναι. Είναι ευχαριστημένοι.
0: Βέβαια είναι ευχαριστημένοι.
1: Είναι ικανοποιημένοι.
0: Βέβαια, αφού έχει κάνει την America Great,
1: ναι,
0: Again.
1: Ναι. Τι να πω.
0: Τα ξεχνάς αυτά. Ναι.
1: Πες καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο.
0: Καλημέρα, Χριστό.
1: Έβλεπε το φωτεινό Παναθηναϊκό, δεν έβλεπε το διαστημικό σταθμό.
0: Έπεσε ο Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια, κερδίσαμε 3-1.
0: Με ποιον έπεσε?
1: Την Κηφισσά.
0: Κρίμα.
1: Τι κρίμα.
0: Ήμουνα με την Κηφισιά.
1: Καλά, με ποιο θάσουν, αφού είσαι ήταν Παναθηναϊκός και Κρυφοολυμπιακός.
0: Όχι, ήμουνα με την
1: Κηφισιά.
0: Κρίμα.
1: Τι κρίμα.
0: Ήμουνα με την Κηφισιά.
1: Καλά, με ποιο θάσουν, αφού είσαι ήταν Παναθηναϊκός και Κρυφοολυμπιακός.
0: Όχι.

0: Να σου πω κάτι. Έχω ξεκαθαρίσει
1: θέση.
0: Αλλάζεις κάθε χρόνο.
1: Όχι, όχι.
0: Είσαι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Φυσικά αλλάζω. Γιατί δεν είμαι οπαδός.
0: Ούτε εμείς είμαστε οπαδοί. Φίλαθλοι είμαστε.
1: Καλά, τα.
0: Γιατί πώς είμαι οπαδός. Γιατί πάει και κάνω επεισόδια.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Είμαι
1: όχι, δεν κάνουν όλοι οπαδοί. Όχι, παιδάκι μου, μιλες τέτοια. Δεν κάνουν όλοι οπαδοί επεισόδια.
0: Γιατί το πεις υποτιμητικά το οπαδό.
1: Γιατί είσαι ταγμένη με μια ομάδα και όποιο δεν παίζει εναντίον τη είναι εχθρό.
0: Το πεις υποτιμητικά. Δεν θεωρώ κανέναν εχθρό εγώ.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν έχω εχθρούς εγώ.
1: Λοιπόν,
0: εσύ έχεις εχθρούς.
1: Συγχαίρεσαι
0: τους Παναθηναϊκούς.
1: Όχι, παιδάκι.
0: Χρειάζεται αυτά τώρα.
1: Κανένα δεν συγχαίρεσαι. Όχι, παιδί μου.
0: Πέστα σε κανέναν άλλον.
1: Συγχαίρομαι κανένα δύο-τρεις, αλλά δεν κάνω να του πω από τον άλλο.
0: Πέστα σε κανέναν άλλον.
1: Γιατί θα δημιουργήσω το διπλωματικό επεισόδιο.
0: Το στήριξε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία.
0: Και είναι πρώτος με τον Πανετολικό στη βαθμολογία.
1: Τι χαρά είναι αυτή.
0: Πανετολικά, ρε.
1: Τι χαρά είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Ο Αστέρας τι έκανε γιατί μας ακούει ένας φίλος μας.
0: Ο Αστέρας δεν έπαιζε χθες.
1: Δεν έπαιζε χθες.
0: Είχε παίξει κανονικά το Σαββατοκύριακο.
1: Και έχασε νομίζω.
0: Εμείς μας έλειπε ένας αγώνας.
1: Έχασε νομίζω.
0: Α,
1: νομίζω ότι.
0: Α, το μην το συζητάμε τώρα. Αυτό γιατί θα ακούει ο Κώστας και θα.
1: Γι' αυτό το λέω για τον Κώστα. Καλημέρα στο Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 16 βαθμούς. Όσο και στην Πρέσπα έχει και η Ορεστιάδα. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο. Από τη Μάνδρα Αττικής με 23 βαθμούς. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή που μας στέλνει. Και θα δω. Και θα δω φωτογραφία. Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είσαι Διονυσιάκου τώρα.
1: Ναι,
0: Μπαλί, έτσι. Λένε όλοι, αχ, να ήμασταν στον Μπαλί, ξέρω εγώ, να πάμε στον Μπαλί και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν.
1: Έχει
0: όμως,
1: γίνει και τραγούδι.
0: Πρόσεξε. Είχε πάει ένας Αυστραλός.
1: Ναι.
0: Και κάτι του ήρθε εκεί, γνώρισε μια κυρία. Ήδη και στα ντουζένια του 27 χρονών παιδί.
1: Ναι.
0: Και εκεί που ήταν.
1: Ναι. Το πιάσαμε το υπόνομο, δεν χρειάζεται να πει.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: απλά ήταν στο δρόμο. Δηλαδή ήταν,
1: α, στη μέση του δρόμου.
0: Ναι, σχεδόν.
1: Ναι.
0: Σχεδόν. Τέλος πάντων, αυτό δεν του είδε κανείς.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, ήταν νύχτα, ήταν ερημιά. Δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν.
1: Με τις σωστές συνθήκες, ναι.
0: Τέλος πάντων και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Όμως,
1: ναι.
0: Καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας η πράξη.
1: Ενάτα.
0: Πρόσεξε.
1: Αυτό δεν κοιτάς αν έχει κάμερα.
0: Τον
1: κάμερες.
0: Συνέλαβαν.
1: Τι θα τον κάνουν, είναι δημοσία εδώ.
0: Όχι, καλά, εντάξει, δεν γίνεται παντού αυτό. Τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: στις 25 Αυγούστου που έφευγε.
1: Ναι.
0: Και τον κράτησαν για 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Γιατί. Πρόσεξε.
1: Όχι γιατί. Γιατί. Δημόσια.
0: Ναι.
1: Όχι για το.
0: Όχι.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει μέρος που να σε φυλακίζουν γιατί. Εκτός αν.
0: Όχι.
1: Υπάρχουν
0: όχι,
1: κάποια
0: όχι,
1: άλλα πράγματα.
0: Όχι, όχι. Εκεί ναι, έχουν πιο πολύ αυστηρούς
1: ναι,
0: τέτοιους κανόνες. Λοιπόν, τη γυναίκα δεν την έχουν πιάσει. Δεν την έχουν ταυτοποιήσει.
1: Ευτυχώς
0: ναι, για αυτήν.
1: Ναι.
0: Ναι. Όμως.
1: Βάζω με το μυαλό μου τι πλάνο είχε η κάμερα. Ναι.
0: Έχουν πολύ αυστηρές ποινές, αλήθεια τώρα.
1: Το κατάλαβα,
0: λοιπόν,
1: αλλά για να μην φαίνεται το πρόσωπό της. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πήγανε κάτοικοι.
1: Ναι.
0: Στο σημείο που έγινε το.
1: Ναι.
0: Και κάναν τελετή ξαγνισμού.
1: Μα. Ναι, οκ. Okay.
0: Παιδιά.
1: Και ύστερα βγαίνει το τραγούδι στα μέρη του Μπαλί.
0: Δεν
1: να, τέτοια γίνονται.
0: Δεν πάω στα μέρη του Μπαλί, γιατί άμα σου λέει.
1: Συγγνώμη, εξαγνίζουν ότι τι δηλαδή είναι. Πες το μέρος τι.
0: Πες με εμένα. Α, και αυτούν.
1: Τις κρεβατοκάμαρές τους τις εξαγνίζουνε.
0: Αυτόν, να, ναι.
1: Ναι.
0: Τον κύριο.
1: Ναι.
0: Το απαγόρευσαν 10 χρόνια να επισκεφθεί ξανά τον Μπαλί. Εγώ δεν θα ξαναπήγαινα.
1: Ναι.
0: Άμα να σου βγει ξινό.
1: Ναι, σκέψου πώς οι άλλοι σκέφτονται. Α, τέτοια κάνουν στον Μπαλί, να πάω.
0: Όχι, έτσι πιάνουν.
1: Όχι,
0: ναι,
1: μπορεί, ναι. Αν πάτε για αυτόν τον λόγο, προσέξτε να μην έχει κάμερες.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Τα τι είναι. Ναι.
0: Τι να κάνω.
1: Τι να
0: κάνεις
1: και εσύ.
0: Τώρα για την κβαντική ιατρική.
1: Γιατί.
0: Κβαντική ολιστική ιατρική, ξέρω εγώ.
1: Κάτι τέτοια είναι η κυρία Καριστιανού. Η οποία χθες είχε
0: δεν
1: συνέντευξη.
0: Είναι, δεν το λέω για την κυρία Κλέφτη.
1: Πώς είχαν χθες συνέντευξη παρουσίαση στη ΔΕΘ.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Είχε ομιλία ο κύριος Κουτσούμπας. Είχε με ομιλία η κυρία Καριστιανού.
1: Ο κύριος Νατσιός.
0: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, νομίζω.
1: 4 σε μια μέρα.
0: Τι να κάνεις,
1: ήθελα να ρωτήσω το άλλο.
0: Τι.
1: Εντάξει, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Νατσιός, ο κύριος Κουτσούμπας είναι κοινοβουλευτικά κόμματα ακόμα. Επί του παρόντος, με βάση τις προηγούμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν θα ξαναείνε, αλλά πας προτός ήταν κοινοβουλευτικά κόμματα. Τους διατίθεται η ΔΕΘ και τα κτίρια εκεί πέρα κτλ. Στα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, γιατί τους διατίθεται.
0: Γιατί να μην τους διατίθεται.
1: Ξέρω εγώ.
0: Κάνουν αίτηση.
1: Να πάνε αλλού. Να πάνε στο ξενοδοχείο τάδε ή στην κάπου αλλού. Ρωτάω ρε παιδί μου, προβλέπετε να διατίθεται και σε αυτούς.
0: Πιθανότατα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν έχουν τέτοια ζητήματα.
1: Μια απορία. Τώρα που είμαστε στον χώρο της Θεσσαλονίκης.
0: Τι θα ήθελες.
1: Να πω στους φίλους μας ακόμα.

0: Κρατές, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι από την Αθήνα ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας που να θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη και να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Ρέμου. Θα γίνει κανονικά. Αυτό ήθελα να πω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, για τα 30 χρόνια του καλλιτέχνη, του δημιουργού, του τραγουδιστή. Λοιπόν, θα είναι και θα γίνει κανονικότατα εκεί που είχε προγραμματιστεί, μπροστά στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου κτλ.
1: Ωραία.
0: Σ' αρέσει.
1: Λάθος Σαββατοκύριακο βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Εμανά.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Πήγες για ομιλίες και τέτοια και δεν πας τώρα. Στα...
1: τι να κάνω.
0: Στα ωραία.
1: Θα μπορούσα να πάω για ομιλία.
0: Ναι, και να μείνεις.
1: Ναι.
0: Να καθόσουν από εκεί.
1: Ναι, για να την εμπεδώσω.
0: Και να έβγαινες, πώς το λένε, όχι, να παρακολουθούσες και όλες τις άλλες που γίναν χθες.
1: Δεν θα καθόσουν.
0: Όχι, κυρία μου, δεν θα καθόσουν μόνο για τη συναυλία.
1: Έλα, ρε,
0: άμα είναι να πήγαινες, θα καθόσουν, θα παρακολουθούσες την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Νατσιό, τον κύριο Κουτσούμπα.
1: Θα
0: έδινες ανταπόκριση. Τι όχι. Και μετά θα πήγαινε και στο Ρέμο.
1: Ναι.
0: Και από εκεί θα θέλει ρεπορτάζ. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Θέλει.
1: Θέλει.
0: Ξέρεις τι κόσμος θα μαζευτεί.
1: Εκεί θα έχει πολύ πράγμα.
0: Άμα κάνει και καλό καιρό, θα είναι ωραία.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καιρό δεν μας έχεις πει. Γιατί δεν έχεις
1: δεν έχω και παιδιά, έχει πέσει το μετεό.
0: Έχει πέσει το μετεό.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλάξανε την έμι, οπότε πηγαίνουν όλοι στο μετεό.
1: Γι' αυτό λες να παιδιά και τα 500 βγάζει.
0: 500 είναι πρόβλημα.
1: Πρόβλημα.
0: 404
1: είναι σύνθετο πρόβλημα.
0: Αλλά και το 500.
1: Προσπάθησα, ρε εσύ, Διονύση, αλήθεια προσπάθησα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προσπάθησα φιλότιμα και λέω δεν μπορεί κάπου, θα έχουν κρυμμένη την πρόγνωση του καιρού.
0: Ο Μιχάλης μας λέει: ο Αστέρας έπαιζε κύπελο Ελλάδος με τον Άρη. 1-1 ήρθε. Όχι χθες. Πότε. Τέλος πάντων, ναι. 1-1 με τον Άρη. Εντάξει. Δεν το λες και κακό. Αλλά αν είναι στην έδρα σου. Εντάξει, στην έδρα σου ποτέ θα πρέπει να κερδίζεις.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Τώρα. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Γίνεται.
1: Γίνεται. Σε όλες τις ομάδες δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να
0: χάσει. Μα βλέπεις. Αυτό.
1: Ωρες η Διονύση, το βρήκα.
0: Άμα πάνε όλα ισοπαλία, πώς θα γίνει.
1: Βρήκα Διονύση καιρό.
0: Για πες.
1: Γενικά έθριος ο καιρός.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά.
0: Ναι.
1: Πιθανώς να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι.
0: Ναι.
1: Η ορατότητα τώρα το πρωί στα δυτικά θα είναι.
0: Πες παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη που θα έχει συναυλία θα έχει όμβρους.
1: Περίμενε να δω.
0: Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί ξεκινήσαμε δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, περίμενε. Αφού βρήκα τώρα τον καιρό να μην τον πω.
0: Να τον πει.
1: Οι άνεμοι λοιπόν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις, δεν ξέρω πώς βγήκα. Στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Είμαι πολύ χαρούμενη τώρα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Θεσσαλονίκη,
0: κάτι υπενθυμίζω αυτό που μας είχε πει η κυρία Παπαυγούλη μας. Η κανονική για την εποχή θερμοκρασία είναι 29 βαθμοί. Ούτε 32,
1: εντάξει,
0: ούτε 35, ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Εντάξει, δεν είναι και 40.
0: Όχι, να το λέω.
1: Δεν είναι και 40.
0: Αυτό έλειπε να είναι 40, πόσο έχει ο μήνας, 11 Σεπτεμβρίου. Να έχει 40. Λοιπόν, το κανονικό για την εποχή είναι 29. Οτιδήποτε πάνω από αυτό είναι. Δεν είναι κανονικό. Αντικανονικό.
1: Ποιος το έφτιαξε.
0: Εξωκανονικό και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Θέλω να μου πεις ποιος το έφτιαξε αυτό το site. Αλήθεια όμως.
0: Άλλα θέματα.
1: Να δώσω συγχαρητήρια.
0: Διαβάζω ότι υπάρχει η μαφία Χαλκού.
1: Φυσικά και υπάρχει.
0: Έχει τώρα το ανακαλύπτουμε.
1: Έχει μαδίσει τα πάντα.
0: Τώρα.
1: Δεν έχει αφήσει Χαλκό για Χαλκό.
0: Και παίρνουν τα πάντα, δηλαδή μέχρι και ράγες σιδηροδρόμου παίρνουν.
1: Τα ολόκληρες, πάντα.
0: Ολόκληρες, ναι.
1: Εδώ πήγανε.
0: Δηλαδή. Συγγνώμη, δεν το ξέραμε, ας πούμε. Είναι καινούριο αυτό τώρα. Πέφτουν τα σύννεφα
1: όχι,
0: πάλι.
1: Δεν πέφτουν τα σύννεφα. Αλλά άμα τους έχουν εντοπίσει και τους.
0: Ναι, να τους εντοπίσουν, να τους συλλάβουν και να πάρουν το Χαλκό να τον επιστρέψουν τη θέση του.
1: Δηλαδή, λίγο δύσκολο γιατί το λιώνουν.
0: Να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται.
1: Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Για πες.
1: Ότι βάζει μία. Χτίζουν μία πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Και φτιάχνουν, βάζουν την εγκατάσταση για το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Και οι σωλήνες κάποιοι είναι εξωτερικοί.
0: Ναι.
1: Ωραία, ήρθανε και από το Θόμας βάλανε την εγκατάσταση σωλήνες φυσικού αερίου. Και, πέφτουν για ύπνο. Βάζει ξύπνα το πρωί πουθενά.
0: Οι σωλήνες.
1: Πουθενά.
0: Ναι.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει. Δεν αφήνουν τίποτα. Πώς το λένε.
0: Παιδιά, έχω δει, για αυτό το λόγο τώρα που λέμε, έχω δει. Πολυκατοικία η οποία δεν ήταν έτοιμη ακόμα. Ναι. Ήταν στα τελειώματα, αλλά δεν ήταν έτοιμη ακόμα. Έτσι. Η οποία είχε φύλακα. Για αυτό το λόγο. Για να μην γίνουν κλοπές από την ανοιχτή πολυκατοικία. Ας πούμε, γιατί δεν έχει ακόμα κατοικηθεί, δεν έχουν μπει τα συστήματα κτλ. Για να μην υπάρχουν κλοπές από τα διάφορα καλώδια κτλ.
1: Να σε ρωτήσω, αύριο είναι η συναυλία. 12 δεν είναι του Ρέμου.
0: Σάββατο νομίζω αύριο, ναι.
1: Ε?
0: Νομίζω αύριο.
1: Θα έχεις ποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία.
0: Ε, ναι, γι' αυτό ρωτούσα εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Άλλο η Μακεδονία, άλλο η Θεσσαλονίκη.
1: Τι είναι, δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ μπορεί να είναι η Δυτική Μακεδονία, ας πούμε, να έχει καταιγίδες ή βροχές ή σποραδικές μπόρες.
1: Δεν λέει πια Μακεδονία.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ανατολική.
0: Η Θεσσαλονίκη εμπροκειμένο μας αποσχολεί.
1: Αυτό εδώ πέρα έχω εγώ υδρόσια.
0: Λοιπόν. Θα ρωτήσουμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παντελή από την Τήλο. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Το ευχόμαστε και εμείς από την αρχή της εκπομπής αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα εδώ, ψάχνω τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Πραγματικά θέλω να τον γνωρίσω αυτόν που το έφτιαξε αυτό το site σε μη. Αλήθεια. Ψάχνω, λέει, βάλτε την πόλη. Ναι. Και βάζω Θεσσαλονίκη και βγάζει. Άγιος Αθανάσιος νόμου Θεσσαλονίκης. Άγιος Παύλος νόμου Θεσσαλονίκης. Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Αρεθούσα. Ασπροβάλτα. Πού να πάω.
0: Πόπο μέρη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη δεν έχει.
0: Και Θεσσαλονίκη κέντρο.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Άγαλμα.
1: Α, Θεσσαλονίκη, το βρήκα.
0: Ναι,
1: περίμενε.
0: Το βρήκα.
1: Λοιπόν, σήμερα, έχει αύριο. Βροχές και καταιγίδες δίνει.
0: Και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Ναι ρε, κοίτα εδώ.
0: Ναι, το βλέπω, έχει το σηματάκι ότι.
1: Παιδί
0: το
1: μου, έχει αυτό τέτοιο. Όλα πάνε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Λίγο, δεν τον θέλει λίγο.
0: Ναι, λέει ο κύριος Νίκος καλημέρα. Πέρσι πρόπερσι δεν είχαν πάρει χάλκινα καλώδια από νοσοκομείο.
1: Ναι, παιδιά.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό το
1: πράγμα. Δεν αφήνουν τίποτα από χαλκό, τίποτα. Μόλις δουν χαλκό, λες και βαράει κάποιο τιν, τιν, τιν, τιν. Και πάνε και το ξυλώνουν.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή καμιά φορά υπάρχουν κάποιοι που λένε και τι μας νοιάζει εμάς που γίνεται αυτό και τι μας νοιάζει εμάς που γίνεται το άλλο κτλ. Όχι, θα σας πω το εξής. Ότι επειδή ακούσατε και στου τίτλου των ειδήσεων, ανεβαίνουν καύσιμα, ανεβαίνει πληθωρισμό. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός, έρχεται η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και όχι μόνο έτσι, όλες οι τράπεζες του κόσμου και ανεβάζουν τα επιτόκια.
1: Ναι,
0: ανέβηκαν πάλι τα επιτόκια. Οι δανειολήπτες πάλι θα πληρώνουν παραπάνω. Γιατί ο Τραμπ ήθελε να βομβαρδίσει το. Καλημέρα.
2: Ρε παιδί, μην γκρινιάζει πάλι παρά.
0: Δεν γκρινιάζω, ρε παιδί μου, λέω.
2: Ανοίγουν τα σχολεία τώρα να σου πω κάτι στο ραδιόφωνο. Α ακούνε, μπήκαν στο αυτοκίνητο να πάει ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο μπαμπάς, αμά σχολείο.
3: Θα μπει
2: στα ώρα, δεν πάνε να κάνουν.
0: Συγγνώμη, αυτά έλεγα το πρωί κι εγώ. Ξεκινάω όπως και κινούσατε εσείς και μου λένε είναι νωρίς ακόμα, δεν πηγαίνουν ακόμα σχολείο.
1: Γιατί σήμερα
0: έχει 9 η ώρα είναι ο αγιασμός, οπότε δεν πηγαίνουν ακόμα. Οπότε μην τα λες αυτά. Μου είπανε. Εδώ είσαι ρέτη, δηλαδή μου είπανε.
1: Σου
0: θα
1: πούμε αργότερα.
3: 6 ώρα το πρωί, εντάξει.
1: Να νουλια κάνουν ακόμα.
0: Μα δεν πρέπει σιγά σιγά σταδιακά να μπει στο καινούριο.
1: Συγγνώμη, 6 ώρα έχουν σηκωθεί και ετοιμάζονται.
3: Περίμενε, γιατί εγώ έχω ρωτήσει μαμάδες να ξέρεις. Υπάρχουν μαμάδες οι οποίες δουλεύουν και τα λοιπά. Πρέπει το πρωί καταρχάς να μαγειρέψουν ένα φαΐ. Μπορεί να μην το έχουν φτιάξει την προηγούμενη βράδυ.
1: Σωστό.
3: Οπότε ξυπνάνε για να κάνουν εξής αυτά. Λίγο να ετοιμάσουν τι θα βάλει το παιδί, να του βάλουμε το σάντουιτς μέσα, το ξέρεις το ταπεράκι.
0: Αυτό είναι.
3: Έχει μια διαδικασία αυτό.
0: Αυτό
3: δεν είναι
0: μου
3: και...
0: λένε όμως. Σήμερα δεν έχει τα περάκια. Σήμερα μία που θα πάνε και μία που θα φύγουν. Δεν έχει να μείνουν και άρα να έχουν και το ταπεράκι με το φαγάκι.
2: Ένα σάντουιτς, ρε παιδί μου, κάτι να φας. Μέχρι να φτάσει, να φτά. Αγιασμό τόσο ώρα έξω. Κάτι θα σε πιάσει μια λιγούρα.
0: Ρωκάτι. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν θα πάνε.
1: Καλή χρονιά στα παιδιά.
0: Τι θα κάνουν τα παιδιά τώρα και τι θα
1: πάνε. Τώρα, ναι.
0: Μπορεί να πάνε στο διπλανό φούρνο να πάρουν τυρόπιτα, άμα θέλουν. Ας πούμε. Τέλος πάντων, για μία μέρα.
3: Τώρα λέγαμε τα αντίθετα πράγματα.
2: Ναι. Όση ώρα έλεγα, μας έλεγε στα νικητάκια ότι απαγορεύονται πλέον και καλώς, κατά την γνώμη μου τουλάχιστον, όλα αυτά τα που είναι με ζάχαρες, μαλάτια,
3: εξεργασμένα.
0: Απαγορεύονται μέσα στο σχολείο. Έξω από το σχολείο δεν απαγορεύονται.
2: Όχι, με αυτό όλα αυτά αντίφαση επεσήμανα. Ότι πρέπει να. Όχι να απαγορευτούν έξω στο φούρνο.
0: Μα πώς θα απαγορευτούν, τι λέτε
2: όχι,
0: τώρα.
2: Όχι, να μην επιτρέπουν να πηγαίνουν στα κάγκελα και να αγοράζουν αυτό και να το φέρνει ο φούρνος δίπλα εκεί.
1: Α, κάνουν τέτοια.
3: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Ποιο δεν ξέρει. Έχει περάσει έξω, ας πούμε, από σχολείο. Θα σου πω μια χαρακτηριστική μέρα, Τσικνοπέμπτη. Που έρχεται ο Ντελιβεράς με τα σουβλάκια, ας πούμε, στο.
1: Άλλο Τσικνοπέμπτη.
3: Τώρα δεν το ξέρει.
0: Ναι, αλλά μπαίνει, θέλω να πω ότι παραγγέλνεις πλέον και σου φέρνουν τα πάντα έξω από το σχολείο. Ό,τι θέλεις.
1: Α, και πάνε, τι κάνεις και αυτό,
0: Υπάρχει, το παραγγέλνεις, ρε παιδί μου, ναι.
1: Τι λέει, ρε
0: παιδιά.
3: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι.
0: Έρχονται μηχανάκια
3: να και... βγουν τα παιδιά κάποια ηλικία. Λέει τώρα τα μικρά, φαντάζομαι δεν μπορούν να, μπορούν να βγουν έξω το σχολείο να πάνε στο φούρνο και να γυρίσουν. Δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
3: όχι. Ακόμη και να είσαι 15χρονο και να είναι απέναντι ο φούρνο.
2: Ούτε μπαίνει, δεν βγαίνει κανεί.
1: Όχι, μισό λεπτό. Λοιπόν, θυμάμαι εγώ όταν πηγαίναμε σχολείο πάρα πολλά χρόνια πριν. Πάρα πολλά χρόνια πριν.
2: Τότε που ήταν ο Γιώργο Παπανδρέου.
1: Το τι αθλειότητε τρώγαμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Όχι σκουπίδια.
2: Ναι,
0: μην
1: δηλαδή,
0: μιλάτε έτσι.
1: Αλλά ήταν πολύ νόστιμα. Δηλαδή, ο λουκουμάς που πουλάγανε στην καντίνα.
3: Ο λουκουμάς με τη ζάχαρη.
1: Ήταν ένας λουκουμάς που ήταν πλεξούδα, ας πούμε, ο λουκουμάς αυτός, ο οποίος τον έπιανε στα χέρια σου και μετά τα πλένεις και δεν καθαρίζαν από τη λαδίλα που είχε το.
0: Απάνω το εγώ το θυμάμαι το φρατζολάκι, το σάντουιτς που είχε το τυρί που το σήκωνες και κοιτούσες απέναντι. Ναι. Αυτό το τυρί. Αλλά σε αυτό. Το ανοίγαμε στη μέση και είχε και ένα βούτυρο άθλιο και μέσα σε αυτό βάζαμε chips. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου.
3: Τώρα.
1: Ναι, ναι. Πώς έχω γίνει. Πολύ γίνα.
0: Πώς έχω γίνει έτσι. Τι νομίζεις δηλαδή. Πώς το έχω κτίσει αυτό
1: την
0: το κομμάτι.
1: Η τυρόπιτα. Η τυρόπιτα.
3: Προσπαθούμε να τα χάσουμε.
1: Παιδιά, η τυρόπιτα τότε ήταν. Πρέπει να ήταν εβδομάδα. Δηλαδή πρέπει να τις ψήνανε μια φορά τη βδομάδα.
0: Έτρωγε την τυρόπιτα.
2: Ρεύμα, ρε, παιδί μου.
0: Έτρωγε την τυρόπιτα και κολούσε το λίπο στον ουρανίσκο. Δεν έφευγε με τίποτα. Ήθελε σκαρπέλο για να φύγει.
1: Ναι, και τώρα
3: βάζει. Τόσο με κοινόα στο παιδί. Ναι,
1: τώρα κοινόα.
0: Τώρα το ταπεράκι, στο οποίο ταπεράκι θα έχει. Πώς το λέγανε το άλλο, υποφαέ.
3: Το σκαρπέλο.
2: Τι είναι
0: το σκαρπέλο, ρε παιδιά, αλλά αυτό που έχουν οι γλύπτες και κάνουν και σκαλίζουν από το. Όχι μόνο οι γλύπτες, από το ξύλο μέχρι το μάρμαρο. Τι είναι το σκαρπέλο.
2: Το σκαρπέλο, εντάξει.
0: Γκουγκλάρετε το. Δεν έχω πρόχειρο να σας δείξω, δηλαδή.
2: Τα διατροφικά. Θα μ' ανησυχούσε αν είχε πρόχειρο.
1: Αν έχει την τσάντα του ένα σκαρπέλο, δεν θα πρόβλημα.
2: Τα διατροφικά πρώτη είπα τη εποχή που αναφέρεσαι όμως, Κατερίνα. Θυμάμαι ότι ήταν που έτρωγε την. Πώς λέγαμε, την τσικουλάτα. Που είχε το αυγό και τη σοκολάτα και αυτό που είδε πεθαίνουν. Ένα τρώει, δύο πεθαίνουν.
1: Εντάξει, παιδιά, ήταν μια χαρά, δεν πάθαμε τίποτα εμείς. Αλλά μας μοιράζανε, θυμάμαι, κάτι κονσέρβες.
0: Μην το λες και με τόση βεβαιότητα, δεν πάθαμε τίποτα.
1: Ναι, επί Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Πασό, ωραία χρόνια. Λοιπόν, μας μοιράζαν κάτι κονσέρβες τέτοιες, τεράστιες, πώς θα σας το δείχνω, που ήταν μέσα με κομπόστες ή χυμούς.
2: Ναι.
1: Και αυτά,
3: στο σχολείο.
1: Πρόσεξτε, τα δίναν στο σχολείο
0: τότε,
1: αυτά.
0: Με σκουντάει κιόλας. Εγώ τότε ήμουν πανεπιστήμιο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, τα δίναν στο σχολείο αυτά και έπρεπε ο μαθητής να κουβαλήσει αυτή την κουμούτσα να την πάει στο σχολείο. Να την πάει στο σπίτι.
3: Στο δηλαδή, σπίτι
1: μιλάμε. Δεν ξέρω.
3: Ήταν δώρο τη.
2: Έχουμε πρόβλημα τώρα. Θα διαπιστωθούμε στη τηλεθέα. Θα βάζει το παιδί. Θα λέει μαμά, άλλαξε το κανάλι. Εδώ είναι η επανάληψη κομπή στην Ελλάδα. Εδώ είναι.
3: Που μιλάνε.
1: 90, 80.
0: Το 60
1: είχε. Παιδιά, 80. Και κουβάλα και βλέπει μαθητέ και μαθητσιρίκια τώρα. Πρώτη, δευτέρα δημοτικού. Να είναι πιο μεγάλο αυτό και να το σέρνουνε στον δρόμο.
3: Τη έχει μείνει όμω η Κατερίνα.
0: Αφήνει αποθυμένα. Αφήνει αποθυμένα.
3: Το περιγράφει σαν να είναι.
1: Αλλά σου δίνε το Υπουργείο.
0: Καλή ημέρα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Μας βλέπει και η μαμά της Ηλέκτρας, να της πω μια καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μαμά της Ηλέκτρας.
2: Όλα γιατί τώρα όταν είσαι πια σχολείο, δεν υπάρχουν όλα. Χάνεσαι το πρόσωπό σου, το όνομά σου.
3: Ναι, είσαι ο μπαμπάς.
2: Του τάδε και η μαμά του τάδε.
3: Η μαμά του τάδε.
2: Καλημέρα στη μαμά της Ηλέκτρας που μας βλέπει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βγήκαμε το πλάνο.
1: Γεια σας, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στον χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, το γιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των 2 γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι 2 πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο στόχος ήταν στρατιωτικός. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για 3ήμερη επίσκεψη εν όψει της Συνόδου Κορυφής των Πρίνκς, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο, με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστήσει ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Διάβαζα τα στατιστικά ρεση και στενοχωρήθηκα. 30.000 και λιγότερα πρωτάκια.
1: Ναι.
0: Πολύ πολύ στενάχωρο αυτό. Ποιο στενάχωρο όμως, ξέρετε τι βρίσκω τώρα? Βλέπω εδώ έχει διάφορα, σε διάφορα site, εύκολες συνταγές και νόστιμες για το μεσημεριανό, τώρα που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Έτοιμος?
1: Βλέπω φωτογραφία και φταδάκια με πατάτες.
0: Α, αυτό είναι εντάξει, είναι κανονικό. Λοιπόν, και βλέπω πρώτα, παστίτσιο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λαζάνια, και αυτό, πολύ ωραίο στο φούρνο, ναι. Ναι, ναι. Κανελόνια με σπανάκι, σάλτσα ντομάτες και τυριά. Ποιο παιδί θα το φάει αυτό?
1: Ναι. Ωραία, υπάρχουν παιδιά που το τρώνε. Ναι.
0: Εντάξει, ριγκατόνι.
1: Εξαρτάται πώς έχουν μάθει.
0: Εντάξει, ριγκατόνι τέσσερα τυριά, κρυμμένα.
1: Ωραίο το ριγκατόνι τέσσερα τυριά, αρκεί να μην έχει από αυτά τα πράσινα τα βρωμερά.
0: Αυτά, ναι, ναι. Όχι, δεν θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, κρυθαράκι στο τηγάνι, ξέρω εγώ, με γεύση πίτσα. Με ενδιαφέρον, το ακούω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Κόκορας μπαρδουνιώτικος.
1: Τι κόκορας?
0: Μπαρδουνιώτικος.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Είναι πολύ ωραίος ο Μπαρδουνιώτικος.
1: Ο Μπαρδουνιώτικος, ναι, αλλά λερώνεσαι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, όχι, λέω, θέλει να έχεις μαζί σου ολόκληρη εγκατάσταση.
0: Ρε, παιδί μου, ναι. Εσύ, ναι. Ποιο παιδί θα ήθελε? Αχ, ρε, μαμά.
1: Φτιάξε μου ένα Μπαρδουνιώτικο.
0: Ένα κόκκαρα Μπαρδουνιώτικο. Ή επίσης, γκόγκες με κοτόπουλο και κόκκινη σάλτσα με φέτα.
1: Οι γκόγκες είναι πολύ ωραίες.
0: Τι είναι οι γκόγκες?
1: Ζυμαρικό.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν τις ξέρεις γκόγκες?
0: Ποιο παιδί θα φάει κοτόπουλο με μπάμιες? Θέλω να μου φέρετε ένα παιδί.
1: Εγώ θα έτρωγα ευχαρίστως.
0: Βρε, εσύ, ναι, ναι.
1: Είμαστε
0: εξαιρέσεις. Α, παιδιά, τους λες μπάμιες.
1: Ναι.
0: Και...
1: Όχι, υπάρχουν παιδιά που πετάνε τη σκούφια του για μπάμια.
0: Πολύ λίγα, πολύ λίγα. Ανακατεύονται συνήθως.
1: Γιατί το λες αυτό, παιδί, με τις μπάμιες?
0: Δεν τις αρέσει.
1: Τι κακό έχετε με τις μπάμιες? Είναι δεν πολύ ωραίε.
0: Και μεγάλη δεν τρώνε, καλά λέει.
1: Κακός.
0: Και ρολόκιμα.
1: Είναι πολύ καλές οι μπάμιες.
0: Ρολόκιμα.
1: Αυτές οι μικρές, οι αλεξανδρινές, δεν γίνονται τέλειες.
0: Με αυγό με.
1: Δεν μ' άρεσε το ρολό ποτέ.
0: Με αυγό.
1: Ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ. Ποτέ δεν μ' άρεσε το ρολό.
0: Ρεβίδια με μπασμάτι και ταχύνι.
1: Ναι, γιατί.
0: Το, φακές, ναι,
1: το ταχύνι είναι πολύ δυναμωτικό. Το ταχύνι.
0: Εντάξει, ρε Διονύση. Ναι. Φακόριζο. Στο παιδί την πρώτη μέρα στο σχολείο, φακόριζο. Δεν το λυπάστε.
1: Τιμωρία πριν ξεκινήσει το σχολείο είναι αυτό. Φακόριζο. Αργότερα. Κρατήστε το για αργότερα. Κρατήστε το για τις εξετάσεις. Όταν θα βγουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Αναλόγως των αποτελεσμάτων, δώστε το φακόριζο. Αλλά την πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Είναι σαν ψαρόσουπα που τρώνε μετά τις κηδείες.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Το φακόριζο.
1: Τι είπα, ξύλο.
0: Όχι, το φακόριζο.
1: Καλημέρα.
0: Σου προκαλεί θλίψη. Πώς το λες, φακόριζο.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο, ο οποίος λέει καλή εκπομπή. Κανονικό είναι να έχει πάνω από 30 βαθμούς και να κερδίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Αχ, κύριε Παύλο.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Κύριε Παύλο.
1: Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά να έχουμε όλοι, και εμείς και τα παιδιά, και οι δάσκαλοι και τα κηλικία και οι καθαρίστρες και οι συντηρητές και οι οδηγοί. Ο Τρίφωνας από την Καστοριά, π.χ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν την πατάω σαν πέρυσι που δεν μπόρεσα να πάω τα παιδιά στο σχολείο πρώτη μέρα και έχω τύψεις ακόμα. Καφέ στο μπαλκόνι με τη γυναίκα μου τη Χρύσα, περιμένοντας τον Κωνσταντίνο και τον Θεοχάρη να ξυπνήσουν. Είδες που ακούνε πρωί η εκπομπή γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν ξυπνήσει ήδη. Ναι. Και μετά, ακούγοντας εσάς, τα πουλάκια, τους κόκορες και τις κομπίνες, τις θεριζοαλωνιστικές που μαζεύουν ηλιόσπορο. Ο Γιώργος όλα αυτά, ο φίλος μας. Τέτοια μέρα κανονικά θα ήταν στο δρόμο, θα οδηγούσε τέτοια ώρα.
0: Βέβαια.
1: Όχι, έχει πάρει άδεια για να πάει τα παιδιά στο σχολείο.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα, φίλε μας Γιώργο. Καλημέρα και στη Χρύσα και στον Κωνσταντίνο και στον Θεοχάρη. Που κοιμούνται, δεν μας ακούνε.
0: Ντάξει.
1: Αλλά καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία. Στη Σύρο που δεν ζουν πολύ, αλλά θα πήγε, δεν υπάρχει τουρισμός όπως στην Κόμη, Μύκονο, Σαντορίνη κλπ. Το πρώτο σχολείο, δημοτικό σχολείο, έχει σύνολο 60 παιδιά μόνο. Η υπογεννητικότητα είναι γεγονός. Μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος, άμα έχεις περάσει η εφηβεία με το Τσέρνομπιλ, αυτά τα πρωινά στα σχολεία ήταν τίποτα. Αλήθεια είναι.
0: Ναι, παιδιά, έχουμε περάσει.
1: Αλήθεια είναι. Ο Δημήτρης λέει, επειδή έχω μια διαφωνία με ένα φίλο, πόσο κόστησε στο κηλικείο του σχολείου η τυρόπιτα το 80?
0: Παιδιά, δεν θυμάμαι.
1: Γύρω στο δίφραγκο. Εγώ θυμάμαι 2 δραχμές και μετά πήγε 5. Και εγώ γύρω στο δίφραγκο. Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά δεν τρώγονταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Ορίστε, ο Απόστολος, ο Μπάμιας, πήγα να πω. Ο Απόστολος. Οι Μπάμιες είναι πεντανόστιμα.
0: Βρε, τρελαίνομαι για Μπάμιες εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο οποίος αναρωτιέται κιόλας, αφού απαγορεύονται τα κινητά στα σχολεία, πώς παραγγέλνουν να τους φέρουν τα διάφορα που πηγαίνουν?
0: Για πες μου και εμένα.
1: Ναι, είναι μια απορία άξιο. Απορίας άξιο.
0: Ναι. Στο διάλειμμα δεν απαγορεύονται.
1: Ο κύριος Παύλος, παρεπιπτόντος, οι μπάμιες πρέπει να επικηρυχθούν. Εμένα μου αρέσουν, παιδιά.
0: Και εμένα, και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι μπάμιες. Αλλά στα παιδιά τα περισσότερα δεν αρέσουν.
1: Η μπάμια πριν μαγειρευτεί θέλει ένα ελαφρύ τηγάνισμα. Φεύγουν τα σάλια της μπάμιας, μας λέει ο κύριος Σταύρος.
0: Η γιαγιά μου την έβαζε στον ήλιο.
1: Εγώ στο ξύδι ξέρω ότι τη βάζουν.
0: Και στον ήλιο.
1: Ναι.
0: Και στο φούρνο επίσης, ναι.
1: Τη βάζω στο φούρνο πριν το φούρνο.
0: Για λίγο τη βάζει. Ποιο φούρνο, ποιο πριν το φούρνο. Όχι. Στην κατσαρόλα τη μαγειρεύει. Την μπάμια.
1: Πού τη μαγειρεύει?
0: Στην κατσαρόλα.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί, γιατί είναι φούστα μου κοντή, ρε Διονύση.
1: Άντε πάλι.
0: Συγγνώμη δηλαδή.
1: Στο φούρνο. Συγγνώμη.
0: Μπο τίποτα άλλο.
1: Ναι, υπάρχουν. Εντάξει, θα με βγάλετε τώρα τρελό, α πούμε. Αφού στο φούρνο τι κάνουμε.
0: Όχι, δεν τι κάνουμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Μόνο στο φούρνο. Συνήθω τι κάνουμε
1: στην κατσαρόλα. Μόνο στο φούρνο, όχι. Στο...
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Αλλά... Αρκετά συζητήσαμε για μπάμιες πρωί-πρωί.
0: Ναι, πρωί-πρωί, ναι. Ναι. Άλλα θέματα.
1: Πείτε κάτι για το φακόριζο, άμα θέλετε.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα κατάλαβε. Έστειλα στον Παπαχλημίτζο να ξέρετε το.
1: Τι είναι το σκαρπέλο.
0: Το σκαρπέλο. Του στείλα φωτογραφία. Και είπε, α, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Να τη δείξει στου τηλεθεατέ.
0: Ναι. Λοιπόν. Τουρκία.
1: Τι Τουρκία.
0: Άκου.
1: Τι έκανε η Τουρκία.
0: Στο Μαλτεπέ, θα σου πω μια ιστορία
1: στο...
0: εκεί.
1: Στο.
0: Μαλτεπέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπήρχε ένα κτίριο εκεί και με, οι ιδιοκτήτες είχαν διαμερίσματα. Ζούσαν στη Γερμανία χρόνια.
1: Αλλά είχαν σπίτι στο Μαλτεπέ.
0: Ήταν από την Τουρκία, ρε παιδί, αλλά ζούσαν στη Γερμανία. Ήταν οι μετανάστες οι άνθρωποι.
1: Το Μαλτεπέ που είναι.
0: Στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και γυρίσαν οι άνθρωποι.
1: Α, πες το.
0: Ναι. Και λένε, πώς το λένε, είχαν επικοινωνήσει τέλος πάντων με κάποιους από τους ενίκους και τους είπαν ότι θέλουμε να αφήσετε τα σπίτια γιατί θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε διαφορετικά το κτίριο.
1: Ναι.
0: Ο ένας από τους ενίκους που έκανε και τη χρέη διαχειριστή.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να φύγει.
1: Αχα.
0: Ο ένας λόγος έφερε τον άλλον κτλ. Του είπανε φύγει, όχι δεν φεύγω. Μα σου έχουμε πει να φύγει, όχι δεν φεύγω, φύγει. Του σκότωσε. Του σκότωσε, παιδιά.
1: Εντάξει, τι να πεις.
0: Του σκότωσε, κανονικά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Πολλά νεύρα πάντως γενικά.
1: Πολλά νεύρα.
0: Πολλά.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Το είδα και στον δρόμο εγώ.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Παλιχτές.
1: Πολλά κόσμο.
0: Νεύρα. Δηλαδή, δύο τύποι, ας πούμε, χτες, στο ποτάμι τώρα, στον Κηφισό, έτσι. Παραλίγο να σταματήσουν στην άκρη, που ποιος ξέρει τι θα προκαλούσανε, γιατί κάνανε ο ένας με τον άλλον κόντρες και με έκλεισες και δεν σε έκλεισα και αυτά. Και σε κάθε ευκαιρία κατεβάζαν το παράθυρο και βριζόντουσαν.
1: Αφού δεν κατεβαίναν, δεν ανοίγαν την πόρτα να κατέβουν κάτι.
0: Αυτό
1: πάλι
0: ήταν
1: καλά.
0: Αυτό φοβήθηκα.
1: Τώρα, για τα νεύρα. Δεν είναι νεύρα εδώ πέρα, εδώ είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε τώρα για γενοκτονία, ας πούμε. Οι Ρώσοι, εκτός από μια πολυκατοικία. Οι Ρώσοι που δεν βομβαρδίζουν μη στρατιωτικούς στόχους, έτσι.
0: Ναι.
1: Μια πολυκατοικία έχει τυλιχθεί στις Φλόγες. Βλέπω το πλάνο τώρα στο Earth News. Στο Κίεβο και φλέγεται η πολυκατοικία. Και χθες βομβάρδισαν, χθες αργά το βράδυ, βομβάρδισαν ένα εμπορικό κέντρο. Προφανώς γιατί πίστεψαν ότι ίσως οι χάντρες ή τα φασολάκια που είχε μέσα ήταν ραδιενεργά και θα μπορούσαν να φτιάξουν οι Ουκρανοί με αυτά πυρηνικό όπλο ή κάτι άλλο θα θεώρησαν οι Ρώσοι. Ένα εμπορικό κέντρο, 5 νεκροί που ψώνιζαν εκείνη την ώρα για τα ψώνια για το σπίτι τους, έτσι. Αυτά γίνονται έξω από εμάς, πολύ κοντά σε εμάς, αλλά συχνά πυκνά δεν τα υπολογίζουμε.
0: Πολύ κοντά όμως. Δεν φαντάζομαι
1: πολύ κοντά.
0: Κοντά είναι, ναι, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλημέρα και στη Δέσποινα.
0: Είδες το πετρέλαιο τι γίνεται?
1: Όχι, δεν είδα. Η Δέσποινα λέει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους γονείς που πάνε τα παιδιά τους στον αγιασμό. Ομολογώ ότι μου λείπει τώρα που μεγάλωσαν και δεν τα πηγαίνουμε. Όλες οι στιγμές με τα παιδιά είναι πολύτιμες. Καλή χρονιά, καλή δύναμη σε όλους.
0: Φυσικά και είναι πολύτιμες.
1: Ναι, εννοείται, κυρία Δέσποινα. Εννοείται. Για την τιμή των καυσίμων, όχι, δεν έχω
0: δεν
1: δει.
0: Δεν έχει βγει, παιδιά, τίποτα ακόμα.
1: Άκουγα πριν στο δελτίο, άκουγα ότι είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι.
0: Το σπάσαμε το φράγμα.
1: Γι' αυτό έλεγα εγώ ότι το 105 θα είναι όνειρο θερινής νυχτός, αν ισχύει η πληροφορία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ότι χτυπήθηκε αυτός ο κόμβος, εν πάση περιπτώσει, στη Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων, το απευχόμαστε. Μακάρι να μην έχει χτυπηθεί, να μην. Όχι να σταθεροποιηθεί στα 105, είναι καλό. Έτσι, αυτό.
0: Βλέπω...
1: Καλημέρα, κύριε Αντιστένη. Ναι, τι?
0: Βλέπω τώρα για τα ηλεκτρικό.
1: Εδώ τις μπάμιες τις κάνουμε κυρίως στο φούρνο, πείτε της κυρίας Ερέτη.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδιά.
1: Επίσης το παιδί τρώει ό,τι του μάθησε να τρώει. Και έχει 26,6 βαθμούς εκεί πέρα τώρα. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν.
1: Αύριο θα έχετε και βροχή και καταιγίδα, δεν μπορείτε να πάτε στο ρέμο. Λέει η Έμι.
0: Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα $108 ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής και βρίσκεται σε τροχιά για να γράψει εβδομαδιαία άνοδο πάνω από 12%.
1: Α, βέβαια.
0: Πω, πω, παιδιά. Το WTI είναι στα 103.
1: Και λέει ο Τραμπ ότι δεν μετανιώνει και αν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου έτσι, γύριζε ο χρόνος πίσω, θα ξανά έκανε τα ίδια. Αυτά.
0: Αυτό είναι το τραγικό.
1: Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει ένα συνέδριο και λένε θα το ξαναψηφίσουμε τον Νοέμβριο, ας πούμε. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά θα
0: καλά,
1: μου πεις,
0: τι θα λένε.
1: Μόνο εκεί είναι αυτό το θέμα.
0: Παντού.
1: Σε
0: είναι.
1: Διάφορα
0: παντού
1: μέρη είναι. Του πλανήτη να μην.
0: Καλή, για τα δικά μας δεν έχουμε
1: πει. Δεν έχουμε πει για τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τι μου έχει λείψει. Τι δεν σχολιάσαμε χθες, το ξεχάσαμε, αλλά θα το πούμε σήμερα.
0: Γιατί τι δεν σχολιάσαμε.
1: Υπάρχει ένα στελέχος του Πασόκ. Υποψήφια βουλευτή κιόλα, νομίζω ότι θα είναι. Η οποία λέει ότι κιόλας θα πάει πολύ καλά, το ξέρει. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Η οποία είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι γλύκα σαν ζαχαρούχο γάλα.
0: Ναι, ρε, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Ρε, σε αλήθεια.
0: Ήταν πολύ γλυκούλα, την είδα εγώ.
1: Είναι γλυκό σαν ζαχαρούχο γάλα, ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, μωρέ.
1: Μωρέ. Και ύστερα, ναι. Okay.
0: Εντάξει. Ναι. Γιατί. Άμα τον ευλέπει έτσι.
1: Άμα τον ευλέπει έτσι, θα το λογοκρίνουμε εμείς.
0: Ζαχαρούχο κιόλα.
1: Ζαχαρούχο.
0: Τόση γλυκά.
1: Ξέρεις τι ωραίο που είναι το ζαχαρούχο.
0: Εμένα το λέει. Μα τώρα έχουμε μεγαλώσει.
1: Τι ωραίο το ζαχαρούχο.
0: Με το κουτάλι το τρώγαμε.
1: Με το κουτάλι, ναι. Το αφήναμε στο ψυγείο να.
0: Το έχετε καταλάβει ότι από θαύμα ζούμε.
1: Στο ψυγείο για να παγώσει έτσι να γίνει. Ώστε με το κουτάλι να παίρνει μπόλικο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς άμα είναι ρευστό. Τρέχει, δεν στέκεται στο κουτάλι. Ενώ εκεί άμα ήταν κρυωμένο έμπαινε όλο το. Αχ, Παναγία.
0: Ωραίο ήταν. Και άμα του βάζεις και λίγο κακάο γινόταν ωραίο επίσης.
1: Ναι. Πολύ ζαχαρούχο γάλα.
0: Πολύ όμως.
1: Ναι,
0: μεγαλώνει, δεν βλέπεις.
1: Άρε μάνα.
0: Γερά παιδιά. Ναι, γερά παιδιά. Εγώ το βάζω και στο ψωμί.
1: Βέβαια στο ψωμί, εννοείται. Τι απορία είναι αυτή.
0: Όχι, δεν έχω απορία.
1: Έτρωγες μια κουταλιά σκέτη μόνη της και μετά το άπλωνε στο ψωμί το υπόλοιπο.
0: Παναγία.
1: Ένα κουτί στην καθησιά σου.
0: Καμπύλη ζαχάρου.
1: Κατευθείαν. Πας τώρα στο γιατρό και λες Παναγία.
0: Τι πάθαμε. Τα δόντια είναι δόντια. Ποια δόντια, ποια τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που είπε ο Διονύσης που το ξεχάσαμε όντως να το πούμε.
1: Ζαχαρούχο γάλα ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή.
0: Ναι, γιατί. Άμα τον βλέπει έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μέσα από τα μάτια της.
1: Ναι, μέσα από τα μάτια της.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που από τα μάτια του μέσα βλέπει το σαν ζαχαρούχο γάλα τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Βέβαια. Ναι. Μου θυμίζει αυτό το τραγούδι του Αργύρου που λέει μέσα από τα μάτια του. Νανίνα.
1: Νανίνα.
0: Τη βλέπει πριγκίπισσα.
1: Α, πριγκίπισσα. Ναι, εντάξει. Πριγκίπισσα και εγώ βλέπω πριγκίπισσα. Ναι, για πες.
0: Και έτσι βλέπει πριγκίπισσα. Ναι. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός θα πάει στο Καστελόριζο.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Το τρεις μέρες από σήμερα νομίζω.
1: Από σήμερα πάει.
0: Περίμενα να σου πω από το πρόγραμμα.
1: Έχουν αρχίσει λέει τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία.
0: Ναι, μωρέ.
1: Και οι διάφοροι αναλυτές. Έχουμε και εδώ τέτοιους αναλυτές. Ναι. Φοβερούς είναι και κάποιοι οι οποίοι ήταν και υποψήφιοι σε κόμμα. Λέει υποψήφιος βουλευτής ένας τύπος που είχε βγει καθηγητής κιόλας και είχε πει ότι σε τρεις μέρες θα έχουν πάει οι Ουκρανοί οι Ρώσοι στο Κίεβο και είχε πει επίσης ότι οι Ουκρανοί υποδέχονται τους Ρώσους με ροδοπέταλα.
0: Αυτό θα είχε πει αυτό.
1: Ναι, ένας καθηγητής που ήταν υποψήφιος με ένα. Κόμμα που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Σήμερα θα πάει πρώτα στον αγιασμό.
1: Ναι.
0: Σε ένα σχολείο στα Λιώσια.
1: Να πάει. Στα Λιώσια.
0: Ναι,
1: δεν είναι στο Καστελόριζο.
0: Περίμενε ρε, εσύ. Θα πάει στον Λιώσια. Μετά στις 11 θα δει το Γενικό Διευθυντή της UNESCO που είναι εδώ. Που είδαμε την Αλαμάλα Κλούνεϊ και όλο αυτό από την εκδήλωση που κάνουμε εμείς εδώ. Τις εκδηλώσεις της UNESCO. Λοιπόν, και θα φύγει μετά.
1: Ναι.
0: Θα πάει Καστελόριζο. Το Σάββατο αύριο, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης.
1: Ναι.
0: Θα δει ό,τι έργα έχουν γίνει στο νησί κτλ. Και,
1: ναι.
0: Και την Κυριακή είναι η επέτειος, η 83η απελευθέρωση του Καστελόριζου. Θα πάει, λέει, μάλλον και στη Ρο.
1: Λοιπόν, έχουν πάθει οι Τούρκοι διάφορα πράγματα
0: και
1: γι' αυτό.
0: Πρόκληση από την Ελλάδα που πάει, λέει.
1: Πρόκληση. Ναι.
0: Πρόκληση.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω διάφορους. Που αναπαράγουν τα λεγόμενα των Τούρκων και λένε ότι το Καστελόριζο απέχει από την Ελλάδα 800 χιλιόμετρα.
0: Το πάνε από Αθήνα.
1: Ένα παράδειγμα λέω, έτσι δεν είναι τόσα.
0: Ναι.
1: Αλλά ενώ από εμάς μόλις 2,8. Ξέρετε, το Καστελόριζο δεν απέχει από την Ελλάδα. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα. Όχι,
0: δηλαδή...
1: το λέω και για αυτούς που το αναπαράγουν εδώ πέρα και το χρησιμοποιούν. Κάποιοι το χρησιμοποιούν και ως επιχείρημα. Καθίστε λίγο καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γεωγραφία, δημοτικό, δεν πήγαμε δημοτικό όλοι. Ξέρουμε γεωγραφία. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα. Τέλεια. Και καλά κάνει και πάει ο Πρωθυπουργός εκεί.
0: Όπου Τούρκοι θα πάει, δεν κατάλαβα.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Στην ελληνική επικράτεια.
1: Οι Τούρκοι το θεωρούν αυτό πρόκληση για κάποιο λόγο και θα το δείξουμε εμείς. Όχι, λένε και το άλλο. Τώρα που θα φτάσει πιο κοντά, ίσως μας ακούσει καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Σε παρακαλώ πολύ, κρατήσου.
0: Δεν μπορώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Δεν μπορώ, Διονύση.
1: Ο Απόστολος μας λέει ότι το ζαχαρούχο είναι πολύ καλό για μπανόφι. Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, βέβαια. Κύριε Απόστολε, δικός μας άνθρωπος είστε.
0: Ταπνιωτάκης.
1: Ψωμί με ζάχαρη και κανέλα. Και ο προδιαβήτης μας χτυπάει την πόρτα, λέει ο Γιώργος.
0: Καλέ, τι ψωμί με ζάχαρη.
1: Ο Γιώργος, ο οποίος είναι ζαχαροπλάστης εν τω μεταξύ. Έτσι.
0: Γιώργο, ναι. Γιώργο. Εμείς, ναι. Όταν ήμασταν μικροί, μας έφτιαχνε η γιαγιά ψωμί. Ναι. Και άμα ήταν και λίγο μπαγιάτικο, το βρέχε λίγο. Ναι. Ελάχιστα και έβαζε βούτυρο και ζάχαρη από πάνω.
1: Εγώ έκανα άλλο. Εγώ και ο αδελφός μου μεγάλος κάναμε άλλο πράγμα. Αφήναμε το βούτυρο λίγο να μαλακώσει και το ανακατεύαμε με τη ζάχαρη για να μην παίρνει τη ζάχαρη. Γιατί το παίρναμε στο. Και φεύγαμε. Για να μην παίρνει ο αέρας τη ζάχαρη. Καταλαβαίνεις. Να έχει γίνει ένα μείγμα και το αλήφαμε πάνω στο ψωμί και φεύγαμε. Ώστε και να φυσάει, δεν πάει να αλυσομανάει ο αέρας, δεν θα μας πάρει τη ζάχαρη.
0: Διονύση, σαπώ.
1: Έμα τι τώρα.
0: Σαπώ.
1: Λοιπόν, λέει καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, καλημέρα στην κυρία Λίντι, ναι.
0: Που λέει,
1: ποιο κουτάλι ρε παιδιά, ρε, και πράσινα άλογα. Ανοίγαμε μια τρύπα με το γνηστό κλειδί, αυτό εκεί το κονσερβοκού των
0: αυτών.
1: Από δεξιά και μία από τα αριστερά, στα μικρά κουτάκια και το ρουφούσαμε.
0: Και, και αυτό και αυτό.
1: Α, είστε κι εσείς το ίδιο κλαμπ. Ναι.
0: Τέτοιο ανοιχτήρι δεν έχω πια.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό το ανοιχτήρι που ήταν το μητερό. Αυτό ήταν στο μεταξύ. Πώς το λένε.
1: Όχι, κύριε Κωνσταντίνε, δεν έχουμε κανένα νέο. Αν έχετε, πείτε μας.
0: Τι νέο.
1: Ρωτάει, αν έχουμε νέο για κάποιον κύριο. Ναι.
0: Ναι. Πώς το λένε. Ήταν. Αυτό το που ήταν μητερό στην άκρη και το άνοιγε. Το όλο, κάθε σπίτι είχε ρε, για να ανοίγει το ευαπορέ το γάλα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Δεν έχω τώρα τέτοιο, δεν το κάνω.
1: Τι να το κάνεις. Σωστά. Έχουν βγει τα
0: συσκευασίε και αυτά. Ειδικά αυτά, ανοιχτήρια, high-tech και ξέρω εγώ. Εμείς τότε κοπανάχαμε, δεν μπορούσαμε να τα. Άμα δεν είχε, βρίσκει ένα ανοιχτήρι, έπεσε ένα μαχαίρι, το βάζει πάνω στο. Και έπαιρνε και το κοπάναγε με κάτι.
1: Το κοπάναγε.
0: Το θαύμαζουμε.
1: Άμα γλιστρούσε εντωμεταξύ, έπεφτε κάτω, γινόταν. Το έλα να δει γινόταν. Τώρα τι συζητάμε.
0: Ναι, και σκουριάζαν τα ανοιχτήρια.
1: Έχω μαζέψει με το σφουγγαρό πάνω τέτοιο από κάτω. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος τώρα όμως το πάει σε άλλο, άλλο κλαμπ.
0: Τι?
1: Εμείς είμαστε στο γλυκό τώρα. Με μας πηγαίνει ψωμί με πολιτό ντομάτα.
0: Και αυτό είναι ντομάτα βελτέ, βέβαια.
1: Έχεις φάει. Εγώ δεν έτρωγα.
0: Αν έχω φάει.
1: Τέτοιο πράγμα δεν έτρωγα.
0: Αν έχω κονσέρβες ολόκληρες. Τόνους.
1: Η κυρία Ζωή ψωμί με λαδάκι και ρίγανη και λίγο αλατάκι. Οι κονσέρβες ήταν ροδάκινο, αυτές που έλεγες
0: ροδάκινο,
1: πριν.
0: Ναι.
1: Ροδάκινο.
0: Ροδάκινο.
1: Αυτό το ψωμάκι με λαδάκι και ρίγανη και λίγο αλατάκι, άμα ρίξεις και λίγο πιπεράκι, απογειώνεται. Σας το λέω. Όχι, όχι. Άμα είναι φρέσκο το ψωμί, ζυμωτό,
0: δεν θέλει
1: τίποτα.
0: Αλλά άμα δεν είναι και το ψήσεις, είναι ακόμα πιο ωραίο.
1: Ναι, θέλει και λίγο πιπεράκι, απογειώνεται.
0: Στο ντομάτα πελτέ, έπαιρνε η γιαγιά, μπόλικη ποσότητα πελτέ, τη βάζαν σε τάπερ και τη ρίχνανε λάδι μέσα.
1: Λες αρλούμπες τόσες ώρες φαγανού αγόρι, λέει ο κύριο Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σα λόγια.
0: Σα χάλα
1: ζαχαρούχο
0: και.
1: Για πε.
0: Και ανοίγαμε το τάπερ.
1: Ναι.
0: Και παίρναμε με το κουτάλι και τα πλώναμε στο ψωμί. Παιδιά, τι ευχαρίστηση αισθανόμασταν με ντομάτα πελτέ και ψωμί, ας πούμε.
1: Όντως, παιδιά, από τι έχει ζούμε, λέει και ο κύριος Βασίλης. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ρε, παιδιά,
1: ναι. Συγγνώμη, ήταν και άλλες εποχές. Και δεν υπήρχαν αυτά που υπήρχαν σήμερα, ούτε ξέραμε από τις διατροφικές συνήθειες που σήμερα ξέρουμε. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, ξέρουμε ότι ένας από τους δείκτες μακροζωίας, ας πούμε, ένας από τους συντελεστές μακροζωίας είναι η λεγόμενη μεσογειακή διατροφή. Τότε δεν ξέραμε τέτοια, ούτε είχαμε την πολυτέλεια και την άνεση να κάνουμε τέτοια. Τουλάχιστον στα δικά μου χρόνια.
0: Όχι, δεν είχαμε.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Αρκετά είπαμε.
1: Αρκετά.
0: Η
1: φτάνει
0: αναδρομή,
1: με το
0: φαΐ. Ναι. Η τίλα και σε βεντίλα και θα πούμε σε λίγο πάλι.
1: Και όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή σήμερα ανοίγουν τα σχολεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία θανάτου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα ασθενά του ορμούς με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. 51χρονος στην Κέρκυρα κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του, πήρε προθεσμία να απολογηθεί. 25 χρόνια από την επίθεση της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους. Η Νέα Υόρκη τιμά την ημέρα με εκδηλώσεις μνήμης και για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Έχουμε ανοίξει με την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Έχουμε ανοίξει το χρονοτούλαπο και μας έχουν βγει όλες οι παιδικές αναμνήσεις.
1: Επειδή είναι ογιασμός σήμερα,
0: μας στέλνει ο κύριος Σταύρος, δηλαδή μου ξυπνάει μνήμες ασύλληπτες τώρα. Ο κύριος Σταύρος, ο οποίος είναι αλλού, στην Βέργα Καλαμάτας, έτσι.
1: Έλα, ρε, Βέργα.
0: Για την Μπουκουβάλα. Η Μπουκουβάλα που ήταν ξεραμένο ψωμί, που του βάζες μυζήθρα, εμείς του βάζαμε φέτα. Έτσι, εμείς το κάναμε αυτό, το βάζαμε μέσα σε ένα τουλπάνι
1: και
0: το χτυπάγαμε κιόλας, ας πούμε, για να γίνει ένα τυρόψωμο τροποντινά, ας πούμε, και το τρώγαμε. Μπουκουβάλα, τι μου θυμήσατε, κύριε Σταύρο.
1: Λοιπόν, ναι, ακούστε τώρα δείτε τι γίνεται. Σας είπαμε πριν ότι φέτος θα υπάρχουν πια 30.000 λιγότερα πρωτάκια. Με στοιχεία στατιστικά και στοιχεία και του Υπουργείου Παιδείας, έτσι. Και γίνονται προσπάθειες, έστω και σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η εικόνα, να γυρίσει το πράγμα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες εποχές. Θα πάμε σε ένα νησί που αγαπώ πάρα πολύ και το έχω επισκεφθεί δύο φορές, εγώ τουλάχιστον, και είναι και μακριά κιόλας, δεν είναι κοντά. Θα πάμε στην Ίσυρο, γιατί εκεί ο Δήμος Νησίρο, ο Δήμαρχος του νησιού, αποφάσισε να καθιερώσει εφάπαξ επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται σε οικογένεια μόνιμων κατοίκων του νησιού.
0: Το εισηγήθηκε και ήταν ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, που σημαίνει ότι και ο Δήμαρχος να μην είναι, είναι πλέον απόφαση του Δήμου ως θεσμού να δίνει 3.000 ευρώ εφάπαξ για κάθε παιδί που γεννιέται εκεί, από κατοίκους του νησιού, έτσι.
1: Βέβαια,
0: μην πάει κάποιο.
1: Πάμε στην Ίσυρο. Πάμε στην Ίσυρο να συναντήσουμε τον κύριο Χριστοφή Κοροναίο, που είναι ο Δήμαρχος.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από Ίσυρο.
1: Τι κάνετε?
2: Ένα όμορφο πρωινό, η ημέρα των αγιασμών, οπότε έχουμε επισκέψεις στα σχολεία σήμερα.
0: Σήμερα είναι η μέρα τόσο. Πόσα παιδιά έχει στην Ίσυρο?
2: Στο σχολείο, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο είναι γύρω στα 162 παιδιά.
1: Αρκετά είναι.
0: 162
2: είναι αρκετά.
0: Εντάξει, ναι. Είναι πάλι καλά. Πάλι καλά.
2: Ειδικά στο παιδικό σταθμό έχουμε περισσότερα από 20 παιδιά. Και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Βέβαια είναι πάρα πολύ καλό. Πώς σας ήρθε αυτή η σκέψη, σας το ζήτησε κάποιος, σας έβαλε κάποιος την ιδέα ή το είδατε να γίνεται κάπου αλλού? Πώς?
2: Κοιτάξτε, πριν δύο χρόνια περίπου είχα ζητήσει εγώ ίδιος από την αποκεντρωμένη να καθιερώσουμε ένα επίδομα από το Δήμο Νησίρου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις νέες οικογένειες, να καθιερώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα για κάθε παιδάκι μέχρι να συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας του. Μου είπαν ότι δεν επιτρέπεται, θα πρέπει να βγει ο νόμος όπως βγήκε τώρα, ο καινούργιος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος το επιτρέπει. Και όντως ο καινούργιος κώδικας ψηφίστηκε στις 30 Ιουνίου και δίνει το ανώτατο όριο των 3.000 ευρώ. Και αμέσως πρότεινα αυτό το ποσό για να δίνεται σε όλα τα παιδιά που γεννιόνται στο νησί. Άρα ήταν κάτι το οποίο έχω σκεφτεί από πριν για να μπορέσει να εφαρμοστεί στην Ίσυρο, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το θέμα το δημογραφικό, διότι αυτό, όπως αναφέρατε και πριν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και ιδιαίτερα τα μικρά νησιά. Και πιστεύω ότι είναι μια βοήθεια στους γονείς, στους νέους γονείς, και τους λέμε ότι είμαστε δίπλα σας, θέλουμε να σας βοηθήσουμε για να μπορέσετε να έχετε μια οικογένεια.
0: Υπάρχουν ζευγάρια, νέα ζευγάρια στην Ίσυρο ή που να έχουν έρθει να μείνουν στην Ίσυρο και να έχουν δείξει ενδιαφέρον γι' αυτό?
2: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι έχουμε παιδάκια στον παιδικό σταθμό, ναι, πολλά, σημαίνει ότι υπάρχουν νέα ζευγάρια και από ό,τι γνωρίζω, φέτος μέχρι τώρα υπήρχαν 6 γεννήσεις. Και αναμένονται άλλα 3-4 γεννήσεις μέχρι τέλος του έτους. Και φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθούν, αλλά εμείς έχω ψηφίσει άλλο ένα μέτρο,
1: ναι,
2: όπου δίνουμε 300 ευρώ το μήνα στους εκπαιδευτικούς και στους νοσηλευτές, στους εκπαιδευτικούς και στους αναπληρωτές.
1: Σαν επίδομα δηλαδή.
2: Σαν επίδομα,
1: ναι,
2: που έρχονται στο νησί μας και βοηθάνε στα δύο σπουδαιότερα στοιχεία που αφορά την εκπαίδευση και την υγεία. Και αυτόν τον τρόπο στην ουσία βοηθάμε και τα παιδιά, διότι έχουμε εδώ και δασκάλους και καθηγητές που θέλουν να έρθουν στο νησί μας και φυσικά και το υγειονομικό προσωπικό του ιατρείου μας.
1: Έχετε το νησί αυτό, είναι σχετικά κοντά στην ΚΟ, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πολύ κοντά.
1: Πάρα πολύ κοντά.
2: Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο νησί που έχει και τις υποδομές και ό,τι χρειαστείτε. Ωστόσο, χρειάζεται να περάσει θάλασσα. Δηλαδή, αν σου συμβεί κάτι το οποίο χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση, χρειάζεται να περάσει θάλασσα.
0: Μα γι' αυτό σου λέει: έχουμε το ιατρείο.
1: Ναι, εντάξει, λέω. Άμα είναι κάτι πιο σοβαρό, γι' αυτό λέω. Ούτως ή άλλως. Εγώ θεωρώ πραγματικά. Άμα είναι κάτι πιο σοβαρό, γι' αυτό λέω. Ούτως ή άλλως. Εγώ θεωρώ πραγματικά είναι ηρωικό και θαυμαστικό.

0: Και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της Σεπτέμβρη, από ό,τι γνωρίζω. Πήγε καλά. Για να μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε φέτος ενταχθεί και στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει δώσει μια μεγαλύτερη όθηση σε κάθε να αρθεί στο νησί μας. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι εφόσον ήρθατε στην Ίσυρο, επισκεφθήκατε και το Ιφαίστειο, υποθέτω.
1: Βέβαια, το φυσικά. Συνέχεια ήμουν εκεί.
0: Είναι η ταυτότητα του νησιού μας.
1: Όντως, όντως, είναι πολύ ωραία. Και επίσης ταυτότητα του νησιού είναι και στο εμποριό που έχει πολύ ωραίο γουρνόπουλο.
2: Είναι στοιχείο γι' αυτό. Είναι πολλοσέλξης
1: δυναλέμε. Από το πιο νόστιμο που φοβάει.
0: Γαστρονομία.
2: Μάλιστα. Είναι καλή πρωτοβουλία και βλέπουμε να μακάρι να βρει και μιμητές. Φανταζόμαστε, είναι μια ανακούφιση. Δεν λύνει το πρόβλημα, ούτε είναι το...
1: Είναι κίνητρο όμως.
2: Μπράβο, η ικανή και αναγκαία συνθήκη για ένα ζευγάρι να αποφασίσει να κάνει παιδιά, ας πούμε. Αλλά είναι ένα κίνητρο, αυτό που λες. Είναι μια βοήθεια.
0: Σίγουρα. Είναι ανακούφιση αυτό, όπως το είπατε. Είναι μια ανακούφιση.
2: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
2: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
1: Καλή χρονιά στα παιδιά.
0: Καλή
1: χρονιά.
3: Καλημέρα. 162 παιδιά.
1: Εσύ έχει πολλά.
2: Βέβαια είναι σε όλες τις βαθμίδες, μας είπε ο Δήμαρχος.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Θέλω να σου πω όμως.
2: Ναι,
1: δεν είναι καρά μεγάλο νησί.
2: Ναι,
1: δεν είναι πολύ μεγάλο νησί.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Και είναι, δεν το φαντάζεσαι, ας πούμε, ότι μπορεί σε αυτό το νησί να έχει τόσα παιδιά.
2: Ναι.
1: Και στα Κουφονήσια έχει πολλά νησιά. Παιδιά.
2: Στα Κουφονήσια νησιά. Έχει πολλά νησιά. Ναι. Μα ο κύριος Σίμος μας λέει: θα πω στον καρδιολόγο, τον διατροφολόγο και τον γαστρεντερολόγο.
1: Ναι.
2: Να σας ακούνε το πρωί. Είστε καταστροφή. Εμείς εγκρατήσιμεθα. Εμείς τρώμε λιτά. Σάχαρα, χοληστερίνες, τριγλυκερίδια, όλα από όνειρα όσων ακούμε κάθε πρωί είναι. Αλήθεια.
1: Παιδιά, ακούστε. Εμείς είμαστε φάτε μάτια ψάρια.
2: Όχι. Λειτουργούμε και ως άλοθη.
1: Ναι.
2: Να πείτε, δεν φταίω εγώ. Η πρωινή. Αυτή,
1: ο Διονύσης.
2: Αυτή η πρωινή. Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτή με το ζαχαρούχο και την μπουκουβάλα.
1: Ναι.
2: Αυτή.
1: Εντάξει τώρα, γιατί θα πάτε να φάτε τώρα ζαχαρούχο, ας πούμε.
2: Γιατί όχι. Τι ήθελα να πω. Η κυρία Μαρία μας στέλνει φωτογραφίες από αυτά τα εργαλεία, τα οποία είναι σκουριασμένα όμως, κυρία Μαρία, όμως. Από αυτά που ανοίγαμε τις κονσέρβες που λέγαμε πριν, ή.
1: Ναι.
2: Αυτά τα εργαλεία τα διάφορα, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω πώς τα λένε. Καλημέρα στον κύριο Δημολέοντα από τα Βαλσαμάτα. 15 βαθμούς έχει τα Βαλσαμάτα, να ξέρεις. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Σήμερα θα πάμε στον αγιασμό με το μικρό μας εγγονό, το Γιωργάκη. Αυτά που λέγατε με το ζαχαρούχο, γάλα, πελτέ, λάδι, ρίγανη κτλ. Και ό,τι άλλο για να γεμίσω στο μάχη, για το φρέσκο λουκουμά που έφτιαξε ο μπαμπάς. άλλο είναι ο φρέσκο λουκουμά. Άλλο είναι.
1: Λοιπόν, τώρα
2: ναι.
1: Θα σε πάω στη Ζήτσα. Φεύγουμε από τα νησιά και πάμε με ορεινά.
2: Να πάμε, ωραία.
1: Πάμε στα Γιάννενα, στη Ζήτσα.
2: Ναι.
1: Τι ωραίο κρασί, τι ωραίο. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στη Ζήτσα και εκεί ανοίγουν τα σχολεία. Παντού ανοίγουν τα σχολεία.
2: Παντού ανοίγουν παιδά και τα σχολεία.
1: Παντού ανοίγουν τα σχολεία. Και έχουμε προσκαλέσει την κυρία Παναγιώτα Διαμάντη.
2: Είναι δασκάλα.
1: Διαμαντή, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή. Γιατί. Ναι, είναι δασκάλα, βεβαίως. Για να μας μιλήσει για μια πρωτοβουλία. Εκεί και εκεί δική τους.
2: Δική τους, ναι.
1: Ναι. Μια πρωτοβουλία η οποία και αυτή είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί με...
2: Σε όλα τα χωριά του Δήμου θα μοιράσουν σχολικά είδη. Αυτό αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται, τι κάνετε.
4: Μια χαρά.
2: Είστε έτοιμοι για την
4: χρονιά.
1: Καλή χρονιά.
2: Για πείτε μας λίγο, ναι, για αυτή την πρωτοβουλία.
4: Κοιτάξτε, εγώ βρίσκομαι στη Ζήτσα αυτή τη στιγμή, όχι ως δασκάλα, αλλά ως πρόεδρος της Νέας Ζωής στο χωριό,
1: ναι.
4: Όπου μετά τη Φουρνάη Βρυτανία, στη Ζήτσα Ιωαννίνων έχουμε υποστηρίξει 6 οικογένειες, οι οποίες έχουν μετοικήσει εδώ με 17 παιδιά, στο πλαίσιο υποστήριξης του τόπου, να κρατήσουμε ανοιχτά τα σχολεία σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Οπότε σήμερα είμαι και εγώ εδώ, να καλωσορίσουμε τα παιδιά, να καλωσορίσουμε τις οικογένειες, να μοιράσουμε σχολικά είδη στο χωριό, στα παιδιά που ήρθαν από το πρόγραμμα, αλλά και στα παιδιά που ήδη βρίσκονται εδώ, και έτσι να κάνουμε μια αισιόδοξη αρχή σχολική, γιατί αυτό είναι που ενδιέφερε και τον τόπο, αυτό είναι που ενδιαφέρει και τις οικογένειες που θέλουν να κάνουν ένα διαφορετικό ξεκίνημα, ότι τα ορεινά μας, η επαρχία μας γενικά ερημώνει, στην Αθήνα οι άνθρωποι διαβιούν δύσκολα, οπότε εμείς έχουμε την τιμή να είμαστε ο συνδετήριος αυτός κρίκος.
2: Να το επαναλάβουμε, υπάρχουν 6 οικογένειες
1: με 17 παιδιά,
2: οι οποίες αποφάσισαν να πάνε και να μείνουν, να φύγουν από άλλα αστικά κέντρα ή οπουδήποτε ημιαστικά, να πάνε να μείνουν εκεί, και σε αυτό συμβάλλατε κι εσείς. Να το καταλάβουμε, γιατί τα φουρνά γίνανε, ήρθαν στο προσκήνιο για παράδειγμα.

0: Παράδειγμα, επειδή κάποιοι αποφάσισαν να φύγουν από τα φουρνάκια να πάνε, δεν ξέρω πού να πάνε, στην Άξο νομίζω. Αλλά εδώ έχουμε άλλο παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που κάποιοι άνθρωποι πάνε να μείνουν εκεί.
1: Κοιτάξτε, και στη Φουρνά η δράση της νέας ζωής στο χωριό ξεκίνησε στη Φουρνά, όπου 6 οικογένειες μετήκησαν εκεί. Όντως η μία μετά από 2 χρόνια αποφάσισε να κάνει μια άλλη οικογένεια.
0: Ναι.
1: 6 οικογένειες λοιπόν μετήκησαν στη Φουρνά, 6 οικογένειες μετήκησαν στη Ζήτσα Ιωαννίνων, 3 οικογένειες μετήκησαν στο Κόκκινο Βιωτίας και αυτές τις μέρες θα υιοθετήσουμε και χωριά του Δήμου Ορεστιάδας, ώστε να υποστηρίξουμε οικογένειες και εκεί. Αυτό που παρέχει ουσιαστικά η νέα ζωή στο χωριό είναι να κάνουμε, να διασυνδέουμε τις οικογένειες με θέσεις εργασίας στο τόπο.
2: Σωστό.
1: Πριν ακόμα έρθουν στο χωριό, να διασυνδέουμε με διαθέσιμες κατοικίες που γίνονται οι καταγραφές και προσπαθούμε να διατηρούνται χαμηλά τα ενίκια για να είναι προσιτό για όλους τους ανθρώπους. Επιδοτούμε τα 3 πρώτα ενίκια της οικογένειας, ώστε να δώσουμε έτσι μια αρχή, ένα βήμα, με ένα μαξιλαράκι, ας πούμε, αναπνοής για τους ανθρώπους που κάνουν αυτή την κίνηση, και επιδοτούμε και τα έξοδα με την κατάσταση, που είναι ένα σημαντικό αρχικό κόστος.
2: Βέβαια.
1: Και για κάποιους ίσως είναι αυτό που τους κρατάει πίσω, το γεγονός ότι δεν έχω κεφάλαιο αυτή τη στιγμή για να κάνω αυτή την κίνηση. Οπότε μαζί με όλες τις υπόλοιπες δράσεις για τα παιδιά, όπως τα σχολικά ήδη τώρα, κάποια φροντιστήρια αγγλικών, μέσης εκπαίδευσης, κάποιες αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται δωρεάν από τη νέα ζωή στο χωριό, υποστηρίζουμε τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το βήμα αυτό.
2: Τι σας λένε οι άνθρωποι που έχουν πάρει αυτή την απόφαση και έχουν εγκατασταθεί ήδη? Έχουν μετανιώσει, τους φαίνεται, έχει αλλάξει η ζωή τους προς το καλύτερο, η ποιότητα?
1: Τους αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που μου λένε πάντοτε είναι ότι πραγματικά ήρθαμε και ανασάναμε. Και όταν εννοώ ανασάναμε, είναι πρακτικά πήραμε μία ανάσα από τη στιγμή που μπορεί στην πόλη να δουλεύαμε διπλή δουλειά, ας πούμε, για να ανταποκριθούμε στα έξοδα ενοικίου κυρίως. Γιατί ένας μισθός μπορεί να πήγαινε μόνο στα έξοδα ενοικίου και τους λογαριασμούς.
0: Καλά τα λέτε. Έτσι
1: οικογένεια. Και το γεγονός ότι ανασάναμε και από θέμα χρόνου, γιατί στην Αθήνα, γιατί περισσότερες οικογένειες είναι από την Αθήνα, αλλά και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι γονείς πρέπει να ακολουθούν πάντα τα παιδιά από πίσω, δεν μπορούν να τα αφήσουν μόνα τους να βγουν έξω, να πάνε στην πλατεία, ας πούμε, αν υπάρχει, στην παιδική χαρά. Πρέπει συνέχεια να ακολουθούν σε οργανωμένες δραστηριότητες, οι οποίες είναι επαμοιβή, εννοείται. Θα πάει κολυμπητήριο, θα πάει ταεκβοντό, θα πάει ποδόσφαιρο. Γιατί δεν υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος εκεί να μπορούν τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν, να βγουν έξω λόγω φόβου. Οπότε πολύ μεγάλο και αυτό το ζήτημα. Και φυσικά, εντάξει, αυθεντικές σχέσεις που κάνουν στον τόπο με τους ανθρώπους. Δηλαδή, από τις οικογένειες, συγγνώμη, που έχουν μετικήσει, ας πούμε, στο Κόκκινο Βιωτίας και στη Φουρνά, έχουν γίνει γάμοι, έχουν γίνει βαφτίσια, έχουν γίνει κουμπάρι μεταξύ τους, οι νέες οικογένειες που ήρθαν με τις οικογένειες που ζουν ήδη εκεί. Είναι σχέσεις που
0: αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, και συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πώς έγιναν δεκτοί από τους υπόλοιπους? Το λέω γιατί μπορεί κάποιος να έχει αποφασίσει αυτό, να έχετε εσείς βοηθήσει και συμβάλει σε αυτήν την απόφαση, αλλά και στη στήριξη με όσα μας προαναφέρατε, εν πάση περιπτώσει, για να βοηθηθούν και να κάνουν αυτό το βήμα. Αλλά το θέμα είναι και πώς τους υποδέχεται η τοπική κοινωνία. Γιατί αν η τοπική κοινωνία δεν τους αγκαλιάσει, αλλά μας λέτε τώρα έχουμε γάμους, βαφτίσεις, έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Αυτό είναι το πρωτεύον. Εμείς ουσιαστικά, σαν φορέας, η νέα ζωή στο χωριό δημιουργήθηκε στη Φουρνά Ευρυτανίας μέσα από την προσπάθεια που ξεκίνησε από εκεί και πήγε σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς γιατί ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή, εμείς, σκεφτείτε, ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα 10 χωριά στην αναμονή, όπου μας καλούν οι πρόεδροι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι γονέων, μπορεί να είναι ο ιερέας, ο δάσκαλος του χωριού, και δημιουργούμε μία ομάδα, τοπικό φορέα υποδοχής και υποστήριξης σε κάθε χωριό. Συζητάμε με τους ανθρώπους αυτούς. Αυτή είναι ουσιαστικά η καρδιά της προσπάθειας σε κάθε τόπο, γιατί μαζί με αυτούς θα βρούμε τα σπίτια. Αυτοί ζουν όλα τα χρόνια εκεί, οπότε γνωρίζουν να κατευθυνθούμε για τα σπίτια. Αυτοί γνωρίζουν ποιες θέσεις εργασίας υπάρχουν στην περιοχή. Αυτοί είναι που θα υποδεχτούν τις οικογένειες. Αυτοί είναι που θα πιούν ένα καφέ μαζί, σε μια δυσκολία θα είναι μαζί. Η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία κάνει την έκκληση, δηλαδή κάνει την αίτηση σε εμάς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν μη τι άλλο, αυτοί οι οποίοι καλούν τον κόσμο να έρθει, σίγουρα είναι και αυτοί οι οποίοι.
0: Υπάρχει πρόσφορο έδαφος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, είναι αυτό.
2: Μα είναι υπέροχο πράγμα αυτό, γιατί δίνει προοπτική και στους ανθρώπους, αλλάζει και η ποιότητα ζωής τους. Αφού μας λέτε ότι η πλειοψηφία αισθάνεται ότι άλλαξε. Γιατί αλλάζει άρδιν.
0: Καταρχήν το να γλιτώνεις, ας πούμε, κάθε μέρα 2 ώρες στο δρόμο, νεύρα κτλ. Και χαμένο χρόνο που αγχώνεσαι, που το ένα από το άλλο.
2: Ναι, ναι.
0: Μόνο από το κυκλοφοριακό να γλιτώσεις, δεν λέω για όλα τα άλλα. Αυτό το πολύ απλό, το καθημερινό που το ζούμε και το βιώνουμε όλοι στις μεγάλου πόλεις, εν πάση περιπτώσει. Μόνο από αυτό να γλιτώσεις είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος που φεύγει από πάνω σου. Και μόνο αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν λέω όλα τα άλλα, η ποιότητα ζωής, η πλατεία που μπορείς να βγεις, το καθαρό νερό,
2: τα
0: το ένα, το καθαρός αέρας, το
2: παιδιά.
0: Να κάνεις ποδήλατο στο δρόμο χωρίς να έχεις το άγχος ότι θα πατήσει.
2: Θα σε κόψει αυτοκίνητο.
0: Αυτό.
2: Έτσι λένε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ακριβώς, όπως το λέτε, ουσιαστικά αυτό ψάχνουν οι οικογένειες. Από τη στιγμή που μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια θέση εργασίας που να δίνει τα προς το ζήν, που να είναι αξιοπρεπής, να βοηθάει την οικογένεια να μεγαλώσει τα παιδιά της αξιοπρεπώς. Από τη στιγμή που εξασφαλίζουμε μια κατοικία με χαμηλό ενίκιο και είναι απολύτως κατοικήσιμη και όπως η οικογένεια μπορεί να ζήσει σε αυτή, με τους χώρους της, με τις αυλές της, με τις βεράντες της, με όλα όσα επιθυμεί. Από εκεί και πέρα, ακριβώς αυτά που λέτε είναι αυτά που προσθέτουν στην απόφασή τους να κάνουν αυτό.
0: Έχω την περιέργεια τώρα που είπατε ότι έχουν το σπίτι τους, την αυλή τους, το ένα τους, το άλλο τους. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας έχουν ζητήσει λίγο πιο εξεζητημένα ή και περίεργα πράγματα? Δηλαδή, εγώ θέλω να έχω μπροστά μου έναν κήπο που να έχει μία σικιά, 2 καρυδιές και μία πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοιες επιλογές.
0: Άμα βρείτε τέτοιο μέρος, πείτε μου πάντα.
1: Ναι, ναι, αν είχαν τέτοιες. Αν ήθελαν αυτά τα πράγματα, δεν θα ερχόντουσαν σε εμά. Θα πήγαιναν μόνοι τους να διερευνήσουν ποια χωριά τους ταιριάζουν περισσότερο για να το βρουν όπως θέλουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι οικογένειες, η κάθε οικογένεια ποικίλει. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν online, οι οποίοι, αν δεν υπάρχει ζήτημα, ας πούμε, επαγγελματικό, οπότε τους ενδιαφέρει απλά να βρουν αυτό το σπίτι και
0: να έχουν WiFi, ας πούμε.
1: Και δουλεύουν από το σπίτι τους.
2: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Άμα βγει για πρόγραμμα για ραδιόφωνο, πείτε μας. Άμα ψάχνετε.
0: Ενδιαφερόμαστε. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλή χρονιά. Λοιπόν, τι ωραία πράγματα είναι.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Επειδή είναι λόγω της ημέρας τώρα, καταλάβατε, γι' αυτό τα συζητάμε.
0: Μας λέει ο Απόστολος, στο Βόρειο Εύρο αποφέρες και πάνω. Στα χωριά τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχουν παιδιά. Μας λέει για παράδειγμα. Είναι η αντίθεση. Καταλαβαίνετε, είναι αυτές οι φοβερές αντιθέσεις.
2: Και σε κάποια μέρη που γίνεται αυτό το πρόγραμμα, ερημωμένα ήταν. Και αποκτούν ζωή σιγά σιγά. Θέλει προσπάθεια αυτό και θέλει να το μάθει και ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί κάποιος τώρα να μας άκουσε.
0: Εντάξει, θέλει και στήριξη,
2: ναι, όχι.
0: Ας πούμε.
2: Ρε παιδί μου, να μας άκουσε κάποιος και να πήγε να δω τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι ταυτόχρονα ότι στη Θράκη, για παράδειγμα, είχαν δοθεί του κόσμου τα κίνητρα σε κάποιες επιχειρήσεις για να πάνε να κάνουν εκεί τις εγκαταστάσεις τους, για να υπάρχει και δουλειά, για να ζωντανέψει η περιοχή κτλ. Και θυμάμαι ότι υπήρχαν επιχειρήσεις που πήραν τις επιδοτήσεις, πήγαν εκεί για 1-2 χρόνια και μετά σηκώθηκαν, φύγανε, για παράδειγμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλά. Όπως πάω να μείνω στο χωριό.
2: Όχι, ρε παιδί μου, τίποτα δεν είναι απλό.
0: Αυτό.
2: Αλλά αν κάποιος μπορεί να το έχει στο μυαλό του και να μην ξέρει πώς γίνεται, είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια είναι.
2: Λοιπόν,
0: είναι.
2: Δεν έχετε βγει ακόμα στους δρόμους, αυτό βλέπω. Για να πάτε στα σχολεία σας.
0: Αρχίζουν αργότερα.
2: Αν είναι αργότερα,
0: αν έχουν 9.
2: Οπότε τώρα μπορείτε να ξεχυθείτε όλοι οι υπόλοιποι. Διότι το μόνο πρόβλημα που βλέπω στην κίνηση είναι στον κόμβο της μεταμόρφωσης πολύ ψηλά. Το ποτάμι είναι σχετικά καλό σήμερα. Δεν είναι άσχημο. Μόνο εκεί στο ύψος από τα Κτέλ και προς τα πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια είναι το κομμάτι. Η κάθοδος είναι καλή, αλλά έχουν γίνει 2 ατυχήματα. Ένα στην Κωνσταντινούπολεως και ένα λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών. Αλλά δεν έχει ακόμα αποτυχία. Αυξημένη κίνηση έχει στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου μέχρι το Έδεμ, για να καταλάβετε. Είναι πρόβλημα εκεί. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης βλέπω ότι είναι καλά τα πράγματα. Η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή, ακόμα και στο ύψος του Νέου Κόσμου. Η Κατεχάκη έχει πρόβλημα. στο ύψος του Καρέα. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Για να δω και Μεσογείο και Κηφισίας. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό σχέση. Μπορεί και να είναι και λίγο καλύτερη η εικόνα και στην Κηφισίας και στην Μεσογείο σε σχέση με άλλες μέρες.
0: Πολύ ωραία.
2: Θα βγείτε αργότερα, εγώ το βλέπω.
0: Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό το μεταδίδιο ανταποκριτής του ΑΠΕ στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο επικεφαλής της NASA,
2: ναι,
0: συνεχάρει την Ελλάδα για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη.
2: Καλή επιτυχία,
0: έλα,
2: Ελλάδα.
0: Έλα, μεγαλία. Έλα, ρε, Ελλάδα.
2: Συγχαρητήρια, έλα. Ελλάδα.
0: Χθες μίλωσαμε για τον
2: Ανδριανό. Ανδριανός, φίλος.
0: Ναι, χθες μίλωσαμε για αυτό.
2: Τον αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο. Εγώ, το πάρτο, δεν είναι.
0: Λοιπόν, οι φορτηγατζίδες πάνε αγιασμό τα παιδιά τους. Μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
2: Έχει, ναι.
0: Ναι, αυτό.
2: Γι' αυτό δεν έχει
0: κίνηση. Ο Γιώργος, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βέβαια. Ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα. Βέβαια. Σήμερα δεν έχει τίποτα, δεν πάει πουθενά. Θα μείνει σπίτι να πάει το παιδί στο σχολείο.
2: That's why, που λέει, ναι, και φίλοι μου.
0: Το κράτος δεν έκανε έλεγχο τις επιδοτήσεις που πήρανε. Κατάλαβες, λέει ο κύριος Απόστολος. Αυτό που έλεγα πριν για τον Εύρο.
2: Α, καλά, ναι, ναι,
0: ναι. Εντάξει,
2: άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτή την εικόνα. Α, δεν είπα Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είπες καθόλου Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη δεν πάντα.
0: Μαροκανίζω το χρόνο για να πάω στη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
2: Παιδιά, και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλή. Εντάξει, γενικά είναι καλή η Θεσσαλονίκη, είναι πολύ όμορφη. Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι καλύτερος σήμερα από ότι ήταν χτες. Έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση, ότι είναι όλα πρίμα. Αλλά τέλος πάντων, η Τσιμισκή σε κανένα δύο σημεία της έχει προβληματάκια, βλέπω. Όπως και η Λαγκαδά σε κανένα δύο σημεία. Η Μοναστηρίου, καλή τη βλέπω σήμερα. Για να δω τη Λεωφόρο, τη δικιά σου, την Όλγα, είναι καλή.
0: Έλα, Όλγα.
2: Η Γεωργίου Παπανδρέου έχει ζητήματα μέχρι το Καραμπουρνάκι.
0: Έχει γίνει η Σερέτη.
2: Έχω τρελαθεί. Ναι, λοιπόν, θα πει δεν υπάρχει Καραμπουρνάκι πια. Λοιπόν, η Εγνατία επίσης έχει πολύ καλή εικόνα σήμερα. Νομίζω ότι επειδή είναι 8, σε λίγο θα βγείτε όλοι μαζί έξω και θα αλλάξει άρδινη εικόνα, αλλά θα σας τα πούνε μετά ο Αδαμόπουλος με τη Γεωργίου που θα βλέπουν.
0: Μας στέλνει ο κύριος Αντισθένης φωτογραφίες από αυτή την εξέδρα που έχει στηθεί εκεί για το Ρέμο. Ρε, είναι ολόκληρο.
2: Τι?
0: Μεγάλη κατασκευή.
2: Βέβαια είναι μεγάλη κατασκευή. Τι θα κάνω, Ρέμος.
0: Μεγάλη κατασκευή.
2: Αστεία πράγματα.
0: Με κεντρικό σημείο του Μεγαλέξανδρου. Λέει υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους γιατί έχει κλείσει και όλο το παραλιακό μέτωπο.
2: Εντάξει, τώρα για ένα βράδυ
0: εντάξει,
2: είναι, ρε παιδιά, θα κάνω
0: μα για ένα πράγμα έχουν οι Θεσσαλονίκοι. Στην νίκη με τα παγωτατζίδικα και να κάνουν βόλτα και τώρα έχουν και το μετρό
2: που πάει καλά μαριά. Για ένα βράδυ που θα κάνει συναυλία, ναι, ωραία.
0: Μα δεν είναι ένα βράδυ, ήδη έχει κλείσει το παραλιακό μέτωπο γιατί έχει εργασία.
2: Είναι ωραία, παιδί μου. Και
0: εδώ έβλεπα αυτοκίνητα εκεί που κάνει. Εγώ έκανα ποδήλατο όταν έμενα στην Όλγα.
2: Ακούσε με, επειδή πέρα. Περίμενε.
0: Όχι, δεν περιμένω τίποτα.
2: Μα πέρασα από εκεί εγώ.
0: Ναι, και. Μα τι
2: χαρά
0: ήταν. Ακόμα.
2: Καλή τη λέξη. Την είδα την εξέδρα.
0: Είχαν βάλει μια τέτοια, είχαν βάλει μόνο μια σκαλουσιά. Τώρα έχουν κλείσει τα πάντα.
2: Την είδα την εξέδρα.
0: Αφού μας στέλνει φωτογραφίες.
2: Έλα
0: μωρέ
2: τώρα, γκρινιάζεται να πούμε και για τις συναυλίες.
0: Ναι, καλά κάνετε.
2: Άμα την έκανε ο Ρέμος στην Αθήνα στη συναυλία, θα λέγατε ωραίο Θεσσαλονική. Είναι ο Ρέμος, μπράβο Θεσσαλονικιός.
0: Ναι.
2: Πήγε στην Αθηνοκεντρικό κράτος, ας πούμε. Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
2: Σας φιλούμε γλυκά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πάνω από τα 105 δολάρια του βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς προκαλεί νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο, με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Επήρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

παρτάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

αθλίες σχολεία. Κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά. Κομμένες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: τώρα τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη τη χώρα και τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό, να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων, θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελενάνη. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εύχομαι δύναμη και υγεία στους μαθητές και τους δασκάλους να διεκδικούν το δίκαιό τους, γιατί ξεκινά πάλι η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις, τόνισε από το Δημοτικό Σχολείο Μαλισσίνας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα όσο και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει σε λίγες ώρες με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η διεθνή συγκρούση και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας, με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Υπήρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
1: Οινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
3: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
1: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
1: Τηλέφωνο 26 21 0 33 400 και κινητό 6977 83 52 51.
3: Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΤ Πρίγου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM, στη συχνότητά μας, εδώ που καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το νομό Ηλίας, στα FM, στο ραδιοφωνάκι σας, αλλά μπορείτε να μας ακούτε και στο ραδιοφωνάκι και το κάνετε πολλοί από εσάς και από το earthnews.gr στην κατηγορία περιφέρεια που βρίσκονται όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα live, ζωντανά δηλαδή, των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ και του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Ειδικά εσείς που ταξιδεύετε, που είστε πιο μακριά, που έχετε δυνατότητα φυσικά να ταξιδεύετε, δύσκολο αυτό, να έχετε και σύνδεση διαρκώς με το ίντερνετ, δύσκολο δεν είναι, κάποιες φορές όμως είναι δαπανηρό, θα έλεγα. Προσοχή στα δεδομένα των κινητών και στις υπερχρεώσεις. Έχουμε και αυτά. Σταμάτης Καραγκούνης, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Μαρινόπουλος, στο μικρόφωνο για σήμερα Παρασκευή. Παρασκευή, 11 του μηνός, 11 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ημέρα που έχει τις δικές της ιστορικές αναφορές, με κυριότερη από αυτές, φυσικά τι άλλο, από τις επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου, πάμε και σε γενικότερα θέματα, που έγιναν το 2001 και από τότε άλλαξε η ιστορία ολόκληρη. Όλα αυτά που ακολούθησαν από τότε, από το 2001, οι πολέμοι που έγιναν, τα βασανιστήρια, οι καταστροφές, οι θάνατοι, όλα αυτά μας κυνηγάνε ακόμα και σήμερα και υπάρχουν δράσεις οι οποίες ξεκινούν από εκεί. Φυσικά δεν ξεκίνησε η Τρίτη τότε, 11 του Σεπτέμβρη, ξαφνικά από το πουθενά. Υπήρχε οργάνωση από πίσω, υπήρχαν θέματα σοβαρά, αλλά τέτοια επίθεση δεν είχε ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα, σε μια μεγάλη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να γίνεται αυτή η επίθεση και με πολλά, όχι μόνο στη μεγάλη πόλη, όχι μόνο που έγιναν οι επιθέσεις του Δήμου Πύργους, αλλά και ευρύτερα και σε άλλες περιοχές της Αμερικής. Είχαμε πτώσεις αεροσκαφών, είχαμε πάρα πολλά τα οποία μας έχουν στιγματίσει ακόμα και σήμερα, ειδικά τότε άλλαξαν όλα τα κανάλια, πήγανε, συντονίστηκαν με οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα ραδιόφωνα. Οι ιστοσελίδες δεν υπήρχαν σε τέτοιο μεγάλο βαθμό όπως σήμερα το 2001, αλλά άλλαξαν πάρα πολλά. Να θυμηθούμε λίγο με τη βοήθεια του Wikipedia. Οι επιθέσεις 10 Σεπτεμβρίου ήταν σειρά 4 συντονισμένων τρομοκρατικών επιθέσεων το πρωί της 3ης 11 Σεπτεμβρίου του 2001 από την Ισλαμιστική Τρομοκρατική Οργάνωση Al-Qaeda εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκείνο το πρωί, 4 επιβατικά αεροσκάφη, αναφέρει το Wikipedia, που ταξίδευαν από τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες στην Καλιφόρνια, κατελήφθηκαν εν πτήση από 19 τρομοκράτες Al-Qaeda. Οι αεροπειρατές ήταν οργανωμένοι σε 3 ομάδες 5 αεροπειρατών και μια ομάδα 4. Κάθε ομάδα είχε έναν αεροπειρατή που είχε λάβει εκπαίδευση πιλότου, ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους. Ο ρητός στόχος τους ήταν να καταρρύψουν κάθε αεροπλάνο σε ένα εξέχον αμερικανικό κτίριο, προκαλώντας τεράστιες απώλειες και μερική πλήρη καταστροφή των κτιρίων που ήταν στόχοι. Το πρώτο αεροπλάνο που έπληξε το στόχο ήταν η πτήση 11 της American Airlines, κατέπεσε στο βόρειο πύργο του συγκροτήματος του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στο κάτω Μανχάταν στις 8:46 τοπική ώρα το πρωί. 17 λεπτά αργότερα, φίλες και φίλοι, σε 9 και 3 πρώτα λεπτά, ο νότιος πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου χτυπήθηκε από την πτήση 175 της United Airlines και οι δύο πύργοι των 110 ορόφων κατέρευσαν μέσα σε 1 ώρα και 42 λεπτά. 110 ορόφοι, κάθε πύργος. Οδηγώντας την κατάρρευση των άλλων κτηρίων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου 7 και καταστρέφοντας σημαντικά τα γύρω κτίρια. Έτσι, για να θυμηθούμε λίγο τι είχε γίνει, υπήρχαν και άλλες δύο πτήσεις. Μία τρίτη πτήση, η πτήση 77 της American Airlines, που απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλλας, κατελήφθη πάνω από το Οχάιο. Στη συνέχεια, την 37 το πρωί, συνετρίβη στη δυτική πλευρά του Πενταγώνου, στην έδρα δηλαδή του Αμερικανικού στρατού, εκτός των άλλων, στην κομιτεία Άρντινγκτον της Βιρτζίνια, προκαλώντας τη μερική κατάρρευση της πλευράς του κτηρίου. Η τέταρτη τώρα και τελευταία πτήση, η πτήση 93 United Airlines, πετούσε με κατεύθυνση στην Ουάσιγκτον. Αυτή η πτήση ήταν η μόνη που δεν χτύπησε το στόχο της, αντίθετα συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Σάνξφιλτ της Πενσιλβάνια στις 10:30 το πρώτο λεπτό το πρωί. Οι επιβάτες του αεροπλάνου προσπάθησαν να ανακτήσουν το έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές και τελικά απομάκρυναν την πτήση από τον επιδιωκόμενο στόχο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στόχος της πτήσης 93 ήταν είτε ο Λευκός Οίκος είτε το Καπιτόλιο των ΗΠΑ. Και σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είχαμε αντίδραση των επιβατών, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα όσα έγιναν, ακόμα και αν έχουν περάσει τόσα χρόνια, τι ακριβώς γίνανε στις καμπίνες. Αλλά σίγουρα σε αυτή την πτήση που κατέπεσε στο χωράφι υπήρξε έντονη αντίδραση των επιβατών
και δεν μπόρεσαν να σώσουν τις ζωές τους. Ήταν εξάλλου από τη στιγμή που είχαν εξεντρωθεί οι πιλότοι και είχαν λάβει τη Αλ-Κάιντα, ήταν πολύ δύσκολο. Αλ-Κάιντα μετά ξεκίνησαν οι πόλεμοι. Ξεκίνησαν οι πόλεμοι σε Ιράκ, σε Αφγανιστάν, από εδώ, από εκεί, από τις ΗΠΑ. Δεν ξεκίνησαν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, που οι Σαουδάραβες ήταν, αν θυμάμαι καλά, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που κατέλαβαν τα αεροσκάφη, τη συμμάχου της Αμερικής. Αλλά γίνανε πόλεμοι από εδώ και από εκεί και τελικά τι έγινε, μετά από τόσα χρόνια αποχώρησε η Αμερική από το Αφγανιστάν. Πήγαν οι Ταλιμπάν, πάλι ξανακατέλαβαν και ασκούν εξουσία. Τα έχουν και καλά. Όλα καλά, όλα ωραία. Ήταν αφορμή για αλλαγή όμως ευρύτερα της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων και για ακόμη μια φορά, ποια ισορροπία τέλος πάντων. Ήταν η αφορμή, δεν θα πω η αιτία, για να έχουμε περισσότερους πολέμους. Όλο αυτό που έγινε, το τραγικό, τα τραγικά αυτά συμβάντα, οι τρομοκρατικές αυτές επιθέσεις, για να είμαι εύστοχος σε αυτό που λέω, οι τρομοκρατικές επιθέσεις που εξυπηρέτησαν πολιτικές σε βάθος χρόνου, δυστυχώς. Μακάρι να μην υπήρχε κανένα τέτοιο συμβάν, να μην χάνονταν οι άνθρωποι τζάμπα και βρεσέ, γιατί είχαμε, και επανέρχομαι στο Wikipedia για να θυμηθούμε, ότι οι επιθέσεις οδήγησαν σε 2.977 θανάτους, πάνω από 25.000 τραυματισμούς και σημαντικές μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία, εκτός από τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια ήταν ζημίες σε υποδομές και ιδιοκτησίες. Και παραμένει πιο θανατηφόρα. Έλα στα μάτια μου, ήρθε και ο καφές μου. Ωραία, σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Παραμένει. Και μετά στη Γάζα πώς έχουν πεθάνει. Με καταστροφές κτηρίων και επιθέσεων και βομβών κτλ. Πολύ περισσότεροι, έτσι. Δεκαπλάσιος αριθμός, 20πλάσιος. Στην Ουκρανία τι γίνεται. Για αμάχους μιλάμε όλοι αυτοί οι θάνατοι, έτσι. Για πυροσβέστες φυσικά που έσπευσαν να βοηθήσουν. Για ανθρώπους που ήταν τα γραφεία εκεί. Για διπλανές ιδιοκτησίες που ήταν σπίτια και διαμερίσματα, τέλος πάντων, αλλά κυρίως ήταν οι δίδυμοι πύργοι, εκεί που χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Δεν θέλω να συνεχίσω σχολιάζοντας για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί και κάποιοι είναι που μπορεί να διαφωνήσουν και με αυτά που λέω και την προσέγγιση που κάνω σε αυτό. Σημασία έχει ότι χάθηκαν οι άνθρωποι, κρίμα για τον άδικο χαμό τους, και από το 2001 με αυτό που έγινε στους δίδυμους πύργους. Χάθηκαν οι άνθρωποι, έφυγαν από τη ζωή για τις αποφάσεις των τρομοκρατών, λόγω των αποφάσεων, με συγχωρείτε, των τρομοκρατών, που ξεκινάνε όμως από πολύ πριν. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν πάμε να διαλύσουμε τους δίδυμους πύργους. Υπάρχει ιστορικό σε όλο αυτό. Κάποτε στελέχη ήταν και σύμμαχοι κάποτε στην ιστορία. Γιατί πότε δημιουργήθηκε η Αλ-Κάιντα? Δεν δημιουργήθηκε όταν η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στο Αφγανιστάν? Τότε δεν δημιουργήθηκε, ήταν το 1979 περίπου. Και έλαβε και την υποστήριξη της έτερης μεγαλοδύναμης, μεγάλης δύναμης. Ξεκίνανε από πολύ παλιά όλα αυτά. Σημασία έχει ότι χάθηκαν οι άνθρωποι και τζάμπα και βρεσέ. Ξεκινήσαμε λίγο δυσάρεστα τη σημερινή εκπομπή, αλλά οι νεότεροι από εμάς δεν θα καταλαβαίνουν γιατί μιλάμε. Ίσως το 2001 έχουν περάσει 25 ολόκληρα χρόνια, δεν το έχουν βιώσει αυτό. Αλλά για εμάς τους πενιντάριδες και γύρω από αυτήν την ηλικία, για πες μου στα μάτια μου, οι Μουτζαχεντίν εμφανιστήκανε τότε με το Αφγανιστάν και τη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, τα παιδιά και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι 25 χρόνια τώρα το έχουν βιώσει καν όλο αυτό. Αλλά για εμάς που τους πενιντάριδες και γύρω από αυτήν την ηλικία, μας έχει στιγματίσει όλη αυτή η τρομοκρατική επίθεση και το εύρος της και όσα έγιναν μετά στον κόσμο, μετά από αυτά που συνέβησαν στην Αμερική. Άλλαξε. Εντάθηκαν οι συγκρούσεις, ξεκίνησαν πόλεμοι καινούργοι, εντάθηκαν και αυτοί, και από τότε ζούμε σε μια άλλη κοινωνία ουσιαστικά, μετά από αυτή την επίθεση. Τα πράγματα δεν ήταν τόσο... υπήρχαν και συγκρούσεις, υπήρχαν όλα αυτά που αντικρίζουμε και σήμερα, αλλά από τότε ξέφυγαν πολύ τα πράγματα με την απάντηση της Αμερικής σε αυτός που θεωρούσε ότι ήταν πίσω από την τρομοκρατική επίθεση και σε αυτός που ήταν πίσω από την τρομοκρατική επίθεση. Απλά είδαμε πολλά που τέλος πάντων θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί τα επόμενα χρόνια. Γιατί ειδικά με την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης όπως την παρουσίασαν οι Αμερικάνοι. Και μετά από χρόνια είχε έρθει ο ηθήνων νους, ήταν ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, ένα όνομα που μας έχει μείνει στην ιστορία,
ο οποίος εξοντώθηκε μετά από χρόνια από Αμερικανούς στρατιώτες σε μια επιχείρηση και τελείωσε κάπου εκεί η παρουσία του επί γης. Ήταν το 2011, 10 ολόκληρα χρόνια μετά από την από τους δίδυμους πύργους, όταν εξοντώθηκε ο Μπιν Λάντεν, ο ιδρυτής της Αλ-Κάιντα. Λοιπόν, μπορούμε να διαβάσουμε, προσπαθώ να μην τα διαβάζω όλα αυτά, σας είπα ότι διάβασα από το Wikipedia. Μπορούμε να διαβάσουμε και πάρα πολύ ακόμα αναλυτικά για τα όσα έγιναν τότε και τι έγινε μετά, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ, ήδη σας κούρασα ίσως. Απλά η αναφορά μου, ξέρετε, εσείς που είστε κοντά στην ηλικία των 50, θυμάστε και τα πράγματα, τι έγινε τότε και τι έγινε μετά τα επόμενα χρόνια και πώς άλλαξε η ιστορία και της ανθρωπότητας ίσως μετά από αυτή τη σφαγή, από αυτή την θηριωδία στους δίδυμους πύργους και ευρύτερα στην Αμερική και την επίθεση που δέχτηκαν οι ΗΠΑ. Το θέμα είναι πώς απήντησαν σε πολλά από αυτά και πώς οι άμαχοι την πλήρωσαν μετά. Συνέχισαν να την πληρώνουν οι άμαχοι και όχι αυτοί που έπρεπε τέλος πάντων να διηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνέχισαν σε πολλές περιοχές του κόσμου να την πληρώνουν οι άμαχοι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε λίγη ώρα θα περάσουμε. Βλέπω τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, έχει έρθει καταφτάσει στα στούντιο της Ερπίργου. Δεν ξεκινήσαμε όπως συνηθίζουμε με ορτές, να σας πούμε, με καιρικά κτλ. Αλλά σας υπόσχομαι ότι αυτό θα το κάνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα θα έχουμε και ακόμη, για ακόμη μια φορά μια συζήτηση κοινωνικοπολιτικού, θα έλεγα, περιεχομένου. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής και θα προσπαθήσουμε και στο δεύτερο και στο τέταρτο, αφήστε το τρίτο που είναι η συζήτησή μας, να έχουμε και να σας διαβάσουμε και κάποιες ενημερώσεις που μας έχουν καταφτάσει, είτε για εκδηλώσεις που είναι να γίνουν, είτε για ενημέρωση των ανθρώπων για προθεσμίες που μπορούν να προλάβουν να συμμετέχουν σε κάποια δράση ή να ετοιμάσουν να έχουν τα χαρτιά τους έτοιμα για κάποια προθεσμία που ήσουν να λύγει. Αυτά έχω λάβει μερικά από αυτά και από χθες φυσικά στο ειδησιογραφικό μου email, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, και θα προσπαθήσουμε όσο περισσότερα γίνεται να μεταδώσουμε για τη δική σας και τη δική μας, αλλά και φυσικά πιο πολύ τη δική σας ενημέρωση. Τα λέμε μετά από το δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης κηδεύτηκε χθες τον Πύργο ο 40χρονος πιλότος Γιάννης Μπλέσιας που έχασε τη ζωή του στο αεροπορικό δυστύχημα Συντανάγρα. Δεκάδες φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι τον αποχαιρέτησαν στην εξώδια ακολουθία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά σήμερα η σχολική χρονιά και στα σχολεία της Ηλίας. Τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσει ο θεσμός του Δημοσίου Ωνασίου στον Πύργο και θα τοποθετηθούν κοινωνικοί λειτουργοί σε 4 σχολεία. Για απόπειρα απάτη συνελήφθη χθες ένας ημεδαπός από την ασφάλεια Πύργου και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία. Ο δράστης επιχείρησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα υποδιόμενο στον λογιστή, αλλά συνελήφθη χάρη στην έγκυρη ειδοποίηση των αστυνομικών. Έτοιμα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τον χαρακτηρισμό του Δήμου Ζαχάρος ως μικρού ορεινού Δήμου, κατέθεσε ο Δήμαρχος Κώστας Μητρόπουλος. Όπως τόνισε, ο Δήμος υπερκαλύπτει τα προβλεπόμενα κριτήρια, καθώς ο ορεινός όγκος καλύπτει το 75% της συνολικής έκτασης. Μελέτη για την κατασκευή υπαίθριου πάρτινγκ πίσω από το ναό του Αγίου Διονυσίου ετοιμάζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ Πύργου ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Βασίλης Γιαννόπουλος, υπεγράφει με τον ανάδοχο η σύμβαση για την ολοκλήρωση του μελετητικού φακέλου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στον Δήμο Ζαχάρος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες άνω των 18 που δεν έχουν ολοκληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να αποκτήσουν ισότιμο απολυτήριο γυμνασίου και προσφέρει δωρεάν φίτηση και απογευματινά μαθήματα. Ο καιρός. Έθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτική έως 3 με 4 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά το δελτίο ειδήσεων και τον καλό συνάδελφο Παναγιώτη Φωτεινόπουλο που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, να συνεχίσουμε τη σημερινή μας πρωινή ενημερωτική ζώνη με τα θέματα που δεν είπαμε ξεκινώντας, γιατί αφιερωθήκαμε λίγο στις 11 του Σεπτέμβρη του 2001 και αναλύσαμε και τους λόγους. Εορτολόγιο για σήμερα, για να δούμε, γιορτάζει κανένας φίλος, καμιά φίλη. Αγία Ευανθίας Μάρτυρος, Οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου, Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα. Ευανθία, γιορτάζουν. Ευανθία, Εύα, Ευάνθης, Εφρόσινος και Εφρόσινος. Ευανθία, έχουμε η Ευανθία. Τώρα η Εύα, δεν ξέρω αν γιορτάζει μόνο σήμερα, γιατί και Εύα έχω. Για να δούμε μετά, προσπαθήσω να το διευκρινίσω. Παίρνεις τηλέφωνο, παίρνεις για χρόνια πολλά. Αν πέσεις και έξω, δεν πειράζει. Πιάνεις και την κουβέντα, θυμάσαι και τα παλιά. Λες μια κουβέντα παραπάνω, έτσι δεν σταμάτη. Δεν είναι κακό, να παίρνουμε και ένα τηλέφωνο. Έστω με αφορμή μια εορτή. Ανατολή ηλίου, 7 και 3 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου, 7 και 40, 8 παρά 20. Δηλαδή, αναμενόμενο, μειώνεται η μέρα. Κάθε μέρα που βγαίνουμε και στο ραδιόφωνο και μιλάμε, μειώνεται η μέρα. Πάμε για φθινόπωρο, γιατί δεν έχει μπει καλά-καλά ακόμα το φθινόπωρο. Λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έρθει τις επόμενες ημέρες. Θα το δούμε και αυτό. Καιρός. Τα ακούσατε και από τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Η ευρύτερη πρόγνωση της Ελλάδας σε τέσσερις γραμμές για αυτούς που βρίσκονται μακριά, για αυτούς που θα ταξιδέψουν σήμερα, έχει ως εξής: γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια περιοδικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα περιοδικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Έχω εδώ εντοπίσει. Δυστυχώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν τα έχει πλέον αναλυτικά όπως τα είχε, αλλάξαν τα πλάνα τους. Το έχω εντοπίσει και μια πρόγνωση πιο εξειδικευμένη για τον νομό Ηλίας. Τα ακούστηκε από τον Παναγιώτη, να πω και εγώ 2-3 πραγματάκια. Ότι σήμερα στην Ηλία αναμένεται γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία θα αγγίξει υψηλά επίπεδα για την εποχή. Και πως δεν υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις, το ξέρουμε και εμείς αυτό, για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Το πρωί η πρόγνωση είναι για αίθριο καιρό στους 29 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα, αυτή είναι η πρόγνωση, με τους ανέμους στα 2 μποφόρ. Το μεσημέρι τώρα, από τις 12 μέχρι τις 3, περιμένουμε ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να κορυφώνεται στους 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς έως 3 με 4 έως 4 μποφόρ, και υπάρχει αδροσιά.

θα υπάρξει μια λένε τώρα οι μετεωρολόγοι, ένα αίσθημα δροσιάς στα παραθαλάσσια τμήματά μας, στον ομό Ηλίας, το απόγευμα στις 6 στους 32 βαθμούς Κελσίου και το βράδυ στις 9 καθαρός ουρανός και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά με αυξημένη σχετική υγρασία. Δηλαδή θα φτάσουμε σήμερα τους 34, ξεκινάμε από 23, θα φτάσουμε έως 34 βαθμούς Κελσίου, με τους ισχυρότερους ανέμους να είναι το μεσημέρι δυτική στην περιοχή μας έως 4 μποφόρ και καμία πιθανότητα βροχής ενημερωνόμαστε και για αυτό. Τι άλλο μπορούμε να σας πούμε για αυτά? Δεν έχουμε κάτι άλλο, για να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών δύο καθημερινών εφημερίδων της Ηλίας. Έχουμε την εφημερίδα Πατρίς και την εφημερίδα Πρώτη. Τις πιάνουμε αναλυτικά. Ακούτε να ξεφυλίζω. Στην εφημερίδα Πατρίς, κεντρικό θέμα. Πέτα ψηλά, αγόρι μου. Η συμπαρακτική φωνή του πατέρα. Η συντριβή της τραγικής μάνας. Άλκη, να είσαι υπερήφανος για τον πατέρα σου. Επικίδη που μας συγκλώνησαν όλα αυτά από την κηδεία που είπαμε και χθες, τους στελέχους μας της αεροπορίας, του πιλότου μας από τον πύργο της Ηλίας που χάθηκε τόσο άδικα στο αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα, όπως θυμάμαι, μιλάω για τον επισμηναγό, τον Γιάννη Μπλέσια. Λοιπόν, κάναμε και σχολιασμό χθες σχετικά με κάποια πράγματα που μην επαναλάβουμε τα ίδια, για αυτούς που μας ακούγατε και σας κουράζουμε. Λοιπόν, Ολυμπία Φόρουμ 7, προκλήσεις και ευκαιρίες, σε άλλο θέμα της εφημερίδας, δεν υπάρχουν τα θέματα στο πρωτοσέλιδο. Αφιερώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σχεδόν στην κηδεία, στην εξόδια ακολουθία. Λοιπόν, στην εφημερίδα Πρώτη, κεντρικό θέμα. Στην αγκαλιά των εθέρων, το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια. Ράγισαν καρδιές στον πύργο στην κηδεία του αετού της πολεμικής αεροπορίας. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας, Τάκης Στανόπουλος, πόσους ογκολογικούς ασθενείς έχει πραγματικά η Ηλία. Βιτινέικα, ηλικιωμένη την αίσθηση στους απατεώνες, να το δούμε λίγο αυτό. Το ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη νωρίτερα, αλλά να το δούμε και λίγο μέσα το ρεπορτάζ. Να μας επιτρέψουν οι καλοί μου συνάδελφοι και φίλοι που έχω εκεί, η Άννα Αγγελίδου, ο Μιχάλης ο Δημητρόπουλος και τα άλλα παιδιά. Πεφασί, η πλατφόρμα MyAgro δεν είναι έτοιμη, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία και για 5 μεταρρυθμίσεις. Έως 31 Οκτωβρίου 2026, παράταση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ. Για να το δούμε λίγο αυτό, με την άδεια του συναδέλφων, με την ηλικιωμένη, γιατί διαβάζουμε συνέχεια για ηλικιωμένους που την πατάνε με αστεία πολλές φορές προσχήματα, τους μπορούν και τους εξαφρίζουν οι απατεώνες. Τι έγινε λοιπόν στα Βιτινέικα? Με κινηματογραφικό τρόπο, αναφέρει η εφημερίδα Πρώτη, την αίσθηση ηλικιωμένη από τα Βιτινέικα σε απατεώνες που προσπάθησαν να τις αρπάξουν χρήματα με το γνωστό πλέον τρόπο της τηλεφωνικής απάτης του λογιστή. Εδώ και ημέρες, άγνωστος αριθμός την καλούσε συνεχώς, λέγοντάς της πως υπάρχει χρέος στην εφορία και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρήματά της και να τα τοποθετήσει μέσα σε τσάντα, την οποία θα άφηνε έξω από την οικία της για να την παραλάβουν. Η ηλικιωμένη που κατάλαβε την απάτη μαζί με την κόρη της ενημέρωσαν την αστυνομία και έτσι στήθηκε η παγίδα το μεσημέρι της Τετάρτης. Οι άντρες της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυχνίδια της εγκλημάτων πύργου πήγαν στο σημείο και μετά από νέα τηλεφωνική επικοινωνία των απατεώνων με την ηλικιωμένη, εντοπίστηκε η μεδαπός να μεταβαίνει με αυτοκίνητο προς την οικία της γυναίκας, έχοντας ως συνοδηγό έναν άγνωστο συνεργό του. Οι δύο άντρες, αναφέρει η εφημερίδα Πρώτη, μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησαν να διαφύγουν. Ακολούθησε αναζήτηση με τον κατηγορούμενο να εντοπίζεται τελικά από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας πύργου στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας, όπου ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στην υποδιέθεση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πύργου, όπου και συνελήφθη. Κατά τις έρευνες των αστυνομικών, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ, ένα κλειδί και έγγραφα. Παράλληλα, από τον έλεγχο των στοιχείων που προέκυψε ότι στο συλληφθέντα είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης πριν από λίγους μήνες, καθώς είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επίρρεια μέθης. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του συνεργού του. Μπράβο στην ηλικιωμένη, η οποία μπόρεσε και αντελήφθη ότι πρόκειται περί απάτης και έδωσε έτσι ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις. Και μπράβο και στην κόρη της, η οποία μαζί με την ηλικιωμένη ενημέρωσαν την αστυνομία και μπόρεσε αυτή η υπόθεση να μην έχει κακό τέλος για την οικογένεια αυτή. Είναι μια δράση, αυτό το διαβάσαμε και από την εφημερίδα Πρώτη, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Είναι μια η συμπεριφορά αυτή που επέδειξε η ηλικιωμένη και το παιδί της για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν,
αφού διαβάσαμε και αυτό, έχω μια σειρά ενημερώσεων να μεταδώσω. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να το κάνω μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής. Να πούμε όσες περισσότερες γίνεται όμως. Λοιπόν, πάμε στο Δήμο Πύργου για να δούμε εκεί για την παρουσίαση του βιβλίου Βαρβάσενα. Έχουμε λάβει μια ενημέρωση που αναφέρεται εξής. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τώρα είναι να μου κολλήσει το κινητό, φίλε Σταμάτη. Θα είναι ό,τι καλύτερο αυτή την ώρα. Λοιπόν, υπάρχει. Ναι. Δοκιμάζουμε ξανά. Λοιπόν, για να το δούμε. Το βρήκαμε. Παρουσίαση του βιβλίου, αυτή η τεχνολογία, του βιβλίου Βαρβάσενα το Σάββατο στο Λάτσιο. Ένας Γάλλος συγγραφέας, ο Ζαν Σαρβί, ελπίζω να το προφέρω σωστά, βρέθηκε πριν από αρκετά χρόνια στη Βαρβάσενα, το κεφαλοχώρο του Δήμου Πύργου, για μια τυπική κοινωνική υποχρέωση, κάτι που έμελε να το συμπαδέψει καθοριστικά, αναφέρει το δελτίο τύπου, αφού το χωριό έγινε το σκηνικό για το πρώτο του βιβλίο, ένα μυθιστόρημα με άκρως ενδιαφέρουσα αστυνομική πλοκή. Η Βαρβάσενα, το περίοδο λόγος βιβλίο του Ζαν Σερβί, πρωτοεκδόθηκε μόνο στη γαλλική γλώσσα τη δεκαετία του 90 για να επανεκδοθεί φέτος στα ελληνικά, χάρη στον ζήλο και το ενδιαφέρον ενός βαρβασενέου επιστήμονα, του Διονύση Σκιά, που αναζήτησε τον συγγραφέα, συναντήθηκε μαζί του, επιμελήθηκε τη μετάφραση και από κοινού προχώρησαν στην έκδοση του βιβλίου. Ο Δήμος Πύργου, θέλοντας να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία, διοργανώνει την παρουσίαση του βιβλίου Βαρβάσενα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα του Λάτσιου Δημοτικού Μεγάρου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, αύριο. Δηλαδή, εκτός από τον συγγραφέα Ζαν Σαρβί, θα μιλήσουν οι Διονύσης Σκιάς, θα με συγχωρήσετε αν το λέω λάθος, Αλέξη Οφιανόπουλος και Αθανάσιος Κατσίμπελης, ενώ την παρουσίαση και το συντονισμό θα κάνει η Γιούλη Ηλιοπούλου. Η εκδήλωση, φίλες και φίλοι, για όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε, θα ξεκινήσει στις 8 αύριο, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα του Λάτσιου Δημοτικού Μεγάρου. Λοιπόν, έχω και μία ενημέρωση από. Γιατί έχουμε μία συναυλία στη μνήμη του Θοδωρή Αναστόπουλου στο Δήμο Αντραβίδας Κιλίνης, ένα χρόνο μετά την απώλεια, αναφέρει το δελτίο τύπου, του αγαπημένου Θοδωρή Αναστόπουλου, η οικογένειά του, ο Δήμος Αντραβίδας Κιλίνης και η χορδία Μερτουντίων Λεχενών σας προσκαλούν σε μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά τιμής και μνήμης. Η θάλασσα είναι το αγαπημένο απέραντό μου. Πληροφορίες εκδήλωσης, μας έχουν και τις πληροφορίες εκδήλωσης, θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, όπως ενημερωνόμαστε την Κυριακή, όχι αυτή την Κυριακή, 8 η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΑΣΟ Λεχενών με ελεύθερη είσοδο. Επαναλαμβάνω, η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 20 του Σεπτέμβρη την Κυριακή, στις 8, όπως ενημερωνόμαστε από το Δήμο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΑΣΟ στα Λεχενά. Πάμε λίγο σήμα εκπομπής.

Να προλάβουμε να αναφερθούμε και σε ένα δελτίο τύπου, μια ενημέρωση που μας κατέφθασε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι μια πρόσκληση συμμετοχή στην έκθεση Food and Drinks by Detrop του 2026 και αναφέρει: η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της για ακόμη μια χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Food and Drinks by Detrop, διοργάνωση Χέλεξπο, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως 15 Νοεμβρίου του 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μιας και θυμηθήκαμε τη ΔΕΘ τώρα, είδατε με όλη αυτή την επικαιρότητα πόσο πίσω έχουν πάει αυτά που γίνονται στη ΔΕΘ και ελαχίστως ενημερωνόμαστε για πολλά από αυτά. Όχι πως τα θέματα που είναι στην πρώτη καθεδρία δεν αξίζουν προβολής, αν είναι δυνατόν, αλλά γίνονται και τα δελτία ειδήσεων μονοθεματικά και σπανίως ενημερωνόμαστε για αυτά που συμβαίνουν και στη ΔΕΘ αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Στόχος της φετινής συμμετοχής είναι η δυναμική προβολή των τοπικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν επιχειρήσεις στο ενιαίο περίπτερο της περιφέρειας, περίπτερο 16. Η πρόσκληση απευθύνεται σε παραγωγούς, επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς από τις τρεις περιφερειακές ενότητες, Έτωλα, Καρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή και τυποποίηση των εξής προϊόντων μελιού, βοτάνων, αρωματικών φυτών και παράγωγα προϊόντα αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως και στις 25 Σεπτεμβρίου. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, φίλες και φίλοι, 15 ημέρες. Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, αποστέλλοντας email στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι διευθύνσεις τώρα, πώς να τις πω εγώ στον αέρα, θα πω τα τηλέφωνα. Γιατί οι διευθύνσεις, και να τις πω, e.kakaridi@pda.gov.gr ή ad.fortuni@pde.gov.gr. Δύσκολα αυτά να τα μεταφέρουμε διευθύνσεις από το ραδιόφωνο, αλλά υπάρχουν και τηλέφωνα και θα σας τα πω αυτά. Το μήνυμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: επωνυμία επιχείρησης, διακριτικό τίτλο, αφημί και δύο έδρα επιχείρησης κατηγορία προϊόντων. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, για να το πούμε αυτό στο ραδιόφωνο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2613 60 80 53. Επαναλαμβάνω, 2613 60 80 53 και στο 2613 60 8052, 2613 60 8052, του τμήματος προγραμματισμού και προγραμμάτων αγροδιατροφής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έχω και άλλες ενημερώσεις να προλάβω να προλαβαίνω τώρα, έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, θα το αφήσουμε για τώρα. Να πω μονάχα, πριν περάσουμε στο διάλειμμα, πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Βαλιανάτου, όπως βλέπω, έχουμε μειωμένες ποσότητες κατά 20% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δεν είναι ενημέρωση αυτό για το τι θα συμβεί, αλλά ήθελα να το διαβάσω. Πέφτει η αυλαία συγκέντρωση λοιπόν βιομηχανικής ντομάτας με μειωμένες ποσότητες. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε και επίσημα παραλαβή του προϊόντος. Αφορά πολύ κόσμο και πολλούς αγρότες στον νομό μας και τον κόσμο του νομού μας. Ένας αγροτικός νομός είμαστε. Η παραλαβή του προϊόντος από τα δύο εργοστάσια επεξεργασίας του Ματοπολτού στην Ηλία, Κύκνος και Πουμάρο. Ωστόσο, τα νούμερα δεν είναι διόλου ενθαρρυντικά για την παραγωγή του προϊόντος στο νομό και το μέλλον της καλλιέργειας είναι θολό. Φέτος, φίλες και φίλοι, παραδόθηκαν 78.000 τόνοι βιομηχανικής ντομάτας, ενώ πέρυσι το 2025 είχαν παραδοθεί 95.000 τόνοι. Γεγονός που συνιστά μείωση της τάξης του 20%. Αιτία φαίνεται ότι είναι οι χαμηλές τιμές που δόθηκαν φέτος από τα εργοστάσια, γεγονός που αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα για τους αγρότες, αφού πολλοί φοβήθηκαν ότι δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδά τους. Αυτό και απέφυγαν να καλλιεργήσουν, διαβάζω από το ilidacampos.gr, όπου έχει αναρτηθεί αυτή η είδηση. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας, Χρήστος Βαλιανάτος, εάν δεν αλλάξουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα στο θέμα της τιμής, τότε το προϊόν θα απαξιωθεί από τους αγρότες και θα μειωθεί αισθητά η καλλιέργεια στην Ηλία. Ήθελα να διαβάσω και αυτό ως είδηση, όχι ως ενημέρωση για κάτι που πρόκειται να γίνει, ως είδηση γιατί μας αφορά και εδώ στον τόπο μας που έχουμε πάρα πολλούς καλλιεργητές με τη βιομηχανική ντομάτα και το τι ακριβώς γίνεται. Θα επανέλθω στο επόμενο ημίωρο με μια συζήτηση που θα έχουμε και θα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα που μας έρχεται σε 1,5 και λιγότερο περίπου λεπτό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Στο μεταξύ, σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό γιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά γιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κ. Σαπουνάς επεσήμανε ακόμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ότι ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Όπως είπε, οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές και είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο, όπου θα γίνει τελετή, ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησαν τρόπους για την επανακίνηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Μπρίνκς, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, ε! Θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
3: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
7: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
6: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
7: Στην υγειά του Τάκη.
3: Οινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
7: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
3: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
3: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
7: Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM. Ο Σταμάτης Καραγκούνης, ο καλός μου φίλος, είναι στη ρυθμίση του ήχου. Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο για σήμερα, Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Και πάμε σε μια συζήτηση κοινωνικοπολιτικού, θα έλεγα, περιεχομένου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον Γιώργο Μπουλμπασάκο, ο οποίος είναι αναπληρωτής τομεάρχης υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ή Ελλάς, εν συντομία. Κύριε Μπουλμπασάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Παρακαλώ, παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις περιοδίες που κάνετε στο νομό Ηλίας για να συναντήσετε θεσμικούς και μη φορείς και ενεργούς πολίτες, για να ενημερωθείτε για διάφορα ζητήματα και για τα πάρα πολλά ζητήματα, θα το έλεγα καλύτερα, που μας απασχολούν. Είδα μόλις πριν από λίγο μία είδηση που μας αποστέλλετε που αφορά συνάντησή σας με τους εργαζόμενους στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι προκύπτει από αυτά που συζητήσετε με τους εργαζόμενους, κύριε Μπουλμπασάκο?
1: Δυστυχώς δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Παρότι δεν ξέρω κι εγώ, η κυβέρνηση κάθε φορά θριαμβολογεί ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και διάφορα τέτοια. Κοιτάξτε, λόγω ότι τον ξέρω καλά το χώρο, με την άποψη ότι έχω δουλέψει σε όλους τους χώρους του νομού, τις δομές υγείας, έχω κάνει ειδικότητα στο νοσοκομείο του Πύργου φυσικά πριν πολλά χρόνια, έχω κάνει στο ΛΑΛΑ αγροτικό ιατρείο, έχω κάνει στην Αμαλιάδα το 97, έχω δουλέψει ένα χρόνο ως πνευμονολόγος και τον ξέρω καλά το χώρο, γιατί είμαι και από την περιοχή, από την Αμαλιάδα, και όπως καταλαβαίνετε κάθε είδηση και οτιδήποτε το μαθαίνω και βλέπω. Mm-hmm. Στην Αμαλιάδα είναι μια τραγική κατάσταση στο νοσοκομείο. Θα σας πω κάτι μόνο. Έχει ο τίτλος Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η πρωτοτυπία πουθενά στον κόσμο, Γενικό Νοσοκομείο, και να μην υπάρχει ένας παθολόγος. Δεν υπάρχει ένας παθολόγος για τα ειδικότητα παθολόγος στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, θα γνωρίζετε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι 13 με 15 γιατροί. Και αυτό το λέμε νοσοκομείο. Δηλαδή δεν ξέρω, αυτή η υγειονομική δομή ίσως είναι από τις πιο εγκαταλελειμμένες που βρήκα σε όλο τον νομό. Γιατί δεν σας κρύβω, πήγα σε πολλές δομές υγείας. Οι εργαζόμενοι θέσανε αυτά τα προβλήματα που τα είδατε και στο δελτίο και στην δήλωσή μου που έκανα. Δεν λένε κάτι περίεργο. Λένε, τι λένε, απλά πράγματα λένε. Δηλαδή, ωραία, να μονιμοποιηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με συμβάσεις, είναι μισή με συμβάσεις. Πρέπει να τελειώσει. 12-15 χρόνια δουλεύουν σαν συμβασιούς. Δεν μπορεί να είναι σε ομοιρία συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι. Να βρεθεί ένας τρόπος να ενταχθούν στο δυναμικό. Από εκεί και πέρα, πρέπει να γίνουν κινήσεις, να δούμε τι ρόλο θέλουμε για το νοσοκομείο Αμαλιάδας. Για όλες τις δομές, θα έλεγα, του νομού. Αυτό μπορεί να είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που μπορεί να απασχολεί ολόκληρη τη χώρα για τον υγειονομικό χάρτη που λέμε ως Ελλάς. Αλλά και εδώ, στο τοπικό επίπεδο, δεν θα πρέπει να δούμε πού έχουμε ανάγκες. Πού θέλουμε να οργανώσουμε τις δομές μας. Πού έχουμε τις μεγαλύτερες ανάγκες, πού είναι η επιδημιολογική εικόνα που μας προσαρμόζει να κάνουμε άλλου επίπεδου δομές υγείας. Τα νέα δίκτυα που έχουμε, τα οδικά, τα οποία πάλι και αυτά μας οδηγούν να δούμε διαφορετικά κάποια πράγματα. Πρέπει να τα βάλουμε κάποια στιγμή κάτω και να πούμε μάλιστα. Τι χρειάζεται το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, τι πρέπει να προσφέρει το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, τι ο πύργος, τι εκείνο το ιατρείο, τι το άλλο ιατρείο. Δηλαδή αυτό που συναντάω, δηλαδή είναι πραγματικά ένα πράγμα που με έχει εντυπωσιάσει και δυστυχώς με πληγώνει, σας λέω.
0: Υπάρχουν δηλαδή, κάτι, ναι, ναι.
1: Πήγα δηλαδή την άλλη φορά στη Νέα Φυγαλία, ένας χώρος που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι στη Ζόρτσα πάνω, ξέρω κι εγώ, στο έλεος του Θεού. Mm-hmm. Έχει αγροτικό ιατρείο, είναι 15 οικισμοί, είναι 2.000 μόνιμοι κάτοικοι. Αυτοί έχουν θεωρητικά δύο αγροτικούς και οι αγροτικοί πάνε στον πύργο. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Και θεωρείται κατόρθωμα γιατί εξασφαλίστηκε τρεις φορές το Σεπτέμβρη να πάει γιατρός να γράψει για μία μέρα, για τρεις φορές το Σεπτέμβρη να γράψει να δει κάποιον κόσμο και συνταγές. Και δεν είναι αυτή η κατάσταση.
0: Και μιλάμε για ηλικιωμένους συμπολίτες και συντοπίτες μας που δυσκολεύονται πώς θα έρθουν να πάνε στον πύργο ή οπουδήποτε αλλού με ευκολία.
1: Και σας το αναφέρω σαν παράδειγμα, γιατί ξέρετε η Ζούρτσα που είναι και όλοι αυτοί οι οικισμοί, δεν είναι εύκολο απροσβάσιμοι στο νοσοκομείο, στο Ζαχάρο, δηλαδή κάτω στα Παιδινά που είναι. Άρα δηλαδή δεν θα πρέπει να δούμε ότι εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δομή μας. Πώς θα αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή. Πώς θα μεταφερθεί αυτός ο άνθρωπος που θα πάρει κάτι από εκεί πέρα στο νοσοκομείο. Ας μου εξηγήσει κάποιος.
0: Πέρα από τα ζητήματα της υγείας που με αυτό ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, έχετε και επαφές με και άλλους παραγωγικούς κλάδους και ενεργούς πολίτες από ό,τι παρακολουθώ τις περιοδίες που κάνετε. Και ποια είναι τα κύρια ζητήματα που θεωρείτε ότι αφορούν τον ηλίο πολίτη στο χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε, γιατί βλέπουμε προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν και επιμένουν, δεν επιλύονται. Εσείς, ποια είναι η δική σας προσωπική εμπειρία μέσα από τις καθημερινές επαφές που έχετε?
1: Η εμπειρία που έχω είναι ότι όλοι γνωρίζουμε, και δεν το λέω γιατί είμαι ηλίος, το λέω ότι έχουμε ένα νομό ευλογημένο. Ευλογημένο από ποια άποψη? Έχουμε από αρχαιολογικούς χώρους το μεγαλύτερο brand name, πιστεύω παγκοσμίως. Έτσι, Ολυμπία, αρχαία Ήλιδα. Δηλαδή, τι άλλο θα ήθελε κάποιος? Έχουμε μια ακτογραμμή υπέροχη, ανέμορφη, τεράστια. Έχουμε έναν ορεινό όγκο, το οποίο είναι φανταστικός. Έχουμε ένα γκάμπο με πρωτογενή τομέα που και αυτός έχει έτσι με μεγάλη έτσι απόδοση και με... Τι άλλο θα ήθελαμε σαν τόπος να είχαμε, ξέρω κι εγώ? Όμως, παρόλα έχουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, υποτίθεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σαν νομός, αν δείτε την κατάταξη σε επίπεδο χώρας αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε, η Δυτική Ελλάδα είναι στις χαμηλότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο νομός Ηλίας ακόμα χαμηλότερη, στην χαμηλότερη θέση. Μα είναι δυνατόν? Η λύπη. Κατά συνέπεια, και εμένα με απασχολεί τι είναι εκείνο που πρέπει να διορθώσουμε. Πρέπει να διορθώσουμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Για να μπορείς να έχεις ανάπτυξη, πρέπει να έχεις υποδομές. Μια από τις υποδομές είναι και η υγεία, άρα δηλαδή θα πρέπει να βελτιώσουμε αυτό που είπαμε πρώτα. Πάμε τώρα στις άλλες υποδομές. Είχαμε σχολές εδώ στην Ηλία. Πάνε οι σχολές πανεπιστημιακές, φύγανε. Και αυτές βοηθάνε στην τοπική ανάπτυξη. Σας πληροφορώ, κάνω μεγάλη προσπάθεια. Το έβαλα το θέμα και στο πύργο και στο δήμαρχο του πύργου που πήγα και στο δήμαρχο της Αμαλιάδας που πήγα προχτές, ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι μαζί. Η Ηλία, αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι, δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός νομός που δεν έχει δομή η πανεπιστημιακή σχολή. Είναι ο μοναδικός νομός αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε πανεπιστημιακή σχολή. Και αυτό είναι μια υποδομή που θα βοηθήσει και αυτό την ανάπτυξη. Πάμε σε άλλες υποδομές. Δεν μιλάω για το τρένο που το οποίο το ξεχάσαμε. Έτσι πάει αυτό. Τώρα δεν υπάρχει τρένο, τέλος πάντων, που θα ήταν μια δομή που θα βόλευε και τους επιχειρηματίες.
0: Και τους εργαζόμενους που θέλουν να πάνε οικονομικά στη δουλειά τους.
1: Έτσι, μια σειρά. Δεν έχουμε και το σιδηρόδρομο. Δεν έχουμε. Δεν θέλω να θυμίσω εδώ και το μεγάλο θέμα των πυρόπληκτων δανείων, που και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι δεσμευμένοι, δεν μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση και μια σειρά τέτοια πράγματα που τα ξέρετε. Και αυτό το θέμα το έθεσα, το πυρόπληκτο, και μάλιστα το κουβέντιασα και με το επιμελητήριο ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε οι κινήσεις. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή ένα ζήτημα υποδομών, το οποίο δεν υπάρχει στο νομό. Δεν υπάρχει στο νομό το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη. Όλα αυτά προσπαθώ και με τους πολίτες ακόμα και σε απομακρυσμένα χωριά να κουβεντιάσω αυτά τα ζητήματα. Γιατί αν δεν κάνουμε κάποια προσπάθεια, νομίζω ότι θα μείνουμε πίσω, ουραγοί, και στο τέλος δηλαδή θα κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, γιατί δεν κάναμε αυτά που έπρεπε.
0: Στα όσα αναφέρατε, τα οποία είναι θέματα που γνωρίζουμε όλοι οι κάτοικοι του νομού Ηλίας και γνωρίζουμε επίσης ότι δεν υπάρχει επίλυση, θα σταθώ σε αυτό με τις πανεπιστημιακές σχολές. Θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω, γιατί πραγματικά ήταν ένα τεράστιο πλήγμα το ότι έκλεισαν όλες που είχαμε εδώ στο νομό Ηλίας. Όχι μόνο δεν άνοιξαν και περισσότερες όπως περιμέναμε, αλλά έκλεισαν και οι ήδη υπάρχουσες. Υπάρχει στην Ελλάς, γνωρίζουν οι Αθηναίοι, γνωρίζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στον κομματικό μηχανισμό. Εσείς τα ξέρετε γιατί είστε ηλίος, αλλά τα γνωρίζουν εκεί. Μπορεί να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση αν καταλάβει θέση εξουσίας, ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, και να υπερκεράσει και τα τοπικιστικά θέματα που υπάρχουν για το πού θα ανοίξουν οι σχολές, ναι. Γιατί να πάνε εκεί και να μην πάνε εδώ κτλ.
1: Δίκιο έχετε, γιατί πρέπει να ξεπεραστούν και αυτές οι. Δηλαδή δεν μπορούμε να συνεχίζουμε συνέχεια με όλα αυτά τα ζητήματα τοπικιστικά που και αυτά έτσι μας κρατούν πίσω. Θα σας πω κάτι. Από την πρώτη στιγμή, όταν έγινε το θέμα και υπήρχε μια πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου για τις σχολές, συμμετείχαμε εκεί ως Ελλάς και μάλιστα προσπάθησα ακριβώς να ενημερώσω τους υπεύθυνους υγείας της Ελλάς, την κυρία Λαλιούτη, την καθηγήτρια, η οποία είναι η τομεάρχηση παιδείας, η οποία μάλιστα επικοινώνησα και ο ίδιος με το Σεβασμιότατο, έφερα σε επαφή την κυρία Λαλιούτη, την κυρία Λαλιώτου, η οποία έστειλε και επιστολή ακριβώς για αυτό το θέμα, και φυσικά μέσα από αυτή την επιστολή προκύπτει το ενδιαφέρον της Ελλάς σε περίπτωση που εμείς χειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι τα πανεπιστημιακά αυτά ιδρύματα είναι υποδομές οι οποίες βοηθάνε στην ανάπτυξη και δεν αφήνουν τον κόσμο να φύγει όλος προς το κέντρο. Και μάλιστα και με τα τελευταία μέτρα που πήραμε, που είπαμε για τη βοήθεια της Ελλάδας και τα ακούσατε από την εκφώνηση της ΔΕΘ, να βοηθήσουμε την περιφέρεια και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, ώστε, γιατί αν δεν κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια, η χώρα θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Και αυτό το ζήτημα των πανεπιστημιακών σχολών είναι και τέτοιου μεγέθους πρόβλημα για το χώρο το δικό μας της Ηλίας. Και φυσικά το ξέρουμε και φυσικά θα ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα που έχουν όλοι οι φορείς του νομού και οι δήμαρχοι και οι δήμοι, τέλος πάντων, προκειμένου να λυθούν αυτά τα ζητήματα.
0: Κύριε Μπουλμπασάκο, όσο πλησιάζουμε και στον χρόνο των εκλογών, θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυνομιλήσουμε. Φυσικά θα σας ξανακαλέσουμε στην ΕΡΤ Πύργου για να θέσουμε μια σειρά ζητημάτων στο ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ στην ΕΡΤ Πύργου, σε 102,5.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Γιώργο Μπουλμπασάκο, ο οποίος είναι αναπληρωτής τομέαρχης υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς, και πιστεύω ότι όλα όσα ανέφερε είναι ενδιαφέροντα, είναι και γνωστά σε εμάς τους κατοίκους του νομού. Αυτό που ίσως δεν είναι γνωστό ορισμένες φορές είναι το οι λύσεις. Δεν είναι γνωστές γιατί δεν υπάρχουν, γιατί δεν έχουν υλοποιηθεί. Δεν έχει γίνει κάτι στην κατεύθυνση της επίλυσης των χρόνιων, των προβλημάτων που χρονίζουν εδώ στο νομό και που ταλαιπωρούν τους κατοίκους και που παραμένουν προβλήματα, ενώ θα πρέπει να έχουν επιληθεί κάποια ζητήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε ένα μικρό χρονικό διάστημα που συνομιλήσαμε με τον κύριο Μπουλμπασάκο. Θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να ξανασυνομιλήσουμε και με τον ίδιο, αλλά και με στελέχη άλλων κομματικών φορέων, οι οποίοι θα μας θέσουν τα δικά τους ζητήματα. Έχουμε στο πλάνο μας δηλαδή αυτή η εκπομπή να φιλοξενεί και τέτοιου είδους συζητήσεις κοινωνικοπολιτικές με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα ρόλο μέσα στους κομματικούς μηχανισμούς και μπορούν να διαδραματίσουν έναν πιο αυξημένο ρόλο στο να μπορέσουν να ενημερώσουν, ειδικά αυτό που είπα για τους Αθηναίους, να ενημερώσουν τα υπόλοιπα στελέχη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να προτείνουν όλοι μαζί λύσεις. Για να τελειώνουμε κάποια στιγμή με όλα αυτά και να προχωρήσουμε στην επίλυση των νέων προβλημάτων που προκύπτουν κάθε μέρα που περνάει εδώ σε αυτόν τον νομό. Θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε φυσικά απόψεις και θέσεις από όλους τους κομματικούς φορείς και όσο περισσότερους μπορούμε, για να έχουμε και μια, και το σημειώνουμε αυτά, για να έχουμε μια πλουραλιστική ενημέρωση, για να μαθαίνουμε και εμείς, να μαθαίνετε κι εσείς τι ακριβώς γίνεται και ποιες είναι ακριβώς οι δράσεις που προτίθενται να λάβουν για να επιληθούν τα προβλήματα του νομού μας. Σε λιγότερο από 4 λεπτά και λιγότερο από 4 λεπτά από τώρα θα περάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο και θα επανέλθουμε με όσο δυνατόν να προλάβουμε να συνημερώσουμε και για κάποια άλλα ζητήματα που μας έχουν έρθει δελτία τύπου που αφορούν και προθεσμίες και τα λοιπά και τα λοιπά που πρέπει να γνωρίζετε. Είπαμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίωρο, να προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα όσα περισσότερα γίνεται. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα πολύ σύντομο, διότι όπως είπα έρχεται ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με το Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου και επανερχόμαστε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης κηδεύτηκε χθες τον πύργο ο 40χρονος πιλότος Γιάννης Μπλέσιας που έχασε τη ζωή του στο αεροπορικό δυστύχημα Σιντανάγρα. Δεκάδες φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι τον αποχαιρέτησαν στην εξώδια ακολουθία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά σήμερα η σχολική χρονιά και στα σχολεία της Ηλίας. Τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσει ο θεσμός του Δημοσίου Ωνασίου στον πύργο και θα τοποθετηθούν κοινωνικοί λειτουργοί σε 4 σχολεία. Για απόπειρα απάτη συνελήφθη χθες ένα ημεδαπός από την ασφάλεια πύργου και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία. Ο δράστης επιχείρησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα υποδιόμενος τον λογιστή, αλλά συνελήφθη χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση των αστυνομικών. Έτοιμα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τον χαρακτηρισμό του Δήμου Ζαχάρος ως μικρού ορεινού Δήμου, κατέθεσε ο Δήμαρχος Κώστας Μητρόπουλος. Όπως τόνισε, ο Δήμος υπερκαλύπτει τα προβλεπόμενα κριτήρια, καθώς ο ορεινός όγκος καλύπτει το 75% της συνολικής έκτασης. Μελέτη για την κατασκευή υπαίθριου πάρκινγκ πίσω από τον ναό του Αγίου Διονυσίου ετοιμάζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ Πύργου ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Βασίλης Γιαννόπουλος, υπεγράφει με τον ανάδοχο η σύμβαση για την ολοκλήρωση του μελετητικού φακέλου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στον Δήμο Ζαχάρος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες άνω των 18 που δεν έχουν ολοκληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να αποκτήσουν ισότιμο απολυτήριο γυμνασίου και προσφέρει δωρεάν φίτηση και απογευματινά μαθήματα. Ο καιρός. Έθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτική έως 3 με 4 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, επανέλθαμε με το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν περάσω στις ενημερώσεις που έχουμε και στα δελτία τύπου για δράσεις που γίνονται, για προθεσμίες που έχετε κτλ. Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να πω ότι σήμερα το ακροατήριό μας ήταν μειωμένο και λογικό, γιατί οι περισσότεροι που έχουν μικρά παιδιά, ειδικά τα μικρούλια, οι γονείς βρέθηκαν στους αγιασμούς. Να ευχηθούμε και εμείς των σχολείων. Να ευχηθούμε και εμείς καλή πορεία, καλή δύναμη, σωματική και ψυχική υγεία σε όλα τα παιδιά και στους γονείς τους, να είναι καλά και για να στηρίζουν τα παιδάκια και φέτος στην σχολική χρονιά που έρχεται. Και ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Να είναι καλά όλα τα παιδιά όλου του κόσμου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να τα προλάβουμε, για να δούμε. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη χρηματοδότηση 21,2 εκατομμυρίων ευρώ. Τι είναι αυτό? Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μισό λεπτό, γιατί ξεκίνησα να διαβάζω χωρίς να έχω φορέσει τα γυαλιά πρεσβειοποίησης και έτσι θα δυσκολευτώ ιδιαίτερα. Για να δούμε τώρα που τα φορέσαμε. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδιασμού της αγροτικής περιοχής. Σχέδια βελτίωσης έχουν ως εξής. Σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα. Περιλαμβάνει την ίδρυση, ανέγερση, επέκταση ή εξυγχρονισμό γεωργικών κτηρίων και κατασκευών όπως στάβλοι, αποθήκες, θερμοκήπια, την αγορά εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, τρακτέρ, παραλυκόμενα μηχανήματα, την περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, την αγορά και εγκατάσταση πολυετών φυτιών, την αγορά ειδικών οχημάτων όπως ανθοκομικά και μερισσοκομικά, καθώς και την αγορά γης έως το 10% των επιλέξιμων δαπανών. Αφορά επίσης επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση υδάτος, δηλαδή δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογίου στο 10% των επιλέξιμων δαπανών. Αφορά επίσης επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση υδάτος, δηλαδή δαπάνες για την αγορά.

όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμία, για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και κτηριακές εγκαταστάσεις και μηχανήματα για την ανάκτηση, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και παραπροϊόντων στην πηγή. Η συνολική, φίλες και φίλοι, δημόσια δαπάνη, διαβάζουμε στο δελτίο τύπου της περιφέρειας, της πρόσκλησης αυτής ανέρχεται σε 263.539.000 ευρώ, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από το ποσό αυτό, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατανέμονται τα 21 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ, πόροι που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τον εξυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα των τοπικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ποιοι έχουν όμως δικαίωμα υποβολής, αυτό που μας ενδιαφέρει και γι' αυτό διαβάζουμε και το συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, δικαιούχοι της παρέμβασης νέων γεωργών, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα αγροτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Η ένταση στήριξης διαμορφώνεται από 50% έως 70% ανάλογα με το είδος της επένδυσης. Ενδεικτικά, 70% για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ΑΠΕ και εξοικονόμησης νερού, την ηλικία εκπαίδευσης του γεωργού και την περιοχή της εκμετάλλευσης. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, λοιπόν, στήριξης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opske.gr από 6 Οκτωβρίου έως και 20 Ιανουαρίου. Ώρα 1 τελειώνει στις 20 Ιανουαρίου. Υποβάλλεται μια αίτηση ανά αφημί. Το πλήρως κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένο στη Διάβγεια και διατίθεται επίσης από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Καλό θα ήταν, το επαναλαμβάνω και ακόμη μια φορά, να υπήρχε και ένα τηλέφωνο, ραδιόφωνο είμαστε και εμείς, να υπήρχε και ένα τηλέφωνο για ενημέρωση περαιτέρω των αγροτών και αυτών που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, οπότε να μπορούν να τα πούν οι άνθρωποι και από εκεί να λάβουν με ένα email ή με οτιδήποτε περαιτέρω πληροφορίες. Καλό θα ήταν. Είμαστε και ραδιόφωνα, δεν είναι μόνο οι ιστοσελίδες και οι εφημερίδες, έτσι, και οι τηλεοράσεις. Λοιπόν, πάμε στο Δήμο Ζαχάρος, γιατί είναι μια είδηση που μετέδωσε και ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στο δελτίο ειδήσεων. Να τα πούμε εμείς πιο αναλυτικά. Καθώς ο Δήμος Ζαχάρος ενημερώνει ότι άρχισαν οι εγγραφές για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, τμήμα Ζαχάρος, σχολικό έτος 2026-2027. Και αναφέρει ο Δήμος: είσαι άνω των 18 ετών και δεν έχεις ολοκληρώσει το γυμνάσιο, απόκτησε απολυτήριο γυμνασίου μέσω του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας με δωρεάν φοίτηση και ευέλικτο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενηλίκων. Τι προσφέρει το σχολείο? Δωρεάν φοίτηση, ισότιμο τίτλο σπουδών με το απολυτήριο γυμνασίου, απογευματινά μαθήματα, σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, συμβολευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις, υποστήριξη από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό. Μαθήματα τώρα: ελληνική γλώσσα, μαθηματικά, αγγλικά, πληροφορική, φυσικές επιστήμες, περιβαλλοντική εκπαίδευση, κοινωνική εκπαίδευση, αισθητική και πολιτισμική αγωγή. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά? Απολυτήριο δημοτικού, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και για αλλοδαπούς η άδεια παραμονής. Υποβολή αιτήσεων, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4:30 το μεσημέρι μέχρι 8:10 το αργά το απόγευμα, είναι η υποβολή των αιτήσεων. Είναι οι πληροφορίες περισσότερες. Μπορείτε να βρείτε στα τηλέφωνα που θα σας πω από τις 5 το απόγευμα έως 8 βράδυ, στα τηλέφωνα 2621 020 350 και στο τηλέφωνο το κινητό 6978 02 53 87, 6978 02 53 87, για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και το παράρτημα Ζαχάρος. Και λίγο συνεχίζουμε.

Έχουμε και μία ενημέρωση του επιμελητηρίου Ηλίας προς τα μέλη του για την παράταση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ έως 31 Οκτωβρίου του 2026 είναι η παράταση της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων και διαβάζουμε. Το επιμελητήριο Ηλίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 9 Σεπτεμβρίου προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής, καταχώρησης και δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το ΓΕΜΗ, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025. Η νέα καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 31 Οκτωβρίου του 2026, δίνοντας ένα επιπλέον μήνα στις υπόχρεες επιχειρήσεις. Με αφορμή τη συγκεκριμένη εξέλιξη, το επιμελητήριο διευκρινίζει ότι η υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ προκύπτει από τη νομική μορφή της επιχείρησης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τα μέλη μπορούν να επιβεβαιώσουν αν τους αφορά υποχρέωση σε συνεργασία με τον λογιστή.

Λογιστή του. Προσοχή, όχι του λογιστέ. Σχόλιο τώρα. Όχι του λογιστέ, φίλε και φίλοι, που σα παίρνουν τηλέφωνο και λένε βγάλετε λεφτά στο λουμινόχαρτο και τα κοσμήματα και περνάμε να τα γράψουμε για τα καταγράφει ο δορυφόρο τη εφορία. Όχι αυτά, έτσι, μην την πατήσουμε. Μιλάμε εδώ εντύμω και επισήμω. Ένα σχόλιο λίγο σαρκαστικό, αλλά λίγο και για να εφιστήσουμε ακόμη μια φορά την προσοχή, ειδικά των ηλικιωμένων ατόμων για τις απάτες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αναφερθήκαμε σε μια από αυτές που ήταν αποτυχημένη χάρη στην δράση της ηλικιωμένης, η οποία δεν πίστεψε τον εφερόμενο λογιστή και κατάφεραν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν σε συνεργασία. Επανήλθα και στο προηγούμενο θέμα. Προσοχή λοιπόν αυτό με τους λογιστές. Αφορμή βρήκα για να το ξανασχολιάσω. Συνεχίζω την ανάγνωση του δελτίου τύπου, καθώς θέλω να διαβάσω τη δήλωση του Προέδρου του Επιμελητήριου. Ηλίας, του Κωνσταντίνου Λεβέντη. Ενημερώσαμε τα μέλη μας, λέει ο κ. Λεβέντης, για την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε να προετοιμαστούν έγκυρα και μεθοδικά. Ο επιπλέον μήνας δίνει χώρο στις επιχειρήσεις και στα λογιστήριά τους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς πίεση. Πίεση υπάρχει παντού, σχολείο δικό μου, ακόμα και αν υπάρχουν προθεσμίες, γιατί πραγματικά είναι όλοι πιεσμένοι. Και όλοι τρέχουν να προλάβουν χρονοδιαγράμματα. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Συστήνουμε σε κάθε επιχείρηση να αξιοποιήσει τον πρόσθετο χρόνο από τώρα και αν δεν είναι βέβαιη για το αν εμπίπτει στην υποχρέωση, να το επιβεβαιώσει με τον λογιστή της, ώστε να αποφύγει δυσκολίες στις συναλλαγές της. Οι υπηρεσίες του επιμελητηρίου μας παραμένουν όπως πάντα στη διάθεση κάθε επιχείρησης που χρειάζεται διευκρίνηση ή βοήθεια.

Τα έχουμε πει για το δρόμο της Πατρών Πυργού, για το δρόμο που εξακολουθούμε χιλιάδες από εμάς να χρησιμοποιούμε για να μετακινηθούμε από μία πόλη της Σιλίας στην άλλη. Δεν μιλάω για Πάτρα ή για Αθήνα που βολεύει ο νέος αυτοκινητόδρομος. Μιλάω για την Εθνική Οδό όπως την γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια με τις Κόρινες, ξέρετε, την οποία χρησιμοποιούμε κατά κόρον και ειδικά στο νότιο τμήμα του νομού που δεν υπάρχει, κεντρικό και νότιο, που δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του αυτοκινητόδρομου, καθώς δεν φτάνει μέχρι εκεί και έχουν μείνει οι άνθρωποι με μια λωρίδα ο καθένας σε ένα επικίνδυνο οδικό δίκτυο μέχρι να βγουν ανακοινώσεις για το Πάτρα Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Να δούμε πότε θα γίνει αυτό, σε πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες ίσως πρέπει να περάσουν ακόμα. Ελπίζουμε να μην είναι δεκαετίες. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, μιλάμε για αυτό το δρόμο λοιπόν, τον επικίνδυνο. Διάβασα προσφάτως μία ανάρτηση του καλού μου φίλου από του Δημήτρη Γιάκα, του διευθυντή του ilidakabos.gr, και θέλω να την ακούσουμε μαζί για αυτόν τον δρόμο που είπα, επαναλαμβάνω, τον χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Εγώ, ας πούμε, όταν γυρίσω σήμερα το απόγευμα στον κάμπο της Ηλίας, αυτό το δρόμο θα πάρω. Έχω μετρήσει και τα φανάρια, 15 είναι τον αριθμό μέχρι να φτάσω στα Καβάσιλα. 15 φανάρια. Για να μην φτάσουμε πιο βόρεια, το κουβεντιάζουμε, πάρε φανάρι σε κάθε χιλιόμετρο. Λοιπόν, καλώς μπήκαν τα φανάρια τέλος πάντων για να μειωθούν τα δυστυχήματα και οι Κορίνες θα μπορούσαν να έχουν μπει κατά καλύτερο τρόπο και πιο σωστά, να έχουν μελετηθεί πιο καλά κυκλοφοριακά οι ανάγκες του νομού. Τέλος πάντων, μην το φτάσουμε εκεί. Τα έχουμε πει, τα έχουμε σχολιάσει. Η κατάσταση είναι εκτρή του δρόμου αυτού. Οι Κορίνες έχουν ξεθοριάσει, όλες σχεδόν. Όχι όλες σχεδόν, όλες. Είναι κομμένες στο δόστρωμα. Πάνε πονηροί και τις ξυλώνουν. Γίνεται ο κακός χαμός σε όλο αυτό το δρόμο. Για να δω εδώ όμως τι γράφει ο Δημήτρης Γιάκας. Στον τίτλο του θέματος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. Καλά, παλαιά. Παλαιά είναι και η παλαιά από κάτω. Εννοεί ο Δημήτρης αυτό με τις Κορίνες. Εγώ την λέω απλά Εθνική Οδό. Τι θα γίνει με τις διαλυμένες Κορίνες και την εικόνα εγκατάλειψης? Έρχεται χειμώνας. Και λέει: οι εκλεγμένοι στην περιφέρεια από την Ηλία, οι βουλευτές μας και οι κάθε λογής αρμόδιοι δεν βλέπουν την επικίνδυνοτητα του δρόμου. Διαλυμένες Κορίνες, κατεστραμμένα διαχωριστικά, σήματα χαμένα μέσα στα καλάμια και τη βλάστηση, και ένας δρόμος που δείχνει να έχει αφαιθεί στην τύχη του. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ηλίδα Κάμπος News αναδεικνύει την απαράδεκτη και κυρίως επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. Έχουμε επισημάνει την επικίνδυνοτητα, έχουμε αναδείξει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και όμως, οι αρμόδιοι δείχνουν να μην έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και πόσο επικίνδυνος έχει γίνει αυτός ο δρόμος, τον οποίο εξακολουθούν να χρησιμοποιούν καθημερινά εκατοντάδες οδηγοί. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν έχουν προχωρήσει οι αυτονόητες παρεμβάσεις. Οι εκλεγμένοι από την Ηλία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν άραγε οδηγήσει πρόσφατα στο συγκεκριμένο δρόμο? Έχουν κινηθεί νύχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Πύργο Πατρών? Έχουν αντιληφθεί πόσο διαφορετική και πολύ πιο επικίνδυνη γίνεται η εικόνα όταν πέφτει το σκοτάδι και ιδιαίτερα όταν θα έρθουν οι βροχές? Πρέπει να συμβεί κάποιο δυστύχημα για να θυμηθούν οι αρμόδιοι ότι υπάρχει παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου? Ας προχωρήσουν, γράφει ο Δημήτρης Γιάκας, οι αρμόδιοι στο αυτονόητο. Να πραγματοποιηθεί ένας ουσιαστικός έλεγχος σε όλο το μήκος του δρόμου, να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές σε Κορίνες, να αντικατασταθούν οι φθαρμένες, να καθαριστεί η βλάστηση και να ελευθερωθούν για να είναι ορατά από τους οδηγούς τα σήματα και οι πινακίδες. Στο Ηλίδα Κάμπος News απευθύνονται πολίτες αλλά και επαγγελματίες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον δρόμο. Μας ζητούν να επαναφέρουμε στην επικαιρότητα το θέμα και μεταφέρουν τη δική τους αγωνία. Ας κάνουν κάτι αρμόδιοι πριν γίνει το κακό. Οι πολίτες το βλέπουν, οι επαγγελματίες οδηγοί το βλέπουν, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι βουλευτές μας. Ενώνουμε και εμείς φυσικά, αυτονόητο φίλες και φίλοι, τη φωνή μας με τη φωνή του συναδέλφου. Πραγματικά η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πραγματικά το έχουμε αναδείξει και πόσες φορές μέσα από αυτήν την ραδιοφωνική εκπομπή ότι δεν είναι εικόνα αυτή που αντικρίζουμε, δεν είναι κατάσταση αυτή που υπάρχει, δεν που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Δεν μας τιμά κανέναν και κάνει πολύ επικίνδυνο τον ήδη επικίνδυνο αυτό δρόμο. Εντάξει, φτιάχτηκε ο αυτοκινητόδρομος που πολλοί τον αποκαλούν και νέα εθνική οδό. Τι θα γίνει? Αλλά δεν έχει σε καμία περίπτωση, πιστέψτε με, επειδή έχω οδηγήσει και στους δύο δρόμους για να έρθω ή να πάω, αλλά δεν με βολεύει ο αυτοκινητόδρομος, όχι γιατί είναι περισσότερη ώρα. Η ίδια ώρα κάνω και από τον παλιό και από τον καινούριο δρόμο, αλλά τα διόδια, ρε παιδιά. Άμα είναι να πηγαίνεις για δουλειά, βενζίνες, διόδια, το μεροκάματό σου, δεν βγάζεις άκρη. Πιστεύαμε παλιά ότι δεν θα υπάρχουν διόδια. Υπάρχουν όμως. Και τι θα γίνει? Θα πληρώνω το διόδιο από την διασταύρωση που θα μπω και θα πληρώνω και τα άλλα διόδια μετά στον πύργο κοντά? Δεν βγαίνει έτσι, να πας και να γυρίσεις. Και επιλέγω και εγώ, όπως πάρα πολλοί άλλοι, την Εθνική Οδό όπως τη γνωρίζουμε αυτή με τις Κορίνες, για να μετακινηθώ. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται διαφορετικά? Για να βγει και το μεροκάματο δηλαδή, είναι μια ταλαιπωρία ο δρόμος. Πέφτεις πίσω από ένα τρακτέρ, κάνεις 500 ώρες να το περάσεις.
Είναι επικίνδυνο γιατί οι κορνίνες λείπουν. Άλλοι βγαίνουν. Προχθές ερχόμουν στον πύργο, ήταν σκοτάδι και ένας έξυπνος, εκεί που είχαν ξυλωθεί οι κορνίνες, με ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο, αγροτικού τύπου, αλλά πολύ ακριβό, είχε βγει στο απέναντι ρεύμα. Πέρασε τις κορνίνες, κάτι μου λέει ο Σταμάτης να σας το μεταδώσω, για πες Σταμάτη μου. Οι γνωστικά ημπόιδες, ναι, έλαντε. Είχε περάσει το αντίθετο ρεύμα από την άλλη μεριά. Είχε βρει το κενό ανάμεσα στις κορνίνες που είχαν καταστραφεί, είχε πράσει το τέτοιο ρεύμα για να κάνει μια προσπέραση. Δηλαδή, απίστευτο. Να μας τσακίσει όλους. Να τσακίσει και τον άνθρωπο που έρχεται και από απέναντι με την οικογένειά του, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε ήταν από απέναντι, να τον σκοτώσει και αυτόν και μετά να λέμε η κακιά η ώρα, η κακή στιγμή. Ποια κακιά ώρα και κακή στιγμή. Βρήκε την ευκαιρία να το κάνει, γιατί στο σημείο αυτό είχαν ξυλωθεί όλες οι κορνίνες. Γιατί θα το σκεφτόταν δεύτερη φορά να χαλάσει το καινούργιο του αυτοκίνητο, αν υπήρχαν οι κορνίνες σε εκείνο το σημείο. Λέω εγώ ότι πιθανότατα θα το σκεφτόταν δεύτερη φορά. Πραγματικά, συμφωνώ με τον συνάδελφο, η κατάσταση είναι απαράδεκτη αυτή που αντικρίζουμε και αντιμετωπίζουμε με την Εθνική Οδό στον νομό Ηλίας. Και δεν αναφέρομαι στο νέο αυτοκινητόδρομο ή όπως τη λένε πολύ νέα Εθνική Οδός, αναφέρομαι σε αυτήν που εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε κατά χιλιάδες, δεν θα πω εκατοντάδες, οι κάτοικοι της Ηλίας, ειδικά για να μετακινηθείς. Δεν θα πας από τη Γαστούνη στην Αμαλιάδα και θα βγεις πάνω, ψηλά και θα ξανακατεύεις. Δεν έχει κανένα νόημα. Πληρώνεις διόδια και δύο φορές, αλλά δεν έχει και κανένα νόημα. Είναι πιο μακριά. Θα μετακινηθείς εντός του υπάρχοντος αυτού του οδικού δικτύου που γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να αντικατασταθούν οι κορνίνες, βρε παιδιά. Να επιδιορθωθούν τα σήματα, να καθαριστούν από τα καλάμια και τα υπόλοιπα που τα έχουν διαλύσει. Να υπάρχει μια σωστή οδική σήμανση, ευδιάκριτη. Να υπάρχουν διαγραμμίσεις, να βλέπουμε τις γραμμές που ακριβώς βρίσκονται. Να υπάρχουν φωτισμοί. Ναι, ξέρουμε τι γίνεται με το χαλκό. Γιατί δεν έχει πάει ποτέ κανείς σε αυτούς που παίρνουν το χαλκό από τη γνωστή ευπαθή κοινωνική ομάδα. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανείς να πάει στον αποδέκτη. Πού βρε παιδί με αυτός ο χαλκός καταλήγει. Πού καταλήγει αυτός ο χαλκός. Δεν καταλήγει σε συγκεκριμένες μεριές. Όπου να είναι καταλήγει. Δεν μπορεί εκεί πέρα να στηθεί αστυνομία, ΣΔΟΕ, δεν ξέρω εγώ ποια άλλη υπηρεσία και να πει: Ελά, εδώ, άνθρωπέ μου, πού τα λαμβάνεις αυτά, ποιος τα έφερε, πού είναι τα παραστατικά, πού είναι οι αποδείξεις, από πού τα ξύλωσε. Φεύγουν ολόκληρες φρεάτια, φεύγουν χαλκός από, τα φώτα το βράδυ, που έχουν τοποθετηθεί κάποια φώτα, όχι όλα φυσικά, πολύ λίγα, σε διασταυρώσεις και αλλού που είναι επικίνδυνες και δεν ανάβουν το βράδυ γιατί λείπουν τα καλώδια. Δεν υπάρχουν καλώδια. Δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση για να δουλέψουν τα φώτα. Εκεί δεν μπορούμε να πάμε, δεν μπορούμε να κυνηγάμε τον καθέναν που πάει και ξυλώνει τα καλώδια να υπάρχει ένα περιπολικό σε κάθε διασταύρωση. Το καταλαβαίνω. Να πάμε σε αυτόν που τα παραλαμβάνει, στον κλεπταποδόχο, που δεν είναι δύσκολο να βρεθεί, φαντάζομαι. Οι αρχές ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, αν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, και αν και οι δικαστικές αρχές φροντίσουν να κάνουν και αυτές τη δουλειά τους μετά και να επιβάλλουν. Όχι απλά σκληρά πρόστιμα, αλλά ακόμα να φτάσει για κακούργημα αυτό το να κλέβει στο χαλκό. Γιατί θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του συνανθρώπου. Τι θέτει σε άμεσο κίνδυνο άμα κάνει τέτοια πράγματα. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο. Ξέρει ότι θα κάνει αυτό και όλο δεν θα βλέπει. Ξέρει ότι θα κάνει αυτό και θα πέσει η γιαγιά μέσα στο φρεάτιο και θα σκοτωθεί. Ξέρει ότι θα κάνει αυτό και θα κρέμονται καλώδια στο δρόμο που να πάθει ηλεκτροπληξία κανένα παιδί. Τέλος πάντων, μην σας αγριεύω στο κλείσιμο της εκπομπής. Ήθελα να το θέσω όμως και αυτό το ζήτημα. Φίλες και φίλοι, ο Σταμάτης Καραγκούνης, στη ρύθμιση του ήχου, και ο Γιώργος Μαρινόπουλος ήταν κοντά σας μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητική ενημέρωση και μετά στις 12 η μουσική εγκυκλοπαίδεια με την Αθανασία Καρούμπαλη, την καλή φίλη και συναδέρφισσα εδώ από την Ερπίγου, αυτή η πολύ όμορφη πολιτιστική εκπομπή που έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και συνεχίζεται φυσικά και μετά και το πρόγραμμά μας. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε πάλι Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος την άλλη Πέμπτη στις 9 το πρωί, Παρασκευή σήμερα, θα τα πούμε από Πέμπτη 9 το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στην Κύμη βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, όπου παρακολούθησε τον αγιασμό στο πρώτο νηπιαγωγείο και το πρώτο δημοτικό σχολείο. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται απλά μια μαθητική διαδικασία. Οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που παρέστη στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στη Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ευχήθηκε καλή δύναμη στους ηρωικούς, όπως είπε, ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί. Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρη, επικαλούμενη το Ρήγα Φεραίο και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή δημόσια και συμπεριληπτική παιδεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα $107 το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην αντλία, είτε στο ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το επόμενο πακέτο ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια, είπε ο Υπουργός, θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές και θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία και σταθερή κυβέρνηση και διαπραγμάτευση μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς, ανέφερε ο Υπουργός. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφών νηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής, προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Από 20 έως 34 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας στη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
8: Triple double με πρωτάθλημα και κύπελο. Η περσινή σεζόν συνοδεύτηκε μόνο με τον τίτλο του Super Cup. Φέτος όμως, στα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν, ο Ολυμπιακός απέτυχε να περάσει το εμπόδιο της Νάιμέγγεν, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός Champions League. Οπότε χάθηκε ο πρώτος μεγάλος στόχος της χρονιάς. Μετά από 2,5 χρόνια, ο Μεντιλίμπαρ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τους συνεργάτες του, τους ποδοσφαιριστές, και στο μήνυμά του στάθηκε ιδιαίτερα στο συνέστημα που κρατά από την παρουσία του στην ομάδα του Πειραιά, τονίζοντας πως απόλαυσε κάθε στιγμή αυτής της πορείας. «Είμαι σίγουρος», είπε, «ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον». Και ποιος τον διαδέχεται? Ένας άλλος Βάσκος, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Σε ισπανική λύση προχώρησαν οι Ερυθρόλευκοι. Ο Αλγκουαθίλ και ως ποδοσφαιριστής έχει κάνει καριέρα. Συνδέθηκε το όνομά του κυρίως με την Real Sociedad. Και ως προπονητής πήγε στην ισπανική ομάδα το 2011. και κατάφερε το 2020 με τον Ισπανικό Σύλλογο να πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο, την κατάκτηση του κυπέλου Ισπανίας. Ο πολύπυρος τεχνικός αναμένεται να κάνει επίσημο ντεμπούτο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη αύριο στις 7 για την τέταρτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

0: Χθες λοιπόν στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρέθηκε ο πρόεδρος και ο διοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παρουσίασε τον νέο προπονητή και έθεσε τους στόχους της χρονιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Ράνιο να μας πει περισσότερα για αυτή την επίσκεψη του ιδιοκτήτη και πρόεδρου του Ολυμπιακού στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Τι είπε, τι ζήτησε, Γιάννη?
1: Καλημέρα σας καταρχάς.
0: Καλημέρα.
1: Είναι ένα 48ωρο έντονης κινητικότητας, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζα. Από τη στιγμή που προχθές ανακοινώθηκε ο Κορδόν αντί του Κοβάσεβιτς μέχρι και την έλευση Αλγκουαθίλ αντί του Μεντιλίμπαρ. Και μάλιστα χθες ήταν η επίσημη ουσιαστικά παρουσίαση από πλευράς Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίχτες για τον νέο προπονητή, τον νέο τεχνικό διευθυντή, αλλά και τον άνθρωπο ο οποίος έτρεχε τις μεταγραφές εδώ και περίπου 20-25 μέρες. Αναφέρομαι στον Μονικάδα, ο οποίος με ένα πολύ καλό βιογραφικό φαίνεται μέχρι στιγμής να βοηθά στο να επιταχύνει ορισμένες διαδικασίες και να γίνεται πιο εύρυθμη η λειτουργία της ομάδας. Μιλώντας για τον Αλγκουαθίλ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στην οτροπία μας, το πνεύμα του νικητή, ενώ έχει, λέει, και την εμπειρία. Και από εκεί και πέρα λέει ότι από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό πριν 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους ήταν εξαιρετικά πετυχημένη. Δηλαδή, όπως είχε γίνει με τον Βαλβέρδε, τον Μεντιλίμπαρ, τον Ιμανόλ τώρα, εξαιρετικά καλή και εύχομαι, λέει, να συνεχιστεί. Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια τριανδρία δεμένη, η οποία μπορεί, δείχνει ικανή να βοηθήσει άμεσα τον Ολυμπιακό. Ο Μονκάδα που λέγαμε λίγο νωρίτερα, που είναι υπεύθυνος για τις μεταγραφές. Ο Αντώνιο Κορδόν που έχει τον γενικό σχεδιασμό του πώς λειτουργεί το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνεργαστεί πριν από 7-8 χρόνια περίπου στη Μονακό, όταν η Μονακό θα πήγαινε περίφημα και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Οπότε υπάρχει μια εμπειρία και ένα δείγμα γραφής για αυτό το πράγμα, και σε συνδυασμό με έναν προπονητή ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν είπε το ναι αμέσως, είχε τις ενστάσεις του, είχε τις απορίες του, αλλά όταν άκουσε το τι ακριβώς θέλουν από τον Ολυμπιακό τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί αναλαμβάνει το έργο που έχει φτιάξει ο προκάτοχός του, δηλαδή καλείται για ένα σύντομο διάστημα να αλλάξει πολλά πράγματα και να απορρευτεί ο Ολυμπιακός με ένα υλικό που δεν είναι δική του επιλογή, δεν είναι και το πλέον εύκολο. Οπότε, με το πλάνο το οποίο του παρουσίασαν οι υπόλοιποι, είπε το ναι, και θα δούμε κατά πόσο μπορεί ο Ολυμπιακός άμεσα και να βελτιώσει την απόδοσή του και την αποδοτικότητά του και όλα αυτά τα οποία έλειψαν στα φετινά παιχνίδια και αν θέλεις στο τελευταίο δίμηνο της περσινής περίοδου.
0: Πρωταρχικό στόχο στο πρωτάθλημα όμως, εκεί επιμένει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Κοίταξε το πρωτάθλημα, αν το δεις λίγο διαφορετικά, ουσιαστικά τι γίνεται. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εξασφαλίζει συμμετοχή στην League Phase της επόμενης χρονιάς, το Champions League μιλάμε, εγγυημένα χρήματα, έγκλη και πολλά άλλα πράγματα. Και βέβαια σου επαναφέρει αυτό το οποίο είχε χάσει ο Ολυμπιακός πέρσι, καθώς ήταν μια χρονιά χωρίς τίτλους. Σε αντίθεση με πρόπερση που πήρε πρωτάθλημα και πελωτό Super Cup, πέρσι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν απέδωσε και καλό ποδόσφαιρο. Δεν βγήκαν οι μεταγραφές, δηλαδή ήταν ένα συνολικό κομμάτι. Θα μου πεις, έφταιγε μόνο με τη Λίμπαρ? Όχι, σίγουρα, αλλά δεν μπορείς να διώξεις όλους τους παίχτες. Αν και άλλαξε αρκετοί ποδοσφαιριστές, 20 παίχτες πήγαν και ήρθαν. Οπότε σε μια σειρά και σωρία αλλαγών είναι λογικό πλέον με ένα νέο προπονητή να ψάχνει κάτι δυνατό, κάτι πιο φρέσκο και κάτι πιο βελτιωμένο.
0: Γιάννη, εσύ περίμενες αυτή την αλλαγή? Ήταν κάτι που παρατάθηκε? Πιστεύεις ότι σκεφτόταν να γίνει νωρίτερα? Το σκεφτόταν ο κύριος Μαρινάκης, αλλά το συνέστημα, το δέσιμο που είχε με τον Μεντιλίμπαρ το καθυστέρησε?
1: Είναι αυτό που είπες. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Είτε την είχε πάρει νωρίτερα, είτε τώρα ή αργότερα, ήταν ίσως η δυσκολότερη απόφαση που κλήθηκε να πάρει για προπονητή σε αυτά τα 16 χρόνια που είναι στο προεδρικό φόκο του Ολυμπιακού. Αν κάνουμε μια σύντομη αναδρομή, θα δούμε ότι αρκετοί υπολόγιζαν ότι θα υπάρξει στήριξη του Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος περσινής χρονιάς, όπερ και γένετο. Από εκεί και πέρα η ομάδα φάνηκε και στα φιλικά και στα πρώτα παιχνίδια, κυρίως με την Αϊμέγγεν, ότι υστερεί αρκετά πράγματα. Όταν ήρθε η στιγμή 14 Αυγούστου να συναντηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, υπήρχε μια διάχυτη αίσθηση ότι θα έρθει το διαζύγιο. Και πραγματικά υπήρχε στο μυαλό τότε του Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά βλέποντας, ακούγοντας, παρατηρώντας τις αντιδράσεις του κόσμου στήριξης προς το πρόσωπο του Βάσκου, υπήρξε μια δίωρη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, όπου τέθηκαν επιτάπητος όλα αυτά τα πράγματα για να υπάρξει μια καλύτερη εικόνα. Η δική μου οπτική είναι ότι από τις 14 Αυγούστου και μετά ουσιαστικά μετρούσε αντίστροφα ο Μεντιλίμπαρ για το πότε θα υπάρξει η αντικατάστασή του. Τώρα, το αν θα ήταν νωρίτερα, αργότερα, αυτό ήταν ένα άλλο θέμα. Νομίζω ήταν μια δρομολογημένη κίνηση και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε αντικαταστάτη, αλλά δεν έβρισκε, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή.
0: Όταν έδεσε λοιπόν τον αντικαταστάτη, έγινε και.
1: Έγινε αυτό και σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός έρχεται από νίκη επί του Βόλου. Έχει δύο παιχνίδια απαιτητικά, κυρίως με τον Όφη τώρα το Σάββατο, αύριο. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά λες ότι έχει δύο εντός έδρας μάτς μαζί και με το Ευρωπαϊκό της Τετάρτης. Υπάρχει το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό εκτός και περίπου 2,5-3 εβδομάδες λόγω διακοπής εθνικών ομάδων να μπορέσει να δουλέψει, να κάνει μια μίνι άτυπη προετοιμασία, να γνωρίσει και να γνωριστεί με τους παίκτες του Αλγκουαθίλ, έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει άμεσα αυτά τα οποία θέλει η ομάδα και το τι μπορεί να περάσει βεβαίως και ως πνεύμα αγωνιστικό και τακτικό ο προπονητής του ποδοσφαιριστές.
0: Η ενίσχυση της ομάδας έχει ολοκληρωθεί, Γιάννη, ή μετά τον τραυματισμό του LKB ψάχνονται για φορ στον Πειραιά?
1: Υπάρχει κίνηση, πρόθεση μάλλον, για να βρει επιθετικό. Δεν είναι εύκολο. Ακόμα και το όνομα του Ικάρντι, για παράδειγμα, που κυκλοφόρησε χθες, είναι μια μορφή κρούσης που έγινε, αλλά τίποτα περισσότερο μέχρι λίγη ώρα που ήξερα. Έτσι. Ίσως ο Ολυμπιακός να μην έχει γίνει γνωστό, να ψάχνει και κάτι το οποίο δεν έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής. Αλλά μιλάμε για έναν επιθετικό, ο οποίος σε αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο που υπάρχει το Europa League και δεν μπορεί να δηλωθεί σε αυτή τη λίστα, θα πάρει έναν επιθετικό, εάν πάρει, για να τον έχει στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Εδώ να κρατήσουμε κάτι, ότι με το Μεντιλίμπαρ φαινόταν ότι ο Κλέιτον είναι μια ανάσα από το να δοθεί δανεικός, κατά πάσα πιθανότητα στη Ρίζερσπορ, και ο Γιάρεμτσουκ εξακολουθούσε να είναι.
0: Στα πίτς.
1: Στα πίτς, ναι, σωστά το χαρακτήρισες. Όχι στη βασική προτεραιότητα, και αυτό φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Βόλο. Τώρα, με νέο προπονητή, ίσως αλλάξει τα δεδομένα. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τις τελικές αποφάσεις, ποιες θα είναι. Υπάρχουν νέα πρόσωπα, νέα ήχη, νέα έθιμα, όπως λέμε, με αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ. Και τι αυτό θα μπορέσει άμεσα να βοηθήσει τους ερυθρόλεπτους.
0: Γιάννη Ράνιος, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο, καθώς χθες είχαμε και Super League με πρωταγωνιστές τους δύο Αργεντινούς μεσοεπιθετικούς, τον Σαντίνο Αντίνο και τον Βισέντε Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγχώθηκε, αλλά πήρε την νίκη απέναντι στην Κηφισιά με 3-1 στο ΆΚΑ σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έτσι έκανε το 3-3 και έπιασε τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Κάνγκου από ασίστ του Αντίνου στο 53, ο Ταμπόρδα με πέναλτι στο 81ο λεπτό και ο Ραστόντερ στο 91ο σημείωσαν τα γκολ των πράσινων. Είχε ισοφαρίσει στο 74ο λεπτό ο Θεοδωρίδης για την Κηφισιά, η οποία είχε μείνει με 10 παίχτες από το 63ο λεπτό. Και έρχεται η τέταρτη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Αύριο στις 7 Ολυμπιακός Όφη, το τεμπούτο του Αλγουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός, την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Άρης και στις 9.30 το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός στο Αγρίνιο. Μετά τις 3 νίκες στην έναρξη του πρωταθλήματος προετοιμάζονται για το μάτς με τους πράσινους. Ο Γιάννης Αναστασίου καλείται να καταστρώσει τα πλάνα του, γνωρίζοντας ότι πλέον έχει μια να αντιμετωπίσει ένα πιο δύσκολο αντίπαλο με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Ο ίδιος μάλιστα σε δηλώσεις του μεσοβδόμαδα χαρακτήρισε το μάτς της Κυριακής ως πρόκληση και ζητούμενο είναι ο Πανετολικός να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα ο Πανετολικός θα έχει στο πλευρό του, όπως και στην Λιβαδιά, το 12ο παίχτη, τον κόσμο του. Πάνω από 400 εισιτήρια από τα συνολικά 500 που διαθέτει ο Παναθηναϊκός στους Αγρινιώτες έχουν απολυθεί. Πάμε για sold out και θα είναι μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις οπαδών του Πανετολικού σε εκτός έδρας τα τελευταία χρόνια. Χθες είχαμε και Δέλτα Σίγμα στην Super League, το οποίο αποφάσισε να συγκληθεί τις επόμενες ημέρες συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ, ώστε να συζητηθεί διεξοδικά η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου περί ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων υπέρ των μικρομεσαίων. Στόχος της πρότασης είναι να διαμορφωθεί ένα διαφορετικό μοντέλο κατανομής των εσόδων, το οποίο θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος. Παράλληλα, η Super League και το Δέλτα Σίγμα της Super League προχώρησε και στον ορισμό των αγώνων από την 5η έως και την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο κύπελο Ελλάδας τώρα, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε τον πρώτο του βαθμό στην League Face, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην νίκη ούτε απέναντι στον Άρη. Οι Αρκάδες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στην διοργάνωση. Ο Μακέτα άνοιξε το σκορ στο 60 λεπτό. Είχε δοκάρει λίγα λεπτά αργότερα για το 2-0, όμως ο Άρης βρήκε απάντηση με τον Μωρόν και έφυγε από την Τρίπολη με τον βαθμό της ισοπαλίας. Έχουμε και δεύτερη αγωνιστική στην Superbet League 2, το τριήμερο που μας έρχεται. Αύριο 12 Σεπτεμβρίου στις 4 θα παίξουν Μαρκό Athens Καλυθέα σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 6 Λάρισα Ζάκυνθος. Την Κυριακή 13 του μήνα στις 4 νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β και αυτό το παιχνίδι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 5 Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Την ίδια ώρα Νέστος Χρυσούπολης Πύργος και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας.
Την Δευτέρα 14 τώρα Σεπτεμβρίου στις 4 θα παίξουν Πανιόνιος, νέος Απόλλων 2026 από την ΕΡΤ 2 Σπορ, και στις 5 Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Να πούμε ότι ο ΠΑΣ Πύργος θα δώσει στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας τα 3 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του πρωταθλήματος στις Super League 2, και τα 3 θα είναι και κλεισμένων των θυρών από τις περσινές τιμωρίες. Κόντρα στην Λάρισα θα αγωνιστεί, στον Πανιόνιο την 5η αγωνιστική και την Αναγέννηση Καρδίτσας την 7η αγωνιστική, και αυτό λόγω των εργασιών που γίνονται στο δημοτικό στάδιο του πύργου.

0: Έφτασε η μεγάλη ώρα για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία σήμερα μπαίνει στην μάχη του Ευρωβόλεϊ 2026. Αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport την Τσεχία. Θα πάμε στην Μόντενα, εκεί που βρίσκεται το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, να συναντήσουμε τον απεσταλμένο και καλό συνάδελφο, τον Νίκο Παγιωτέλη. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Ιταλία.
0: Βρέχει εκεί.
1: Μέχρι χθες έβρεχε, είχε λίγο το πρωί μια συννεφιά, τώρα έχει βγει ένας ωραίος ήλιος έτσι, που μας φέρνει λίγο τη χώρα μας στο μυαλό.
0: Το λέω αυτό γιατί στην Νάπολη τι έγινε, διακόπηκε το παιχνίδι, το κάνανε έξω.
1: Κάνανε τρεις φορές ζέσταμα, δηλαδή αυτό ήταν το παιχνίδι να ξεκινήσει στις 9, ξεκίνησε 9 και 20, διακόπηκε. Πάλι για 20 λεπτά, μετά είχαν άλλη μια μικρή διακοπή. Ήταν μια απόφαση της Ιταλικής Ομοσπονδίας να κάνει στην πλατεία Πιουμπιτσίτο, την κεντρική πλατεία της Νάπολη, ένα ανοιχτό γήπεδο για το εναρκτήριο αγώνα του τουρνουά εδώ στην Ιταλία με την εθνική της ομάδα, την Σκουάντρα Τιούρα Κόντρα, στην ομάδα της Σουηδίας. Ωραίο σαν σκέψη, αλλά την ώρα εκείνη που ήταν να ξεκινήσει το μάτς πιάσε η βροχή, με αποτέλεσμα να καλύψουν το γήπεδο και να έχουν αυτές τις τρεις φορές να αναγκαστούν να διακόψουν λόγω της βροχής για να μην τραυματιστούν οι παίκτες. Μια Ιταλία η οποία τελικά κέρδισε όχι τόσο δύσκολα την Σουηδία με 3-0, όσο θα μπορούσαμε να πούμε φοβισμένα. Γιατί οι παίκτες ήταν ξεκάθαρο ότι μετά από κάθε διακοπή φοβόντουσαν μην γλιστρήσουν, μην έχουν κάποιο τραυματισμό. Γιατί λογικό. Είναι η αρχή του τουρνουά. Λογικό ακριβώς. Είναι η αρχή του τουρνουά. Αυτό βέβαια μπορούμε να πούμε ότι εμάς κάπως μας βοήθησε όσον αφορά τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί αύριο θα αντιμετωπίσουμε την Ιταλία. Οι Ιταλοί τελείωσαν χθες το βράδυ τοπική ώρα το παιχνίδι με την Σουηδία κατά τις 12 παρά το βράδυ. Με αποτέλεσμα αυτό να σημαίνει ότι μέχρι να φύγουν από το γήπεδο να πάνε να ξεκρεμαστούν και στη συνέχεια να ταξιδέψουν από την Νάπολη για Μπολόνια και Μόντενα ουσιαστικά που γίνεται το τουρνουά στην Ιταλία, να τους πάρει πολλή ώρα, πράγμα το οποίο σημαίνει και από την προπόνηση αλλά κυρίως από την ξεκούραση. Σήμερα εμείς ξεκινάμε με την Τσεχία, ένα παιχνίδι το οποίο θέλουμε να το πάρουμε. Κυρίως, όχι μόνο για να ξεκινήσουμε με το δεξί, αλλά κυρίως για λόγους ψυχολογίας, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και όλους τους άλλους αντιπάλους. Την Σλοβενία, την Σλοβακία και την Ιταλία που έχουμε στον όμιλό μας, όπως και την Σουηδία.
0: Νίκο, ουσιαστικά με πόσες νίκες μπορείς να πας στην επόμενη φάση? Περνάνε οι 4 του κάθε ομιλού.
1: Ναι, με 3 νίκες μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Επίσης μετράνε όλα τα σετ. Γιατί σε περίπτωση βαθμίας καταλαβαίνει κανείς ότι αυτός με τα περισσότερα κερδισμένα σετ έχει καλύτερο συντελεστή όσον αφορά σε περίπτωση ισοβαθμίας και ισοπαλίας. Νομίζω ότι και επειδή τώρα θα συναντήσουμε και στην Τσεχία έναν γνώριμό μας, τον Αντώνη Μπουρδέρη, τον προπονητή, τον βοηθό προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά και τον δεύτερο βοηθό προπονητή στην ομάδα της Τσεχίας, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όχι ότι μας έχει πει ο Αντώνης Μπουρδέρης για το πώς παίζουν οι Τσέχοι, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον τρόπο παιχνιδιού τους. Είδαμε και λίγο την προπόνησή τους. Ψηλά κορμιά, δυνατά κορμιά. Αλλά εάν εμείς καταφέρουμε και έχουμε αυτό που ζήτησε και ο Κώστας Χριστοβδέλης, την συγκέντρωσή μας και κάνοντας απλά πράγματα, πολύ δύσκολα θα χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Εξάλλου, όσον αφορά τους αγώνες στο Ευρωβόλι κόντρα στους Τσέχους, ακόμα και όταν ήταν Τσεχοσλοβακία, σε 2 αγώνες που τους έχουμε συναντήσει στο Ευρωβόλι, δεν έχουμε χάσει από την ομάδα της Τσεχίας. Όσον αφορά το γενικό πλάνο κόντρα στην ομάδα της Τσεχίας, στατιστικά στα 14 παιχνίδια έχουμε κερδίσει τα 6 και έχουμε χάσει τα 8. Μέσα βάζω και τα European Golden League και τα παγκόσμια πρωταθλήματα και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως οι παίκτες του Κώστα Χριστοβδέλη έρχονται φυσικά και με το μετάλλιο, το ασημένιο μετάλλιο από τους Μεσογειακούς, πράγμα το οποίο τους έχει ανεβάσει κάπως ψυχολογικά, αλλά καταλαβαίνει κανείς όμως ότι είναι και κάπως, δεν θα μπορούσα να το πω κουρασμένοι, αλλά είναι ήδη 5 μήνες σχεδόν μακριά από το σπίτι τους. Γιατί, γιατί με το που τελείωσε το πρωτάθλημα ξεκίνησαν προετοιμασία με την Εθνική.
0: Παίξαν φιλικά, στο European League.
1: Ακριβώς, φιλικά εντός εκτός Ελλάδος, European League, Μεσογειακή και τώρα στο Ευρωβουλή. Είναι δηλαδή ένα καλοκαίρι, μάλλον μια ολόκληρη εποχή η οποία ολοκληρώνεται σιγά σιγά και θέλουν φυσικά να την ολοκληρώσουν τον καλύτερο τρόπο. Δεν είναι μόνο η καλή παρουσία αλλά και η πρόκριση στην επόμενη φάση που γιατί να το κρύψουμε. Άλλωστε όπως και οι γυναίκες φτάσανε στους 6 της Ευρώπης, έτσι θέλει και η αντρική ομάδα.
0: Δεν υπάρχουν προβλήματα. Μόνο το Χαραλάμπου Ανδρεόπουλου που έμεινε στην Αθήνα θα στηρίχθει ο Χριστοφιδέλης. Έτσι, αυτό ήταν το απρόβλημα.
1: Ακριβώς. Είχε ένα πρόβλημα στην μέση του Χαραλάμπου Ανδρεόπουλος και ήρθε στην θέση του ο Σπύρος Ανδρινός. Είναι μια θέση στην οποία είχαμε πάρα πολύ δυνατά παιδιά, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή σε περίπτωση που κουραζόταν ο πρώτο ψάλι τη ώρα, έμπαινε ο Χαράλαμπος. Δεν είναι ότι αποδυναμωθήκαμε, αλλά σίγουρα όμως είχε πολύ καλύτερη αγωνιστικό ρυθμό ο Χαράλαμπος ο Ανδρεόπουλος από τον Σπύρο τον Χανδρινό. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχουμε πλέον ένα ακόμα ψηλό παιδί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τους κεντρικούς αλλά και τους διαγώνιους των άλλων ομάδων. Ένα παιχνίδι τώρα σήμερα κόντρα στην Τσεχία, το οποίο θα γίνει φυσικά στην Πάλα Πανίνη, τον ναό του βόλεϊ όπως τον αποκαλούν οι Ιταλοί, την κοιτίδα του παγκοσμίου βόλεϊ όπως την αποκαλούν ήδη οι Μοντενέζοι, σε ένα γήπεδο ιστορικό που θέλει και η εθνική μας ομάδα να γράψει την δική της ιστορία. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξει η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη είναι φυσικά η υποδοχή, γιατί είναι ένα ψηλοτάβανο γήπεδο, το οποίο μας βολεύει πάρα πολύ, ειδικά στα δυνατά σερβίς τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και εμείς παιδιά τα οποία έχουν το σερβίς, όχι τόσο μόνο το δυνατό, όσο και αυτό το φαλτσαριστό το οποίο μπορεί να μπερδέψει τον οποιοδήποτε. Αυτά θέλουμε να εκμεταλλευτούμε, να προσέξουμε πάρα πολύ τον πρώτο χρόνο των αντιπάλων, γιατί όντας ψηλά κορμιά σε καλή υποδοχή θα βγάλουν πάρα πολλές φορές τους κεντρικούς φάση πρώτου χρόνου. Αυτά πρέπει να προσέξουμε και όπως είπε και ο Κώστας Χριστοπιδέλης, με αυτοσυγκέντρωση και χωρίς να κάνουμε το κάτι παρακινδυνευμένο, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο ρόλο μας.
0: Και να πούμε για τους ακροατές εδώ που μας ακούν στην Πάτρα ότι και ο Αλέξανδρος Ράπτης είναι στους διεθνείς που έχουν επιλεγεί από τον Κώστα Χριστοφιδέλη, γεννημένος εδώ στην Πάτρα ο Αλέξανδρος. Νίκο Παγιωτέλη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Εθνική, καλή μετάδοση και καλή δύναμη σε σένα να μείνεις όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες.
1: Και εμείς αυτό ελπίζουμε.
0: Και όσο η Εθνική μας προχωράει, εμείς θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

Να πούμε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε χθες την πόρτα του χειρουργείου, υποβλήθηκε στην επέμβαση στο γόνατο μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στις 29 Αυγούστου. Με επιτυχία έγινε η εγχείρηση στο αριστερό γόνατο και ξεκινά άμεσα την αποθεραπεία και την αποκατάσταση με στόχο την επιστροφή του στα γήπεδα. Να πούμε επίσης ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η μητέρα του Έλληνα στάρ της Ντόρτμουντ, μιλώντας σε βελγικό κανάλι για την κατάσταση της υγείας του, τόνισε πως τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση. Περαστήκαν, να πούμε, και στους δύο Έλληνες παίχτες. Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί μια εξαιρετική μεταγραφική κίνηση. Δίνει στα ασπρόμαυρα τον 30χρονο Κογκολέζο φορ Σιμών Μπάντζα. Ο Αφρικανός αγωνιζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα ενισχύσει στη θέση του Center Four. Αναμένεται να φτάσει σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση και για τον Όβι, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάσου Χατζιοβάνι. Ο 29χρονος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Πάμε και στο μπάσκετ. Έχουμε φιλικά. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ διασταυρώνουν σήμερα τα ξύφη τους στο δεύτερο Διεθνές Τουρνουά Ρόδος 2026. Οι δύο ελληνικές ομάδες θα αναμετρηθούν στις 8, συνεχίζοντας έτσι την προετοιμασία τους. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Μουσταφά Φάλ, Κώστας Λούκα και Γιάννη Κουζέλογλου. Αντίθετα, επέστρεψε ο Ματίας Λεσόρ, ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στον αγώνα και συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ και ο Ντράγκαν Σάκοντα δεν θα έχει τους Νόλεϊ, Φλιώνει Μπρς προπονήσεις. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ και ο Ντράγκαν Σάκοντα δεν θα έχει τους Νόλεϊ,

Ανιόφετος χανδιό της. Εκεί συμμετέχουν Ολυμπιακός και Άρης. Σήμερα στις 6 η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ 3 ώρες αργότερα στις 9 οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν με τον Ερυθρό Αστέρα. Στον Προμηθέα κινούνται σε ρυθμούς Basketball Champions League. Η πατρινή ομάδα ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό της ταξίδι, το οποίο θα ξεκινήσει από το Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο προκριματικό τουρνουά του BCL από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Βιέννη στη φάση των 16, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στην πρόκριση. Παράλληλα να πούμε ότι στο ίδιο τουρνουά συμμετέχει και ο Κολοσσός Ρόδου, που θα παίξει απέναντι στην Ντενιζλή. Σε περίπτωση που οι δύο ελληνικές ομάδες ξεπεράσουν τα εμπόδια τους, θα τεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά. Ο Προμηθέας θα δώσει αύριο φιλικό με την Καρδίτσα εδώ στην Πάτρα στη μία το μεσημέρι. Στον Απόλλωνα, μετά την φιλική ήττα από την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου με 97-81, στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ηλυσιακό. Αύριο στις 5 στο κλειστό της Περιβόλας, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μάλιστα η διοίκηση αποφάσισε την ελεύθερη είσοδο των φιλάθλων.

0: Και από τα φιλικά τουρνουά των ομάδων της Basket League θα πάμε στο Αγρίνιο, όπου και εκεί θα γίνει ένα τουρνουά φιλανθρωπικό όμως, με τρεις ομάδες της Basket League και τον ιστορικό Πανιόνιο. Συνδιοργανώνεται από το Δήμο Αγρινίου και τον Αθλητικό Όμιλο Αγρινίου το τουρνουά αγάπης Μαργαρίτα Σαπλαούρα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρώην πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Αγρινίου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιαμάκης, να μας πει για αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.
0: 8η χρονιά, έτσι, συνεχίζεται αυτό το όραμα που είχατε με τον κύριο Περικλή Γερμανό.
1: Ναι, είναι 8η χρονιά. Είναι 8η επιτυχημένη χρονιά, θα έλεγα, γιατί τα τουρνουά κάθε χρόνο που διοργανώνουμε, εδώ και κάθε χρόνο μάλλον, είναι όλο και καλύτερα και καλύτερες ομάδες και από την Α1, από την Basket League. Νομίζω ότι το όνειρο της Μαργαρίτας, της μικρής Μαργαρίτας, έγινε πραγματικότητα και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να το στηρίξουμε και να το συνεχίσουμε. Τουλάχιστον εγώ, όσο με ευλογήσει ο Θεός να είμαι σε αυτή τη ζωή, θα συνεχίσω να συμμετέχω σε αυτό το τουρνουά για τη Μαργαρίτα.
0: Να πούμε, κύριε Σιαμάκη, για τον κόσμο που μας ακούει, ότι η διοργάνωση αυτή κρατά ζωντανή τη μνήμη της Μαργαρίτας Σαπλαούρα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 20 Μαΐου του 2018.
1: Σωστά. Είχε μια δύσκολη ασθένεια στο κεφάλι και έδωσε μεγάλη μάχη, ήταν πολύ γενναία, αλλά τελικά δεν κατάφερε να επιβιώσει. Αλλά παρόλο

0: όλα αυτά για μας είναι ακόμα πέρα από το μυαλό μας, για μας είναι ακόμα ζωντανή και νιώθουμε ότι την έχουμε δίπλα μας και αυτό προσπαθούμε να αναβιώσουμε κάθε χρόνο με το να διοργανώνουμε αυτό το τουρνουά. Και κυρίως οι μεγαλύτεροι μαχητές, συγγνώμη που να σας πω, είναι οι γονείς της, ο Νεκτάριος και η Έλενα, οι οποίοι δίνουν μεγάλη μάχη για να γίνει αυτό το τουρνουά. Σε συνεργασία βέβαια με το
1: Ίδρυμα Φλόγα. Και με το
0: Ίδρυμα Φλόγα. Και το Δήμο Αγρινίου και το Ίδρυμα Φλόγα, ναι, βεβαίως.
1: Και φέτος, κύριε Τσαμάκη, διακρίνω έτσι ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Basket League, ναι. Και τη Μύκο, νεοφώτιστες μεν, αλλά και τον ιστορικό Πανιόνιο. Δίνεται μεγαλύτερη έτσι λάμψη σε αυτό το τουρνουά και στόχο έχετε έτσι να γεμίσει το ΔΑΚΑ Αγρινίου.
0: Ναι, αυτός είναι ο στόχος, αρχικά να μαζέψουμε όσα χρήματα περισσότερα μπορούμε για τη Φλόγα, για να βοηθηθούν τα παιδάκια τα οποία έχουν και αυτά αντίστοιχα προβλήματα με αυτά που είχε η Μαργαρίτα, αλλά να δώσει και μια λάμψη γενικότερα στην πόλη και όλος η Λευκάδα που ξανά ήταν στην Α1, η Δόξα Λευκάδος, και είναι πάλι τώρα, ο Βίκος Ιωαννίνων, ο οποίος είναι πρώτη φορά στην Α1, αλλά θεωρώ ότι θα έχει μια ανταγωνιστική ομάδα. Η Μύκονος, η οποία έχει εμπειρία Α1 πλέον, και είναι και ο Πανιόνιος, ιστορική ομάδα, και θα είναι παρόν και ο κύριος Φάνης Χριστοδούλου, τον οποίο θα τον βραβεύσουμε κιόλας. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει ο καθένας να το σκεφτεί και να πεταχτεί μέχρι το ΔΑΚΑ Αγρινίου να δει κάποια παιχνίδια, γιατί θα αξίζει τον κόπο. Θα αξίζει γυρολεκτικά τον κόπο.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Κυριακή 13 και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚΑ Αγρινίου, Μιχάλης Κούσης. Κύριε Τσαμάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Και εσείς καλημέρα.

έρχονται και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για τις ομάδες της Αχαΐας στην Τρίτη Εθνική. Η Παναχαϊκή αντιμετωπίζει αύριο στις 4:30 το Μιλτιάδη, παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδας Ερασιτεχνών. Ο αγώνας είναι νοκάουτ. Η Παναχαϊκή θέλει να δείξει στην πράξη τη δουλειά που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αγώνας και για την ομάδα του Ατρομήτου Πατρών, ο οποίος για την ίδια διοργάνωση παίζει εκτός έδρας με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στις 3:30 αυτό το παιχνίδι στην Ζάκυνθο. Σκυτάλη θα πάρει την Κυριακή ο Πανεγιάλιος, που αντιμετωπίζει στο Αίγιο τον Τέλο Άγκρα. Να πούμε καλή επιτυχία και στις τρεις ομάδες της Αχαΐας στις πρώτες έτσι επίσημες υποχρεώσεις τους. Ξεκινούν με το κύπελο Ερασιτεχνών, θέλουν να προκριθούν στην επόμενη φάση. Και να κλείσουμε με πόλο. Χθες έγινε η κλήρωση στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών, νέα κλήρωση. Με τον ΝΟΠ και την ΝΕΠ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος να είναι γηπεδούχοι. Ο ΝΟΠ θα τεθεί αντίπαλος με τη νέα ομάδα του περσινού προπονητή του, του Βασίλη Κουνδουρακή. Θα παίξει με τον ναυτικό όμιλο Αλεξανδρούπολης, ενώ η ΝΕΠ θα φιλοξενήσει τον Πανετολικό, την ομάδα του Αγρινίου. Ουκ Βόλου, όμιλος φιλάθλων Θαλάσσης στην πρώτη αγωνιστική. Ναυτικός όμιλος Κέρκυρας Νέος Ηρακλής. Όπως είπαμε, Ναυτική Ένωση Πατρών Πανετολικός. Ναυτικός όμιλος, Ναυτική Ένωση Πατρών Πανετολικός. Ναυτικός όμιλος Πατρών Αλεξανδρούπολη. Στο τένις η Σαμπαλένκα νούμερο 2 και η Ριμπάκινα νούμερο 1 θα μονομαχήσουν στον τελικό του US Open. Η Αρίνα Σαμπαλένκα πέρασε το εμπόδιο της Τζέσικα Πεγκούλα και προκρίθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό. Από την άλλη, η Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν νούμερο 1 επικράτησε 2-1 της Κόκο Γκοφ και πήρε το εισιτήριο για να διεκδικήσει τον δεύτερο μεγάλο της τίτλο. Ο τελικός μεταξύ των δύο κορυφαίων αθλητριών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο αύριο στις 11 το βράδυ. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ την Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Λιμπέρη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, την Κωνσταντίνα Μάτζαρη που είχε τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκού, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για γκρίζες ζώνες σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση και σημείωσε ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Όπως είπε, υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροζωίας έχουν πλέον ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια και χρειάζεται να μπουν σε τάξη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπε θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αναφερόμενος στη στέγαση σημείωσε ότι ήδη διατίθενται 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις ενώ προανήγγειλε ένα τρίτο διευρυμένο πρόγραμμα σπίτι μου ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερα ακίνητα. Στόχος, όπως είπε, είναι οι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν σπίτι με δόση χαμηλότερη από το κόστος ενός ενοικίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς βρέθηκε στην Κίμη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 σχολικά συγκροτήματα, προκαλώντας πανικό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
5: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
4: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
5: Στην υγειά του Τάκη.
6: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
7: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
6: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
6: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
7: Το εργαστήρι της ζωής.
8: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Η μουσική εγκυκλοπαίδεια, όπως καταλάβατε, μόλις άνοιξε, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Πύργου, στους 102,5. Ο Χάρης Παπαδέας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρουμπέλη είναι στο μικρόφωνο και σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή τον Αντώνη Ανδρουλάκη, όπου μαζί θα παρουσιάσουμε το νέο του άλμπουμ.

0: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ένα πολύ όμορφο άλμπουμ. Ένα ταξίδι στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, Αντώνη Ανδρουλάκη. Καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Καρούμπαλη. Καλημέρα,
0: μιλάμε Νικό, αφού ξεκινήσαμε με Νικό, συνεχίζουμε με Νικό, έτσι για να μπορούμε να έχουμε και μία άνεση πάλι, στην ομιλία μας.
1: Καλημέρα, Θανασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά που επικοινωνώ ξανά με το ραδιόφωνο, το κρατικό ραδιόφωνο του Πύργου. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Χαιρόμαστε κι εμείς ιδιαίτερα για αυτή την πολύ ωραία πόλη που μας παρουσιάζει σήμερα.
1: Ευχαριστώ εγώ, ευχαριστώ.
0: Πες μας λίγα λόγια λοιπόν, από πόσα κομμάτια αποτελείται το άλμπουμ αυτό?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το άλμπουμ αυτό αποτελείται από 6 κομμάτια, τα οποία μπορώ να πω ότι είναι, το κάθε ένα έχει τη δική του ιστορία, ένα ξεχωριστό διαμαντάκι το καθένα. Είναι 5 τραγούδια γραμμένα σε στίχους και μουσική του Γιάννη του Πάκου, του δημιουργού αυτού του δίσκου, με τον οποίο ταυτιστήκαμε απόλυτα όταν και μου έδωσε αυτά τα τραγούδια και ήταν ουσιαστικά σαν να τα είχα τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια. Και ξεκινάει και ο δίσκος, να πούμε ότι ο δίσκος ξεκινάει και από ένα ορχιστρικό τραγούδι με τίτλο Κύματα, το οποίο υπογράφω εγώ, ας πούμε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο, το ορχιστρικό ας πούμε, υπήρχε καιρό στα κοιτάπια μου που λέμε. Και
0: επομένως γράφεις, έτσι, γράφεις
1: δίσκος,
0: και εσύ.
1: Τέριαξε. Ναι, γράφω και εγώ. Έχω ξεκινήσει από το 2020 τα πρώτα μου τραγούδια.
0: Ναι. Από το 20 μέχρι σήμερα. Τότε ηχογραφήθηκαν τα πρώτα τραγούδια μέχρι και σήμερα λοιπόν. Σήμερα αυτό είναι το πρώτο ολοκληρωμένο σου άλμπουμ, Αντώνη.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά σε στίχους και μουσική, όπως είπε το Γιάννη του Μπάκου.
0: Ναι, έχει κυκλοφορήσει από τον Ιούλιο και μάλιστα προβλέπεται να κυκλοφορήσει και σε βινήλιο αυτό το υλικό.
1: Ακριβώς. Ναι. Είσαι καλά πληροφορημένη, ναι, είμαστε στη διαδικασία αυτή. Η φυσική μορφή ίσως είναι αυτό που λέμε οι άνθρωποι έτσι, του μουσικού, ας πούμε, στερεώματος, δεν θα αντικατασταθεί ποτέ ίσως από την ψηφιακή εποχή.
0: Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και βέβαια υπάρχουν κάποιες δουλειές οι οποίες επιβάλλεται να υπάρχουν και σε φυσική μορφή. Έτσι.
1: Το πιστεύω και εγώ.
0: Να θυμίσουμε λοιπόν, Αντώνη, ότι κουβαλάς τη μουσική κληρονομιά ως εγγονός του Μανώλη Ανδρουλάκη και γιος του αγαπημένου μας φίλου Νίκου Ανδρουλάκη. Και εδώ, στο άλμπουμ αυτό, συνυπάρχουν οι παραδοσιακές σου ρίζες με τη σύγχρονη ατμόσφαιρα των τραγουδιών.
1: Η μουσική αφετηρία, όπως είπες και εσύ, είναι τα ακούσματά μας, τα ερεθίσματα που είχα από παιδί. Γιος του Νίκου Ανδρουλάκη, εγγονός του Μανώλη Ανδρουλάκη, δεν θα μπορούσε να λείψει, αν όχι το στοιχείο της ενορχίστρωσης, συγκεκριμένα σε αυτόν τον δίσκο, αν πούμε ότι λείπει στην ενορχίστρωση το στοιχείο του παραδοσιακού όργανου ίσως, ή κάπως έτσι, σίγουρα δεν λείπει ο τρόπος που προσεγγίζω εγώ τα τραγούδια. Σίγουρα υπάρχει ένα παραδοσιακό στοιχείο μέσα. Και ενδεχομένως, ναι, και μελλοντικά θα ήθελα να επιστρέψω και λίγο έτσι στα πιο παιδικά, θα έλεγα, μουσικά ερεθίσματα. Ίσως κάτι να ετοιμάζεται, θα δούμε τώρα.
0: Α, κάτι ετοιμάζεται λοιπόν. Να σε ρωτήσω. Έχει παρουσιαστεί το άλμπουμ αυτό, αφού έχει κυκλοφορήσει από τον Ιούλιο? Δηλαδή, αν δεν έχει παρουσιαστεί, έχει υποθεί ζωντανά στο κοινό?
1: Βεβαίως. Όπως ξέρεις, το να κάνουμε μουσική σήμερα, οι νεότεροι, να το πω έτσι, οι δημιουργοί, είναι ένας καθημερινός αγώνας.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Να το πούμε έτσι, που καλούμαστε να αναλάβουμε σχεδόν εξ ολοκλήρου όλη τη δουλειά. Ναι. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή, τώρα, σαν να λέμε, πώς να το πω, πιάσαμε καρπούς, ας πούμε, και αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε αυτό το δίσκο, όμως, σίγουρα, τα τραγούδια έχουν επικοινωνηθεί, ήδη επικοινωνούνται από το ραδιόφωνο και σε ζωντανές μας εμφανίσεις.
0: Δηλαδή, το καλοκαίρι πώς πέρασε, τι έκανες το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι, συμμετέχοντας σε συναυλίες του πατέρα μου, τον Νίκο του Ανδρουλάκη, στην Κρήτη. Το χειμώνα που κάναμε και άλλες εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές. Εκεί είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω και τα πρώτα τραγούδια, του προσωπικού, ας πούμε, της πρώτης μου προσωπικής δισκογραφικής δουλειάς. Βέβαια είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω και παλιότερα τραγούδια μου.
0: Για τη σεζόν αυτή τη χειμερινή, έχει δρομολογηθεί κάτι όσον αφορά τις εμφανίσεις?
1: Έχουμε κλεισμένες κάποιες εμφανίσεις από τώρα.
0: Ναι.
1: Να πούμε έτσι ενδεικτικά ότι θα είμαστε στις 16 Οκτώβρη με δύο πολύ καλούς φίλους και νέους δημιουργούς. Θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη σε μια ιστορική μουσική σκηνή, το Καφοδίο, όπου και οι άλλοι δύο που θα συνεπάρξουν επί σκηνής είναι φίλοι καλοί, είναι νέοι δημιουργοί και εκεί θα επικοινωνήσουμε πιο πολύ δικά μας τραγούδια. Φυσικά και διασκευές, παλιότερα τραγούδια σπουδαίων συνθετών, έτσι. Από εκεί και έπειτα πηγαίνουμε με τον πατέρα μου, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και μια ομάδα σπουδαίων μουσικών. Στις 6 Νοεμβρίου θα παίξουμε στον Πολυχώρο Διέλευσης, ο οποίος είναι στην Αθήνα, βέβαια, στην Κυψέλη. Εκεί θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα ουσιαστικά που κάναμε και στις καλοκαιρινές μας συναυλίες. Και μετά θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Φεύγουμε στις 14 Νοέμβρη να κάνουμε στα Γιάννη ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στον Νίκο τον Ξυλούρη. Εκεί λίγο επιστρέφουμε, ας πούμε, και στα ακούσματά μας.
0: Έτσι, ναι.
1: Πράγματα τα οποία ηχούν πάντα στα αυτιά μας, δεν φεύγουν αυτά.
0: Έχει μεγάλη παράδοση η Κρήτη στη μουσική. Και μάλιστα το καλό είναι ότι με τους νέους ανθρώπους, με όλους εσάς δηλαδή, αυτό το πράγμα μεταλαμπαδεύεται, δεν σταματά ποτέ η παράδοση, παραμένει ζωντανή. Και αυτό είναι το καλό και έτσι πρέπει να είναι.
1: Εγώ, όπως συνηθίζω να λέω όταν μιλάμε για νέα παιδιά, έτσι, να πάμε λίγο όταν μεγαλώνουν λίγο αυτά τα νέα παιδιά, όταν γίνονται 25, 30, 40, παραμένουν νέοι άνθρωποι, επιστρέφουν σαν μια κυταρική μνήμη, θα έλεγα. Επιστρέφουν στις ρίζες. Είτε αυτό είναι το παραδοσιακό τραγούδι, είτε είναι το δημοτικό τραγούδι, ακόμη και το ρεμπέτικο, ακόμα και το λαϊκό. Οι νέοι άνθρωποι μπορούν να ξεκινήσουν ακούγοντας άλλα πράγματα που είναι της εποχής, κάθε εποχή, τα δικά της ρεύματα. Όμως θεωρώ πως όλοι λίγο πολύ επιστρέφουμε στις ρίζες, όποια και αν είναι η ρίζα του καθενός.
0: Και η παραδοσιακή μουσική παρατηρούμε ότι συνυπάρχει με κάθε εποχή. Επεξεργάζεται με νέο ήχο. Μπορεί να ακουστεί στις νέες γενιές, στις επόμενες γενιές.
1: Σίγουρα.
0: Είπες λοιπόν πριν ότι κάτι ετοιμάζεις. Δεν θέλω να μου πεις. Απλά αυτό που ετοιμάζεις έχει να κάνει με δισκογραφία, με τραγούδια καινούρια, υποθέτω.
1: Κοίτα, αυτή την περίοδο, πριν ένα μήνα, κυκλοφορήσαμε ακόμη ένα single. Μιλάμε τώρα, φεύγουμε από το δίσκο,
0: από το
1: πούμε.
0: Δίσκο, ναι.
1: Έτσι, πριν ένα μήνα κυκλοφορήσαμε ένα single, έναν νέο δημιουργό και πολύ καλό φίλο, το Βαγγέλη του Παπαχρήστο. Ένα single με τίτλο «Έχω μια αγάπη ακόμα», το οποίο το μοιραζόμαστε, αυτό το τραγούδι. Είναι σε στίχους και μουσική του Βαγγέλη του Παπαχρήστου. Και από μέρα σε μέρα κυκλοφορεί ένα δεύτερο single από μια ενότητα τραγουδιών που κάνει αυτή την περίοδο ο συγκεκριμένος δημιουργός.
0: Μαζί πάλι δηλαδή.
1: Μαζί πάλι, μόνο που αυτό έχω τη χαρά να το ερμηνεύω εξ ολοκλήρου. Δηλαδή μου το έδωσε, μου λέει πάρ' το κάτω τι θέλεις. Και θα έχει τίτλο «Τώρα που μπήκε ο Σεπτέμβρης».
0: Έτσι είναι. Δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει άλλη. Επίκαιρο
1: φθινοπορεινό. Είναι φθινοπορεινό, ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτά γίνονται αυτή την περίοδο και
0: ωραία πράγματα γίνονται
1: και
0: η πόλη βραδινή λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, ένα άλμπουμ και το οποίο περιλαμβάνει ακούγοντάς το βιωματικές ιστορίες, έτσι, ακριβώς. Αντώνη.
1: Ακριβώς. Εγώ το μόνο που έχω να πω για το συγκεκριμένο δίσκο, ας πούμε, και αυτή την σειρά τραγουδιών είναι ότι όλα αυτά κυρίως αποτελούν ρεθίσματα του Γιάννη, του Γιάννη του Μπάκου, του δημιουργού του δίσκου. Με το Γιάννη υπήρξε μια αισθητική σύγκληση, θα έλεγα, από τον καιρό που γνωριστήκαμε. Και όπως είπα και στην αρχή, ας πούμε, εισαγωγικά, τα τραγούδια αυτά όταν ο ίδιος μου τα χάρισε, να το πούμε έτσι, δεν είχα καμία απολύτως δεύτερη σκέψη ότι αυτά τα τραγούδια θα τα ερμηνεύσω.
0: Ναι.
1: Και είχα και το βάρος της ενορχήστρωσης, μαζί με τον Γιάννη βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν τραγούδια τα οποία ήταν στα κοιτάπια του Γιάννη για αρκετό καιρό. Και ήρθε η ώρα να ταξιδέψουν αυτά τα τραγούδια, να μπουν στο στούντιο, να ταξιδέψουν. Υπάρχει μια αισθητική σύγκληση με τον Γιάννη, πάντα υπήρχε.
0: Αυτό που λες το καταλαβαίνουμε στα κύματα. Τα κύματα δηλαδή που είναι δικό σου κομμάτι εξ ολοκλήρου, με τα υπόλοιπα λοιπόν του Γιάννη Μπάκου, ταιριάζουν. Είναι σαν να είναι.
1: Τα κύματα, παραδείγματος χάρη, δεν βρήκανε χώρο σε αυτόν τον δίσκο.
0: Mm-hmm.
1: Τα κύματα ταιριάξανε με την αισθητική των τραγουδιών.
0: Είναι το αποτέλεσμα αυτό
1: του
0: δηλαδή,
1: δίσκου. Δηλαδή θα μπορούσε αυτό να το έχω κυκλοφορήσει το έγραψα το 2020. Αυτό το ορχιστρικό συμβολίζει άλλα πράγματα. Πάντα συμβολίζει το φθινόπωρο, την αλλαγή του καιρού, τα πρώτα σύννεφα, τα πρώτα έτσι. Όμως ήρθε η ώρα και αυτό να βγει. Δηλαδή θα μπορούσε να το έχω κυκλοφορήσει και αυτό έτσι σαν single ή σε μια άλλη ενότητα τραγουδιών. Αλλά αυτός ο δίσκος ήταν τα μάμ, mm-hmm. ήταν να μπει σε αυτό το δίσκο. Mm-hmm.
0: Σε αυτό λοιπόν το άλμπουμ, ποιοι άλλοι συνεργάστηκαν, Αντώνη?
1: Πάρα πολύ. Τα δύο τραγούδια, τη σκέψη του Αμπάρι, για το οποίο αν θυμάμαι καλά είχαμε κάνει και γι' αυτό έτσι μια συνέντευξη.
0: Ναι, βέβαια, το θυμάμαι αυτό.
1: Τη σκέψη του Αμπάρι και κυκλοφορήσει σαν σίγκλ. Ήταν σαν να δοκιμάζαμε λίγο τη συνεργασία μας για να δούμε πώς θα πάει, ας πούμε. Η σκέψη του Αμπάρι και το οργανικό, τα κύματα, είχαν ηχογραφηθεί στο στούντιο πράξης του Κώστα του Παρίσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Μια σπουδαία, ας πούμε, προσωπικότητα από πάνω μέχρι κάτω. Είχαμε και τη χαρά τη σκέψη του Αμπάρι να το ενορχιστρώσει ο ίδιος εξ ολοκλήρου,
0: mm-hmm.
1: να συμμετάσχει και ο ίδιος παίζοντας διάφορα μουσικά όργανα μέσα στο τραγούδι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, για τα τραγούδια που ηχογραφήσαμε τα υπόλοιπα, ας πούμε, τέσσερα, ήταν σε ένα στούντιο εδώ της Ηλιούπολης, στο στούντιο Τέρα. Συνεργάστηκαν σπουδαίοι μουσικοί. Να πω ενδεικτικά ότι παίζει ακορντεόν ο Ντίνος Χατζιορδάνου, mm-hmm. μπάσο παίζει ο Θανάσιος Οφράς, μπαγλαμά σε δύο τραγούδια είχα την τιμή να παίξει ο σπουδαίος Τέλειος Καρύδας. Ο Γρηγόρης ο Συντρίδης έχει παίξει τύμπανα, ο Νίκος ο Σαμαράς έχει παίξει πνευστά. Έχουν παίξει σπουδαίη μουσική, δηλαδή αν για κάτι είμαστε σίγουρα περήφανοι, να το πω έτσι, είναι ότι έχουν παίξει μέσα σπουδαίη μουσική, η οποία αγκαλιάσανε τα τραγούδια, βάλανε και τη δικιά τους πινελιά. Υπάρχει ένα διαφορετικό, θα έλεγε κάποιος, τραγούδι λίγο, που έχει τίτλο «Έρωτας και φαντασία», ένα τραγούδι λίγο πιο ροκ. Σε αυτό έχει συμβάλει τα μέγιστα ο Οδυσσέας Γαλανάκης, ένας από τους κορυφαίους ηλεκτρικούς κιθαρίστες.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν συμμετάσχει πάρα πολύ σπουδαίοι μουσικοί και μπορώ να πω και καλοί φίλοι. Τελείως αυτό.
0: Το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό από το αποτέλεσμα. Πόλη Βραδινή λοιπόν, Αντώνης Ανδρουλάκης, Γιάννης Μπάκος. Ευχόμαστε από καρδιάς να ταξιδέψει, να ταξιδεύει συνέχεια αυτό το άλμπουμ. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη Ανδρουλάκη.
1: Όλες οι δημιουργίες όλων των νέων παιδιών να ταξιδεύουν όμορφα, να μπαίνουν στα σπίτια του κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Για το βήμα που μας δίνετε.
0: Να είσαι καλά. Θα πάμε να ακούσουμε.
1: Επανειδή.
0: Βέβαια, εννοείται. Θα ακούσουμε λοιπόν την Πόλη Βραδινή του Αντώνη Ανδρουλάκη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Yeah. Τα λέμε πάλι.
0: Yeah.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Στην ΕΡΤ Πύργου είστε συντονισμένοι και στη μουσική εγκυκλοπαίδεια. Ο Χάρης Παπαδέας είναι στη ρύθμιση του ήχου και παρουσιάζουμε σήμερα λοιπόν την Πόλη Βραδινή, το άλμπουμ που ερμηνεύει ο Αντώνης Ανδρουλάκης σε στίχους και μουσική του Γιάννη Μπάκου.

Σ' αυτή την πόλη περνάνε στιγμές σαν τα τοπία, λάες στο τρένο.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, ο καθιερωμένος αγιασμός, σημαντική μέρα για τα πρωτάκια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εχοπροβάτων στην Ήπειρο. Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα εντοπίστηκαν 2 λέμβοι νότια της Ιερά Πέτρας με 98 άτομα. Ένας 59χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έργα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση στη Θεσσαλία. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές βρήκαν τους παλιούς συμμαθητές τους, ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε ένα νέο περιβάλλον όπου ξεκινά για αυτά μια καινούργια ζωή. Να πάμε στην Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών αναμένεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν. Στην Κεντρική Μακεδονία οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες. Σε αρκετές μάλιστα έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, Βίκη, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα θα κάνουν και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, και στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι και η διεύρυνση του προγράμματος των ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη αλλά και στη δευτέρα τάξη του λυκείου πέραν της τρίτης λυκείου. Στο μεταξύ, στη νέα σχολική χρονιά, η ΟΛΜΕ να πούμε ότι ανοίγει την αυλαία με πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρώτο σταθμός της ήταν το σχολικό συγκρότημα των Βιλινών, τα σχολεία του οποίου από φέτος λειτουργούν ως ονάσια. Η κυρία Ζαχαράκη λίγο πριν από την τελετή είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και να ευχηθεί εκ του σύνεγγης καλή σχολική χρονιά. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Βίκυ, η Υπουργός ξεκίνησε όντως την επίσκεψή της, γιατί έχει ένα μακρύ πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα, από το 9ο γυμνάσιο και το 10ο γενικό λύκειο στα Δειλινά, τα οποία όπως είπες φέτος λειτουργούν ως ονάσια σχολεία και έχει ένα ειδικό συμβολισμό η επίσκεψή της αυτά, καθώς ακούσαμε ήδη ότι το Υπουργείο επιχειρεί και προσπαθεί να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα των ολοήμερων στην ουσία σχολείων. Λοιπόν, στην αντιφώνησή του, κατά την υποδοχή του μάλλον ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός ανέφερε ότι ευχήθηκε μάλλον οι αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίες επιχειρούνται να έχουν συνέχεια και κάνε λόγο για καλή συνεργασία μέχρι στιγμής ανάμεσα στο Δήμο και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ξέφρασε ως την προσδοκία να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στο μείζον ζήτημα, στο κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης αυτή η συνεργασία. Την ίδια ώρα βεβαίως οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας, συναντήθηκαν βεβαίως με την Υπουργό και ξέφρασαν τις επιφυλάξεις αλλά και την αντίδρασή τους, όπως είπαν, για την εφαρμογή του νέου θεσμού στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, διατυπώνοντας βεβαίως και τα διαχρονικά, διατυπώθηκαν μάλλον, με συγχωρείς, και τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα θα επισκεφθεί και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο εφαρμόζεται από πέρυσι, έχει αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Μεσαρά, όπου θα εγκαινιάσει τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο χωριό Ασίμι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πάμε εμείς να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Ψαρών, τον κύριο Κώστα Βρατσάνο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρατσάνο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και πάντα επιτυχίες στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς.
0: Είστε σε ένα μικρό νησί, θα λέγαμε, Δήμαρχε. Ωστόσο, όμως, εκεί έγινε ο αγιασμός κανονικά, έτσι δεν είναι? Τι ζητάτε εσείς αυτή τη σχολική χρονιά, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε?
3: Ναι. Να πούμε ότι ήταν μια μέρα χαρά σήμερα. Είδαμε χαμογελαστά πρόσωπα, παιδικές φωνές. Να πω ότι και εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και νιώθω έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση πάντα όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά και έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Να πούμε ότι το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει 6 παιδάκια, είναι πλήρως τελεχωμένο. Έχουμε δηλαδή τη μία νηπιαγωγό και μία για το ολοήμερο, 2 εκπαιδευτικούς. Το δημοτικό ξεκινάει με κάποια προβλήματα. Δηλαδή είναι τριθέσιο και ολοήμερο, αλλά ξεκινάει με 2 εκπαιδευτικούς. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών για να καλυφθούν αυτές οι 2 θέσεις. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τη διάθεση καθηγήτρια αγγλικών, που θα πηγαίνουν κάποιες ώρες πριν, δεν καλύπτει το ωράριο της καθηγήτριας στο δημοτικό, θα συμπληρώνει το ωράριό της στο γυμνάσιο. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί του γυμνασίου, όπως πληροφορικός, γαλλικών, γυμναστής, που ουσιαστικά προσφέρουν τις υπηρεσίες και στο δημοτικό. Εντάξει, ξεκινάμε με αυτές τις 2 ελλείψεις που είναι σημαντικές, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Εμείς προσπαθούμε να τα κρατάμε τα σχολεία μας όσο δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι το υγιέστερο, το φωτεινότερο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορούν απερίσπαστοι εκπαιδευτικοί και μαθητές να εκδοθούν στο έργο τους.
0: Γιατί πάντοτε, θυμάμαι, γίνονται πολλές συζητήσεις για τους εκπαιδευτικούς, κυρίως στα μικρά νησιά, που έχουν μία δυσκολία στο να βρουν κατάλημα, στο να μείνουν. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε εσάς.
3: Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν σας κρύβω μάλιστα και ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούνται από αυτούς που έχουν, δηλαδή, κάποια ενοικιαζόμενα σπίτια, γιατί αφήνουν το καλοκαίρι ελεύθερο και τα σπίτια. Οπότε, δηλαδή, θέμα στέγασης δεν υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στα Ψαρά, προς το παρόν. Βέβαια, η δυσκολία για τους εκπαιδευτικούς είναι το οικονομικό. Καταλαβαίνετε, οι μισθοί είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και δυσκολεύονται οι άνθρωποι πάρα πολύ να επιβιώσουν. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθούν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.
0: Στο νησί επιλέγουν να μείνουν οι άνθρωποι, κύριε Βρατσάνο. Έχετε 6 παιδιά, όπως είπατε, στο νηπιαγωγείο που φοιτούν και το δημοτικό είναι τριφέσιο. Υπάρχει, θα λέγαμε, θα βλέπετε φως στο τούνελ σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι κάτι το οποίο επίσης συζητάμε πολύ συχνά. Βλέπουμε σε ορεινά χωριά που κλείνουν, συγχωνεύονται τμήματα, υπάρχει υπογεννητικότητα. Τι γίνεται εκεί εσείς, πώς τα βλέπετε?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μεγάλο το πρόβλημα, έτσι, το δημογραφικό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και σε εμάς εδώ υπάρχει η ανησυχία, δηλαδή η γύρα του πληθυσμού είναι δεδομένη. Αγωνιζόμαστε πραγματικά να βελτιώσουμε τις συνθήκες, κυρία Κολτσίδα, για να μπορέσουμε ας πούμε, να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που θα επιλέξουν κάτι πολύ δύσκολο, έτσι, πολύ δύσκολο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, να μείνουν στο νησί. Λέω πολλές φορές ότι, να σας φέρω σε ένα παράδειγμα που το έλεγα έτσι και σήμερα στον αγιασμό. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, ξεκίνησα το 1993 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών, είχα 29 παιδιά. Αν πούμε ότι σήμερα, μετά από 35 περίπου χρόνια, τα παιδιά είναι 21, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Γιατί αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα ορεινά μέρη και τα λοιπά, έχουν κλείσει σχολεία, συγχωνεύονται και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση, όμως το μέλλον δεν βλέπουμε να έχει, ας πούμε, τόσο. Θέλει πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας. Να σας πω βέβαια ότι, γιατί λέμε τα άσχημα και τα λοιπά, πρέπει να λέμε και τα καλά.
0: Να τα λέμε και αυτά.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 20 εκπαιδευτικοί για 50 παιδιά. Δηλαδή η αναλογία είναι 1:2. Άρα το θέμα εκπαίδευση θα πρέπει να είναι λόγος για να μείνει κάποιος στο μικρό νησί. Καταλάβατε.
0: Δηλαδή, όταν πολύ καλά τη λέτε.
3: Στην Αθήνα 25 τμήματα με 1,000 θέματα και προβλήματα, μιλάω με εκπαιδευτικούς και ξέρω, και λόγω των αλλαγών των κοινωνικών συνθήκων, το εργάζονται και δύο γονείς με διάφορα προβλήματα έτσι, με τα παιδιά. Εδώ είναι, τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικά, κυκλοφορούν μόνα τους στις πλατείες από 7 και 8 χρονών και τα λοιπά στο σχολείο. Οπότε υπάρχουν, όπως και για το θέμα της υγείας, την πρωτοβάθμια, παρόλο που έχουμε θέματα με την προσέλκυση γιατρών, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Αθήνα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Δηλαδή, αν κάποιος χρειαστεί γιατρό, ο γιατρός έρχεται στο σπίτι εδώ στα Ψαρά. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα πολύ καλά.
3: Είναι νέα παιδιά που είναι.
0: Είναι ζητήματα. Καλώς τα θέτετε και τα λέτε αυτά, διότι πολλοί δεν τα σκέφτονται αυτά τα οποία μόλις είπατε, την αναλογία εκπαιδευτικού με τα παιδιά στα τμήματα ή για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που λέτε, που ο γιατρός πηγαίνει στο σπίτι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία λέτε και κυρίως το ότι μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν πολύ πιο ελεύθερα εκεί.
3: Έτσι, αυτό ακριβώς. Μεγαλώνουν φυσιολογικά.
0: Έτσι,
3: μεγαλώνουν,
0: έτσι. Όχι μέσα στα σπίτια.
3: Σαν παιδιά. Όντως είναι, και λέω πραγματικά, μήπως εμείς, δηλαδή εγώ, αγώνας που κάνω σαν δήμαρχος, είναι να βελτιώσω τις συνθήκες, είτε αυτό λέγεται ίδρυυση, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται παιδεία, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει, ας πούμε, πρόσφατα δουλεύει κάποιο παιδί στο Δήμο που ήρθε με δύο παιδιά στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Έχουμε λέει μια περίπτωση. Αυτό είναι μεγάλη ανάσα, ας πούμε. Μια οικογένεια είναι λογαριασμός για το νησί το δικό μας. Ένας νέος άνθρωπος με οικογένεια. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε.
0: Να προσελκύσετε και άλλες οικογένειες εκεί.
3: Αυτό ακριβώς, που έχουν κουραστεί μέσα από τη διαδικασία της πόλης, την ακρίβεια, και να επιλέξουν, ειδικά οι οικογένειες με παιδιά, να επιλέξουν έτσι τέτοια μέρη που παρά τις δυσκολίες μας το χειμώνα, έτσι δεν θέλω να ωραιοποιήσω τις καταστάσεις.
0: Σίγουρα, ναι. Αλλά να επιλέξουν τα Ψαρά, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχίες.
0: Και σε εσάς, Ευχαριστούμε. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στο Βόλο. Καθώς στο Βόλο δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, καθώς γονείς που αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων συγκεντρώθηκαν σήμερα στο σχολείο. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είναι 2-3 μέρες που πραγματοποιούν τώρα κινητοποιήσεις και κατάληψεις στο σχολείο οι γονείς, οι οποίοι αντιδρούν στις συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού και ζητούν να παραμένουν τα τμήματα όπως ήταν. Παρέμειναν λοιπόν σήμερα εκτός σχολικής μονάδας. Δεν έγινε ο αγιασμός. Έκαναν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν για μια ακόμη φορά να μην ισχύσει η απόφαση για τη συγχώνευση των τμήματων. Είχαν συνάντηση επίσης με την αναπληρώτρια διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Νικολέτα Σιούμαρη, η οποία τους είπε βέβαια ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη βάσει των δεδομένων, καθώς και ότι θα υπάρχει ένα τμήμα για κάθε τάξη στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό και ότι κάποια παιδιά θα ενταχθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Εκείνοι βέβαια επιμένουν και λένε ότι είναι αδύνατο να μπουν παιδιά 25 σε μία τάξη και ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σχολείων, όχι μόνο στο Βόλο αλλά και ανά την Ελλάδα, οι αποφάσεις αυτές έλειψαν πίσω.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Πρώτο κουδούνι σήμερα στο νέο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί από φέτος εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της Τρίπολης. Πρόκειται για το 13ο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Βίκη. Ένα από τα 7 νέα δημοτικά σχολεία που προστίθενται στον χάρτη των εκπαιδευτικών δομών σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι και αυτό της Τρίπολης. Να τονίσω εδώ ότι το σχολείο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρέχει βασικές δεξιότητες γραμματισμού, Βίκη, ενώ οι άνθρωποι εκεί μπορούν να συνεχίσουν την μαθησιακή τους πορεία και σε άλλες βαθμίδες αργότερα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη χώρα λειτουργούν και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γενικά λύκεια αλλά και επαγγελματικό λύκειο στη Λάρισα. Στην Τρίπολη λοιπόν σήμερα είχαμε τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι και βέβαια τα εγγένεια αυτής της δομής. Λέγεται 13ο Δημοτικό Σχολείο, είναι μονοθέσιο. Είχαμε και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του κυρίου Περί. Ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Βλάσης και όχι μόνο, αυτοδιοικητική. Έγινε ξενάγηση στις αίθουσες, πραγματικά πανέμορφες. Λειτουργεί, έτσι θα λειτουργήσει και μία προπαρασκευαστική τάξη ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού, αλλά βρήκε και ένα τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Θα γίνονται επίσης και διάφορα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από συνεργασίες με φορείς της περιοχής. Αυτή λοιπόν είναι η ευχάριστη είδηση σήμερα με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 9χρονου κοριτσιού από συγγενικό του πρόσωπο διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η εισαγγελία Βόλου. Για την υπόθεση έχει πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες συλληφθεί και ένας άνδρας ως ύποπτος. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου έχει περισσότερα. Χρυσόστομε, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι δεδομένη, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, η σύλληψη ενός 49χρονου, σε βάρος του οποίου υπάρχει καταγγελία για άσεμνες χειρονομίες απέναντι σε ένα 9χρονο κορίτσι, του οποίου είναι στενός συγγενής. Η υπόθεση προέκυψε μετά από αναφορά του κοριτσιού προς τους γονείς, και οι οποίοι το μετέφεραν έχοντας δει κάποια σημάδια στο περιφερειακό κέντρο υγείας του Δήμου όπου διαμένουν. Είναι εκτός Δήμου Βόλου, είναι σε περιφερειακό Δήμο της Μαγνησίας, περιφερειακό Δήμο της Μαγνησίας αφορά η καταγγελία, και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Αχιλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου να εξεταστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί η 9χρονη βρέθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας προκειμένου να αποφανθεί και αυτή αν υπάρχει κακοποίηση, ενώ όπως προαναφέραμε ο 49χρονος έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Βόλου και από εκεί πέρα να ακολουθηθεί βάσει και των ευρημάτων, αν προκύψει κάτι από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή οποιαδήποτε κίνηση της δικαιοσύνης η οποία προβλέπεται να ακολουθηθεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την υπόθεση και να δούμε τι έχει να πει και ο 49χρονος από την πλευρά του όταν παρουσιαστεί ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε Χρυσόστομε, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο, καθώς ένας 51χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα απολογηθεί μάλιστα τη Δευτέρα, Λυκούργε. Μας ακούς.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πράγματι είναι σε σοκ η τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι δεν περιμέναμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια είδηση. Ένας παππούς, νέος βέβαια, σε ηλικία 51 ετών, κατηγορείται ότι βίασε τους τελευταίους μήνες το 8χρονο εγγόνι του, την 8χρονη εγγονούλα του. Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί παραπονέθηκε στη μητέρα του. Η μητέρα του πήγε σε γυναικολόγο, ο οποίος εξέτασε το κορίτσι και βρήκε ότι πραγματικά υπήρξε πρόβλημα βιασμού. Πήγαν οι γονείς στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό και πάρα πολύ σύντομα συνελήφθη ο 51χρονος παππούς, ο οποίος φαίνεται ότι ζούσε μαζί με τους γονείς και το κοριτσάκι στο ίδιο σπίτι. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν χθες το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα για να κρυθεί τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λικούργια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρία λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν θανατωθεί συνολικά 1011 ζώα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα σας. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε, όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρία λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες. Όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν αφήσει συνολικά 1011 ζώα. Ο κ. Καχρημάνης ανέφερε ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κρούσματα στην Ήπειρο, η επιδημιολογική εικόνα άλλαξε κυρίως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για το ενδεχόμενο του εμβολιασμού σημείωσε απαιτείται κεντρική απόφαση και ενιαίο ειδικό σχέδιο με επιστημονική αξιολόγηση και εξασφάλιση εμβολίων και χρηματοδότησης. Στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί περιλαμβάνονται 5.000 απολυμάνσεις οχημάτων στο σταθμό του Μαλακασίου, απολυμαντικές τα άφρη στα τελεία Καγαβιάς και Μαυρομαχίου, ενώ προβλέπεται απολυμαντική αυξίδα στο Κατσικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας ακόμη δύο λέμβοι με 98 άτομα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού. Έπειτα από τον εντοπισμό των δύο λέμβων από μη επανδρομένο αεροσκάφο τη δύναμη Frontex. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λέμβοι εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 43 και 45 ναυτικών μιλίων νότια τη Ιεράπετρα. Ακολούθησε, όπως προβλέπει, την κινητοποίηση πλωτών μέσω του λιμενικού σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ουσιαστικά στην Ιεράπετρα, θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προκειμένου να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι για όσο διάστημα χρειαστεί. Υπάρχει το σχολείο της Μακρυλιάς με μια τουαλέτα που υπάρχει πάρα πολύ πίεση στη Δημοτική Αρχή. Και βέβαια οι αριθμοί είναι τεράστιοι, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα πάνω από 500 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν φτάσει στις νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Να ελεγχθούν 30 οικοδομικές άδειες που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο, ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως ζητά μάλιστα και από τις αρμόδιες αρχές να γίνει αυτός ο έλεγχος. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την Αρτιστής της Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η ΕΛΕΤ στην ανακοίνωσή της αναφέρει στις 14 Ιουλίου του 2026 επέδωσε εξώδικη διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και τον Δήμο Μήλου, μέσω της οποίας ζητήθηκε να ελεγχθούν συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί σοβαρά ζητήματα που χρήζουν διερεύνηση, καθώς και να δοθούν όμως τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς την νομιμότητα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΕΤ αναφέρει πως 60 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν έχει λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το αίτημά της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων ότι η κρίση, ότι οι άδειες είναι παράνομες. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου, τονίζει η ΕΛΕΤ. Ζητάμε όμως να γίνει έλεγχος και αν οι άδειες έχουν εκδοθεί σύνομα, η αρμόδια διοίκηση οφείλει να το τεκμηριώσει και να απαντήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Έργα τώρα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν, έτσι ώστε να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση στην Θεσσαλία. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έργα συνολικού ύψους της τάξης των 123 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του Πράσινου Ταμείου και αφορούν βεβαίως το σύνολο της Θεσσαλικής περιφέρειας αλλά και κάποιες περιοχές στο Δομό Κώστη Λαμία, στην Φθιώτιδα δηλαδή, γιατί είχαμε και εκεί με τις πλημμύρες του Ντάλιν και του Ελίας τον Σεπτέμβριο του 2023, τρία χρόνια πριν ακριβώς, ένα νεκρό. Εκτός από τους υπόλοιπους βεβαίως απώλειες εδώ στη Θεσσαλική περιφέρεια. Οι υπογραφές μπήκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομίας αλλά και περιβάλλοντος. Για το θέμα αυτό έχει προεδράσει μέσα στην εβδομάδα και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, με ένα άρθρο του, απευθύνοντας δημόσια εύσημα βεβαίως και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε μια φάση όπου θα αρχίσουν κάποια έργα να τρέχουν. Μιλάμε τώρα για την υλοποίηση έργων ορεινής υδρομίας σε 1.300 περίπου φράγματα, μονά και διπλά, σε ορεινές περιοχές στην Θεσσαλία και τη Θεότητα, τα οποία θα βοηθούν στην συγκράτηση του νερού αλλά και φερτών υλικών σε περιπτώσεις που έχουμε, σε περίοδους που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και νερό που δεν μπορεί βεβαίως να το απορροφήσει η γη. Ο κ. Κουρέτας είχε πει, κάνοντας μια αποτίμηση βεβαίως των πλημμυρών μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, ότι αν είχαμε έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία, η ένταση των φαινομένων θα έχει μειωθεί από 30 έως και 40%. Αντιλαμβάνεσαι βεβαίως ότι όλο αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τα έργα θα ολοποιηθούν σε ορεινές λεκάνες στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας και στοχεύουν βεβαίως στην πρόληψη πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων στα παιδινά μέσω συγκράτησης των νερών αλλά και των φερτών υλικών. Να πούμε επίσης, Δίκη, ότι έχουμε και στο Δασαρχείο της του Βόλου έργα που τρέχουν τις τάξεις των 26 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη από την Γενική Γραμματεία Δασών και αφορούν βεβαίως τις ορεινές λεκάνες στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θύμα απάτης φαίνεται πως έπεσε ένας 65χρονος από το Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα με το κεφάλαιο δεκάδων χιλιάδων ευρώ που θεωρούσε πως επένδυσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας να κάνει φτερά, ενώ η υπεύθυνη της επενδυτικής εταιρείας να είναι άφαντη. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απάτη η οποία εξελισσόταν όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο, με τον 65χρονο να έχει βάλει ένα κεφάλαιο σημαντικό, το ύψος του φτάνει σύμφωνα με τις καταγγελίες τα 40.000 ευρώ. Αρχές του έτους, από 1η Μαρτίου άρχισε να τρέχει το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε διαφημιστεί στον ίδιο από ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, καλύτερα μέσω διαδικτύου δηλαδή. Από 1η Μαρτίου μέχρι και 31 εβδόμου είχε επιλέξει ένα πακέτο πεντάμινο ουσιαστικά να τρέχει. Από εκεί και πέρα άρχισε να ζητάει να εκταμιευτεί το ποσό το οποίο θεωρητικά θα είχε αυξηθεί ως αποτέλεσμα της επένδυσης. Μάλιστα τα λεφτά είχαν μεταφερθεί, όπως το είχαν δηλώσει οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος, από τις αρχές Αυγούστου, άρχισε να ζητάει ενημέρωση και την διακοπή ουσιαστικά της συνεργασίας και την εκταμείευση του ποσού ο άτυχος 65χρονος, με αποτέλεσμα όμως να μην έχει καμία επικοινωνία έκτοτε με τους ίδιους, που το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια καλή τακτική επικοινωνία, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές. Έκτοτε υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη. Ο 65χρονος έχει καταθέσει καταγγελία επίσημη στις αρχές και την διερεύνηση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα βέβαια να διερευνά το περιστατικό. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τα χρήματα, για την τύχη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, καθώς και για την υπόθεση αυτή απάτης όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα άνοιξαν τα σχολεία, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, ωστόσο όμως στην Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, από όσο φαίνεται το σχολείο θα μείνει κλειστό και θα μας εξηγήσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου για ποιο λόγο θα είναι κλειστό το σχολείο για κάποιο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, κάτι με ψήλους έχει εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πραγματικά απίστευτο τώρα το 2026 να μιλάμε για επιδρομή ψήλων. Ουσιαστικά τι έγινε? Την ώρα του αγιασμού, ψήλοι λοιπόν δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Την ώρα του αγιασμού. Οι γονείς πήραν τα παιδιά τους φυσικά και οι εκπαιδευτικοί και έφυγαν από το σχολείο και είναι πλέον σε αναστολή λειτουργίας μέχρι να τελειώσουν οι απεντομώσεις. Τι έχει συμβεί όμως? 31 Αυγούστου και η διευθύντρια του σχολείου, αλλά και ένας εργάτης του Δήμου, ο οποίος πήγε εκεί για να καθαρίσει το προάβλιο από τα χόρτα, εντόπισαν ψήλους. Ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμος. Μερικές μέρες μετά, εδώ υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει και μια ολιγορία από το Δήμο, γιατί μία εβδομάδα μετά ξεκίνησαν οι απεντομώσεις, στις 7 Σεπτέμβρη δηλαδή, έγιναν απεντομώσεις στον προάβλιο και σε όλους τους χώρους του σχολείου. Επαναλήφθηκαν οι απεντομώσεις αυτές στις 10 του Σεπτέμβρη και τώρα η πηγή του κακού φαίνεται πως είναι ένας χώρος που γυτνιάζει με το σχολείο και στον οποίο μέσα εκεί ο ιδιοκτήτης του είχε κάποια σκυλιά και γάτες, τα οποία μάλιστα δεν τα είχε ούτε δεμένα, ήταν φυσικά τα σκυλιά μιλάμε, ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου, με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους στο σχολείο. Έγιναν λοιπόν αυτές οι απεντομώσεις, συνέβη αυτό το περιστατικό σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αχτύπη, και έχουν ξεκινήσει πλέον εντατικές απεντομώσεις και αποψήλωση στο συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Απομακρύνθηκαν τα σκυλιά και οι γάτες από τον ιδιοκτήτη του χώρου που γυρνιάζει με το σχολείο. Έχουν γίνει απεντομώσεις και στις ιδιοκτησίες γύρω-γύρω που γειτονεύουν με το σχολείο και μέσα στο σχολείο, και από σήμερα ξεκινάνε καθημερινές απεντομώσεις μέχρι να εξολοθρευτούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να πάρει 2 ή 3 ημέρες μετά την Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Με αφορμή τώρα τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα στα ΚΤΕΛ Κοζάνης, ο οποίος ήταν άστεγος και ρακέμβητος, άνοιξε συζήτηση εκεί για το τι γίνεται τελικά με την καταγραφή των αστέγων. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, τον 66χρονο, τον έβλεπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει και να κοιμάται και να περνάει τα βράδια του στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Και εδώ ακριβώς είναι και τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Mm-hmm. Γιατί, καλό μεσημέρι καταρχήν, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο άστεγος αυτός επί μήνες βρίσκονταν στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Όσο μπορούσαν να το φροντίσουν οι άνθρωποι εκεί του ΚΤΕΛ, το έκαναν αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πράγματι, τους έγινε και γνώριμος. Αλλά το ερωτηματικό που προκύπτει μετά από το πτώμα που βρέθηκε αυτού του νεκρού εκεί στο ΚΤΕΛ Κοζάνης είναι: τι γίνεται, υπάρχει καταγραφή των αστέγων? Συνήθως οι άστεγοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν μπορούν ή μπορούν, πολλούς λόγους μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι εξ αυτών να πάνε να καταγραφούν σε μια υπηρεσία, να ρωτήσουν, να μάθουν, δεν το ξέρουν αυτό, όλο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει μια καταγραφή. Ποιος κάνει αυτή την καταγραφή? Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου? Γιατί είχαμε μια άλλη τέτοια περίπτωση πριν από 1-2 χρόνια και στην Τελεμαϊδα. Από έναν άνθρωπο που είχε έρθει από μακριά, mm-hmm. βρέθηκε εκεί, ήταν επί 1,5 χρόνο γυρνούσε δεξιά-αριστερά, ωστόσο δεν έγινε τίποτε ποτέ. Η καταγραφή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με το ποια υπηρεσία μπορεί να καταγράψει και καταγράφει, αν καταγράφει, τους άστεγους σε οποιαδήποτε περιοχή. Αν αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, αν είναι επαρκώς στελεχωμένη, δηλαδή Δήμοι με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς που θα χρειαστεί να κάνουν την καταγραφή. Και βεβαίως πού εμπλέκεται η περιφέρεια, πού υπάρχει το κράτος, πού υπάρχει το δημόσιο, η πολιτεία, οι υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι μεγάλα ερωτηματικά που προέκυψαν πολύ δε περισσότερο, πρέπει να πω, και τέθηκαν και στις δημοσιογραφικές εκπομπές εδώ της ΕΡΤ στην Κοζάνη, με αφορμή τον άστεγο που βρέθηκε νεκρός στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Μάλιστα. Το θέμα της καταγραφής λοιπόν των αστέγων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προφανώς προκύπτει να αποσαφινιστούν αρμοδιότητες και διαδικασίες όπου θα καταγράφονται αυτοί οι άνθρωποι και όχι επί μήνες θα βρίσκονται κάπου, mm-hmm. και κάποια στιγμή θα διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί νεκροί. Αν αυτό είχε γίνει, νομίζω θα είχε βρεθεί στον άστεγο μία στέγη. Θα είχε καταγραφεί, θα είχε βρεθεί μια στέγη και δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μαρτίο στο δάσος της Δαδιάς κατέθεσαν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το αναφέρουν και οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητήρια που έχουν συστήσει υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίας της άγριας ζωής τον περασμένο Μάρτιο, όπως είπε, στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, η Καλιστό και το ΒΒΕΦ Ελλάς. Κατέθεσαν λοιπόν τη μήνυση ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης της άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στραδιά. Προσθέτουν επίσης ότι η συγκεκριμένη μηνυθήσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος που, αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει και ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει, πρωτίστως από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως λένε οι οργανώσεις, από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από την κοινωνία. Τώρα, σε άλλο σημείο της κοινής τους αναφοράς, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν επίσης ότι η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας είναι πλέον κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή, Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Κινητοποίηση προγραμματίζεται σήμερα από κατοίκους και αλλοίς στο Αιτωλικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λιμνοθάλασσα. Ο Νίκος Γεπρακάς από την Έρτα Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, από όσο φαίνεται προτίθενται οι κάτοικοι και οι αλλοίς να κλείσουν κατά τα πλαίσια της κινητοποίησης και τις γέφυρες που οδηγούν στο Αιτωλικό.
5: Για τις 7 ώρα το απόγευμα, απόψε είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη κινητοποίηση, η οποία περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και τον αποκλεισμό του Αιτωλικού από τις γέφυρες όπου το συνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς αυτό το οποίο τονίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες αλλοίς της περιοχής είναι ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει περιέλθει σε μια κατάσταση ασφυξίας. Κάνουν λόγο για λίματα, κάνουν λόγο για επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας, κάτι το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα του νερού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα φτάρια της περιοχής. Τονίζουν ότι δεν πάει άλλο, θέτουν θέμα βιωσιμότητας, ενώ και η καθημερινότητά τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονη η δυσοσμία η οποία βγαίνει πλέον από την λιμνοθάλασσα εξαιτίας της κατάστασης αυτής που έχει περιέλθει, με την κακή ποιότητα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αλλοίς, δεδομένου ότι τα λίματα και διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχουν φρακάρει στην ουσία, έχουν φράξει τις διόδους της λιμνοθάλασσας, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεντρώσεις υλικών, οι οποίες σιγά σιγά αποσυζητήσονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία και η έλλειψη οξυγόνου πλέον στο νερό, κάτι το οποίο είναι πολύ επιβαρυντικό για την πανίδα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, σωρία αντιδράσεων πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ρόδου έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι άναψε φωτιές, θα λέγαμε, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι άναψε φωτιές, θα λέγαμε, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί

0: Λοιπόν, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στα Νότια Δωδεκάνησα, σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για κυβερνητική αλαζονία που χτυπά τους εποχικά εργαζόμενους, ενώ το εργατικό κέντρο αναρωτιέται ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση, η οποία πριν από την δήλωση Μαρινάκη είχε υποσχεθεί, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, την επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες. Αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι είναι πάγιο αίτημα και των εποχικά απασχολουμένων και των συνδικαλιστών, να επιστρέψει δηλαδή το επίδομα ανεργίας στα προ-κρίσης επίπεδα, χρονικά και οικονομικά. Μάλιστα, το εργατικό κέντρο της Ρόδου αλλά και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων καλούν τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση και προαναγγέλουν συντονισμό δράσεων και αντιδράσεων με άλλα εργατικά κέντρα της χώρας και βεβαίως με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισιτισμό, υποστηρίζοντας, Βίκη, ότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι στα νησιά, και αν μιλήσουμε για τη Ρόδο ακόμα περισσότερο, όταν κλείνει η τουριστική σεζόν, που ακόμα και αν θέλουν να δουλέψουν όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας που θα τους απορροφήσουν. Οπότε καλούν ως εκ τούτου και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν όντως σκέφτεται να προχωρήσει σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δούμε και την δική του στάση από εκεί και πέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία νέου καταφυγίου ζώων στην Σάμο μέχρι τα Χριστούγεννα. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα βρουν το δικό του σπίτι τα δεσποτά, τα σκύλια τα οποία και τα γαθιά τα οποία φυλάσσονται μέχρι στιγμή σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ο ενδεδειγμένος, είναι κοντά στην κομματερή, θα φύγουν από εκεί, θα πάνε στο δικό τους στο σπίτι. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Σάμου Γιάννης Πνευματικάκης ενημέρωσε ότι ο εργολάβος έχει ήδη προχωρήσει τις απαραίτητες παραγγελίες υλικών. Οι οικίσκοι έχουν παραγγελθεί και θα εγκατασταθούν στον χώρο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για την πορεία του έργου, η νέα εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη, όπως είπε, στην περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία της μεταφοράς. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του καταφυγίου. Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, όπως εργασίες πρόσβασης οδοποιίας, περίφραξης και κατασκευή του απαραίτητου αποχετευτικού δικτύου. Πάντως να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τα ζώα τα οποία πολλές φορές παίρνουμε δεν χρειάζεται να είναι, να τα συμπεριφερόμαστε όπως τα λούτρινα, όταν δηλαδή δεν μας αρέσουν να τα πετάμε.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
3: Ναι, και αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην Βουλή, όταν δέχθηκε 3 ερωτήσεις μάλιστα από αντίστοιχους βουλευτές για το αν προτίθεται να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα σε επίπεδο νομού, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία που βιώνουν οι καρκινοπαθείς μας με το να πηγαίνουν συχνά πυκνά σε νοσοκομεία της Αχαΐας για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους ή τέλος πάντων άλλες απαραίτητες εξετάσεις που αφορούν την ογκολογία. Το ογκολογικό τμήμα θα δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ύστερα από θετική εισήγηση που έχει κάνει και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεσθένων, καθώς στους υπάρχοντες οργανισμούς δεν περιλαμβάνονται οργανικές θέσεις για την δημιουργία για την δημιουργία θέσεων γιατρών και αντίστοιχου τμήματος. Έτσι θα πρέπει να περιμένουν λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή για να υπάρξουν ανάλογες τροποποίησεις των οργανισμών. Σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, παράλληλα με την ανακοίνωση του Υπουργού, θα λέγαμε, έρχεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, που με ομόφωνο ψήφισμά του ζητά επιτακτικά τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στην Ηλία. Στην προχθεσινή του συνεδρία, μάλιστα, πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν μένει το θέμα, μάλιστα, μετά την τροποποίηση των οργανισμών, να δρομολογηθεί και να σταματήσει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών που θα βρίσκονται.

0: δώσουν φροντίδα στην περιοχή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τριήμερες θα είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα το απόγευμα και θα κορυφωθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου των 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας. Έτσι, με επίκεντρο τη μνήμη, την επιστημονική γνώση και την αντισεισμική ετοιμότητα, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει ειδική σειρά δράσεων, οι οποίες κορυφώνονται, όπως είπαμε, την προσεχή Κυριακή. Τώρα, αύριο Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική συνάντηση με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρουσιάσουν στοιχεία για τη σεισμικότητα, τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, τη μορφολογία του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι. Τώρα, στις 8 παρατέρα το βράδυ, θα ακολουθήσει η Εστερίδα, 40 χρόνια μετά, με ομιλητές επιστήμονες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας Σταύρου Μπαίνου, καθώς και προσώπων της αυτοδιοίκησης. Να σου πω τώρα, την Κυριακή ανήμερα της επετείου θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο Μνημείο των Σεισμών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Στις 8 και 21 το βράδυ, ακριβώς δηλαδή την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός του 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στην κεντρική πλατεία παρουσία και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία θα απεανίσει και διάφορους ύμνους. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις πολιτικής προστασίας, επιδείξεις πρώτων βοηθειών και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και οικογένειες με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξοικείωση των πολιτών με βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας. Μεγάλο βάρος λοιπόν στην πρόληψη, γιατί μια τέτοια πόλη όπως και ολόκληρη η χώρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τους σεισμούς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα της Ροδόπης, η οποία όπως σημείωσε έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ. Έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, ο οποίος περιόδευσε στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, στο πλαίσιο των πολιτικών εξορμήσεων του κόμματος στην περιφέρεια, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ροδόπης ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ. Ο κ. Χριστίδης είχε σειρά συναντήσεων και επαφών, μεταξύ άλλων, με αγρότες, με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και με τοπικά κομματικά στελέχη, ενώ επισκέφθηκε και την αγορά της πόλης. Στις δηλώσεις του τόνισε πως η Ροδόπη έχει μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, καθώς εδώ υπάρχουν αναπτυξιακές ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα, και μάλιστα προειδέασε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περιοχή. Ο κ. Χριστίδης έδωσε έμφαση στα αγροτικά θέματα, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων και η άρδευση, το κόστος παραγωγής και ζητήματα κτηματολογίου και ΟΣΔΕ, και εστιάζοντας στις ζωονόσους, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ του εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη έκανε λόγο για ρευστό πολιτικό σκηνικό και ερωτήσεις σχετικά. Εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά την παρουσία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταγραφεί και άνοδος στα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τέλος, κατέθεσε την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές, όποτε αυτές και αν διενεργηθούν, επισημένοντας πως το κόμμα του έχει ήδη τα πρόσωπα και επεξεργασμένο σχέδιο. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ενημερωτικές συγκεντρώσεις έχουμε τώρα στην Ικαρία για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Τρεις τουλάχιστον θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου. Είναι στα πλαίσια των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου Καρύς για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία που προανέφερα. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διοικησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων, ζητήθηκε από το Υπουργείο να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΕΠΕΝ, μετά και την έκκληση που είχαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που κατατέθηκε πρόσφατα, αλλά και τη λογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται για τη λύση του προβλήματος εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Θα έχουμε περισσότερα και μετά το τέλος των τριών δυνατών ενημερωτικών συγκεντρώσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Νικηφόρου, προχωρά ο Δήμος Παρενιστίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
5: Βίκη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί μάλιστα η υποβολή αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάουλου, είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ο Δήμος Παρανεστίου αντιμετωπίζει την προσπάθεια αυτή όχι ως ένα απλό χαρακτηρισμό, αλλά ως μια επένδυση στην ταυτότητα και στο μέλλον του τόπου. Όπως ανέφερε ο κύριος Καγιάουγλου, ο Νικηφόρος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και μια ξεχωριστή ταυτότητα που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Και η απόφασή μας για την υποβολή αιτήματος έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού της περιοχής ως παραδοσιακού οικισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για το μέλλον, είπε χαρακτηριστικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με δύο συναυλίες στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων ξεκινάει σήμερα το Σύρος Jazz Festival. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
6: Δική, καλό μεσημέρι. Με κεντρικό θέμα τους διαλόγους και αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ξεκινάει σήμερα στο Θέατρο Απόλλων το τριήμερο συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού Σύρος Jazz Festival με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στις 8.30 εμφανίζεται ο Σέξ Παπαδημητρίου, μία από τις σημαντικότερες μόστρες του ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού, σε ένα πρόγραμμα για σόλο πιάνο, στο οποίο συμμετέχει φωνητικά σε επιλεγμένα κομμάτια η Γεωργία Σιλέου. Στις 9.30 ακολουθεί το κουιντέτο του Κύπριου σαξοφωνίστα Μάριου Χαραλάμπους με τους Ερμή Μιχαήλ, Ανδρέα Μπατελή, Γκρέκ Μακανιάν και Όμηρο Μιλτιάδους. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν το κουιντέτο του Σάκη Τσινούκα και το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη 12μελή Μπαράκος Όρκεστρα. Το παράλληλο πρόγραμμα άρχισε ήδη την Τετάρτη με την έκθεση πολιτικής και κοινωνικής γελιογραφίας Jazz on Canvas του Μιχάλη Κουντούρη στην Plastico Gallery, ενώ χθες προβλήθηκαν 4 ταινίες μικρού μήκους με θέμα τη μουσική σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς και τους 34 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 6, στο Αιγαίο βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου.
7: Πριν ή μετά το Champions League.
8: Θα δούμε, θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Μας θα τα πούμε τη Δευτέρα έτσι πιο αναλυτικά με τα αποτελέσματα και
9: ωραία
8: την
9: όλες εντυπώσεις.
8: Ωραία παιχνιδιακά έχει. Λοιπόν, και εμείς αυτό, ωραίο.
9: Χαρούλες πάμε.
8: Ωραίος, λοιπόν. Και παραδίδουμε από το Χαρούλη και τη φωνάρα αυτή τη Κιτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον γηπαϊτό της ενημέρωσης. Τον,
9: εντάξει, τα βιντεάκια Νιάκα είναι viral. Νομίζω ότι σε λίγο θα είναι η σχολή Νιάκα στο, στα social.
8: Και ταιριάζει κιόλας. Σχολή Νιάκα, ακούγεται ωραία. Λοιπόν, και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Στέλιο Βραδέλ και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα.

0: Ξενύχτησα. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Πρώτη μέρα σήμερα στο σχολείο, το πρώτο κουδούνι, το πρώτο ντρίνι για τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι, καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή σχολική χρονιά με υγεία, φώτιση και καλή πρόοδο. Αυτό το πρώτο κουδούνι, το ξεκίνημα που δεν ξεχνιέται ποτέ και με τίποτα, είναι κάτι που μένει σε όλους. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν μπορούμε να χωνέψουμε, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας τα όσα απίστευτα ακούμε και διαβάζουμε ότι έγιναν και τα όσα δεν έγιναν, κυρίως τα όσα δεν έγιναν και οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαφουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις σε στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη καθόδου στις επερχόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθεί συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα θανατορμούσα προκαλεί φρενήριδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Με τον καθιερωμένο αγιασμό λοιπόν σε όλα τα σχολεία της χώρας, άνοιξε νωρίτερα το πρωί η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. Στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λυκεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν ξανά τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά από περίπου 3 μήνες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Μεγάλη σημερινή μέρα για όλα τα παιδιά, κυρίως για τα πρωτάκια. Θα έχουμε σε λίγο συνδέσεις και αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται βρίσκονται οι τρεις κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι, όπου έπαθε ένα κοπεί ο δημοφιλής τραγουδιστής. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε από χθες στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια ενώπιον του εισαγγελέα για το δίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Υπήρξαν νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι των γιατρών, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα η νεκροψία παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καπόγλιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε υπό τον προϊστάμενο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Καλόγρια, ο οποίος δεν απεφανθεί ως προς τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι απροσδιόριστη, όπως μας ανέφερε, η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και ως συνέπεια θα αναμένουμε, όπως μας είπε, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν μετά την νεκροτομή και την νεκροψία, τα οποία ήδη αποστέλλονται στο εργαστήριο το σχετικό τοξικολογίας και ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπό την υποπτία της διευθύντριάς του, της κυρίας Χαράς Σπυλιοπούλου, της καθηγήτριας Χαράς Σπυλιοπούλου, θα βγουν τα αποτελέσματα, όχι όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς από ό,τι μάθαμε θα απαιτήσει αρκετό καιρό η ανάλυση αυτών των εξετάσεων, των ιστολογικών και των τοξικολογικών, προκειμένου να αποφαθούν οι γιατροί, όπως ανέφερε ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας νωρίτερα σε εμάς εδώ στους δημοσιογράφους. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσδιοριστεί από σήμερα το πώς ακριβώς, το μάλλον η ακριβής αιτία θανάτου, αλλά κυρίως δεν μπορεί να αποσαφινιστεί στο εξής, ακριβώς επειδή δεν υπήρξε ιατροδικαστής παρόν την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη. Τρίο συνόδο Καρνεάδου στο Κολονάκι, δεν μπορεί έτσι να διευκρινιστεί η ακριβής ώρα θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς, όπως είπε, προηγήθηκε η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ, της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δηλαδή, τόσο στο ιατρείο αλλά και αργότερα στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ. Σε κάθε περίπτωση, εδώ να πούμε ότι διέρχεσε μια μισή ώρα, ήταν παρούσα και τεχνική σύμβουλος των δύο δικηγόρων που ουσιαστικά, θα δούμε ποιες ήταν οι διώξεις ακριβώς, που ουσιαστικά κατηγορούνται δηλαδή για το περιστατικό, για την κατάσταση που οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα συμπεριληφθούν και στην δικογραφία, να πούμε ότι είναι ανοιχτό ο φάκελο φυσικά στην εισαγγελία της Αθήνας. Θέλω να σας πω κλείνοντας ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει κατά βάση πιθανότητα το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, όπου ήταν και η γειτονιά του και ο τόπος καταγωγής του, η γενέτειρά του ήταν η Νίκαια του Πειραιά.
3: Άρα, συνοψίζοντας, Νίκο, το ρεπορτάζ που μας έδωσε και τις σημαντικές πληροφορίες, απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου, δείχνει νεκροψία και περιμένουν οι ιατροδικαστές τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τώρα, σωστά. Νίκο Καπόγλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου, γιατί το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα με την σε βάρος του σχηματιστήστα δικογραφία. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για δίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθαρξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων αλλά και από την αυτοψία των αστυνομικών του ελληνικού FBI κρίθηκαν ιδιαίτερως επιβαρυντικά από τις δικτικές αρχές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο ιατροί μετά τις αρχικές τους καταθέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, χθες το απόγευμα αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Η ιατροδικαστική έκθεση έχει δείξει απροσδιόριστα αιτία θανάτου σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τοξικολογικές και οστολογικές εξετάσεις θα ρίξουν περισσότερο φως, θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, ήδη η οικογένεια του δημοφιλού τραγουδιστή έχει ορίσει δικό του τεχνικό σύμβουλο και έχει αναθέσει στο δικηγόρο του τραγουδιστή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να αποκαλυφθεί εάν οι γιατροί ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί βρίσκονται στα γραφεία του, έξω από το γραφείο του ανακριτή, και αναμένεται να μπουν μέσα και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
3: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, υπήρξαν νέα στοιχεία, λέγαμε και στην αρχή, που καίνε το ζευγάρι, τα νέα στοιχεία που έκαψαν το ζευγάρι των γιατρών. Ποια είναι αυτά? Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
6: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, το παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη. Και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι, προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα. Καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των 3 ωρών που απαιτεί απάντηση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλέβο καθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μία ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
3: Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μέχρι στιγμής? Έχουμε την νεκροψία που δείχνει ότι είναι απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε τελευταίο πνοή ο Μαζονάκης οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για θανατηφόρα έκθεση, την ώρα που η ασφάλεια ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης και κάνει φύλο και φτερό το ιατρείο, τα σπίτια των δύο γιατρών και την κατοικία του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο ακούσαμε μόλις τώρα των αρχών το κρίσιμο τρίο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, στην κλίση στο ΕΚΑΦ για την ανακοπή. Την ίδια ώρα όμως, παράλληλα, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματισμός για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα, στο πούμε έτσι, εμπορίας, νεότητας και ευεξίας με πολλές, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και πολλά κενά. Σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν τα κέντρα αυτά, όπως αυτό το οποίο επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, θα προχωρήσει στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Newsroom, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
7: Έχω ήδη ζητήσει από τον συνεργάτη μου, θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση μακροβιώνω το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής με πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρει με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομείου του περιβάλλοντος.
3: Άρα,
7: πέραμε γενικά στο όλο.
3: Άρα, με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέτε ότι θα μπει ένα
8: αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών
7: ιατρικών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
8: ναι,
7: η επιστήμη της ιατρικής, τα πλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιώτας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδος αυτό μόνο. Mm-hmm. Έχουν κρίσεις ζώνες παντού. Mm-hmm. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη. Και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
3: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά τέτοια κέντρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦΑ Σπύρος Σαπουνάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
9: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας, με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται, και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ. Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
10: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες? Δεν αναφέρομαι
9: σε αυτό. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, να το πούμε. Αυτό είναι. Για διοδοτείται ένα ιατρείο, αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιες περιφερειακές ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
3: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει, που έχει έρθει στην επιφάνεια με αυτά τα κέντρα και τους όρους λειτουργίας τους, για τσαρλατάνους που αμαυρούν το έργο των επιστημόνων, έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Start News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο διασωληνωτικός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
3: Τώρα, ένα ερώτημα προς το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο απολογείται, βρίσκεται αυτήν την ώρα στο γραφείο του ανακριτή, απίθυνε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.
12: Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΠ?
13: Να κάνουν κάρπα.
12: Να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε νέο περιβάλλον για πρώτη φορά στη ζωή τους, εκεί όπου ξεκινά για αυτά η μαθητική τους ζωή ουσιαστικά. Από τη Δευτέρα όμως, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε την επιστροφή στα Θρανία για τους μαθητές, αφού μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, με αλλαγές, νέα προγράμματα και με ψηφιακές δυνατότητες, αλλά και παρεμβάσεις στις υποδομές. Πάμε στην αρμόδια εκπαιδευτική μας διδάκτρια Ελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το πώς κύλησε, πώς ήταν αυτό το πρώτο κουδούνι, πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Εντάξει, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά. Αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την τρίτη λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί χώροι γήινης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου έως και την τρίτη λυκείου.
3: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη συμπρωτεύουσα τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Την εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα μας μεταφέρει ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Τα παιδιά που θα πάνε φέτος σχολείο και ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πρωτοκουδούνι λοιπόν και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε το ότι σε αγιασμούς σχολείων της πόλης βρέθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι φέτος στις σχολικές αίθουσες, 28.000 τον αριθμό, 220.000 θα είναι οι μαθητές που θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπαριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες, ενώ σε αρκετές έγιναν και ανακαινήσεις. Μάλιστα, έχουν δοθεί όλα τα βιβλία ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ στις θέσεις τους θα είναι και 5.000 αναπληρωτές, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε αναπληρωτές που συνήθως δημιουργούνται στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Να πούμε το ότι όσον αφορά και με τα σχολικά δρομολόγια, ήδη έχουν μπει πλέον οι υπογραφές με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Στο 50% βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το 90% των δρομολογίων και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Θεσσαλονίκης, δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου. Καλή χρονιά λοιπόν, καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα, παντού, με καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία και καλή φώτιση και βεβαίως υγεία πάνω απ' όλα. Κοντά στους μαθητές βρέθηκαν το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί για τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνομίλησαν με τα παιδιά και ευχήθηκαν σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μιλάμε για τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Ιγκή Μεβίας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
15: Καλώς σας μεσημέρι από την Κίνη Ευβίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τα πρωτάκια του πρώτου και 20ου Δημοτικού Σχολείου Κίνης, δίνοντάς τους θάρρος ότι πρέπει να προχωρήσουν και να ζητούν τη βοήθεια της πατρίδας, της πολιτείας που είναι υποχρεωμένη να τους στηρίζει, αλλά και των δασκάλων και των μαθητών τους.
3: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο στα Νολιώσια, ένα από τα 240 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες λίγο πριν τον αγιασμό.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή
17: Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ και εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
18: Στη Θεσσαλονίκη, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
19: Αν θέλουμε λοιπόν να υποδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια έκπαιδευση διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
18: Στην Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
20: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και έχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
18: Τώρα, το μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, υπέρ μιας ισχυρής δημόσιας και συμπεριληπτικής παιδείας. Και στρέφοντας τα πυρά της στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε πως αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα. Τώρα, πολύ σημαντική εξέλιξη στους δρόμους βγήκαν από σήμερα λοιπόν το πρωί τα σχολικά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία. Από νωρίς το πρωί, επιποδός ήταν και η τροχία, η οποία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
21: Βρεθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εδώ στον Άλυμο, συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, όπου οι έλεγχοι της τροχιάς επικεντρώθηκαν φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνει, στα σχολικά λεωφορεία και φυσικά στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία και να τους πάνε λοιπόν και να τους επιστρέψουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξέτασαν οι αστυνομικοί άνδρες της τροχιάς, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του ταχογράφου, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την κατοχή των απαραίτητων επαγγελματικών πιστοποιητικών από τους οδηγούς των λεωφορείων, αλλά και την ύπαρξη του προβλεπόμενου εξοπλισμού ασφαλείας. Φυσικά, από αυτό που καταγράψαμε και εμείς με την κάμερα του Earth News, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Στιτά, είχαμε μόνο μία από όλους τους ελέγχους που έγιναν, και αυτή λοιπόν για τα λάστιχα του σχολικού λεωφορείου. Φυσικά, οι μαθητές κατέβηκαν, μεταφέρθηκαν με άλλο σχολικό λεωφορείο προς το σχολείο τους για τον αγιασμό και μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια. Φυσικά, η έλεγχη δεν θα είναι μόνο τη σημερινή ημέρα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
18: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε. Το πετρέλαιο το πρωί ξεπέρασε και τα 107 δολάρια ακόμα, καθώς είναι βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές και τις διεθνείς, αλλά και εδώ στην Αντλία τι γίνεται στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, μέσα σε λίγες ώρες είχε αποκλιμακωθεί σχετικά το πετρέλαιο θέρμα, το Brent.
18: Πάλι καλά.
22: Αλλά δεν είναι βεβαίως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι. Αποκλιμάκωση σε σχέση με αυτό που είπες εσύ ότι είδες νωρίτερα, μέσα σε δύο ώρες. Το φυσικό αέριο είναι στα 80,95 και σε αυτό παρατηρούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με χτες που είχε κλείσει έχει σχεδόν στα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως παραμένει να μην έχουν περάσει την εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά μέση τιμή και το ντίζελ είναι στα 2,07. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ανησυχεί την κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, άφησε σήμερα ορφάνιστο το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όπως είπε, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις τόνισε και έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειαστεί, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές που έχουν πάρει μια τέτοια κατεύθυνση, θα παρέμβει η κυβέρνηση και θα στηρίξει την κοινωνία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι φέτος 60 με 65% ακριβότερη σε σχέση με πέρσι, κατά την έναρξη της περίοδου. Είπαμε χθες ότι σύμφωνα με υπολογισμούς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι γύρω στο 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο. Ο κύριος Παπασταύρου λοιπόν τόνισε ότι αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει συγκεκριμένα μέτρα.
18: Ωραία. Αυτά. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Παπασταύρου και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελό Μητρούλια. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
1: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
18: Για ένα παράδοξο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έκανε λόγο, μιλώντας τηλεόραση του Ερνιούς, ο πρόεδρος των Μεσσηνοπολίων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
2: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αγγλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
18: Και όλα αυτά που συζητάμε γίνονται γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον μια ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση, καθώς ο πόλεμος γύρω από το Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμού. Στην Ιεμένη, οι δυνάμεις των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν προωθούνται προς το ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα, το Μπαμ Ελ Μπαντέμ. Ενώ την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές, ζητώντας από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ περιπλέκονται, Δέσποινα.
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, και πάμε στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, κοντά στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμ Ελ Μπαντέμ, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά παρακτορία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης αποσύρθηκαν από το στρατηγικό νησί Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο στενό. Να σου πω ότι με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σήμερα έδωσε στοιχείο ότι 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την Ιεμένη από τότε που άρχισαν να εντείνονται οι συγκρούσεις. Πριν από λίγο, επίσης, όπως μετέδωσε το Άξιος, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπρατ Κούπερ, μετέβη στη Σαουδική Αραβία χθες για επίγουσες συναντήσεις συντονισμού σχετικά με την προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη, επικαλούμενο το δίκτυο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Πριν από λίγο όμως, είχαμε μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη που επιχείρησε να καθησυχάσει τη διεθνή ανησυχία για την αψιπλοεία και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού, είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διεθνούς ανησυχίας. Τώρα, αν πάμε λίγο στη Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματοποίησε 2 αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Μόχα, χτες ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να την βοηθήσει στα πλήγματα εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, και σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, ο Τραμπ αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια εντολή. Τώρα, να σου πω για το γενικότερο. Για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με την Τεχεράνη, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου. Τώρα, στο διπλωματικό κομμάτι, έχουμε μια μικρή μπράβο.
18: Είδαμε τι γίνεται στο επί του πεδίου. Πάμε να δούμε και τώρα και στο διπλωματικό,
4: κομμάτι. Οι υπουργοί εξωτερικών από τα αραβικά κράτη τη περιοχή σχεδιάζουν να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Αραξή, στο Ομάν. Αυτή η είδηση ήρθε από τους Financial Times, και το αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η συζήτηση μιας προσωρινής διευθέτησης για την αψιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Και τέλος, να σου πω ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, όπου συζήτησαν τους τρόπους αναβίωσης των διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον, και επίσης συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής στις συνομιλίες της επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
18: Μάλιστα, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Τόνισε στο News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψος περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές πάντα και στον Βασίλη Δαμόπουλο, ουσιαστικά προανήγγειλε τις βασικές και παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι Μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Για να τον ακούσουμε.
5: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι Μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία, και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
18: Η ώρα είναι 2:38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει τρεις ημέρες στο νησί, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναμένει να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει σε μια ρητορική ένταση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άγιο Βαγιάννη, Χρονιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά Καστελόριζο και Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, Άγιοι, αφού η τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο κρατικό νησί στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και δεν περνάει βέβαια και παρατηρίζει και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, που κάποια από αυτά μιλούν ακόμα και ως μια ελληνική πρόκληση. Επισένοντο που λοιπόν με τεράστιο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστρη Νικόλαο Ζέστη και θα επισκεφτεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ενώ σήμερα με κάποιες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και τη Δώ αλλά και τη Στρογγύλη. Η επίσκεψη, όπως επισκεφθεί του Πρωθυπουργού, έχει προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, η συγκυρία της προσδίδει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος με το κρατικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε ένα πλαίσιο των μηνυμάτων που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ήδη περιγράψει τις προηγούμενες μέρες από το ΕΛΑΜΕΙΝ. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχρεωτικότητα, ούτε ανοχή σε δεδελεσμένα, και ο Πρωθυπουργός έχει υποστέσει πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τη θέση της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. Τα ζητήματα που αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός είναι ο ανοιχτός διάβλος με επικοινωνίας με την Άγκυρα, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και καμία εξωτερική υπόδειξη ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας, που άλλωστε για την Αθήνα η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί στο τραπέζι με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση της ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
18: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να θυμίσουμε απλά, να σημειώσουμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο Μαξίμου κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε η μακροχρόνια συνεργασία της χώρας μας με τον Διεθνή Οργανισμό. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με τους μύδρους που εξαπολύει η κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πειρά κατά του Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλες αυτές τις μέρες, Νότι, έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η ΔΕΘ δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, και ενώ το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Αναμένοντας λοιπόν τον λαχιώσει σημαντική αντιπολίτευση να τοποθετηθεί απέναντι σε ερωτήσεις που θα δεχτεί στην ΕΔΕΘ την Κυριακή, θα είμαστε εκεί, θα την παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ξεκινώντας στις 12. Mm-hmm. Να δούμε και αν θα υπάρχει ώρα Πασόκ Γρηγόρη. Mm-hmm. Συγγνώμη, αυτό είναι και λίγο αστεϊσμός, αλλά και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας και γύρισαν 12 και 1, 12 και 2, 3 πρώτα λεπτά. Mm-hmm. Θα το δούμε και αυτό. Θα έχει και τη σημασία του. Mm-hmm. Και πόσο θα διαρκέσει βεβαίως και η συγκεκριμένη συνέντευξη. Κλείνει η παράτηση. Η κυβέρνηση έχει στο στόχαστό της και τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση των εμφανισιών του, δηλαδή τις ομιλίες του πριν ξεκινήσει η έκθεση στη Θεσσαλονίκη και τις συνέντευξη την Τετάρτη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά θέτει στο στόχαστό της ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα μη εφικτά, όπως ουσιαστικά χαρακτηρίζονται, μέτρα, τα οποία προτάσεις που προτείνει η αντιπολίτευση, και επιπροσθέτως θα έλεγα κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για το ότι ουσιαστικά παρακολουθεί τη πλειοδοσία και το ακοστολόγητο των μέτρων των Αλέξη Τσίπρα, ακολουθώντας την ίδια μη λογική και μη κοστολογημένη, όπως είπαμε, οδό. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσε να δώσει κανείς για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ένα κόμμα που καταγράφει την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που καταγράφεται πλέον στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον παραπάνω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες αναλύσεις να κρατηθούμε, εγώ θα έλεγα. Mm-hmm. Υπάρχουν και έρευνες που τρέχουν. Υπάρχουν έρευνες που καταγράφουν.
18: Και ήδη θα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα έρευνες αυτές οι οποίες αναφέρεις.
8: Ήδη υπάρχουν κάποιες που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάποιες θα βγουν τις επόμενες μέρες. Ας
9: κρατηθούμε, εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε.
18: Βεβαίως, Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο Πασόκ. Διμέτωπο από ότι δεν θα αρχίζει η Χαριλαοτρικούμπη. Στόχος, βέβαια, και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς. Του Αλνιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο Πασόκ. Διμέτωπο από ότι δεν θα αρχίζει η Χαριλαοτρικούμπη. Στόχος, βέβαια, και η Νέα Δημοκρατία και

0: ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι σε φρενήρης ρυθμούς βεβαίως βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, που σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να αλλάξει όχι μόνο τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς αλλά και να πείσει για την προγραμματική του υπεροχή του κινήματος, σβήνουν και γράφουν εντός εισαγωγικών στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του Προέδρου αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως θέματα, Γρηγόρη, που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημοκρατικό, την ενέργεια, το στεγαστικό και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στίχημα, αλλά και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι θα πει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, πειρά κατά το Αλέξη Τσίπρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζηγιά. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όπου θα ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου την κυρία Κουφονικολάκου κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
1: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, εδώ συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παπάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα. Από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
1: Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Παπάς, το σημείο αυτό που ανέβασε τους τόνους για το θέμα της 13ης σύνταξης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. 13η σύνταξη, λοιπόν, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι απολύτως εφικτή και με βάση το υπερπλεώνασμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσαν πολλές οικονομικές προτάσεις, 5 δις ευρώ για τις ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την κατάργηση, την περιοδική κατάργηση του ΦΠΑ για μακροχρονικό διάστημα, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ένα συνολικό πακέτο για την οικονομία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου οι πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε ο κύριος Νίκος Παπάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα βουλευτή ο οποίος έχει φύγει από άλλα κόμματα, περιφέρει την κοινοβουλευτική του έδρα στο πολιτικό χρηματιστήριο και αν δει ότι δεν τον δέχεται κανείς να γυρίσει σε εμάς. Δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα τέτοιο βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως υποψήφιο, ούτε εν δυνάμει συνεργαζόμενο. Επίσης, υπεραμείνει.

0: ηγήθηκε της διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκ των κορυφαίων υπουργών ο κύριος Παπάς, σημειώνοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μηδενίζουμε το παρελθόν μας. Εξάλλου οι πορείες είναι πολύ συγκεκριμένες, ήταν κοινές όπως και οι αγώνες. Όσον αφορά τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό προεκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Και εξέφρασε την αισιοδοξία του, τη σιγουριά του, είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί και μάλιστα όχι με το οριακό ποσοστό του 3%, αλλά πολύ περισσότερο, γρήγορα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο να πάμε και πάλι. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη εκείνη την ημέρα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ημέρα εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής, αλλάζοντας όχι μόνο την αμερικανική εξωτερική πολιτική, αλλά και τους κανόνες της παγκόσμιας ασφάλειας. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου και πάλι, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, όπως τη λένε Δέσποινα, και οι εκδηλώσεις είναι σε εξέλιξη με υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας σε όλη
2: σε όλη την Αμερική. Δεν περιορίζονται οι εκδηλώσεις μόνο στην Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο ή στην Πενσιλβάνια, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αμερικανοί τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων με επίκεντρο τις τρεις τοποθεσίες που συνδέθηκαν με την τραγωδία. Εκεί που είδαμε τα αεροπλάνα πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Στη Νέα Υόρκη, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα πραγματοποιηθεί καθιερωμένη τελετή στο μνημείο της 11ης πλέον Σεπτεμβρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών και να τηρούνται κάποια λεπτά σιγής. Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και στο Πεντάγωνο και στο μνημείο της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια, όπου τιμούνται οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον και θα βρίσκεται στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ανακηρύξει την 11η Σεπτεμβρίου ημέρα πατριωτισμού για το 2026 και έχει ζητήσει με σύστιες να κυματίζουν οι αμερικανικές σημαίες. Συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, με 41 να είναι Έλληνο-Αμερικανοί. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι στη Νέα Υόρκη εκεί καταστράφηκε και ο ναός του Αγίου Νικολάου, ένας ναός που μετρούσε 85 χρόνια. Τώρα στη θέση του έχει χτιστεί ο καινούριος ναός, ο Άγιος Νικόλαος, που λένε ότι αποτελεί μια γέφυρα από την τραγωδία στην Ελπίδα.
1: Τα συγκλονιστικές εικόνες πραγματικά παρακολουθούσαμε τότε, θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια. Εμείς να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στην Ελβετία τώρα, Δέσποινα, εκεί όπου ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλες 40. Τι ακριβώς συνέβη?
2: 5 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν. Οι τρεις εκ των οποίων παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, όταν τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ερχόταν από την Ολλανδία, κρούσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη σε περιοχή στα ανατολικά της χώρας. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι έγινε αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα, με τον Ελβετό πρόεδρο να δεσμεύεται ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Μιλάμε για μια χώρα που δεν καταγράφονται συχνά τέτοιου είδους
2: δυστυχήματα. Και η ποιότητα των δρόμων είναι πολύ
1: δεδομένη και σε πολύ ψηλά στάνταρς. Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Δέσποινα, με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα.
2: Πριν από όλα, θα ξεκινήσουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, με τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται στην αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Όπως είπες, είχαμε εκατέρωθεν πάλι χτυπήματα. Στη Ρωσία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις Ουκρανικού on drones, και η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέριψε μέσα στη νύχτα 26 drones. Την ίδια ώρα, στο Κίεβο, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τραυμάτισαν 8 ανθρώπους και προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τις πρώτες στιγμές αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι δείχνουν αυτές οι νέες εικόνες και ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσσαλονίκη είναι ένα βίντεο που κατέγραψε ένας επιβάτης του ενός λεωφορείου μόλις έγινε η σύγκρουση, και αυτό που δείχνει είναι τραυματίες στο έδαφος και άλλους επιβάτες να προσπαθούν να τους βοηθήσουν πριν έρθει το ΕΚΑΒ, όπως και η εικόνα που υπήρχε εκεί μετά τη σύγκρουση, με το στέγαστρο της στάσης να είναι κατεστραμμένο από την πτώση του λεωφορείου πάνω του. Κατά τα άλλα, οι τρεις από τις τέσσερις επιβάτες είναι πολύ καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 29χρονη που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένη, η οποία υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο πόδι της, το οποίο ήταν συντετριμμένο, αλλά είναι σταθερή η κατάστασή της, όπως λένε οι γιατροί, και η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Παρακολουθείται διαρκώς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη από την τροχιά. Εξ ολοκλήρου η τροχιά την ανέλαβε, χωρίς να χρειαστεί, όπως φαίνεται, να διοριστεί προγραμματογνώμονες για τις συνθήκες του ατυχήματος αυτού.
1: Μακάρι να είναι γρήγορα περαστικά για τη γυναίκα που νοσηλεύεται. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως να έχουμε και γρήγορα στα χέρια μας και εμείς, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι, τα αποτελέσματα των ερευνών για το τι έφταξε, τι πήγε στραβά και έγινε αυτή η σύγκρουση, αυτό το ατύχημα. Τώρα, διανόητες εικόνες εκτελήθηκαν χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, κατά την κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο καυγά των δύο οδηγών. Είχαμε ένα τραυματία και 5 προσαγωγές, από τις οποίες οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Για το τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι η Χρυσίδα Νικητάκη.
4: Στην καταδίωξη με καυγά, λοιπόν, εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν φραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, στον Κορυδαλό, και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά, λοιπόν, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κροπός η μηχανή, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, έκλεισε τον δρόμο στο γιοταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτύπα και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του γιοταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα μέσα σε ακόμη ένα γιοταχή. Με συνέπεια, η ένταση να κλιμακωθεί εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν 5 άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι 3 οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Έχουμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση τη Super League μετά το χθεσινό παιχνίδι που είχε με την Κηφισιά. Και έχουμε και τον νέο τεχνικό ηγέτη του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
6: Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς απόψε το βράδυ στις 9 και 10, 8 θα ξεκινήσει, θα δούμε τον αγώνα. Είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν του World Athletics Champions. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική διοργάνωση, οπότε θα ξαναδούμε πάλι τον πρωταθλητή μας, που έχει στόχο να κάνει ένα νέο παλινό ρεκόρ. Είπαμε 9 η ώρα είναι ο αγώνας ο δικός του, ενώ η ΕΤΕ συνεχίζει από για όλους τους αγώνες στην 8 η ώρα ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, χτες κέρδισε η Κηφισιά 3-1, είναι στην πρώτη θέση και πάμε τώρα σε μια ωραία αγωνιστική. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι ντέρμπι κορυφής, ενώ ξεχωρίζει και το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης, που και οι δύο παίρνουν τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά όπως θέλανε τη χρονιά, οπότε θέλουν και οι δύο τη νίκη για να ανέβουν περισσότερο, πιο ψηλά στη βαθμολογία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε βέβαια το μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή απόψε, έτσι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
6: Είναι 9 η ώρα ο αγώνας.
1: 9 η ώρα λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
7: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα. Αφού προηγουμένως η Χρυσά Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκηση ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των γιατρών που συνελήφθησαν σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιορίστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:25. Ενώ διασώστης φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι η μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμεινε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε επίσης ότι ένα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είχε λειτουργήσει για 46 συνεχόμενα λεπτά. Το λογισμικό του θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς ώρες λειτουργίας του και να διαπιστωθεί εάν υπήρξε επέμβαση στα δεδομένα. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένι Ελβερίου στην Εύβοια. Είχε σε μήνυμα 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι εξετάσεις των ΓΕΛ ολοκληρώνονται στις 4 Ιουνίου και των μαθημάτων ειδικότητας των ΕΠΑΛ στις 12 Ιουνίου. Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν από τις 14 έως τις 24 Ιουνίου, ενώ οι δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 25 Ιουνίου. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου που στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο και όχι στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός είναι ότι η πολιτεία από την οποία κατάγεται τελευταία φορά είχε παραστεί στην τελετή στο Ground Zero το 2024. Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί ο αντιπρόεδρος J.D. Vance μαζί με πρώην προέδρους.
5: Ο καιρός.
8: Αρχικά έθριος ο καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες, βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου είναι εκπομπή σε διάδραση 3 και 10. Η ώρα μέχρι τις 4 εδώ, παρέα. Και σήμερα η πόλη, η αλήθεια είναι ότι ξύπνησε με άλλη ενέργεια, πιο ζωντανή, γεμάτη φωνές, τρέξιμο στους δρόμους, αρκετή κίνηση. Και αυτή είναι μια γνώριμη εικόνα για όσους τουλάχιστον έχουν παιδιά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, αν περάσατε έστω και το πρωί έξω από ένα οποιοδήποτε σχολείο, τα σχολεία σήμερα έχανε τον αγιασμό, σίγουρα θα είδατε ή θα νιώσατε αυτό το υπέροχο κοκτέιλ συναισθημάτων.

λοιπόν, η σχολική χρονιά ξεκινά. Η Υπουργός Παιδείας από το Ηράκλειο που βρέθηκε μίλησε για τις αλλαγές, για ένα καλύτερο σχολείο, για όλες τις προσπάθειες αυτές που γίνονται. Έχουμε γύρω στους 5.500 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών που μπαίνουν στις τάξεις για να στηρίξουν τα παιδιά. Υπάρχουν 50 νέα προγράμματα σπουδών, όπως είπε η Υπουργός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κενά των εκπαιδευτικών, η ΟΛΜΕ λέει ότι υπάρχουν, η αλήθεια είναι αρκετά κενά που αριθμούνται σε χιλιάδες παρά τις πρόσφατες προσλήψεις, υπάρχουν δηλαδή ελλείψεις, θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν. Την ίδια ώρα βεβαίως δεν μπορούμε να κλείσουμε και τα μάτια σε αυτό το βαρύ καμπανάκι που συζητούσαμε και χθες στο δημογραφικό. Ο σχολικός χάρτης αλλάζει φέτος με έναν τρόπο που, εντάξει, μας στεναχωρεί, η αλήθεια είναι. Φέτος έχουμε περίπου 70.000 προτάκια, πολύ λιγότερα από κάθε προηγούμενη χρονιά. Έχουμε συγχωνεύσεις σχολείων, αρκετών σχολείων, γύρω στα 80 είναι τα σχολεία, τα οποία βάσει του νέου σχολικού χάρτη έχουν συμπτυχθεί σε 40 νέες σχολικές μονάδες. Κάποια βέβαια έκλεισαν κιόλας οριστικά τις πόρτες τους, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν παιδιά. Μια χρονιά λοιπόν αλλαγών, μια χρονιά στοιχημάτων. Τώρα εμείς αυτό που θέλουμε να ευχηθούμε είναι κουράγιο. Κουράγιο και δύναμη στους δασκάλους, στους καθηγητές που κρατάνε θερμοπύλες, στους γονείς που ξεκινούν το δικό τους μαραθώνιο και φυσικά στα παιδιά. Σε αυτά τα παιδιά την ευχηθούμε να γεμίσουν τα τετράδια τους όχι μόνο με βαθμούς, αλλά και με γέλια, με φιλίες, με αναμνήσεις που θα κρατήσουν μια ζωή. Να μην φοβηθούν τα λάθη, γιατί γι' αυτό πάνε σχολείο, για να μάθουν από τα λάθη τους και να θυμούνται ότι το σχολείο δεν είναι μόνο διάβασμα, αλλά είναι και ένα μεγάλο, τεράστιο, συναρπαστικό ταξίδι. Καλή αρχή λοιπόν.

Λοιπόν, αυτό που ακούμε είναι ένα τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι στο σχολείο. Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Αν βέβαια μας ακούνε παιδιά, λίγο μπορεί να αγχώθηκαν έτσι με τα πολλά μαθήματα που απαριθμεί μέσα και το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πάμε και σε ένα άλλο τραγούδι που για τους περισσότερους από εμάς ενώ που βρισκόμαστε στο στούντιο, είναι λίγο πιο κλασικό. Εμπρός, τρόμς, γρήγορα, στις τάξεις.

0: να συνεχίσουμε.
1: Όχι.
0: Ή προτιμάτε ελεύθερη ώρα?
2: Έτσι όπως βάλαμε αυτά τα δύο τραγούδια στη σειρά, είναι σαν δύο όψεις ενός ίδιου νομίσματος, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τα τραγούδια των Στρούμφ. Περισσότερο τα βάλαμε για μας εδώ, τους μεγαλύτερους, που σε μας ξυπνούν μνήμες, τα Στρούμφ.
0: Θέλετε να κλείσει το σχολείο?
2: Λοιπόν, πάμε εμείς όμως μέχρι τη Ζάκυνθο, εκεί όπου σήμερα η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα παρατράγουδο, δηλαδή ένα περιστατικό έτσι, το οποίο περιστατικό οδήγησε στην αναστολή ενός δημοτικού σχολείου του Αγίου Λέοντα. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο συνάδελφός μας από την ΕΡΤ Ζακύνθο, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει τι συνέβη. Γεια σου, Ανδρέα.
3: Γεια σας από τη Ζάκυνθο, είτε το πιστεύετε είτε όχι, συνέβη επιδρομή, ας το πούμε, ψήλων.
2: Δηλαδή εκεί που έγινε ο αγιασμός, εκεί που ήταν ο αγιασμός σήμερα, ξαφνικά επιτέθηκαν ψήλοι σε όλους?
3: Την ώρα λοιπόν του αγιασμού επιτέθηκαν ψήλοι και δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δεν έχει ξαναυπάρξει προηγούμενο τέτοιο ούτε στο συγκεκριμένο σχολείο ούτε πουθενά στη Ζάκυνθο. Αλλά να δούμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, την τελευταία μέρα, 31 Αυγούστου, η διευθύντρια του σχολείου πήγε στο σχολείο, όφιλε κάθε μέρα, ξέρουμε όλοι ότι μετά τις 25 Αυγούστου πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί, και πήγε και ένας εργάτης του Δήμου Ζακύνθου προκειμένου να κόψει τα χόρτα στην αυλή του σχολείου του Δημοτικού στον Άγιο Λέοντα. Εκεί λοιπόν και οι δύο, και ο εργάτης και η διευθύντρια του σχολείου, εντόπισαν ψήλους.
2: Α, το είχαν διαπιστώσει δηλαδή από τέλος Αυγούστου ότι υπήρξε τέλος αυτό το
3: Αυγούστου.
2: Πρόβλημα.
3: Τέλος Αυγούστου, ναι. Έγινε... ενημερώθηκε ο Δήμος σχετικά, ξεκίνησαν κατά τον Δήμο άμεσα οι απεντομώσεις, κατά κάποιους εκεί στην περιοχή καθυστέρησαν μία εβδομάδα. Το σίγουρο είναι ότι στις 7 και στις 10 Σεπτεμβρίου έγιναν απεντομώσεις στο συγκεκριμένο χώρο του σχολείου.
2: Και θεώρησαν ότι αυτό ενδεχομένως θα λύσει το πρόβλημα.
3: Ναι, γιατί ήταν εχθές η τελευταία απεντόμωση, είχε προηγηθεί όπως είπαμε άλλη μία στις 7 του μήνα, 4 μέρες πριν, και σου λέει εντάξει θα πάμε στον αγιασμό.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα. Σήμερα στον αγιασμό λοιπόν ψήλοι δάγκωσαν κάποιους μαθητές και κάποιους εκπαιδευτικούς. Έχει υπάρξει η αναστάτωση, αναστέλλεται η λειτουργία του σχολείου μέχρι νεωτέρας. Έχουν ξεκινήσει εντατικά ψεκασμοί και απεντομώσεις από σήμερα, επαναλαμβάνονται ουσιαστικά και σήμερα, και θα γίνονται κάθε ημέρα μέχρι να εξαλειφθεί το πρόβλημα και κυρίως μέχρι όχι μόνο να εξοντωθούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους, γιατί είναι και η περίοδος αυτή που υπάρχουν και αυγά για, από τους ψήλους. Το πρόβλημα τώρα φαίνεται ότι δημιουργήθηκε από κάποιον ο οποίος έχει γειτονικό, γειτνιάζει το οικόπεδό του με το δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα, ο οποίος είχε έναν αριθμό μεγάλο σκυλιών και γατιών, τα οποία τα είχε και κυκλοφορούσαν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα και στο προάβλιο του σχολείου. Ο Δήμος λοιπόν τον υποχρέωσε και πήρε από εκεί τα σκυλιά και τα γατιά τα συγκεκριμένα, έκανα απεντόμωση και στο δικό του το χώρο και σε οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία ήταν γύρω από το Δήμο. Αυτό έχει συμβεί πριν το σημερινό περιστατικό, ωστόσο φαίνεται ότι όλα αυτά δεν ήταν αρκετά. Και τώρα μένει να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν οι απεντομώσεις, πότε...
2: Ορίζοντας τώρα υπάρχει και αυτό, δηλαδή απεντομώσεις τώρα πόσο θα γίνονται, θα γίνουν για όλες τις μέρες που θα ακολουθήσουν?
3: Έχουν πει ότι το μέχρι Τρίτη, Τετάρτη το πολύ θα επιστρέψουν κανονικά στα μαθήματά τους μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
2: Α, για τις επόμενες ημέρες. Και να πω και κάτι τώρα που σκέφτηκα. Αν η τελευταία απεντόμωση από αυτές που τελικά δεν απέδωσαν έγινε 10 Σεπτέμβρη, δεν ξέρω καν αν επιτρεπόταν να πάνε παιδιά σήμερα. Δηλαδή, λίγες ώρες μετά.
3: Νομίζω είναι, επειδή το θέσαμε και αυτό το ερώτημα, είναι φάρμακα τα οποία δεν έχουν καμία, δεν είναι βλαβερά για κανέναν.
2: Α, είναι φιλικά, είναι πιο οικολογικά.
3: Είναι οικολογικά. Και μάλιστα έχει προηγηθεί και άλλη μία απεντόμωση όταν έγινε γνωστό το περιστατικό, η οποία δεν είχε κανένα αποτέλεσμα πριν τις 7 Σεπτέμβρη και άλλαξε και η εταιρεία, γι' αυτό μετά η νέα εταιρεία που πήγε μπροστά έχει αρχίσει πάλι απεντομώσεις σχεδόν από την αρχή.
2: Χρειάστηκε κάποιος να χρειαστεί ιατρική βοήθεια, δηλαδή?
3: Όχι.
2: Ξέρω καν πώς είναι το δάγκωμα του ψήλου, γι' αυτό το ρωτάω έτσι διερευνητικά.
3: Όχι, δεν χρειάστηκε, δεν χρειάστηκε. Δεν είναι κάτι, είναι σαν το τσίπημα ενός κουνουπιού, αλλά είναι λίγο πιο επώδυνο.
2: Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έχουν θορυβηθεί όλοι, δηλαδή και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν θα πήγαιναν τη Δευτέρα, ούτε θα έστελναν οι γονείς τα παιδιά τους, ούτε θα πήγαιναν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μέχρι να δοθεί λύση. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εδώ, ο κύριος Αχτύπης, είπε ότι έχουν ξεκινήσει, δήλωσε σε εμάς πριν από λίγη ώρα στην Έλτσα Κύρθου, ότι έχουν ξεκινήσει οι απεντομώσεις και οι ψεκασμοί, η αποψήλωση ουσιαστικά.
2: Γιατί όμως άραγε δεν απέδωσαν οι πρώτες προσπάθειες?
3: Πιθανόν επειδή δεν ήταν η πρώτη προσπάθεια, δεν απέδωσε και τώρα να σου πω και κάτι, ό,τι θυμάμαι από το στρατό κι εγώ, γιατί στο στρατό εμείς οι παλαιότεροι που ακούγαμε και αυτά τα στρουμφάκια που είχες βάλει πριν.
2: Ναι. Εδώ στο Target Group, τέτοιο... δικό μας,
3: ναι,
2: και εσύ.
3: Έτσι. Όταν υπήρχε τέτοιο θέμα, απαιτούνταν αρκετές ημέρες μέχρι να κάναμε το πετρελαίωμα που λέμε εμείς. Βγάζαμε έξω τα κρεβάτια, περνάγαμε πετρέλαιο, αλλά δεν υπήρχε πρέπει να μην περάσει μία εβδομάδα μέχρι να εξαλειφθεί το ζήτημα. Είναι ότι αναπαράγονται συνεχώς προφανώς.
2: Μάλιστα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζουμε πραγματικά να κρατήσει λίγες μέρες και έτσι από Τετάρτη, Πέμπτη τα παιδιά να ξεκινήσουν κανονικά το πρόγραμμά τους στο σχολείο. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Τα φιλιά μας στη Ζάκυνθο. Γεια.

τώρα ο Πρωθυπουργός το απόγευμα μεταβαίνει στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη σε μια περίοδο, η αλήθεια είναι, νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η παρουσία του εκεί στο κριτικό νησί έχει ένα σαφή συμβολισμό, είναι και μια απάντηση προς την Άγκυρα που επαναφέρει την επιθετική ρητορική. Παράλληλα, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα διπλωματικό σπρίτ με επαφές σε Αίγυπτο, σε Γαλλία και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Και μεταξύ, η επίσκεψη έχει και έναν οικονομικό συμβολισμό, καθώς, όπως θυμόμαστε όλοι, από το Καστελόριζο το 2010 είχε ανακοινωθεί η προσφυγή της Ελλάδας στο Μηχανισμό Στήριξης. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση θέλει να στείλει το αντίθετο μήνυμα αυτό της σταθερότητας, της δημοσιονομικής και μιας οικονομίας που, όπως υποστηρίζει, έχει αφήσει πίσω της εκείνη την περίοδο. Με το τραγούδι αυτό θα οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και μη φύγει κανείς, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποια βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένη Ευβίας. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των δύο γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά από την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό Bab el Mandeb στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, διαβεβαιώνουν οι Χούθη μετά την κατάληψη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. 6,2 ρίχτερ σημειώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή της Ινδονησίας. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 36 λεπτά. Η ώρα Παντελής Μάνος, τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Επιτέλους, πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, οι οποίες ωστόσο όμως σε εβδομαδιαία βάση έχουν σχεδόν αυξηθεί κατά 10%. Έχουμε παρόλα αυτά απώλειες, και ας ξεκινήσουμε με αυτό, απώλειες σημαντικές σήμερα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και για τους δύο τύπους, και για το αμερικανικό αργό και για τον Brent.
0: Γιατί το πρωί τρομάξαμε λίγο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ακούγοντα το τραγούδι, μία σου λέξη, ναι, μου παίρνει τη ζωή και μία μου τη δίνει, ένα σκέφτηκα να ξέρεις. Και λέω, Παναγιά μου, τι είναι αυτό που θα προκύψει. Γιατί το πρωί κόντεψε τα 110 δολάρια.
1: Ναι, πήγε στα 109 δολάρια το πρωί και ευτυχώς γύρισε και τώρα είναι στα 104,20 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, ενώ έχει έστω υποχωρήσει οριακά κάτω από το 100 το αμερικανικό αργό, είναι στα 99,55 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Παρόλα αυτά όμως, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτές οι τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές και επιβαρύνουν σημαντικά τον πληθωρισμό σε όλες τις χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες συμπεριλαμβανομένης, διότι και εκεί το βασικό καύσιμο, η βενζίνη, έχει πάει στα 6 δολάρια αναγαλώνει από ό,τι έχω μάθει. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ έκανε αυτές τις εξαγγελίες για τα 5.000 δολάρια από ενόψη των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών.
0: Για 5.000 προς όλους τους Αμερικανούς. Εντάξει, δηλαδή και αυτό δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι ως σενάριο.
1: Καλά, καλά. Θες να πω την άποψή μου έτσι ευθέως όμως μετά από κάποια χρόνια. Αυτό είναι μια δημόσια δωροδοκία για εξαγορά ψήφων εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Στο μεταξύ, εδώ που βρισκόμαστε τώρα.
1: Το 1.000 τώρα πριν από τις εκλογές.
0: Και στο σημείο που βρισκόμαστε, έχουμε και αυτές τις νέες σοβαρές εξελίξεις. Στην Εμένη με τους αντάρτες Χούθη που λένε ότι έχουν τον έλεγχο, επεκτείνουν τον έλεγχο. Και στην έξοδο της Ερυθράς.
1: Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικά που βλέπουν οι επενδυτές και γι' αυτό έχουν τρομάξει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέσα σε σχεδόν 15 μέρες, στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 20%, επιβαρύνοντας όλες τις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολό της, και βλέπουμε να απεικονίζεται αυτό σιγά σιγά και ευρέως στην οικονομία μέσα από την αύξηση του πληθωρισμού. Αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, για να δούμε και τι θα κάνει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα το είδαμε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων για να προλάβει τις πληθωριστικές πιέσεις που εκδηλώνονται λόγω των αυξημένων τιμών στα καύσιμα, και έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας, όπου εκεί η ζήτηση αυξάνεται όπως γνωρίζουμε, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως σε αυτή την περίοδο είμαστε σε ένα διέξοδο και γι' αυτό βλέπουμε να διατηρούνται αυτές οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί σημαντικά, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό, το κόστος δανεισμού των χωρών. Άγγιξε το 5% το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα είναι στο 4,95% η απόδοση των δεκαετών τους ομολόγων, και αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα και όχι τα υπόλοιπα που λέγαμε λίγο πριν αυτή την παρένθεση που κάνουμε, ενώ έχουμε πολυετή υψηλά επίπεδα και για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών πήγε στο 3,50% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, στο 4,45% των γαλλικών, 4,40% των ιταλικών και 4,24% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτό το κόστος δανεισμού είναι ακριβό και θα μπορούσαμε να πούμε έως και πανάκριβο για τις χώρες.
0: Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Και έχουμε μια μικρή έτσι ανακούφιση για στα χρηματιστήρια λόγω αυτής της πτώσης των διεθνών του πετρελαίου. Μια μικρή αυξητική τάση σήμερα των δικτών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.

πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Τις τελευταίες ημέρες, 2-3 ημέρες, έχει ανοίξει πάλι μια μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη μετά από μια παρέτηση βόμβα που είχαμε από έναν ερευνητή μιας πολύ μεγάλης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, Anthropic, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ τι είπε. Είπε ότι πλησιάζουμε στην ώρα 0 για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να απειλήσουν. Πολύ τι είπε. Είπε ότι πλησιάζουμε στην ώρα 0 για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να

0: της νοημοσύνης. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Ιωάννη Πίτα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και καθηγητής πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, να δούμε πώς ο ίδιος εκτιμά την κατάσταση και το από εδώ και πέρα. Χαίρετε κύριε Πίτα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Όταν το ακούμε λοιπόν αυτό, το διαβάζουμε, το ακούμε ότι για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απειλήσει κάποια στιγμή την ανθρωπότητα, πόσο κοντάραγε βρίσκεται αυτό στην πραγματικότητα ως σενάριο?
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι και ευλογία και κατάρα. Ευλογία με την έννοια ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος μας είναι τόσο πολύπλοκος που χωρίς να κάνουμε σωστή ανάλυση δεδομένων με τέτοιες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, δεν μπορούμε ούτε να καταλάβουμε τον κόσμο, ούτε να απλογηθούμε και να επιβιώσουμε τελικά στον κόσμο. Αυτό είναι η θετική πλευρά του πράγματος. Η αρνητική πλευρά του πράγματος είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη που ορισμένες συνθήκες από κακή χρήση, από κακόβουλη χρήση, από αδιαφορία, μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα και μάλιστα τεράστια προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να διαλύσουν την υποδομή μας, για παράδειγμα. Ήδη βλέπουμε τέτοια προβλήματα αραιά και που ολόκληρα συστήματα τα παγκόσμια να πέφτουν. Άρα ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Εκείνο το οποίο με ενοχλεί προσωπικά είναι ότι αυτή εδώ πέρα η συζήτηση δεν γίνεται σε σοβαρή βάση. Γίνεται με όρους επικοινωνιακούς, βγαίνει ο τάδε και λέει κάτι και τώρα τι ακριβώς θέση είχε ο Χ στην τάδε εταιρεία, πού να το ξέρουμε. Βγαίνουν οι ίδιες εταιρείες ακόμα χειρότερα και λένε ότι ξέρεις να φτιάξουμε εμείς κάποια αισθήματα τα οποία είναι πολύ δυνατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κυβέρνο επιθέσεις ή ότι φτιάξουμε κάποια συστήματα τα οποία προσπάθησαν να αυτονομηθούν. Ναι, αλλά αυτή εδώ πέρα συζήτηση δεν μπορεί να γίνει με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τι είχε κάνει παλιά η ανθρωπότητα το 1950 όταν είχαν προβλήματα με την ατομική ενέργεια? Παρότι υπήρξε, όπως ξέρετε, τεράστια αντιπαλότητα ανάμεσα τότε στην Σοβιετική Ένωση και στην Αμερική, έγινε τελικά η Διεθνής Επιτροπή της Ατομικής Ενέργειας και η συζήτηση για τα πυρηνικά ατυχήματα, για διάφορα προβλήματα, γινόταν εκεί πέρα μέσα επιστημονικά και μετά ενημερωνόταν και ο κόσμος. Αυτό λείπει σήμερα.
0: Παρόλα αυτά, έτσι με αυτόν τον παραλληλισμό που κάνετε με την πυρηνική ενέργεια, ούτε λίγο ούτε πολύ λέτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα αντίστοιχο κίνδυνο υπαρξιακό σήμερα?
1: Κοιτάξτε, δύο υπαρξιακούς κινδύνους, κατά τη γνώμη μου, έχει σήμερα η ανθρωπότητα. Ένα είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία συνδέεται και με το γεγονός ότι ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, δημιουργεί θερμικά απόβλητα και έχουμε κλιματική αλλαγή. Η τεχνητή νοημοσύνη, ότι υποτίθεται ότι είναι μέρος του προβλήματος, δηλαδή μας βοηθάει να χειριστούμε τον πολύπλοκο κόσμο, αλλά αυξάνει την πολύπλοκότητα του κόσμου και τελικά αρχίζει και έχει τέτοιες δυνατότητες που αν δεν μπορέσουμε να τις χειριστούμε σωστά μπορεί όντως να είναι καταστροφική.
0: Α, εδώ στο χειρισμό θα έρθω τώρα. Μπορεί, έχουμε τη δυνατότητα άραγε, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί ραγδαία τα πράγματα με τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουμε όρια σε μια τέτοια τεχνολογία που εξελίσσεται και με μεγάλη ταχύτητα?
1: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να βάζουμε όρια στην επιστημονική έρευνα και στην τεχνολογική έρευνα. Εκεί που πρέπει
0: όχι,
1: να...
0: αλλά μια ρύθμιση της χρήσης, για παράδειγμα.
1: Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω. Ότι εκείνο στο οποίο πρέπει να βάλεις όρια και μάλιστα αυστηρά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι στο πώς χρησιμοποιείς αυτή την τεχνολογία και με τι ρυθμούς χρησιμοποιείς αυτήν εδώ πέρα την τεχνολογία. Έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον να υπάρχει ένα κουμπί το οποίο να το πατάς και να σταματάει ένα πράγμα. Ακόμη και αυτό το αυτονόητο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Επομένως πρέπει άμεσα να ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό ανέφερα και την πιθανή δημιουργία ενός μιας Διεθνούς Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης που θα ασχολείται με αυτά εδώ πέρα τα πράγματα.
0: Όπως η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Κάποτε ας καθίσουν τα κράτη μαζί να πούνε ότι αυτή είναι η κίνδυνη, έτσι θα ρυθμίσουμε, αυτό θα κάνουμε. Θα μπορούσαν τα πράγματα να τα πιο εύκολα προς αυτή την κατεύθυνση αν συνεργαζόταν καλύτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παλιότερα είχαν διάθεση συνεργασίας, τώρα τελευταία δεν βλέπω να είναι τόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όριμα τα προβλήματα, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε να λιμνάζουν ή να τα κοιτάμε διάφορα ή να αμελούμε, γιατί το ίδιο κάνουμε και στην κλιματική

0: και έλεγε, λέμε, έλα, δεν βαριέσαι, ας αυξηθεί και η θερμότητα κατά η θερμοκρασία της γης κατά ένα βαθμό. Δεν είναι έτσι. Τα προβλήματα είναι πιεστικά. Γιατί μπορεί να γίνουν στραβές ενέργειες οι οποίες να έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Σας λέω ένα απλό πράγμα. Φτιάχνεις ένα πολεμικό ρομπότ και αυτό εδώ πέρα από μια κακή λειτουργία, δηλαδή από ένα μπάγκο όπως λέμε στα
1: πληροφορική,
0: αρχίζει να συμπεριφέρεται αλλοπρόσωπα, να σκοτώνει φίλους στρατιώτες, να σκοτώνει πολίτες ή να μπορέσουν να το απαγάγουν κάποιοι και να το χρησιμοποιήσουν σαν όπλο. Και αυτό εδώ πέρα μάλιστα να γίνει και σε σχετικά μαζική κλίμακα, γιατί αυτά εδώ πέρα τα όπλα ήδη χρησιμοποιούνται στη μαζική κλίμακα. Δεν χρειάζεται να φανταζόμαστε μελλοντικά σενάρια. Τα σενάρια τα έχουμε μπροστά μας. Ρύθμιση δεν έχουμε μπροστά μας.
1: Αυτό.
0: Η στάθμιση των κινδύνων.
1: Και η αλήθεια είναι ότι σε όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα που αναφέρατε κι εσείς, ακόμα και στα social media, θα πω εγώ σε σχέση με τους ανήλικους, ερχόμαστε
0: ακριβώς
1: πολύ αργά. Δηλαδή, πολύ μετά. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη ήρθε νωρίτερα, ακόμα και από ό,τι το περιμένατε εσείς οι ίδιοι οι επιστήμονες. Νωρίτερα ενώ σε μια καθημερινότητα.
0: Αυτό ισχύει. Τρέχει με ρυθμούς στους οποίους δεν φανταζόμαστε. Ένα. Και δεύτερον, δουλεύουμε σε μια τεχνολογία η οποία δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς δουλεύει. Όχι μόνο εγώ. Οι ίδιοι οι μηχανικοί των εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης δουλεύουν σε συστήματα τα οποία δεν καταλαβαίνω ακριβώς.
1: Όχι, και μπήκαμε και πολύ απότομα. Δηλαδή, ήδη ξέρουμε ότι μας βοηθά στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση. Μπήκαμε πολύ απότομα σε αυτό και ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους. Δεν λέω τους κινδύνους αυτούς.
0: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, σαν παρατράγουδο αυτής εδώ πέρα της ταχείας εξέλιξης, είναι το εξής: να τα αφήσουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, να μην σκεφτόμαστε τα κείμενα να τα γράφει η τεχνητή νοημοσύνη, να συντάσσουμε σωστά ένα κείμενο, να ξεχνάμε να σκεφτόμαστε κριτικά και σε τελική ανάλυση οι μηχανές να υπερισχύσουν και να μην μπορούμε να τις ρυθμίσουμε, όχι μόνο γιατί οι μηχανές γίνονται πιο έξυπνες, αλλά γιατί εμείς γινόμαστε πιο χαζοί.
1: Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό, κύριε Πίτα, δηλαδή στο να χάσουμε μέσα από την...
0: Δεν είναι όμορφα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Μιλάμε και εισαγωγή, για παράδειγμα, της τεχνητής νοημοσύνης με τον ένα με τον άλλον τρόπο στην εκπαίδευση, χωρίς ακριβώς να έχουμε αίσθηση των κινδύνων. Πολύ ωραία, να τη χρησιμοποιήσει η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Αν όμως οδηγεί σε μια πνευματική τεμπελιά των φοιτητών και αυτοί οι φοιτητές μετά αύριο θα γίνουν επαγγελματίες, θα βγουν έξω, δεν θα μπορούν να συντάξουν σωστά έναν κώδικα, δεν μπορούν να συντάξουν σωστά ένα κείμενο, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να παραγούν νέα γνώση, δεν θα μπορούν.
1: Τη στιγμή που και αυτή την εβδομάδα στην δημόσια σφαίρα υπήρχε πολύ έντονα η συζήτηση με αφορμή και τις επιδόσεις των Ελλήνων, εγώ θα πω, δεν θα πω και των Ευρωπαίων, γιατί και εκεί τα νούμερα έχουν πέσει, οι επιδόσεις έχουν πέσει πολύ, της PISA. Δηλαδή πόσο λείπει η κριτική σκέψη, κατανόηση κειμένου, για παράδειγμα. Άρα αν αφαιθεί όλο αυτό έτσι στην τύχη του, θα χειροτερέψει.
0: Προφανώς θα χειροτερέψει και αυτό εδώ πέρα ίσως τελικά να αποδειχθεί, γιατί η σχέση αιτίου-αιτιατού δεν έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως να φανεί ότι αυτή η πτώση των επιδόσεων, τουλάχιστον στην Ευρώπη, γιατί στην Ασία είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα, να οφείλεται και στην κακή χρήση της τεχνολογίας. Καμιά φορά πάμε στο ανάποδο. Αντί να είμαστε τεχνόφοβοι, γινόμαστε τεχνολάγνοι, όχι θα βάλουμε τις έξυπνες οθόνες, όχι θα βάλουμε τώρα, θα βάλουμε τ' άλλο. Θα δίνουμε βάση δηλαδή στα εργαλεία μόρφωσης και όχι στη μόρφωση αυτή καθ' αυτή. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε παιδιά τα οποία δεν μπορούν να κάνουν μια σωστή μαθηματική σκέψη, δεν μπορούν να συντάξουν ένα κείμενο, δεν μπορούν να εκφραστούν. Όλα αυτά εδώ πέρα θα είναι μεγάλα προβλήματα τα οποία θα συναντήσουμε στο άμεσο μέλλον. Γιατί σκεφτείτε τι έγινε, για παράδειγμα, τον 5ο-6ο αιώνα με το τέλος της αρχαίας εποχής. Για άλλους λόγους τότε η αρχαία γνώση δεν αναπτύχθηκε, δεν μεταδοθεί στις καινούργιες γενιές, χάθηκε δηλαδή πρακτικά και μετά είχαμε 1000 χρόνια μεσαίωνα και σκοταδισμού. Υπάρχει ένας τέτοιος υπερπτώσεις κίνδυνος και τώρα.
1: Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση που σας ακούω πολύ προσεκτικά όλη αυτή την ώρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας. Ποιος άραγε είναι αυτός που αποφασίζει πόσο γρήγορα, για παράδειγμα, πρέπει να προχωρήσει τεχνητή νοημοσύνη? Είναι οι επιστήμονες, οι εταιρείες, είναι η έρευνα η ίδια, είναι η αγορά που πιέζει για όλο και ισχυρότερα συστήματα? Είναι ποιος? Είναι οι κυβερνήσεις?
0: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για ένα παγκόσμιο αγαθό, γιατί για τέτοιο πράγμα είναι η τεχνολογία της κινητής νοημοσύνης. Ό,τι αναπτύχθηκε σήμερα δεν αναπτύχθηκε από 2-3 εταιρείες. Είναι τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε τα τελευταία 100 χρόνια, την οποία αξιοποίησαν οι τελευταίες 4-5 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και βγάζουν τα δισεκατομμύρια κέρδη από αυτήν εδώ πέρα την ιστορία. Άρα έχουμε ένα δημόσιο αγαθό το οποίο είναι σε ιδιωτικά χέρια αυτή τη στιγμή και το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα πάρουν το επόμενο το τρισεκατομμύριο σε επενδύσεις. Παλιότερα ήταν λίγο πιο προσεκτικές, επί Biden δηλαδή. Τώρα έχουν κατά κάποιο τρόπο αυτό που θα λέγουμε στα ελληνικά ξεσαλώσει. Δεν σκέφτονται τα ρίσκα τα οποία παίρνουν, γιατί τα ρίσκα είναι τεράστια. Βλέπετε τι έγινε με την Meta και τις αγωγές εναντίον της. Θα μπορούσαμε να δούμε τέτοια πράγματα και στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν το σκέφτονται αυτή τη στιγμή. Και προχωράνε με ξέχνους ρυθμούς χωρίς να καταλαβαίνουν τα εργαλεία τους. Οι μηχανικοί οι οποίοι δουλεύουν εκεί πέρα δεν έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις από κοινωνιολογία, από ψυχολογία για να σταθμίσουν τα πράγματα σωστά. Κάποιοι από τους επικεφαλείς των εταιριών αυτών έχουν την ευρύτητα γνώσης οι άνθρωποι και καταλαβαίνουν τους κινδύνους. Και άλλες φορές τους λένε, άλλες φορές σιωπούν. Άλλοι επικεφαλείς αυτών των εταιριών δεν ενδιαφέρονται για τους κινδύνους και πάμε αυτή τη στιγμή με αυτόματο πιλότο προς μια κατάσταση η οποία έχει πραγματικά πολλούς κινδύνους.
1: Μάλιστα. Κύριε Πίτα, σίγουρα είναι μια συζήτηση που δεν είναι τελειώνει. Το ότι αν πρέπει να επιβραδύνουμε ή όχι τώρα, όπως διάβαζα ένα άρθρο από κάποιους ερευνητές, σίγουρα πρέπει να είναι μέσα στα πλάνα, έτσι όπως το θέτετε κι εσείς. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη έτσι, εκτίμηση, προσέγγιση που κάναμε σε ένα τέτοιο θέμα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Πίτας, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και καθηγητής πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο, Σάββατο, εκτάκτος, μία με δύο θα είμαστε και πάλι μαζί, εδώ, Earth News Radio. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπίδα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι σε όλους σας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια! Yeah.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιορίστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο που κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 το απόγευμα και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:25, ενώ ο διασώστης φέρει την εγκατέθεση ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμενε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένιο Λιβερίου στην Εύβοια. Είχε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και στην Φοινικιά Ηρακλείου. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να συγκρίνεται με τη σημερινή Πορτογαλία, την Ισπανία και τα Βαλκάνια και όχι με την περίοδο των μνημονίων, προειδοποιώντας ότι χωρίς αλλαγή πολιτικής η σημερινή στασιμότητα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου που στοίχησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τελετή μνήμη στο Πεντάγωνο και όχι στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός ότι είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται. Τελευταία φορά είχε παραστεί στην τελετή στο Ground Zero το 2024.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για σποραδικές καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Σήμερα λοιπόν είναι η εκπομπή της επικαιρότητας. Πολύ λίγα ενδιαφέροντα πράγματα από τα χιλιάδες που μπήκαν στο διαδίκτυο και τα πάνε χαμένα βρίσκω για να τα παρουσιάσουμε. Έχω βρει κάποια. Γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτή την εξαιρετική μουσική του Ludwig Göransson να ξεκινήσω το πρόγραμμα από την Ινδονησία.

Λοιπόν, καθώς ακούμε ένα από τα βασικά θέματα της μουσικής για την ταινία του Νόλαν, μου γράφει, σωστά τα γράφει, αλλά είμαστε σε μια άλλη εποχή. Ένας φίλος εδώ ότι για τα θέματα του κινηματογράφου τα τελευταία 10 και χρόνια, 20 θα λέγω εγώ, είναι τόσο minimal που με 2-3 νότες το πολύ, σε αντίθεση με αυτά που ακούγαμε, είπαμε, είμαστε σε έναν άλλο αιώνα, σε μια άλλη εποχή. Όταν λέω αυτό είναι πολύ καλό, το κρίνω με τα σημερινά δεδομένα. Δεν συγκρίνω αυτά με τη μουσική των μεγάλων συνδετών της δεκαετίας του 40, του 30, του 50, όλους εκείνους, και μετά του 60 και του 70. Έχουμε περάσει αλλού. Λοιπόν, τα μηνύματά σας θα έρθω να τα στείλετε με τις απόψεις, όπως αυτό που μου έστειλε ο καλός φίλος ο Θανάσης. Είδατε, πιάστηκε από κάτι και πραγματικά είχε νόημα και μου έδωσε και εμένα την αφορμή να μιλήσω. Και είχε δίκιο σε αυτό. Αν πιστεύετε ότι δεν είχε δίκιο ή εγώ δεν έχω δίκιο γιατί συμφωνώ μαζί του, να μου γράψετε γιατί. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Εκείνο που με στεναχωρεί είναι ότι βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και για αυτά. Λέω πολλοί κόσμος, τα δισεκατομμύρια. Εδώ στην Ελλάδα τα εκατομμύρια που βλέπω μέσα στο διαδίκτυο. Και με τον θάνατο αυτό του ξεχωριστού Έλληνα τραγουδιστή, θα ακούσουμε τραγούδι του στο τέλος της εκπομπής. Όλες οι ίενες έπεσαν πάνω του για να γράψουν όλα αυτά που γράφουν στο διαδίκτυο. Είτε τον γνώριζαν είτε δεν τον γνώριζαν. Φρικτά πράγματα. Ζούμε κάθε φορά που φεύγει ένας επί ζωή. Και όχι μόνο αυτό, όλα αυτά που γίνονται. Και δεν σκέφτεστε μερικά άλλα πράγματα που συμβαίνουν και θα συμβούν, εγώ δεν θα είμαι εδώ, στα παιδιά μας. Με πρώτο και καλύτερο αυτό που ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη και όπως γράφει η Λιμπερασιόν, έρχεται η στρατηγική του χάους. Αυτό που συνέβη στην Οδύσσια του διαστήματος θα συμβεί στον πλανήτη μας. Αυτό που έγινε στο δεύτερο μισό της ταινίας προς το τέλος της ταινίας. Τι έγινε με το ρομπότ. Και με άλλες ταινίες που έχουμε δει. Τα προβλέπουν. Απ' την άλλη, αυτό που ακούμε το Ελνίνιο. Επειδή έχω πάει σε αυτές τις τοποθεσίες, έχω πάθει σοκ βλέποντας με τα κύματα που δημιουργούνται τις τελευταίες εβδομάδες στον Ειρηνικό, πώς άλλαξαν οι ακτές στην Καλιφόρνια. Είναι κάτι το τρομακτικό. Γκρεμίζονται σπίτια, δεν ξέρω αν τα έχετε πάρει χαμπάρι το τι γίνεται εκεί, μεταξύ αυτών και καλλιτεχνών όπως του Νίκολας Κέιτζ, και εμείς ας ασχοληθούμε με τα πολύ έτσι αγαπημένα μας θέματα εδώ στη χώρα μας. Ο Steve Hackett και Steve Rothery κυκλοφορούν το συνεργατικό τους άλμπουμ, δύο τέρατα της προοδευτικής μουσικής. Black Sea.

Steve Hackett. Πολύ μεγάλος μουσικός. Από τα τέρατα των μουσικών της δεκαετίας 70. Από τα μεγαλύτερα ονόματα, παρόλο που δεν αναδεικνύεται μέσα στις λίστες των Ελλήνων, ας πούμε. Θεωρούν άλλους καλύτερους. Πολύ μεγάλος. Ο Δημήτρης μου γράφει για να χαρώ, έχει πάρει το CD. Πραγματικά χάρηκα που έστω πουλήθηκε ένα CD και στη χώρα μας του Steve Hackett. Οι Yellow επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ, το Time Lamb.

αγαπημένη και στην Ελλάδα, η Yellow. Αυτή η εβδομάδα όμως ένα άλμπουμ ιδιαίτερα στην Βρετανία που δημιουργεί ενδιαφέρον είναι το άλμπουμ που παρουσιάσαμε 2-3 φορές. Θα παίξουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα, τον Kasabian. Βρίσκονται στο ένατο άλμπουμ το φθινόπωρο το 2026 από τα ενδιαφέροντα συγκροτήματα αυτού του αιώνα. Kasabian και Act 3.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένιο Ευβίας. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Φωτιά και στην Φοινικιά Ηρακλείου. Επιχειρεί ένα ελικόπτερο, 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα. Την Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά από την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέα εστία έντασης εξελίσσεται στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν. Οι αντάρτες της Ιεμένης καθησυχάζουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους λογιστές στη Ρόδο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Για να δούμε μερικά από τα μηνύματα. 4-5 μηνύματα για τον Steve Hackett. Ο Κώστας από το Γαράτσι λέει ότι έχει αυτό το καταπληκτικό, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όχι μόνο του 75, το πρώτο προσωπικό του Steve Hackett, ένα αριστούργημα, ψάξτε να το ακούσετε οι νεότεροι, Voyage of Acolyte. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Ήταν από τα πρώτα που παίξαμε τότε που έφυγε από τους Genesis. Τότε ξεκινήσαμε για την εκπομπή, όπως ξέρετε. 75. Δύσκολο για το ραδιόφωνο τότε, αλλά και τώρα. Επίσης, ένας άλλος ο Θανάσης, τον είδε στο Αμβούργο και ήταν από τα καλύτερα πράγματα. Μα είπαμε, είναι ένας μουσικός ο οποίος μπαίνει στην ελίτ των μουσικών. Ένα άλλο μήνυμα που έχει στείλει εδώ ένας άλλος φίλος λέει ότι... Να το βρω γιατί φεύγουν γρήγορα τα μηνύματα. Ότι πιστεύει ότι και σήμερα βγαίνουν καλά τραγούδια και καλές ηχογραφήσεις και ότι θα αναγνωριστούν στο τέλος ή μένουν στο μέλλον. Έχω χάσει τα μηνύματα, έρχονται πολλά μηνύματα και έρχονται τα καινούρια. Δεν είπα εγώ ότι δεν βγαίνουν. Να ξεχωρίσω για μία ακόμη φορά τις απόψεις μου. Βγαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα, αξιόλογα, απλά δεν τα συγκρίνω με αυτά που ήταν σε προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά και βέβαια βγαίνουν. Εκείνο το οποίο με ενοχλεί είναι ότι δεν τους δίνει κανείς σημασία. Και αυτά τα λίγα ή τα λίγο περισσότερο καλά εξαφανίζονται. Δεν υπάρχουν. Πώς θα τα ανακαλύψουν στο μέλλον? Θα τα ανακαλύψουν 2-3 στο μέλλον. Εάν η βιομηχανία της μουσικής και η κοινωνία προχωρήσει έτσι όπως πάμε τώρα και δεν αλλάξουν τα πράγματα, κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί στο μέλλον για αυτά. Θα ασχοληθούν για τα πολύ μεγάλα ονόματα του παρελθόντος, δηλαδή Dylan, Pink Floyd, Beatles κτλ. Κανείς για αυτά τα τωρινά. Ακόμα και όταν φύγουν δηλαδή το 80 ή το 70 αυτών των 100 χρόνων, φύγουν οι γενιές που αγούν Τέλρο Σουίφτ και τα λοιπά, τελειώσαμε. Και βέβαια υπάρχουν, αλλά εντάξει. Για τα γενέθλια της εταιρείας τους, οι Lumineers ηχογράφησαν αυτό εδώ για τα 25 χρόνια της εταιρείας τους. Είναι μια συλλογή με καλλιτέχνες από την εταιρεία αυτή που γράφουν και οι Lumineers.

Να λοιπόν ένα άλλο μήνυμα από τον Χρήστο που θα μου δώσει την αφορμή να πω πάλι την άποψή μου γι' αυτό. Μου γράφει λοιπόν ο Χρήστος, ο ορμόμενος από τη μουσική του Γκόρανσον για την Οδύσσεια και τους καιρούς που περνάμε τώρα, επιτρέψτε μου την ακόλουθη παρατήρηση. Πολύ σωστή παρατήρηση και αυτό θα ακούσετε την απάντησή μου. Ο Γκόρανσον με δύο καλά μουσικά θέματα, σωστά, έχει βραβευθεί με 3 Όσκαρ. Ενώ ο Μωρικόνε με ζόρι πήρε 2. Πήρε πρώτα το τιμητικό και μετά λόγω του Ταραντίνο τον προχώρησε και πήρε και το δεύτερο. Το κανονικό δηλαδή. Αυτό αποδεικνύει το πόσο χαμηλά είναι ο συναγωνισμός τα τελευταία χρόνια. Μα και στις υποψηφιότητες των ηθοποιών. Αν δει κανείς τις ταινίες που βλέπαμε παλαιότερα, τα άλμπουμ που κυκλοφορούσαν, οι μουσικές που κυκλοφορούσαν, δεν ήξερες τι να πρωτοδιαλέξεις. Και αυτό λέω, τι βγάζουν τα άλμπουμ της χρονιάς, ποια είναι τα άλμπουμ της χρονιάς, τα 5, τα 4, τα 2 άλμπουμ. Όταν λοιπόν ήταν ο Μωρικόνη υποψήφιος που θα μπορούσε να είχε πάρει ο Όσκαρ ή τα τραγούδια του James Bond, του John Barry που τα λέω συνέχεια δεν έχουν πάρει, αν δείτε το συναγωνισμό και πόσοι συνθέτες ήταν τότε που έγραφαν καταπληκτική μουσική, έμεναν έξω από τους 5, 50. Και από τους 5 που ήταν 5 αριστουργήματα, ποιος θα πάρει, θα το έπαιρνε ένας. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι η ζωή. Το God Bless the Band είναι ένα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Courtiners. Να λοιπόν ένα συγκρότημα αυτής της του αιώνα που δεν είναι γνωστό στην όλη Ελλάδα. Είναι ένα άλμπουμ λοιπόν που έχει κομμάτια από τα 7 άλμπουμ τους με αποδοχή μεγάλη στη Βρετανία αυτή εδώ. Ακόμα ένα τραγούδι από το God Bless the Band. Courtiners.

Resident δεν είναι το ξενοδοχείο, έτσι δεν είναι ξενοδοχείο, και πάρα πολλά άλλα, και ο πρόεδρος και η πρόεδρη. President όμως είναι και ένα καινούριο metal συγκρότημα που σχηματίστηκε το 2025 στη Βρετανία. Alternative metal και ηλεκτρονικά. Το πρώτο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε και λέγεται Blood of Your Empire. Η President.

President. Ένας φίλος σε ένα κατάστημα που ψωνίζω έτσι καφέ το πρωί, σήμερα μου έλεγε εκεί το παιδί αυτό ότι έβγαλε εισιτήριο για να δείτε ότι πόσοι φανατικοί φίλοι υπάρχουν σε πολλά συγκροτήματα και ιδιαίτερα σε αυτό που θα σας πω. Έβγαλε εισιτήριο για να δει τους Stray Cats, τους θυμόσαστε, καταπληκτικοί αυτοί, τέλος, αρχές δεκαετίας του 80. Στο New Jersey, όπου θα παίξουν το Δεκέμβρη, μάλιστα στη δεύτερη σειρά, γιατί θα είναι σε θέατρο, κάνουν ήδη συναυλίες, είχαν βγει και πού βγήκαν, πού τους είδα, στο Jimmy Fallon είχαν βγει οι Stray Cats. Rock This Town και τέτοια, πολύ ωραία. Ήταν από τα αγαπημένα συγκροτήματα της εκπομπής αυτής. Έβγαλε λοιπόν εισιτήριο για να πάει μόνο γι' αυτό στο New Jersey. Είναι κανονικά εδώ και χρόνια τουρισμός μόνο για μουσική. War on Drugs, αφού μιλήσαμε για το New Jersey, εκεί κοντά, λίγο πιο πέρα, είναι η Φιλαδέλφια. Από εκεί είναι και το συγκρότημα του War on Drugs, που έχουν και αυτή μια καλή πορεία τα τελευταία χρόνια. Καινούριο από τους War on Drugs που θα ακούσουμε τώρα, Who's That?

ήταν η War on Drugs. Ξέρετε ότι στις απώλειες δεν παίζουμε μόνο αυτά που γνωρίζετε στην Ελλάδα, παίζουμε και αυτούς που εμείς ξέρουμε ότι έχουν γράψει ιστορία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έτσι έχουμε δύο απώλειες, είναι πολύ περισσότερες βέβαια, αλλά δύο που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα. Ο ένας δυστυχώς είναι ο Έλληνας τραγουδιστής από τους σημαντικούς της γενιάς του, και ο άλλος είναι ένας τραγουδιστής της δεκαετίας 50-60 στη Βρετανία που είναι εντελώς άγνωστος στην Ελλάδα, ποτέ δεν είχαν βγει δίσκοι, του Greg Douglas. Ο Greg Douglas έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη ασθένεια σε ηλικία 85 ετών. Είχε ένα νούμερο το 59 στην Βρετανία με αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Only 16, που έκανε μεγαλύτερη επιτυχία και πούλησε περισσότερο από την ερμηνεία του Sam Cooke που ήταν το τραγούδι από την Αμερική, αλλά επίσης έχει συνδεθεί και με τους Beatles, γιατί ηγήθηκε της πρώτης μεγάλης συναυλίας των Beatles. Αυτός είναι πριν από τους Beatles, τραγουδιστής του rock and roll. Έτσι λοιπόν ήταν, οι Beatles εμφανίστηκαν μαζί τους σε μία από τις πρώτες συναυλίες τους μεγάλες, αν και βέβαια η εμφάνιση των Beatles και αυτή η μουσική που ερχόταν έδωσε τέλος σε καλλιτέχνες όπως ο Greg Douglas.

σημασία. Αποχωρήσαν σχεδόν με μερικές μέρες διαφορά ο τραγουδίστης που ακούσαμε, Γκρέγκ Ντάγκλας, και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τι κρίμα. Κρίμα. Αυτά που διαβάζουμε τριγύρω είναι αειδιαστικά, δηλαδή. Πώς μπορεί ένας θάνατος να προκαλεί όλα αυτά τα σχόλια? Δεν ξέρω. Όλοι έχουν γίνει φίλοι του βασικά. Δηλαδή όλοι τον βοήθησαν, όλοι τον έκαναν, όλοι ξέρουν τη ζωή του, τα πάντα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης του διαπετρίβατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Καλό ταξίδι. Το τραγούδι είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν δίπλα μου, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, τεχνική επιμέλεια, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: ώρα είναι. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιορίστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 το απόγευμα και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:25, ενώ διασώστης φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι η μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμεινε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλί Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκη και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ήλιας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Σε εξέλιξη στο Ground Zero της Νέας Υόρκης, η παρουσία πρώην Προέδρων αλλά και του Αντιπροέδρου Τζίρι Βάνς, η τελετή μνήμης για τα 25 χρόνια από την συγκλονιστική ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Παράλληλες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο Πεντάγωνο, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, της Μελάνια Τραμπ, καθώς και στο Σάνξβιλ της Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβει η πτήση 93.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για σποραδικές καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρους, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

soul ή αλλιώς η ψυχή. Η ψυχή είναι ένα συνέστημα, μας λέει ο Βαν Μόρισον, δεν είναι το χρώμα του δερματός σου, είναι η ουσία από μέσα σου. Το σημείο όπου ξεκινούν τα πάντα.

0: άλλα πολύ ωραία λέει σε αυτούς τους στίχους ο Βαν Μόρισον για την ψυχή. Είναι λέει αυτό που έχεις περάσει και τι είναι αλήθεια για σένα. Πού πηγαίνεις, τι θα κάνεις. Μεγάλη υπόθεση η ψυχή λοιπόν και μας ήρθε στο νου και κάναμε το δικό μας συνειρμό, καθώς η ψυχή είναι όντως τα πάντα και το θέμα της ψυχής, είτε της επιβίωσης της, του τραύματός της, της σωτηρίας της, είτε της αθανασίας της, όλα αυτά τα σκεφτήκαμε γιατί είμαστε φυσικά μέσα στον αστερισμό όλης αυτής της τραγικότατης ιστορίας με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και σήμερα 11 Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία σημαδιακή και σημαδεμένη, ανεξίτηλη και αιματοβαμμένη. 11 Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά. Η ψυχή, οι ψυχές. Πάρα πολλές ψυχές στο βωμό της τρομοκρατίας, των πολέμων των ασύμμετρων, της προσπάθειας για να ξεκαθαρίσει ο πλανήτης από τα κακοποιά στοιχεία. Δεν ξέρω πώς τελικά και τι μπορεί να πει κανείς ότι πού καταλήξαμε. 25 χρόνια μετά μπορεί να μιλήσει κανείς για διδάγματα, για μηνύματα, για επίδικο. Και θα το κάνουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, τουλάχιστον θα το επιχειρήσουμε. It's a black man in broad daylight. You can shoot a black man for just walking down the street when you have the American blues. Πολλές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα σήμερα στην Αμερικανική Ήπειρο σε διάφορα σημεία τοπόσημα και πολύ χαρακτηριστικά της φοβερής εκείνης μέρας, της μαύρης εκείνης μέρας που ακόμα ο πλανήτης προσπαθεί ζαλισμένος να καταλάβει τι συνέβη. Ο πλανήτης κυρίως που αφορά το κομμάτι των Αμερικανών πολιτών ή όσων αισθάνονται Αμερικανοί. Αλλά και γενικότερα τα όσα επακολούθησαν, δεν ξέρω αν ήταν όντως η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι έγιναν πάρα πολλές μεγάλες τομές στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο πια. Η ασφάλεια έχει προπολού ταξιδέψει για αλλού, για κάποιον άλλο πλανήτη ενδεχομένως του ηλιακού μας σύμπαντος. Και γενικότερα εδώ που τα λέμε και μη σας φανεί ανίερο το που κάνω τόσο φοβερούς συνδυασμούς και πράγματα που μπορεί να μην ταιριάζουν, η ασφάλεια ή η ανασφάλεια μπορεί να κατοικοεδρεύει ακόμα και σε πολύ μικρές καθημερινές πράξεις. Όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι μια ιατρική πράξη και μπορεί να επιφέρει αυτό που όλοι σκεφτόμαστε τώρα, μπορεί να επιφέρει ακόμα και το θάνατο, και αυτό ακόμα είναι μία πράξη που από κάπου ξεκινά, κάποιος δεν έχει προσέξει, κάποιος είναι το θύμα ή τα θύματα, και όλο αυτό το πλαίσιο που τώρα η πολιτεία, γενικότερα μία πολιτεία, οι φορείς, το αρμόδιο υπουργείο ψάχνουν να βρουν το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή τους κανόνες και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, οφείλει να το έχει έτοιμο και να το τηρεί, να τηρείται, πάνω απ' όλα να τηρείται. Και μια και εμείς ακούμε American Blues, νομίζω ότι ταιριάζει εδώ να κάνουμε τη σύνδεση με την ομιλία που δίνει τώρα στο Arlington της Virginia ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: 175 να πέφτει πάνω στο κτίριο, ακριβώς εκεί που βρισκόταν το γραφείο του συζύγου της. 7 όροφους παραπάνω, ο Jimmy Bakerzizen ξάπλωσε στο χαλί δίπλα στο γραφείο του για να αποφύγει τον αποπνικτικό καπνό. Γύρω του βρίσκονταν φωτογραφίες των 5 όμορφων παιδιών του. Ήταν στο τηλέφωνο με τη σύζυγό του, την Μίριαμ, και προσεύχονταν μαζί όταν η τηλεόραση έδειξε αυτήν την φρικτή εικόνα όσων συνέβαιναν. Δεν μπορούσε να διανοηθεί η σύζυγος αυτά που έβλεπε στην τηλεόραση. Έβλεπε τον νότιο πύργο να καταραίει μαζί με τον σύζυγό της μέσα. Κι όμως συνέχιζε να παρακολουθεί και κανένας δεν πρέπει να στρέφει το βλέμμα του από τέτοιες φρικαλαιότητες. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε εκείνη τη στιγμή του ανίποτου κακού που έπληξε αυτόν τον κόσμο και που είχε ως στόχο την καταστροφή του καλού. Σήμερα το πρωί όμως θα θυμόμαστε και πώς η Αμερική αντέδρασε σε αυτό το κακό. Τις μέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου μάθαμε τι ακριβώς σημαίνει Αμερική. Μάθαμε τι σημαίνει να είμαστε Αμερικάνοι. Και μάθαμε ότι πρέπει να είμαστε ισχυροί και έξυπνοι. Και οι Αμερικάνοι έχουν βαθιά μέσα τους το καλό. Ένα καλό που μπορεί να
2: θα ξεχάσουμε ποτέ. Κατανικήσει. Πάντα θα θυμόμαστε και πάντα θα τιμούμε τη μνήμη
0: λοιπόν,
2: των...
0: Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το Arlington της Virginia, όπου αυτή την ώρα ζωντανά ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump απευθύνει ομιλία, στον Πεντάγωνο δηλαδή, 25 χρόνια από την τραγική λοιπόν και φοβερή αποφράδα εκείνη η μέρα, την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, για την οποία και εμείς μιλούσαμε και για την οποία όλοι σήμερα μιλούν και εδώ και μέρες γράφουν και σχολιάζουν, προσπαθώντας από μια κάποια χρονική απόσταση περισσότερο θα έλεγα, να δουν μέσα από τα γεγονότα και την μετέπειτα πορεία αυτών των γεγονότων. Τώρα από εκεί και πέρα πολλά μπορεί να πει κανείς για το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας και των ομιλιών του Donald Trump. Στέκεται στις ανθρώπινες ιστορίες από ό,τι καταλάβαμε, δηλαδή περισσότερο προσπαθεί να περιγράψει για πρόσωπα, για ανθρώπους που δεν ήταν οι ίδιοι θύματα αλλά είναι συγγενείς θυμάτων. Δεν πρέπει λέει να ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση και τι σημαίνει Αμερική και τι σημαίνει Αμερικανός πολίτης. Έτσι κι αλλιώς ο ίδιος τώρα είπε ότι ο Αμερικανός πολίτης ορίζει το καλό, γνωρίζει ποιο είναι το καλό και απέναντί του είναι το κακό έναντι του οποίου μάχεται. Η γνωστή θεωρία με το καλό και το κακό. Χωρίς να θέλω ούτε να υποτιμήσω ούτε να αμαυρώσω το φοβερό μήνυμα της σημερινής μέρας, της σημερινής επετείου, αλλά ναι, στην ιστορία έχουν συμβεί και πολλά άλλα γεγονότα, είτε σαν σήμερα είτε γενικά, που νομίζω ότι κάποιος μπορεί να βγάλει επίσης άλλα συμπεράσματα. Δεν είναι μόνο αυτό που περιγράφει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα που από μόνα τους αβίαστα βγαίνουν. Και το λέω αυτό και επί τη βάση του σχόλιο που έστειλε μόλις τώρα ακροατής μας, αναφερόμενος στην δολοφονία, στην ανατροπή και δολοφονία του Προέδρου της Χιλής, του Σαλβαδόρ Αλιέντε, που έγινε ακριβώς μια μέρα σαν και αυτή, το έτος 1973. Έχουν περάσει 53 χρόνια. Ο Σπύρος λέει ότι από εκείνη τη μέρα εγκαταστάθηκε στη χώρα η χούντα του Πινοτσέτ, μια από τις πιο βάρβαρες δικτατορίες. Σε κάθε περίπτωση, η δικτατορία, η τρομοκρατία, η έλλειψη, όπως είπαμε, ασφάλειας, ελευθερίας, δημοκρατίας, ισότητας, ελεύθερης βούλησης και έκφρασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι καταδικαστές. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει, δεν συγκρίνονται η μία περίπτωση με την άλλη. Όποτε συμβαίνουν, όπου και αν συμβαίνουν, είναι οι εκτροπές αυτές, πολύ απλά, εκτροπές από την κανονικότητα, από την ομαλότητα. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό σημαίνει μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Στο Earth Echo επίσης μπορείτε να μας παρακολουθείτε είτε ζωντανά είτε on demand οποιαδήποτε μέρα της ώρας ή της νύχτας. Είναι το ραδιόφωνο μας. Έχουμε ήδη φτάσει στην Παρασκευή εσίως αυτής της πρώτης εβδομάδας κατά την οποία μπήκε σε εφαρμογή και το νέο φθινοπορεινό πρόγραμμα ή της νέας σεζόν, της νέας, του νέου κύκλου του προγράμματος του Earth News Radio από τη Δευτέρα και μετά. Θα παραμείνουμε μέχρι τις 6 εδώ παρέα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και σας καλωσορίζω και πάλι.

0: επικαιρότητα εννοείται ότι προχωρά ακάθεκτη και εντός και εκτός των τυχών, εσωτερική και εξωτερική. Είμαστε όμως όλοι, είναι η αλήθεια, ακόμα σοκαρισμένοι και νομίζω ότι θα παραμείνουμε για πολύ καιρό. Και είναι αυτό το πάνδημο που έλεγα και χθες, κυρίες και κύριοι, για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, επειδή ήταν από ό,τι φαίνεται και παραμένει, θα είναι πάντα εξαιρετικά αγαπητός. Ένα σπουδαίο κεφάλαιο στο είδος της μουσικής του, αλλά και της μουσικής που άγγιζε και αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον το όλο το χαρακτηριστικό αυτής της υπόθεσης, ότι δηλαδή ο κόσμος έχει ταυτιστεί με τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του. Και έχει ανοίξει μια ολόκληρη τώρα βεντάλια, ο ασκός του αιώλου στην κυριολεξία, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτού του είδους τα ιατρία, οι κλινικές, στον ιδιωτικό τομέα, τι ακριβώς γίνεται με κάποιες πολύ σημαντικές, πολύ σοβαρές επεμβάσεις. Μάθαμε και την πλασμαφαίρεση, μάθαμε και την αναγεννητική ιατρική, μάθαμε και τις άδειες και τις μη άδειες λειτουργίας. Και τώρα μιλάμε από εδώ και πέρα για ένα πολύ μακρύ δρόμο νομικό που πρόκειται να, ποινικό δηλαδή, που πρόκειται να λάβει χώρα, καθώς μαθαίνω ότι και οι συγγενείς θα ζητήσουν αναβάθμιση της κατηγορίας, του κατηγορητηρίου για τους δύο γιατρούς. Πάμε να τα συζητήσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, ποια είναι τα νεότερα έτσι κατά κάποιο τρόπο σε τίτλους, με τον συνάδελφο Γιώργο Κοβό, που παρακολουθεί την υπόθεση, όχι μόνος του βέβαια, αλλά είναι πολύ συχνά στα σημεία του ρεπορτάζ γύρω από την υπόθεση αυτή. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Καταρχάς, όπως είπες, μάθαμε την πλασμαφαίρεση, μάθαμε την αναγεννητική ιατρική. Όμως, να δούμε αν θα επιστρέψουμε και σε κάτι που ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια και που είναι γενικότερα ένα κοινό μυστικό, ότι πολλά τέτοια ιατρία λειτουργούν με μαύρο χρήμα. Εισπράττουν μαύρο χρήμα. Και να δούμε αν τελικά αυτό θα ήταν και μια καλή αρχή να αρχίσει μία μάχη, καλά ναι, λέω, εναντίον ναι. Της, αυτού του είδους φοροδιαφυγής. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πολλές περιπτώσεις τέτοιων ιατρίων που εκμεταλλεύονται κόσμο από τη μία και από την άλλη, εισπράττουν καθαρά μαύρο χρήμα.
0: Βεβαίως. Πολύ σωστά το θέτεις. Είναι και αυτή η παράμετρος πάρα πολύ σοβαρή. Δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτό το τρομερό περιστατικό με ένα τόσο διάσημο και αγαπημένο πρόσωπο για να βγουν στην επιφάνεια πράγματα που εγώ νομίζω ότι όλοι τα γνωρίζουμε τελικά, Γιώργο. Όλοι έχουμε κάποιους γνωστούς ή έχουμε απευθυνθεί. Πώς να σου το πω, δυστυχώς είναι ένα πλαίσιο λειτουργίας όπως πάρα πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Τώρα το έχουμε βάλει με το λέμε για τα ιατρικά. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα που διαφεύγουν του νόμιμου. Είναι στα όρια της παρανομίας, έτσι. Είτε χωρίς άδεια, είτε με μία άδεια που υπάρχει αλλά δεν έχει, ξέρω εγώ, ποτέ ελεγχθεί κλπ.
1: Όπως και να το κάνουμε, ο άνθρωπος είναι πάντα ευάλωτος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για φοβίες, για να πάλι που νιώθει με το πέρασμα του χρόνου. Mm-hmm. Κοιτάζουν οι άνθρωποι να πιαστούν από κάπου, να διατηρήσουν την εικόνα τους, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για καλλιτέχνες, αν πρόκειται για ανθρώπους που εξωτερική τους εικόνα είναι μέρος της δουλειάς τους.
0: Θεμητό, δεν είναι. Όχι μόνο καλλιτέχνες. Πολύ καλά ξέρεις ότι και κοινοί θνητοί, να το πω έτσι, δηλαδή πολίτες, άνθρωποι ανάμεσά μας που ενδιαφέρονται για την εικόνα τους, κάνουν διάφορα πράγματα. Μέχρι εκεί είναι θεμητό αν μπορούν είτε να τα πληρώσουν, είτε να τα υποστηρίξουν, είτε οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, ναι. Τώρα, Γιώργο, για να μην σε καθυστερώ πολύ, γιατί μαζί μπορούμε να συζητήσουμε και να περιγράψουμε πάρα πολλά πράγματα, θέλω να μας πεις αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι, πού βρισκόμαστε νομικά.
1: Νομικά, λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Λίγη ώρα νωρίτερα, περίπου στις 4:20, έφτασε εδώ το ζευγάρι των γιατρών, προερχόμενο από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, από όπου πέρασαν πρώτα από τον εισαγγελέα και στη συνέχεια τους παρέπεψε στον ανακριτή με την κατηγορία της... Συγγνώμη, διέφυγε η...
0: Της θανατηφόρας έκθεσης, νομίζω.
1: Θανατηφόρας
0: έκθεσης. Θανατηφόρας έκθεση. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάρα πολύ σοβαρή έτσι κι αλλιώς. Πολύ βαριά κατηγορία έτσι κι αλλιώς.
1: Ακούργημα.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα, από τον ανακριτή, έφυγαν με προθεσμία για μέχρι και τη Δευτέρα στη μία ώρα το μεσημέρι, οπότε και θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί για να απολογηθούν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ, έχουν επιστρέψει εδώ στην Υποδιέθεση Ασφαλείας Αθηνών, όπου παραμένουν κρατούμενοι. και όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον προς το παρόν, αυτό φαίνεται ότι θα παραμείνουν εδώ μέχρι και την Δευτέρα που θα ξαναφύγουν για να περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν φαίνεται να έχουν κάποιο επισκεπτήριο ή κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με όσους ανθρώπους έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε από το τμήμα εδώ, δεν μας έχουν μεταφέρει ότι κάποιος γενικό τους πρόσωπο, ίσως κάποιο από τα τρία τους παιδιά ή κάτι τέτοιο, ήρθε για επισκεπτήριο. Σίγουρα έχει έρθει όμως ο δικηγόρος τους. Από εκεί και πέρα, περισσότερες πληροφορίες που μπορέσαμε να συλλέξουμε λένε ότι κυρίως αυτή την ιατρική πράξη φαίνεται να την έκανε στο ιατρείο, να την εκτελούσε η σύζυγος του ιατρού.
0: Ναι.
1: Βέβαια όμως αυτό δεν είναι κάτι που αφαιρεί οποιαδήποτε ευθύνη από τον ίδιο τον γιατρό, δεδομένου ότι το ιατρείο το ίδιο είναι στο όνομα του γιατρού. Εκείνος έχει την ευθύνη της λειτουργίας.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα πληροφορίες μας λένε ότι και οι μεταξύ τους σχέσεις δεν ήταν καλές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συχνά ήταν μάρτυρες εντάσεων μέσα στο ιατρείο. Εντάσεων μεταξύ των δύο γιατρών εννοώ.
0: Μάλιστα. Θέλεις να πεις επομένως ότι διαφαίνεται, τώρα με πολύ επιφύλαξη το λέμε, ότι μπορεί να προσπαθήσει ακόμα και το ζευγάρι να τα ρίξει ο ένας τον άλλο. Κάπως έτσι καταλαβαίνω. Γιατί κάτι τέτοιο
1: δεν
0: βλέπω να κυκλοφορεί.
1: Ναι. Απλά μεταφέρω τα στοιχεία που έχω μέχρι στιγμής.
0: Τα στοιχεία είναι ότι ήταν απόν ο γιατρός και την όλη διαδικασία την έκανε, την εφήρμοζε η σύζυγός του. Δεν την αναφέρω ως γιατρό γιατί δεν ξέρω αν είναι. Οπότε
1: κοίταξε,
0: γι' αυτό είμαι επιφυλακτική.
1: Σίγουρα συστηνόταν ως γυναικολόγος.
0: Ναι, ως τι συστηνόταν, εντάξει,
1: από
0: καταλαβαίνω.
1: Από εκεί και πέρα το ότι είναι απόφυτος ιατρικής, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε, ότι είναι απόφυτος, δεν έχει ειδικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μένει να αποσαφινιστεί.
0: Μάλιστα,
1: Γιώργο. Τελικά έχει την ειδικότητα του γυναικολόγου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν την είχε, δεν είχε καμία ειδικότητα. Και από την άλλη, ναι, ο γιατρός έλειπε εκείνη την ώρα από το ιατρείο.
0: Έτσι λένε οι πληροφορίες οι τελευταίες, ότι το επικαλέστηκε και πάλι, ότι έλειπε, είχε πάει για φαγητό.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι, ναι.
1: Συμφωνώ και είναι αποδεκτό. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι έλειπε κάθε φορά που γινόταν μια τέτοια ιατρική πράξη στο ιατρείο του.
0: Mm-hmm. Δύσκολο
1: όχι,
0: να το πιστέψουμε.
1: Και δεν μπορεί να δηλώσει και άγνοια για το τι γινόταν στο ιατρείο
0: τι
1: του.
0: Τι λες τώρα. Πολύ, πολύ σοβαρά όλα αυτά. Η δικαιοσύνη εννοείται ότι έχει το λόγο. Βλέπω ότι υπάρχει μια παραπάνω σπουδή και είναι πολύ λογικό, Γιώργο, και υπό το βάρος της κοινής γνώμης, με την έννοια ότι η λειτουργία της δικαιοσύνης, είτε της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε της επίσημης πολιτείας, δεν λειτουργούν έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ νοπό και πολύ σοβαρό όλο αυτό που έχει γίνει. Σε αυτή
1: και
0: τη
1: θα
0: φάση...
1: πρέπει κάποια στιγμή οποιοσδήποτε γιατρός, σεβόμαστε ότι το ιατρικό λειτουργήμα έχει και την ιδιότητα του επαγγέλματος. Είναι και επάγγελμα. Ο κάθε γιατρός καλείται να επιβιώσει από αυτό που κάνει. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Όμως θα πρέπει να λειτουργεί πρώτα με βάση τη συνείδησή του.
0: Να είσαι
1: αυτό
0: καλά.
1: Αυτό θεωρώ ότι ισχύει για όλους τους επαγγελματίες κοινωνίας, αλλά πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπινες ζωές.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Κοβός, ο συνάδελφός μας εδώ, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, με το ρεπορτάζ το τελευταίο. Και το ακόμα πιο τελευταίο είναι αυτό που έχετε ακούσει βέβαια από το μεσημέρι και μετά, ότι το πόρισμα της ιατροδικαστικής νεκροτομής, δηλαδή της διενέργειας νεκροτομής νεκροψίας, μιλάει για απροσδιόριστα αίτια θανάτου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι 2 κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Παράλληλες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στους τόπους των επιθέσεων. Στο Πεντάγωνο, ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη γυναίκα του Μελάνια. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

ελπίζω με αυτό το τραγούδι να σας δημιουργούμε έτσι λίγο μια κατάσταση ηρεμίας. Γιατί μαθαίνουμε ότι ειδικά οι οδηγοί αντιμετωπίζεται πολύ μεγάλες δυσκολίες σε αρκετούς οδικούς άξονες εδώ στην Αττική, ειδικά από τις 4.30 το απόγευμα και μετά, στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, αλλά και στο κέντρο.

Τώρα για μηνύματα, πολλά μηνύματα βλέπω στο Viber και σας ευχαριστώ για αυτά. Ο Μιχάλης, καλό απόγευμα λέει, καλή έρευνα στα θέματα που έχει για σήμερα. Μένουμε εδώ μέχρι τις 6 και όχι μόνο. Έτσι, το και όχι μόνο ήταν καταπληκτικό, ολόφρεσκο, καινούριο και πολύ δυνατό το πρόγραμμα του Air News Radio. Είναι πολύ λογικό να το λέτε και σας ευχαριστούμε.

Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Παρασκευή, επιτέλους καταφέρνουμε και μιλάμε και επικοινωνούμε όχι μόνο με σένα, με πολύ πιο μεγαλύτερη άνεση σε ό,τι αφορά εννοώ τα υπόλοιπα εδώ του COVID, και ελπίζω έτσι να παραμείνουμε, γιατί όχι τίποτα άλλο, γίνομαι και εγώ κουραστική για σας, αλλά δεν το ευχαριστιέμαι κιόλας. Δεν ευχαριστιέμαι την επικοινωνία μας, τις συνεντεύξεις μας, την ομιλία, τη μουσική, τα πάντα. Όλα όσα υπάρχουν συνθέτουν ένα ραδιόφωνο, ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ναι, το ξεκίνημα σου άρεσε με το soul του Morrison, έτσι, και εμένα. Σε ευχαριστώ. Ο Angel λέει, γνωρίζουμε πώς έπεσαν με το πείραμα, λέει, της επαγωγής. Αναφέρεσαι στους δίδυμους πύργους και με εκρηκτικά το τρίτο κτίριο τον γκρέμισαν λόγω της καταστροφής του από την επαγωγή. Ναι, όλα αυτά έγιναν τότε, θυμάμαι, και για πολλά χρόνια ακόμα. Τρομερές αναλύσεις από όλους τους ειδικούς, και φυσικά δεν θα ξεχάσω και την δημοσιογραφική στιγμή, γιατί είναι η πρώτα, ξέρετε, νιώθεις το σοκ ως άνθρωπος, δεν το πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, και τότε δεν είχε ανακαλυφθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, και ύστερα βέβαια δημοσιογραφικά τρέχεις και δεν φτάνεις. Μετά ακολούθησαν όλα τα άλλα γεγονότα, ο Σάμπα Μιν Λάντεν, μηνύματα ηχογραφημένα, σπηλιές, καταδιώξεις, ο πόλεμος στο Αφγανιστάν. Δηλαδή πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια. Ο Ιωάννης λέει, καλησπέρα, καλή εκπομπή, ευχαριστώ, πολύ χαίρομαι όταν σας ακούω. Δυστυχώς ήταν πολύ κρίμα αυτό που συνέβη με τον Μαζονάκη. Ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Με την άσχημη συγκυρία, ίσως ο ολιστικός και κβαντικός κατήφορος των επαγγελματιών υγείας να σταματήσει να εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και τις ανάγκες του. Θοδωρής, καλησπέρα, αξιότιμη κυρία Καραγιάννη. Έχοντας πέσει θύμα απάτης από ιδιωτικό κέντρο υγείας, απλά ο Θεός να μας φυλάει από την πλειοψηφία των ιδιωτικών κέντρων. Πρωταρχικός του σκοπός είναι πρώτα η οικονόμα το λέτε, με κάθε τρόπο. Σας ευχαριστώ, Θοδωρής, από την ξεχωριστή Ικαρία. Την καλησπέρα μου. Η Ευδοξία, περίπου στο ίδιο κλίμα κινείται, δεν ξέρω αν είναι σωστά γραμμένο, δεν την έχω ακούσει ποτέ, Ευδοξία μου, αυτή την ειδικότητα, φυσικοπαθηρικός. Εάν υπάρχει, δεν ανήκει στην ιατρική, υπάρχει μια κυρία στα social με πολλούς ακολούθους, λέει, μοιράζει πολλές γνώσεις και φυσικά φορώντας την ιατρική ποδιά κτλ. Δεν το γνωρίζω καθόλου, παρόλο που τα ψάχνω και εγώ πολύ, από μια δική μου έτσι μανία και έμονη, πραγματικά δεν έχω ακούσει ποτέ την ειδικότητα αυτή, την ιδιότητα αυτή, φυσικοπαθηρικός, σε καμία περίπτωση. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, μπορούμε να πούμε ότι χωρίς να δαιμονοποιούμε και ξαφνικά να στοχοποιούμε ή να βάζουμε στο καλάθι όλα μαζί, είτε τα ιδιωτικά κέντρα υγείας, είτε τέτοιες κλινικές, είτε οτιδήποτε, και κάποιους τομείς της ιατρικής που προσφέρουν πραγματική βοήθεια, μην τα κάνουμε όλα τώρα ίσιωμα που λέμε και τα καταργήσουμε όλα, δεν το γνωρίζω. Απλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί υπάρχει η γνωστή λέξη σαρλατάν. Η Άννα, καλό απόγευμα, Έλενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκφραση αγάπης, και εγώ το ίδιο, και σας στέλνω την αγάπη μου. Λέω να πάμε σε αυτό το τραγούδι. Η Βίβια Νικολοπούλου τώρα, η Χαρά Γιαννοπούλου νωρίτερα στον ήχο, και φυσικά η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή.

0: 6 παρά 20 ώρα και όπως σας είπα νωρίτερα θα έχουμε μία συζήτηση λοιπόν για τα 25 χρόνια μετά. Υπάρχουν διδάγματα, υπάρχει επίδικο. Τι κερδίσαμε, τι κέρδισε η ανθρωπότητα, αν μπορεί να το πει κανείς, το κέρδισε μετά από αυτή την τεράστια καταστροφή, μετά από αυτόν τον όλεθρο και το χαμό τόσων χιλιάδων ψυχών. Μια και με την ψυχή ξεκινήσαμε την εκπομπή. Τι αποκομίσαμε λοιπόν, για να πω το σημαντικό, το σωστότερο ρήμα, μέσα σε αυτό το τέταρτο του αιώνα από εκείνη την επίθεση που άλλαξε τον κόσμο. Αν φανταστείτε, διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο που έλεγε ότι νέοι που αποφυτούν σήμερα από τα πανεπιστήμια δεν είχαν καν γεννηθεί. Θα ζητήσω λοιπόν τη βοήθεια και την παρουσία του κυρίου Αλέξανδρου Σκούρα, που είναι σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας και έχει την ειδίκευσή του, την κατεύθυνσή του προς τα αμερικανικά θέματα, όπως γνωρίζουμε, όπως γνωρίζω εγώ, δεν ξέρω αν ισχύει. Κύριε Σκούρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έχω την τύχη να είμαι από τους λίγους Έλληνες και Αμερικάνους, γιατί έχω και τη διπλή ιδιότητα αυτή, που έχω δουλέψει σε προεδρική εκστρατεία στις ΗΠΑ το 2012 και ασχολούμαι αρκετά με το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ.
0: Βεβαίως, δεν είστε τυχαία εδώ και θα θέλαμε έτσι λίγο και την δική σας, αν θέλετε, και επιστημονική αλλά και βιωματική, γιατί όχι, γνώμη για αυτό το τέταρτο του αιώνα, για την Αμερική, πώς διήνυσε αυτά τα χρόνια και αν πράγματι άλλαξε γενικότερα το μέλλον της Δύσης, αν διακυβεύεται, να τα βάλω λίγο όλα μαζί όπως τα σκέφτομαι, και αν σήμερα η Αμερική έχει ένα πρόσωπο που έχει διαμορφωθεί εν πολλής από εκείνη την φοβερή επίθεση.
1: Ξέρετε, ο κόσμος όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν βάλουμε το 2001 ως ορόσημο, μοιάζει περισσότερο με τον κόσμο του και τις Ηνωμένες Πολιτείες του 1976 παρά με το 2026. Δηλαδή 25 χρόνια πριν ήταν πιο αναγνωρίσιμες, έμοιαζαν περισσότερο με το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά 25 χρόνια μετά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, για να το καταλάβω, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Το 2026 σας θυμίζει το 1976?
1: Όχι, το αντίθετο λέω. Ότι η Αμερική το 2001 μοιάζει περισσότερο με αυτή του 1976 παρά με αυτή του 2026.
0: Ναι.
1: 25 χρόνια πριν δηλαδή, παρά 25 χρόνια μετά.
0: Μάλιστα.
1: Στα χρόνια που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει άρδιν και έχουν αλλάξει και τον κόσμο μας μαζί. Και σε μεγάλο βαθμό η πρωταρχική αιτία αυτής της μεταστροφής, είτε είναι για καλό είτε είναι για κακό, οι απόψεις δίστανται σε αυτό, ξεκινούν από την 11η Σεπτεμβρίου. Ήταν μια μέρα η οποία άλλαξε τον κόσμο, άλλαξε τους συσχετισμούς άμυνας, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι πόλεμοι, άλλαξε τις ατομικές ελευθερίες που έχουν οι πολίτες στις δυτικές χώρες. Αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα, γίνονται οι πόλεμοι. Άλλαξε τις ατομικές ελευθερίες που έχουν οι πολίτες στις δυτικές χώρες.

0: Περάσαμε αυτό, πάμε παραπέρα. Αλλά από ό,τι λέτε, διεισδύει μέσα στις επόμενες γενιές και στις επόμενες χρονιές της Αμερικής.
1: Διεισδύει και για να γίνει αντιληπτό αυτό, να μην το αφήσω αφηρημένο και να το πούμε ως έτσι μια γυναική διαπίστωση.
0: Ναι, ναι.
1: Το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, ας το πάρουμε αυτό για παράδειγμα. Ανά 2-3 χρόνια θα έχετε ακούσει και εσείς και οι ακροατές ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται συνέχεια ένα debate για το αν θα αυξήσουν το χρέος, αν θα χρηματοδοτηθεί η άμυνα κτλ. Το κύριο πράγμα που μένει να χρηματοδοτηθεί και γίνονται αυτά τα debates στο Κογκρέσο για να δουν αν θα συνεχίσει η χρηματοδότηση του κράτους είναι το νομοσχέδιο, το National Defense Authorization Act, το οποίο ξεκίνησε στα χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου προκειμένου να εξασφαλίσει την άμυνα των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, οι επιπτώσεις εκείνης της ημέρας, της αποφράδας εκείνης της ημέρας, είναι αισθητές σε όλο το φάσμα της Αμερικανικής κοινωνίας. Και είναι πραγματικά, εντάξει, περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε, όλοι θυμόμασταν που ήμασταν όταν μάθαμε για την τρομοκρατική επίθεση που σκότωσε χιλιάδες αθώους ανθρώπους εκείνη τη μέρα στη Νέα Υόρκη. Αλλά ακόμα και σήμερα, ακούμε, είπατε προηγουμένως, και είναι μια φοβερή διαπίστωση ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο και δεν ζούσαν τότε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όμως τις συνέπειες εκείνης της ημέρας τις ζουν καθημερινά.
0: Ζουν τις συνέπειες, όχι το γεγονός. Πολύ σημαντικό, όντως σοβαρό. Επιτρέψτε μου να πω και μην θεωρήσετε ότι το κατεβάζω σε επίπεδο, αλλά θα το πω. Γιατί κυκλοφορεί στο μυαλό μου και ίσως και σε πολλούς από τους ακροατές μας το μυαλό. Δεν έβαλε όμως μυαλό. Εννοώ, υπάρχει.
1: Μιλάτε για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σοβούν πόλεμοι, ενεργά μέτωπα. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να πω ότι. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει στραφεί προς ένα είδος υπηρέτησης της ειρήνης. Αυτό βέβαια υποστήριξαν όλοι οι πρόεδροι από εκεί και μετά, και ο Νιν και ο κύριος Τραμπ. Αυτό λέει, ότι εγώ είμαι ο άνθρωπος που υποστηρίζει την ειρήνη προσπαθώντας να τερματίσω τους πολέμους. Αλλά εμείς οι απλοί άνθρωποι που ζούμε σε αυτό το πλανήτη υποκείμεθα στις συνέπειες ανοιχτών ενεργών μετώπων παντού.
1: Αυτό ίσχυε πάντα στον κόσμο. Έτσι, μεγάλες δυνάμεις πάντοτε επηρεάζουν τις υπόλοιπες και την καθημερινότητα των πολιτών σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στις ίδιες τους τις χώρες. Θα είχα μια μικρή αντίρρηση στο εάν έχει μάθει κάτι. Η άμεση αντίδραση των ΗΠΑ, αναμενόμενα τότε,
0: ναι,
1: με ανοιχτή ακόμα την πληγή, ήταν οι χερσαίες επεμβάσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ,
0: ναι,
1: κατά σειρά. Από τότε έχουμε δει όμως μια μεταστροφή μακριά από τις χερσαίες επεμβάσεις. Δηλαδή, και αυτό που βλέπουμε τώρα, δεν βλέπουμε το λεγόμενο boots on the ground που λένε στις ΗΠΑ. Δηλαδή, στρατιώτες να προελάβουν, ας πούμε, σε ξένα εδάφη. Έχει αλλάξει η προσέγγιση των ΗΠΑ ως προς αυτό σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη πλευρά, έχει αλλάξει τελείως και ο τρόπος με τον οποίο έχει οργανωθεί η αντιμετώπιση των ΗΠΑ προς τις μη φύλλα προσκύμενες χώρες. Έτσι. Είναι ένα τελείως διαφορετικό διπλωματικό επίπεδο, με τελείως διαφορετικό επίπεδο γνώσης των εχθρών ή των ενδυνάμει εχθρών. Δαπανώνται τεράστια ποσά κάθε χρόνο στην αντιτρομοκρατία. Οι ατομικές ελευθερίες και το απόρριτο, ας πούμε, του διαδικτύου κτλ. Εάν συζητάμε για το θέμα της παρακολούθησης και τα λοιπά, έχει αλλάξει όχι μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά από όλο τον κόσμο. Η πληροφορία δηλαδή διαχέεται πολύ πιο γρήγορα και πολύ σχεδόν αυτόματα και μηχανικά.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει αλλάξει ο τρόπος του παιχνιδιού, να το πούμε, αν δεν θα το έλεγα παιχνίδι, αλλά
0: ναι,
1: ο τρόπος που διεξάγεται ο
0: αντιτρομοκρατικός αγώνας. Του μείγματος πολιτικής, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Αυτό που, αν θέλετε, έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ έχει αρχίσει και εδραιώνεται μία συγκεκριμένη σχολή σκέψης, ας πούμε. Δεν λέω ότι έχει γίνει πλειοψηφική, αλλά είναι αρκετά πιο δυνατή η φωνή της,
0: ναι,
1: η οποία εξηγεί, ο τρόπος με τον οποίο εξηγούν το τι έγινε και κυρίως το γιατί η Αμερική δέχτηκε αυτή

0: την επίθεση. Υπήρχε πάντοτε η σχολή σκέψης που έλεγε, που μιλούσε για το λεγόμενο blowback, ότι δηλαδή οι άνθρωποι που στόχευσαν τις ΗΠΑ το έκαναν αυτό ως αντίπεινα για την παρουσία των ΗΠΑ, είτε την έμεση είτε την άμεση, στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Και δεν είχε να κάνει με το ότι οι τζιχαντιστές εποφθαλμιούσαν ή μισούσαν την Αμερική για την ελευθερία της. Αυτό είναι μια...
1: αυθαίρετη.
0: Δεν είναι αυθαίρετη. Συνάδει και με το ερώτημα που μου κάνατε για το αν έβαλα μυαλό. Γιατί οι άνθρωποι που λένε ότι δεν είχε μυαλό η Αμερική τότε, είτε είναι οι ίδιοι που υποστήριξαν αυτή τη θέση. Και γι' αυτό το αναφέρω. Είναι μια θέση που εγώ δεν την ασπάζομαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλλά
0: αυτό που παρατηρώ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και το πολιτικό διάλογο στα δεξιά, στην δεξιά της των ΗΠΑ και στην άκρα αριστερά σαν πολιτικά κινήματα στις ΗΠΑ, είναι μια άποψη η οποία λαμβάνει περισσότερη δημοφιλία από ό,τι είχε σίγουρα την πρώτη δεκαετία μετά την αποφράδα ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο το καταγράφω από μια ενδιαφέρουσα έτσι μεταστροφή κλίματος και αντιμετώπισης του ζητήματος. Δεν θεωρώ ότι απαραίτητα είναι πιο ψύχρεμη ή πιο λογική, αλλά επειδή καταγράφεται στο δημόσιο διάλογο αυτή η προσέγγιση, εκφράζεται, για να σας δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα, εκφράζεται πολιτικά με τον λεγόμενο απομονωτισμό ή την απεμπλοκή των ΗΠΑ από τον ηγεμονικό της ρόλο στη διεθνή τάξη.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, αυτό είχα και εγώ στο νου μου, και για να μην παρεξηγηθώ, δεν αναφέρομαι στον αμερικανικό λαό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο ασκούνται πολιτικές και από τα μεγάλα, και πώς επηρεάζουν τα μεγάλα think tanks αυτού του τύπου που λέτε κι εσείς.
0: Ναι,
1: υπάρχει ένας, δηλαδή τώρα θα λέγαμε ότι η Αμερική έχει γίνει πιο εσωστρεφής, υπάρχει ένας απομονωτισμός.
0: Η τάση του απομονωτισμού είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν πριν από 10 και 15 χρόνια, σίγουρα.
1: Μάλιστα.
0: Και αν θέλετε και συγκεκριμένα, ας πούμε, μια τέτοια παρεμφερή στάση εκφράζει και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance εντός της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή, σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα, όποτε πρόκειται ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει μια παρεμβατική κίνηση, είτε αυτή είναι στο Ιράν είτε αλλού, ο J.D. Vance είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να το αποτρέψει, να το καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, αλλά και με τις ίδιες τις τοποθετήσεις του. Ο Vance δείχνει ότι έχει μια πιο είναι πιο μεγαλύτερος υπέρμαχος του απομονωτισμού, ας πούμε, από ότι θα είχαμε συνηθίσει, έτσι, από το λεγόμενο establishment της αμερικανικής πολιτικής.
1: Και σίγουρα, κύριε Σκούρα, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι ο πλανήτης εννοείται ότι χρειάζεται μια δυνατή, εύρωστη, ανθυρή Αμερική, όπως και για τις μεγάλες χώρες και δυνάμεις το ευχόμαστε. Δεν είναι ωραία καμία παρακμή, καμία υποχώρηση που μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είτε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, είτε και για άλλους λόγους. Οπότε τώρα είμαστε έτσι κι αλλιώς σε ένα μεταβατικό στάδιο, από ό,τι καταλαβαίνω, και για την ίδια την Αμερική, που αντανακλά αυτό και στις υπόλοιπες χώρες, και στις χώρες της Ευρώπης και στις χώρες του κόλπου.
0: Ναι, εγώ, επειδή αναφέρατε τη λέξη, δεν λέω ότι το είπατε, απλά να μην το αφήσω να εωρείται, ας πούμε, στα ραδιοκύματα. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι η Αμερική παρακμάζει αυτή την περίοδο. Δεν θεωρώ ότι βρίσκεται σε περίοδο παρακμής. Έχει μια λαϊκιστική ροπή στην διακυβέρνησή της. Έχει έναν αναθεωρητισμό σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες και το status quo που είχε δημιουργηθεί μετά την πτώση του τείχους και του σιδηρού παραπετάσματος, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι δείγμα παρακμής. Από την άλλη πλευρά, θα συμφωνήσω μαζί σας απολύτως ότι μια δυνατή, εύρωστη και, εγώ θα το πω ανοιχτά, πιστή φιλελεύθερες δημοκρατικές αρχές της Αμερική είναι ευλογία για τον υπόλοιπο πλανήτη. Όποτε περνάει η περίοδο που αυτές οι αρχές και οι αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της, όλος ο κόσμος είναι καλύτερος. γίνεται καλύτερος.
1: Ναι.
0: Όσο απομακρύνεται από αυτό, τόσο πιο πολύ δυσκολεύουν τα πράγματα για όλους μας.
1: Έτσι είναι και σας ευχαριστώ για αυτό το επιμήθειο. Έτσι κι αλλιώς μπορούσαμε να κάνουμε πολύ αναλυτικότερη συζήτηση, τόσο είναι ο χρόνος μας και μας βοηθήσατε πολύ. Και θα συμφωνήσω στο τελευταίο πάρα πολύ, επειδή είναι γεγονός. Δεν είναι κάτι που μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια γνώμη, είναι αδιαφυσβήτητο. Οι αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης. Να είστε καλά, κύριε Σκούρα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Εμένα, παιδιά, ο Γιώργος Μαζονάκης γενικά μου άρεσε. Δεν θα το περιμένατε ότι θα το έλεγα, και όμως και μου άρεσε και μου αρέσει. Και αυτό αποδεικνύεται πόσο καλός τραγουδιστής ήταν και παραμένει, λέω, είναι, από το πώς απέδιδε τραγούδια άλλων.

Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η τελευταία πράξη του δράματος ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι θα παιχτεί στη γενέτειρά του, την Νίκαια, τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεση βρισκόταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά όταν ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιόριστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών αποφάσισε ομόφωνα το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κινεί επίσης τη διαδικασία για ενδεχόμενη αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε. Είχε προηγηθεί αυτοψία στο χώρο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα στην Έτωλο Καρνανία. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Χαΐας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο Πεντάγωνο τίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, την ώρα που στο Ground Zero της Νέας Υόρκης ήταν σε εξέλιξη η κύρια τελετή παρουσία πρώην αντιπροέδρων και του J.T. Vance. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέθεσε τη σημερινή αμερικανική στρατιωτική πολιτική με την απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους επιβάτες της πτήσης 93 που επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές πριν αυτό συντριβεί στην Πενσιλβάνια. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι εντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Στις 28 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός, αύριο ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για σποραδικές καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι με έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Σήμερα Παρασκευή, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, ένα παράθυρο στη σχολική χρονιά. Μετά τον αγιασμό από Δευτέρα, βουρ στα θρανία.

Εδώ είμαστε λοιπόν με απολύτω σχετικό στο Earth News Radio 105,8 με Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, στο ηχητικό θρανείο της εκπομπής, στο επικοινωνιακό μουσικό θρανείο της εκπομπής η Μαριάτζελα Μεταλλινού, στο δημοσιογραφικό θρανείο της εκπομπής η Λουίζα Μαρα... Ναι, καλά το είπα, κάτι πήγα να χαλάσω. Μαραβελάκι, ναι, κάτι θυμόμουνα. Είναι αυτό την πρώτη μέρα στο σχολείο, ξέρεις, τα παιδιά μέχρι αυτό, η κυρία καμιά φορά, ο κύριος μπερδεύει τα ονόματα των παιδιών, γιατί συνήθως η Λουίζα είναι καλή μαθητρία, καθόταν στο πρώτο θρανείο, τώρα έκατσε ένα πιο πίσω και μπερδεύτηκα. Λέω, η Μαρία Σφυρόερα που είναι, παιδιά, λέει απουσιολόγος, την έχουμε βάλει στα δημοσιογραφικά, γενικών καθηκόντων, στο τελευταίο θρανείο και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εμείς το θέλουμε, αλλά πρέπει να το θέλετε κι εσείς. Αυτό είναι σαν το ταγκό, ας το πούμε, με έναν τρόπο. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Στην τάξη δεν επιτρέπονται τα κινητά και τα τηλέφωνα, αλλά το δικό μας, επειδή είναι ραδιοφωνικό μάθημα, κάνουμε κάποιες εξαιρέσεις. Μπορείτε και στο Viber, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, χρειάζονται δύο λέξεις για να μπείτε στη δική μας διεύθυνση Earth News, μία αφήνετε κενό, radio δύο λέξεις και στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα νωρίς ξεκινήσατε. Ίσως έχετε καταλάβει, και πρέπει να σας το ομολογήσω, είναι δική μου ευθύνη, ότι τα πολλά μηνύματα που έρχονται μετά τις παρά 20 παρατέταρτο, επειδή έχουμε συνήθως τη συνέντευξή μας και τα λοιπά, είναι τα πιο αδικημένα της εκπομπής, με δική μου ευθύνη όμως, έτσι. Χθες για παράδειγμα, επειδή ήρθαν μαζεμένα, κάτι έκανε παιχνίδια το Wi-Fi και ήρθαν, ναι, το Wi-Fi, ναι, χαϊδευτικά τώρα, αφού αγκαλιά κοιμόμαστε με το Wi-Fi, τι να πούμε. Λοιπόν, μου έκανε κάτι παιχνίδια το Wi-Fi και ήρθαν στο Messenger καθυστερημένα όλα τα μηνύματα και είχε εξαιρετικά μηνύματα και δεν τα συμπεριέλαβα στην εκπομπή και θα κάνω ό,τι μπορώ τώρα στο ξεκίνημα. Αν θέλετε να στείλετε κι εσείς για να σας αδικήσω και να μην τα διαβάσω, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Και αμέπως, αμέργων, πριν πω οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτή είναι μια βαριά ημέρα, είναι η αλήθεια, να πάω νωρίς. Ο Μιχάλης το στείλε αυτό, ναι. Μου έγραψε χθες ότι πηγαίνω πολλά χρόνια, εδώ 40 χρόνια πηγαίνω στη ΔΕΘ. Φέτος λέει πολύ τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν έχω ήδη γνώση για να μπορώ να το ή να το επικυρώσω ή να το αμφισβητήσω. Είχε μερικά πολύ ωραία περίπτερα πάντως. Το δικό μας της ΕΡΤ, περάσατε να το δείτε για παράδειγμα, που έχουμε κάνει μια ωραία προσαρμογή στους ψηφιακούς δέκτες για να ακούτε τα ραδιόφωνα. Δεν ξέρω, πάντως αυτό μου στείλε ο Μιχάλης, αυτό είπα και εγώ. Ο Κωνσταντίνος ήταν το καλύτερο χθεσινό. Έχω προπολών ετών πιστεί ότι τα αρχικά ΔΕΘ σημαίνουν διαρκής επαγγελία θαυμάτων, σχολιάζοντας τον ιδιαίτερο πολιτικό χαρακτήρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας που με ρώταγε χθες πόσο έχει το εισιτήριο για Σελήνη, εξαρτάται από την εταιρεία. Αν θες όμως, μπορεί να πας τσάμπα με μια ωραία φεγγαροκαντάδα στην αγαπημένη σου. Θα σε πάω, αγάπη μου, στο φεγγάρι να τραγουδείς και ένα Fly me to the moon και τα λοιπά. Αυτό είναι δωρεάν. Τώρα τα άλλα θα ρωτήσω να μάθω, άμα θέλεις λεπτομέρειες. Ο Γιώργος: α, θα ήθελα να μας διαφωτίσετε περισσότερο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το περιστατικό με τον Μητροπολίτη Κοζάνης και τους δύο μαθητές. Σε πολύ λίγο θα το κάνουμε. Θα περιμένεις πολύ λίγο, αγαπητέ Γιώργο. Η Αλεξάνδρα δεν είναι κάτι για να το σχολιάσουμε, αλλά την αδίκησα χθες. Λοιπόν... τι μέρα και αυτή, Παρασκευή. Εντάξει, ωραίο παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, αλλά τι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Πριν πάμε στο πολύ μεγάλο,
γεγονός. Ένα τέταρτο του αιώνα έχει περάσει, παιδιά. Λοιπόν, σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου του 1973, είχαμε πραξικόπημα στη Χιλή. Τότε ο Αουγκούστο Πινοσέτ, ο στρατηγός, ανέτρεψε τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Μεγάλη περιπέτεια. Τι πέρασαν κι αυτοί. Ήταν 2011, παιδιά, 11 Σεπτεμβρίου, ο τότε Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, μας είχε μια έκπληξη. Μας ανακοίνωσε την επιβολή ειδικού τέλους στην ακίνητη περιουσία που θα αφορά χτισμένη επιφάνεια. Αυτή η έκτακτη εισφορά ονομάστηκε έμφυα. Θα έχει διετή διάρκεια, μας είπε το 2011. Άρα τώρα πόσο έχουμε, Vivian, 2013. Αφού έχουμε ακόμα έμφυα και θα έχει διετή διάρκεια, είμαστε ακόμα στο 2013. Θα μου πεις, όλοι οι επόμενοι, δεν λέω εγώ. Δηλαδή ήταν μια ιδέα που φαίνεται άρεσε σε όλους. Αλλά έτσι μας είχαν πει τότε. Δύο χρονάκια γιατί ζορίζεται το κράτος. Ναι. Και τώρα δεν είναι 13, μάλλον, τι για να δω, όχι, 2026, τώρα το είδα και εγώ, γιατί μπερδεύτηκα. Θα είχε διετή διάρκεια και θα την εισέπρε το κράτος μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Πριν περάσουμε όμως τα άλλα δυσάρεστα, να πούμε και ένα χρόνια πολλά στο ανθυρό όνομα που γιορτάζει σήμερα, γιατί σήμερα γιορτάζει η Ευανθία.

0: καρδιά.
1: Να χαίρεσαι το όνομά σου, Ευάνθια. Να έχεις χρόνια πολλά και χρόνια καλά. Και όχι, μην σε μπερδεύουν οι διάφοροι απίθανοι στο ραδιόφωνο. Δεν είναι το 2013, είναι το 2026.

0: Αυτή όμως είναι πραγματικά μια μέρα σημαδεμένη και στο χρόνο και στον τόπο. Ήταν το 2001. 25 χρόνια πριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από τον αέρα. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο ένα άλλο στο Πεντάγωνο και ένα άλλο σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση επιτέθηκαν οι επιβάτες τους τρομοκράτες και έτσι δεν βρήκε τον στόχο του. Εκεί στους δίδυμους πύργους πέφτει το πρώτο αεροσκάφος. Καταλαβαίνετε, γίνεται ο πανικός, φαντάζονται ότι έχει γίνει κάποιο λάθος οτιδήποτε, και 18 λεπτά μετά πέφτει και το δεύτερο, και τότε καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι μια επίθεση τρομοκρατική. Αυτό το τραγούδι, το Only Time, είναι ίσως το τραγούδι που ταυτίστηκε περισσότερο συναισθηματικά με τις πρώτες μέρες μετά την επίθεση. Κυκλοφορούσε από το 2000 βέβαια, αλλά χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά αφιερώματα μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Γνώρισε νέα τεράστια επιτυχία και η έννοια διέθεσε τα έσοδα από την επανακυκλοφορία του για τις οικογένειες των πυροσβεστών που είχαν χάσει εκεί τη ζωή τους. Στο σημείο 0, για άλλη μια χρονιά, ο πρόεδρος Τραμπ δεν πήγε, έστειλε αντιπρόσωπό του, γιατί ήθιστε να πηγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο σημείο 0, στο zero point, αλλά να μην μιλάει, να γίνονται όλες οι άλλες ομιλίες και απλώς να παρευρίσκεται. Αυτό δεν το αντέχει ο κύριος Τραμπ και έτσι ούτε πέρυσι πήγε. Κάνει μια δική του στο Πεντάγωνο που μιλάει αυτός και λέει πόσους πολέμους έχει σταματήσει, δεν λέει πόσους έχει ξεκινήσει, και βγάζει τα αποθυμένα του, γιατί δεν μπορούσε να πάει εκεί και να στέκεται σιωπηλός μπροστά στη μεγάλη οδύνη. Επειδή είμαστε ραδιόφωνο και δεν είμαστε και όποιο ραδιόφωνο, είμαστε το πρώτο ενημερωτικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το Earth News Radio 105,8, να θυμηθούμε κάτι ραδιοφωνικό από εκείνη την εποχή, ότι μετά τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, η Clear Channel, ο γιγαντίος τότε όμιλος αμερικανικών ραδιοφωνικών σταθμών, κυκλοφόρησε εσωτερικό υπόμνημα με μαύρη λίστα τραγουδιών, που έλεγε, ας πούμε, δεν θα παίξετε τον AC/DC το Highway to Hell γιατί κάνει άσχημους συνειρμούς, δεν θα παίξετε το Jet Airliner της Steve Miller Band, δεν θα παίξετε το Living on a Jet Plane από Peter Paul and Mary, δεν θα παίξετε το Another One Bites the Dust από τους Queen. Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος, ήταν 160 τραγούδια που τα κυκλοφόρησε και είπε στα ραδιόφωνά της, αυτά δεν θα τα παίζουμε τα τραγούδια. Οι αθεόφοβοι στη λίστα των σε εισαγωγικά απαγορευμένων τραγουδιών είχαν βάλει και το New York του Σινάτρα, ρε παιδιά, εντάξει. Δηλαδή είπαμε, πρέπει να προσέχεις, δεν μπορείς να βάλεις κάτι, αλλά το New York, το What a Wonderful World του Louis Armstrong ήταν στα κομμένα. Ναι, και είναι, λέει, πολύ αισιόδοξο. Δεν μπορεί να βάζουμε εμείς ότι ο κόσμος και τα λοιπά, αφού έχει... Καλά, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι συνειρμούς. Ούτε το Imagine του Lennon δεν έπαιζαν. Ήτανε κομμένο, παιδιά. Λοιπόν, μας... ρώτησε χθες φίλος ακροατής, νομίζω διάβασα πριν και το μήνυμα, για να δω, ο Γιώργος, ναι, αν ξέρουμε περισσότερα για αυτή την ιστορία με τον Μητροπολίτη Κοζάνης και Σερβίων, που σύμφωνα με καταγγελίες πάντα μάλωσε ένα 11χρονο παιδί γιατί είχε μακριά μαλλιά πιασμένα σε κοτσίδα. Αυτό εμένα με εξέπληξε, γιατί οι Μητροπολίτες έχουν κοτσίδα, έχουν μακρύ μαλλί, είναι παράδοση. Γιατί στο παιδί, ίσα ίσα, μπορεί να ετοιμάζεται το παιδί από τώρα να γίνει ιερωμένος, θα το χαλάσουμε. Και το άλλο, λέει, το μάλλον γιατί φοράγε παλιά παπούτσια. Έχω μια εντύπωση εγώ, αλλά δεν τα ξέρω καλά αυτά, ότι ο Θεός του της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, είναι ο Θεός της αγάπης, είναι ο Θεός των φτωχών, είναι ο Θεός των καταφρονεμένων, δεν είναι ο Θεός του χρηματιστηρίου. Ίσα ίσα που όταν κάποιος, ένα παιδί φοράει παλιά παπούτσια, κανονικά, νομίζω σε άλλες εκκλησίες γίνεται, φροντίζουν να του πάρουν και ένα ζευγάρι παπούτσια για να μην νιώθει άνετα, όχι να το μαλώσουν γιατί φόρεσε αυτά τα παπούτσια στην εκκλησία. Επειδή όμως το ρεπορτάζ γίνεται πάντα εκεί, παρακαλέσαμε τη Δέσποινα Μαραντίδου, τη συνάδελφο από την ΕΡΤ Κοζάνης, να μας πει δύο πράγματα για αυτή την ιστορία και αν έχουμε και κάποια αντίδραση από τη Μητρόπολη. Γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί αν αυτές τις καταγγελίες, ξέρετε, μπορεί να είναι και ανυπόστατες. Δεν βγήκε μια ανακοίνωση να πει τι είναι αυτά που λέτε. Η Δέσποινα τα ξέρει όλα πολύ καλά. Καλό σου απόγευμα, Δέσποινα, καλώς ήρθες.
1: Καλό απόγευμα, καλώς σε βρήκα, Αντρέα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Βέβαια δεν είναι και πολύ ευχάριστο.
0: Εσύ βάζεις τα καλά σου παπούτσια. Εντάξει, τα καλά μας βάζουμε όταν πάμε εκκλησία, αλλά άμα δεν έχουμε πάρει καινούργια καλά παπούτσια, θα πάμε με αυτά που έχουμε. Δηλαδή ο Χριστός, άσε που ο Χριστός και μακριά μαλλιά. Άλλο αυτό.
1: Και δεν φορούσε και παπούτσια.
0: Ναι, άμπραβ, γιατί αυτό το έχω επικαλεστεί παιδιόθεν στο σχολείο, τότε σε εμάς δεν γινόταν με τίποτα. Και όταν μου είπε ο θεολόγος ότι εσύ που είσαι καλός, αλλά με αυτά τα... Λέω, μα ο κύριος ημών μακριά μαλλιά είχε. Και αυτός τουλάχιστον χαμογέλασε με το εξαιρετικό μου επιχείρημα. Ήταν ένας εξαίρετος, γλυκύτατος άνθρωπος και δεν με έβγαλε από την τάξη. Μου κάνει εντύπωση. Ποιες είναι αυτές οι, τι λένε αυτές οι καταγγελίες για τον
1: Η αλήθεια είναι, Αντρέα μου, ότι γίνανε αναφορές, δηλαδή έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι καταγγελίες που αφορούν στη συμπεριφορά του Μητροπολίτη Σεβέν και Κοζάνης απέναντι σε αυτά τα δύο παιδιά, γιατί είναι δύο τα παιδιά, όπως
0: μάλιστα.
1: Προκαλούν τη συζήτηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον Μητροπολίτη βεβαίως να βγάζει λόγο στο βήμα και να μας εκπλήσει σε κάποιες των περιπτώσεων, mm-hmm. κυρίως για τον ντύσιμο των νεαρών κοριτσιών,
0: Ντάξει.
1: για τις μητέρες κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του παιδιού. Μιλούμε για ένα διπλανό χωριό, τα Πετρανά, μια τοπική κοινότητα όπου και γιόρταζε η εκκλησία, όπου και τα δύο παιδιά εμπλέκονται με την εκκλησία.
0: Ναι, δηλαδή, μα έμαθα ότι είναι και παιδιά που είναι της εκκλησίας, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Φέρεται λοιπόν ο Μητροπολίτης να έκανε παρατήρηση στα δύο ανήλικα, το ένα για τα μαλλιά τα οποία... Ναι. Είχε κοτσίδα και το άλλο για τα παπούτσια, όχι όμως γιατί ήταν παλιά τα παπούτσια.
0: Τι είχαν.
1: Γιατί είναι αυτή η μόδα των παιδιών που τα ξέρουν όλοι όσοι έχουν τα παιδιά στην ηλικία. Η υπεποίθηση του Μητροπολίτη είναι όταν θα πηγαίνει κάποιος στην εκκλησία να φοράει τα καλά του.
0: Α, να μην ήταν αθλητικό δηλαδή. Κάτι τα ήτανε παπούτσια. Μα και εσύ ρε
1: λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εμάς δεν μας εκπλήσει. Εγώ όμως δεν το άφησα εκεί γιατί πάντα.
0: Είχαμε απάντηση από τη Μητρόπολη, γιατί έχουμε δύο λεπτά μόνο, Δέσποινα, δυστυχώς.
1: Δευτερόλεπτα, δεν θα σας καθυστερήσω.
0: Όχι, δεν μας καθυστερείς, μας ενημερώνεις.
1: Η Μητρόπολη κάνει λόγο για περισμηνία των λεγόμενων του Μητροπολίτη.
0: Σύμφωνα
1: με την πλευρά του, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο χώρο του ιερού, σε προσωπικό επίπεδο και όχι στο πλαίσιο δημόσιου λόγου.
0: Δεν τα εξέθεσε, δηλαδή ήταν νουθεσία προς τα παιδιά, μάλιστα.
1: Μπράβο, διευκρίνησε ότι η συζήτηση αφορούσε την παρουσία του παιδιού στο ιερό και την εμφάνισή του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σε κάνω γιατί θέλησε να κρατά να γίνει παπαδόπεδο αυτό τα μικρά παιδιά
0: ίσα,
1: που
0: ίσα.
1: Συμμετέχουν
0: με μακρύ, με κοτσίδα θα ήταν και ασορτή.
1: Αυτό είναι αλήθεια και το άλλο που δόθηκε όπως ανέφερα και εγώ στο γεγονός ότι πάμε στην εκκλησία με τα καλά μας. Η Μητρόπολη κάνει λόγο για παρανόηση από την πλευρά της μητέρας και όσων ασχολήθηκαν με το περιστατικό. Υπόθηκαν σε προσωπικό, ξαναλέμε, συζήτηση με τα παιδιά και όχι ενώπιον εκκλησιάσματος. Πήρε δημοσιότητα όμως μετά τις αναφορές γενικό προσάπων και όλοι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που εξέφρασε τη διαφωνία του για τον τρόπο με τον οποίο.
0: Ένα ζευγάρι λουστρίνια για το παιδί με τα παπούτσια, γιατί το άλλο δεν να τα κόβει τα μαλλιά, αλλά να του το επισημάνεται του Μητροπολίτη.
1: Ούτε η κουρά.
0: Ναι, δεν είναι, γιατί μπορεί το παιδί να έχει βλέψεις και θέλει από τώρα.
1: Να ετοιμάζεται.
0: Ίσως δεν το σκέφτηκε ο Μητροπολίτης.
1: Πιθανότατα, Αντρέα μου.
0: Θα του το πει εσύ, Δέσποινα, και
1: πει.
0: Είσαι και Δέσποινα, δεν μπορεί να με σε ακούσει, εδώ δεν είναι τυχαία τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Δέσποινα Μαραντίδου.
1: Καλησπέρα μου, την καλησπέρα.
0: Γεια σου, γεια, γεια. Κάνα μήνα τώρα φώτισε από το Χελιδόνι, μου προτείνει τραγούδια και κυρίως αυτό και τον έχω αμελήσει τελείως. Παρασκευή τελειώνει η εβδομάδα για το χελιδόνι του Εύρου αυτό το τραγούδι.

0: Αγροτική ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα Ετωλοακαρνανίας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε εξέλιξη και στην Φλόκα Αχαΐας. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

μπορώ να αποδεχθώ την ωραία, πώς να το πω, την επιφημία της Βίβια Νικολοπούλου που μου είπε έγραψες, γιατί δεν έγραψα εγώ, έγραψε ο Τόμι Σο, ενώντας το τραγούδι το είπε η Βίβιαν. Σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε αυτός ο Αμερικανός κιθαρίστας, αλλά τραγουδούσε κιόλας. Εδώ νομίζω τα βασικά φωνητικά είναι δικά του. Δικό του είναι και το μαντολινάκι, αυτό το υπέροχο όμως που δίνει το στίγμα του τραγουδιού. Ο Τόμι Ρόλαντ Σο, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1953 στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα. Από το 1976 μέχρι το 1983 ήταν μέλος των Sticks.

0: Λοιπόν, για να μην λέω, γιατί αύριο δεν μπορώ να πω αυτά που μου στείλατε χθες και δεν είδα. Αύριο είναι Σάββατο, το Σαββατοκύριακο ζούμε χωριστά ραδιοφωνικά, όπως καλά γνωρίζετε, και θα συναντηθούμε Δευτέρα, άρα να καλύψουμε. Η Πέπη μου στείλε δύο υπέροχες φωτογραφίες το πρωί στη Φωκίωνος Νέγρη. Λέει, τα παιδιά παίζουν με σημαίες της ΑΕΚ. Και είναι και αυτό το κοριτσάκι το πιο μικρό με το κίτρινο φορεματάκι και την κίτρινη... Καλά, είναι παιδιά, είναι υπέροχο. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα παιδάκια δεν χρειάζεται να είσαι ΑΕΚτζής, ό,τι σημαία και να κρατάει ένα παιδάκι, αλλά εδώ με ασορτή κίτρινο φουστανάκι, κίτρινη σημαία, ΑΕΚ πρωταθλητές... Θα τα ακούει τώρα στη γραμμή που είναι ο Επιτρόπου και θα λέει πω, πω. Α, ο Καϊμάς, ναι, χθες ήταν ο Επιτρόπου που εγώ νόμιζα ότι είναι ο Καϊμάς. Ποιος έχει γενέθλια? Σοβαρά, παιδιά. Και δεν ήρθε από εδώ να φέρει τρεις τούρτες, πέντε γλυκά και θα τον υποδεχτούμε σε πολύ λίγο. Κάτσε να πάμε γρήγορα στα δικά σας. Πήγαινε να αγοράσεις ένα, δεν ξέρω, νομίζω ακόμα και στα σιδηροπολία. Θες τσεκούρι να κόψεις ξύλα, Κώστα μου, πήγαινε να πάρεις ένα. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Χθες δεν σε άκουσα και το μετάνιωσα. Βλέπεις, είδα Αστέρας Τρίπολης Άρης και αντί να χαρούν τα αυτάκια μου από τις μουσικές σου, πονέσαν τα ματάκια μου. Γιατί το έχουμε το ερτέκο πρώτα απ' όλα, Μίτσο μου? Μετά το παιχνίδι βάζεις και ακούς την εκπομπή. Ανεβαίνουν αφθορή και παραχρήμα οι εκπομπές. Εντάξει, τώρα και που λες πονέσαν τα ματάκια μου στο κύπελο. Βάζει και άλλους παίκτες, είναι και αυτό το υποχρεωτικό με τους δύο νεαρούς και ο Άρης θέλει ακόμα, έχει πάρει πολύ κόσμο. Δεν είναι εύκολο να ρολάρει. Δεν ήταν τόσο κακό πάντως το παιχνίδι. Θα μου πεις, όλα να το βλέπεις, πώς να το πω τώρα, έτσι από απόσταση, και άλλο να είσαι οπαδός της μιας ομάδας. Αυτό έχεις δίκιο. Ο Γιάννης που μας ενημέρωσε ότι γεννήθηκε ο Τόμι Σότον Στίξ, σε μήνυμα που έστειλε νωρίτερα και τώρα το ακούσαμε. Ευχαριστούμε, Γιάννη, και άλλα μας έχει στείλει. Νομίζω και Μόμπι θα προλάβω. Ο άλλος Γιάννης. Σήμερα θα το διαβάσω το μήνυμα, γιατί έχει Α, πώς του μηνός είναι, παιδιά? 11. Α, είναι για το άλλο Σάββατο, κάτσε ρε. Ρε Σιγιάννη, το στέλνεις εδώ και δύο εβδομάδες για την εκδήλωση, θα γίνει το άλλο Σάββατο. Δεν διαβάζω τίποτα μέχρι να έρθει η άλλη Παρασκευή. Ο Μιχάλης, καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Η Χρύσα έστειλε μια φωτογραφία που ταιριάζει με τα αθλητικά σε λίγο. Είναι μια γελιογραφία μάλλον. Έχει δύο δοκάρια, ένα νηστό αράχνης. Κρέμονται δύο αράχνες και λέει μία στην άλλη, φύγε γρήγορα, χτυπάει φάουλο Μαρίν. Γιατί έστειλε την μπάλα, αυτό που λέμε στο γάμα. Είναι στην ποδοσφαιρική αργό, ότι εκείνο ιστός της αράχνης. Ο Σπύρος, σαν σήμερα πριν 25 χρόνια, διεξάγεται τη μεγαλύτερη επιχείρηση προβοκάτσιας, ή αλλιώς false flag operation, όπως λένε οι Αμερικανοί που ξέρουν από αυτά. Ο Nick the Kid, που συνδέθηκε απλώς και πήρε και το ευχαριστήριο μήνυμα από το Earth News, δεν έχει στείλει όμως κάποιο μήνυμα. Ο Γιώργος, από Ανδρέα Παπανδρέου καθιερώθηκε το ΦΠΑ, και ο πατήρ Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση υποσχέθηκε την κατάργησή του μόλις γίνει κυβέρνηση. Α, γι' αυτό δεν έχουμε ούτε ΦΠΑ πια, ούτε έμφυα, που κι αυτόν θα τον καταργούσε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Βενιζέλος τον έφερε για 2 χρόνια. 11 με 26, 2 χρόνια. Κάτι έχει γίνει με τα μαθηματικά μου. Έχω και αρχίζει το σχολείο από Δευτέρα. Θα πω, κύριε, κύριε ή κυρία, κυρία, δεν ξέρω ποιος θα μας κάνει μαθηματικά. Θέλω να μάθετε μερικά βασικά στην πρόσθεση και την αφαίρεση, γιατί τα έχω μπερδεμένα. Πώς 11 και 2 κάνει 26? Άμα μου το λύσετε αυτό το μαθηματικό πρόβλημα, θα σας κατεβάσω υποψήφιες εκλογές να δώσετε πακέτα παροχών. Και ο Angel, για να δούμε, αυτό είναι νωρίτερα, για μας είναι πάλι. Γνωρίζουμε ότι έπεσαν με το πείραμα της επαγωγής και με κρηκτικά. Καλά, εντάξει, εντάξει. Τέλος πάντων, κάτι άλλο θέλει να πει που δεν θέλω τώρα, γιατί δεν μπορώ να το αποκωδικοποιήσω. Πάντως μου επισημαίνει ότι έχω παρεκκλησιαστικό χιούμορ. Θα το πάρω για καλό τώρα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Χρόνια πολλά σε σένα. Γεια σου Δημήτρη, καλόχρονος, πολύχρονος. Πάντα να μας ενημερώνεις και να σε έχουμε εδώ παρέα, συντροφιά, αλλά και ενημερωτικό στήλο της εκπομπής. Πόσα κλείνεις, τα 32, 3, εκεί κοντά είσαι.
2: 52.
0: Έλα μωρέ, 25 θα λες. Επειδή έχουμε, τα έχουμε πλέξει με τα νούμερα εδώ, με τους έμφυες και αυτά, απλώς πάει μπροστά το 2, μετά το 5, τώρα ποιος ξέρει, άμα είναι ανάλογα τι σύστημα παίζει ο προπονητής. Παίζει το 2, 5, 3.
2: Είναι και παίζει μέσα τη Αλάνα.
0: Σωστό, σωστό. Για, χθες είχαμε εντάξει την ισοπαλία στην Τρίπολη, ο Αστέρας με τον Άρη. Και είχαμε και το εξαναβολής Παναθηναϊκός και Κηφισιά. Φωνάζουν οι Κηφισιώτες για
2: δεν
0: το πέναλτι. Ήταν κολλητό το χέρι, αλλά νομίζω ότι το γκολ που δεν μέτρησε του τα μπόρδα. Καλά, δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε μια τεχνολογία γραμμής. Έσκασε πολύ μέσα. Όχι κοντά στη γραμμή, αλλά θα μου πεις αυτό άμα δεν
2: κοίταξε,
0: έχεις...
2: Το βασικό, από όλα αυτά θα συμφωνήσω απόλυτα ότι θα πρέπει η Super League να δώσει ένα ποσό, τόσα χρήματα έχουν δώσει και να έχουν καλούς παίκτες και ακριβούς παίκτες, έστω και μεγάλες ομάδες, να το αγοράσουν.
0: Καλά, είναι πολύ ακριβό αυτό το πράγμα.
2: Λέω, εγώ, να έχει ένα εκατομμύριο.
0: Τόσο πολύ. Αυτό δύο αισθητήρες θέλει εσύ, Δημήτρη.
2: Εγώ λέω και τόσο να έχει. Είναι άλλο το αγοράσουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Άλλο το αγοράσουμε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Που λένε ότι είμαστε μεγάλες ομάδες και παίζουμε Ευρώπη και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Ωραία. Δείξτε το καλό πρόσωπο στις υπόλοιπες ομάδες.
0: Πάντως μέχρι να πάρουμε το σούπερ, να αγοράσουμε δύο σένσορες, το βάζει στα δύο σημειάκια.
2: Ναι, ναι.
0: Και χτυπάει. Όταν η μπάλα περάσει. Ναι, απλά πράγματα. Ακούς μπιμ, θα χτυπάει στο ρολόι του διαιτητή. Έχω τέτοιο σύστημα εγώ, ρε Δημήτρη. Όχι τώρα.
2: Για το χέρι πάντως, αν θα μιλήσουμε με διαιτητές, που τώρα είναι παλέμαχοι, έτσι βετεράνοι, οι περισσότεροι είναι ότι καλώς.
0: Ναι, το λένε, αλλά ήταν κολλητό. Και αν δεν χτύπαγε στο χέρι, θα χτύπαγε στο σώμα.
2: Με το κολλητό χέρι όμως, ούτε μπορεί να βάλεις γκολ, ούτε μπορεί να αποκρούσεις γκολ.
0: Δεν απέκρουσε.
2: Απέκρουσε.
0: Πήγε η μπάλα, μα ήταν το σώμα, το αφήνε πάνω στο σώμα. Αποκλείεται να περάσει από εκεί. Τέλος πάντων τώρα, δεν πειράζει.
2: Εγώ τι λέω, ότι από χτες το βράδυ ξεκίνησε η μία πλευρά του Παναθηναϊκού.
0: Γι' αυτό σε βάζω, να λέει για το... Για τη γραμμή, να λένε γι' αυτό. Εγώ άκουσα και μια τρίτη. Λέει καλά, ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει ποτέ με αντίπαλο με 11 παίχτες. Γιατί άκου, κοίτα σύμπτωση τώρα, γιατί αυτό είναι συγκυρία.
2: Ναι,
0: και ήταν δεύτερη κίτρινη η κάρτα που έδειξε στον παίχτη Κηφισιάς ο διαιτητής. Αλλά είναι τρία παιχνίδια που ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού έχει παίχτη που αποβάλλεται. Κοίταξε να δεις. Άμα σε θέλει η μοίρα.
2: Καλό γραφείο τύπου του Παναθηναϊκού. Καλούς επιθετικούς ο Παναθηναϊκός.
0: Και δεν αντέχουν οι αντίπαλοι. Μπράβο. Μόνο έτσι μπορούν να μας κόψουν εμάς με φάουλ. Μπράβο, ρε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, αύριο, πάλι αύριο το Σουκούρα. Δηλαδή, συνεχίζεται με καλά παιχνιδάκια.
0: Δηλαδή,
2: το Ολυμπιακό Σόφι για πολλούς λόγους είναι ενδιαφέρουσα να μετρήσει. Και
0: επειδή
2: όχι είναι καλός, αλλά και ο Ολυμπιακός. Πλέον με νέο προπονητή.
0: Με τον ολόφρεσκο προπονητή.
2: Ερωτηματικό, ναι. Ηρακλής Ατρόμητος, νομίζω είναι ωραίο παιχνιδάκι.
0: Βέβαια.
2: Καλαμάτα Βόλος. Και εδώ η Καλαμάτα.
0: Αύριο και αυτό.
2: Όχι, αυτά τα δύο που το συγγνώμη, έχεις δίκιο.
0: Τα δύο είναι το
2: Σαββάτο. Ολυμπιακός Ηρακλής, θα τη λέω γηπεδούχη, είναι Σάββατο. Και πάμε Κυριακή.
0: Μάλιστα.
2: Καλαμάτα Βόλος.
0: Ναι.
2: Νομίζω ωραίο παιχνίδι. Αστέρα Τσάεκ. ΑΕΚ, γράντε φαβορί, αλλά έχω έναν μικρό αστερίσκο. Θέλω να δω γενικότερα. Πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ πλέον, συνήθως δεν γίνεται πάντα.
0: Στην ένταση αυτή και αν θα είναι...
2: Με κάποιος λίγκ, μπράβο.
0: Κάτσε να
2: μετά...
0: κρατηθώ όπως έκανε με την Κηφισιά, ναι.
2: Ναι,
0: και νομίζω εγώ ότι θα ξεκινήσει και με πάνω κάτω την ίδια ενδεκάδα. Αυτή την αίσθηση έχω. Και μετά θα κάνει αλλαγές.
2: Αυτό δεν το ξέρω, αλλά λέω αυτό θα έλεγε είτε ήταν Ολυμπιακός, είτε η ΑΕΚ, είτε ο Παναθηναϊκός, το ίδιο θα έλεγα έτσι.
0: Αφού σκίσαμε στην Ευρώπη, μήπως είμαστε snob όταν παίζουμε εδώ, γιατί είναι ένα θέμα αυτό.
2: Γιατί
0: κουρασμένοι, δεν έχουν προλάβει.
2: Και το μυαλό πρέπει, κατάλαβες αυτό
0: περισσότερο. Το snob είναι στο μυαλό, Δημήτρη.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πες το snob.
0: Πρέπει να αντιμετωπίσεις τον Αστέρα με το σεβασμό που θα έδειχνε στη Μπάγκερ. Αλλιώς δεν γίνεται.
2: Ναι. Γιατί μετά έχουμε στη Λεωφόρο και η Φυσικά Λεβαδιακός.
0: Μάλιστα.
2: Ντερμπάρα στην Τούμπα Πάου Κάρης.
0: Εδώ ο Μίτσος, ο φίλος της εκπομπής, θα έχει ταχυπαλμίες. Ναι.
2: Ο ηττημένος, όχι λόγω του ντέρμπι, λόγω γενικότερα της κατάστασης, αν θα έχει θέμα ή όχι.
0: Δεν θα μπορεί να πάει στην καφετέρια να πάρει το καφεδάκι.
2: Όχι, όχι, μιλάω για τον πάγκο.
0: Ναι.
2: Για τον πάγκο,
0: α,
2: μιλάω,
0: ναι. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Και μετά το βραδάκι, έχουμε ντέρμπι κορυφής, έχει δάφερη τύχη,
0: ναι.
2: Πανετολικός, πανετολικός παρακαλώ, έτσι.
0: Οι δύο πρώτοι δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ο Πανετολικός 3 στα 3.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ο Πανετολικός είναι ο περσινός Λεβαδιακός. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί είναι ωραίο στο πρωτάθλημα να υπάρχει μια ομάδα του περιφέρεια που να παίζει.
0: Εγώ θα έλεγα και περισσότερες, γιατί ανεβάζει και τις μεγαλύτερες ομάδες.
2: Έστω και μία να έχουμε, ναι. Μια χαρά θα είναι.
0: Να
2: και δεν βάζει
0: και
2: τον
0: Όφη,
2: ότι είναι κλασική ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Το να υπάρχει και μέσα στο παιχνίδι και ο Πανετολικός, που είναι μια ομάδα που έχει γηπεδάκι ωραίο, έχει τον κόσμο.
0: Πολύ ωραίο γήπεδο.
2: Αλλά έχει κόσμο. Οπότε
0: και
2: έχει
0: φοράει και ωραία χρώματα ο Πανετολικός, να ξέρεις.
2: Μακάρι να είναι ο Πανετολικός ο περσινός,
0: λοιπόν.
2: Λεβαδιακός.
0: Οπότε θα το δούμε, ναι.
2: Απόψε από τις 8, αλλά 9 και κάτι είναι στη Βουδαπέστη το τελευταίος αγώνας για το Στίβο, για την καλοκαιρινή σεζόν, μεγάλη διοργάνωση,
0: ναι.
2: Και ανάμεσά τους είναι και Μανώλο, οπότε F2 Sport, 8 η ώρα ξεκινάνε οι αγώνες, αλλά η αναμέτρηση του Μανώλο, του Καραλέ δηλαδή,
0: ναι.
2: Είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά.
0: Ωραία, μια χαρά θα περάσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Πάντα καλό χρόνος.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

0: Ουδής αγνωμονέστερος του ευεργετηθέντος. Γιατί το λέω τώρα που ακούμε ένα ωραίο ρέγγε κομμάτι. Ακόμα και η ονοματοδοσία ρέγγε σε αυτό το συγκεκριμένο είδος μουσικής οφείλεται σε ένα τραγούδι του Πίτερ Τος, ο οποίος μια τέτοια μέρα το 1987 δολοφονήθηκε στα 42 του από μια συμμορία εκβιαστών που προσπάθησαν να του αποσπάσουν χρήματα, και μάλιστα ο αρχηγός της συμμορίας ήταν ένας άνθρωπος που όταν βγήκε από τη φυλακή ο Τος τον βοήθησε να σταθεί πάλι στα πόδια του, αλλά αυτό δεν του έφτανε, ήθελε περισσότερα και επειδή δεν μπόρεσε να τα πάρει σκότωσε τον Πίτερ Τος, αυτόν τον καλλιτέχνη που είναι θρύλος της ρέγγε, ήταν φίλος και συνεργάτης του Marley στους The Wailers. Equal rights, ίσα δικαιώματα, μεγάλη κουβέντα αυτή. Για το δικαίωμα των ανθρώπων, των πολιτών, εν προκειμένου των κατοίκων της Κυψέλης, να έχουν μια τεκμηριωμένη και πλήρη εικόνα για το τι γίνεται με τα σπίτια τους. Γιατί εδώ ρε παιδί μου ένα σοβάς εκεί στο πλάι σκάει έτσι χωρίς λόγο και λες οχ τώρα τι είναι και τι θα κάνω, και έχουμε αυτή την ιστορία με το Μετροπόντικα που έχει ξεκινήσει όταν είδαν οι κάτοικοι εκεί στη Κυψέλη ρηγματώσεις, πράγματα, θάματα. Η πρόσφατη εξέλιξη, γιατί με το που εμφανίστηκε το θέμα το είχαμε καλύψει, είχαμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή με εκπρόσωπο των κατοίκων εκεί. Η νέα εξέλιξη, γιατί είχαμε και τις καθησυχαστικές δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Ταχιάου, δύο μηχανικοί που τους ανέθεσε ο Δήμος Αθηναίων ως τεχνικοί σύμβουλοι των κατοίκων να δουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, παρουσίασαν τα αποτελέσματα των μελετών που έκαναν σε πρώτη φάση, δεν είναι καθησυχαστικά και είπαν μάλιστα ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει καμία εργασία μέχρι να κάνουμε και δεύτερο γύρο μελετών, γιατί εδώ έχουμε προβλήματα τα οποία λέει επιδεινώνονται παρόλο που δεν συνεχίζει το έργο Μετροπόντικας. Στην συνάντηση με Δήμο Αθηναίων, εμπειρογνώμονες και κατοίκους, ήταν ως εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας κατοίκων της Κυψέλης ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, και από όσο ξέρω έχει προγραμματιστεί και νέο ραντεβού τη Δευτέρα για να συντάξει ο Δήμος Αθηναίων επιστολή προς τους αρμοδίους. Ο κύριος Κουτρουλάρης είναι μαζί μας τηλεφωνικός. Γεια σας κύριε Κουτρουλάρη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Παρακαλώ, νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να ακούμε εσάς που έχετε και άμεση επαφή, αλλά και πώς να το πω, να το πω άμεσο κίνδυνο ή θα με κατηγορήσουν
1: το γραμματόπιο,
0: δεν ξέρω.
1: Όπως τα λέτε. Κοιτάξτε, να σας πω λίγο εντάχει την κατάσταση από το πεδίο.
0: Ναι, ναι.
1: Σε περισσότερες πολυκατοικίες οι ζημιές επεκτείνονται σε επικίνδυνο βαθμό. Δηλαδή πλέον χτυπάνε τα φέροντα στοιχεία.
0: Δηλαδή έχουν εξελιχθεί χειρότερα από ότι όταν ξεκίνησε το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, δεν γίνονται εργασίες πια.
1: Δεν έχει να κάνει με τις εργασίες, τόσο έχει να κάνει λόγω της διαφορετικής καθίδρυσης. Δηλαδή τα κτίρια, η κάθε πλευρά του κτιρίου έχει κάτι διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα κτίρια έχουν παραμορφωθεί και κάποιες κολόνες των κτιρίων δέχονται περισσότερα φορτία από αυτά που είχαν σχεδιαστεί. Με αποτέλεσμα να βγάζουν συνεχώς ζημιές σε πατώματα, σε ταβάνια, στις κολόνες κτλ. Τώρα, το θέμα είναι ότι εμείς εδώ και 6 μήνες ζητάμε από τον Ελληνικό Μετρό να μας προσκομίσει τα στοιχεία, ώστε να τα δώσουμε σε εμπειρογνώμονές μας, για να βγάλουν οι άνθρωποι ένα πόρισμα, να δουν τα αίτια του συμβάντος, να δουν την εξέλιξη του φαινομένου. Και μετά από τις πιέσεις και με την παρέμβαση του Δήμου, πριν από λίγες μέρες, μας επιδώσανε τα στοιχεία, τα οποία είναι ελλειπή. Δηλαδή η παράδοση ήταν αποσπασματική, ενώ οι πολυκατοικίες, οι πληγήσεις είναι 20, του κατελάχιστον 25, μας δώσαν μόνο για 14.
0: Μάλιστα.
1: Τα στοιχεία έχουν μέσα πάρα πολλά λάθη και ανακρίβειες που
0: αφορούν. Αυτό το ότι είναι λάθη και ανακρίβειες, ποιος το λέει? Δεν θέλω να σας αμφισβητήσω, αλλά οφείλω να ρωτήσω.
1: Κανένα πρόβλημα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το δικό μου κτίριο το έχουν καταγράψει ότι είναι το 1960.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ είναι το 1927 και έχει φέρουσα τυχοποιία. Δηλαδή η τύχη του.
0: Είναι με τεράστια διαφορά. Μα είναι άλλη κατασκευή, άλλες συνθήκες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το οποίο τι συνεπάγεται? Ότι έχει άλλα όρια συναγερμού για την καθίζηση.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ θα έπρεπε να έχει 12 χιλιοστά, μου έχουν βάλει 20. Και αυτό οδηγεί στην καθίζηση.

0: κατάταξη πράσινο-κόκκινο-κίτρινο που λένε, ναι, σε μια ασφαλμένη κατάταξη.
1: Μάλιστα.
0: Έχει τέτοιου τύπου με ανακρίβειες μέσα.
1: Οπότε άρα λέτε ότι υπάρχουν τεχνικά ελαττώματα στα στοιχεία της εταιρείας. Και τι σας είπαν οι δύο πραγματογνώμονες που έβαλε ο Δήμος?
0: Κοιτάξτε, το πόρισμα που βγάλανε είναι με τα
1: τεχνική σύμβουλη, μάλλον. Ναι.
0: Η τεχνική σύμβουλη, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Το βασικότερο είναι ότι υπήρξε αποτυχία τόσο στην εκτίμηση όσο και στην υλοποίηση του έργου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το οποίο είναι πολύ βασικό. Διαπιστώσαν ότι έχουν γίνει καθυζήσεις τετραπλάσιες από το όριο ασφαλείας σε κάποιες πολυκατοικίες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εκεί πέρα από το όριο θα έπρεπε να είναι 15, έχουν φτάσει στα 55 χιλιοστά.
1: Μάλιστα.
0: Με διπλάσια στροφή, δηλαδή όπως κάθεται το κτίριο και στρίβει, έχουν ακόμα και διπλάσια στροφή από την επιτρεπόμενη. Με αποτέλεσμα να έχουν χτυπηθεί όλα τους αφαιρώτες. Εκεί που έχει σταματήσει, ας πούμε, τα σύστημα μετροπόντικας, οι πολυκατοικίες είναι κατεστραμμένες. Έχουν χτυπηθεί όλες τους οι κολόνες. Γι' αυτό έχει σταματήσει το έργο εδώ και τόσο καιρό και δεν προχωράνε.
1: Ναι, καλά.
0: Κατεμένες οι πολυκατοικίες.
1: Προφανώς υπάρχει πρόβλημα και σταμάτησε. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε πολιτικός μηχανικός, ούτε φιλόσοφος. Για να σταματήσει, υπάρχει πρόβλημα. Το ζήτημα είναι σε τι βαθμό έχει φτάσει το πρόβλημα αυτό. Και τι βαθμός κινδύνου, γιατί μένει κόσμος, δεν είναι δηλαδή να κάνουμε ούτε με την εταιρεία, αλλά μένουν άνθρωποι. Μην γίνει τίποτα και μετά λέμε, αχ μωρέ, δεν το βλέπαμε.
0: Μα εδώ δεν μιλάμε για 200 οικογένειες. Είναι 200 οικογένειες που έχουν παιδιά μέσα, δηλαδή δεν, δεν είναι αστεία πράγματα.
1: Και ένας και... ένας άνθρωπος να έμενε. Δεν μπορείς να παίξεις τώρα με αυτό.
0: Και
1: δεν
0: το είναι... θέμα είναι ότι ενώ εμείς λέμε τόσους μήνες για την κινδυνότητα της κατάστασης, ναι, και το Υπουργείο και Ελληνικό Μετρό μας λένε όχι, δεν έχουν χτυπηθεί κολόνες, τα κτίρια είναι μια χαρά. Και τελικά, και πριν λίγες μέρες, ο Υφυπουργός παραδέχθηκε επισήμως στη Βουλή ότι όντως έχουν χτυπηθεί και τα φέροντα στοιχεία των κτιρίων.
1: Μάλιστα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει, εκεί έχουμε φτάσει, γιατί τη Δευτέρα το ραντεβού τι νόημα έχει, κύριε Κουτρουλάρη?
0: Κοιτάξτε, το ραντεβού με το Δήμαρχο έχει δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος είναι να τον ενημερώσουμε και για το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και για την τρέχουσα κατάσταση στα κτίρια. Έτσι και το δεύτερο σκέλος είναι να συζητήσουμε για τις νομικές ενέργειες που θα προβούμε και εμείς και προφανώς ο Δήμος, μετά να ζητήσουμε τη στήριξη του Δήμου σε διάφορες πράγματα, σε διάφορα πράγματα, σε εκδηλώσεις που θα χρειαστούμε κτλ. Και να δούμε πώς θα κινηθούμε από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η κατάσταση είναι επικίνδυνη πλέον. Έτσι είχε γίνει ένα σεισμός που δεν είναι καθόλου απίθανο.
1: Αυτό είναι ότι πες ότι τώρα είναι μια ρηγμάτωση. Αλλά αν έχουμε μια σεισμική δόνηση, τι θα γίνει εκεί?
0: Βέβαια.
1: Μεγάλο ζήτημα. Θα ξαναμιλήσουμε, θα περιμένουμε και τη Δευτέρα. Να ρωτήσω κάτι όμως. Εσείς είστε βέβαια εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης, αλλά πρέπει να κάνετε και μια δουλειά για να ζήσετε. Και νομίζω εκδίδεται κόμικ ή κάνω λάθος?
0: Σωστά.
1: Η εκδόση Μαμούθ είναι δικές σας. Τώρα που είστε στην έκθεση βιβλίου.
0: Σωστά, ναι.
1: Επείτε μας δύο λογάκια, πώς είναι η κίνηση, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Είναι Παρασκευή, να μην μείνουμε, όχι ότι είναι σοβαρότατο το θέμα.
0: Να πούμε για κανένα ευχαρίστημα.
1: Μην μείνουμε με τον τρόμο, ναι. Μην μείνουμε μόνο με αυτό. Πώς είναι εκεί?
0: Υπάρχει αρκετή πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Θα είμαστε για ακόμα μέχρι και την επόμενη Κυριακή. Έχει 250 εκδότες. Το χώρο του παιδιού του Άρεως έτσι κι αλλιώς είναι φτιαγμένος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Μπορούν να έρθουν οικογένειες, μαγαζιά.
1: Δηλαδή πάει ο κόσμος στα βιβλία. Δεν είναι ότι τα έχουμε διαγράψει.
0: Δεν έχουμε ξεχάσει ακόμα.
1: Όχι,
0: ακόμα όχι.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: οπότε
1: κάτι
0: το προσπαθούμε όλοι.
1: Αυτό είναι καλό. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση?
0: Είναι μέχρι την επόμενη Κυριακή.
1: Α, μέχρι την επόμενη. Ναι, είναι υπέροχη βόλτα, το λέω και εγώ που δεν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είσαστε και
0: στην
1: και καρδιά του χώρου.
0: Αθήνας, έτσι, το πεδίο είναι καταπράσινο.
1: Και εκεί είναι όλα σταθερά. Δεν έχετε δει τίποτα ρηγματώσεις, τίποτα να πετάγεται.
0: Δεν έχουμε τα βάνη από πάνω μας. Τώρα δεν να ανοίξει το έδαφος.
1: Είναι ο ουρανός. Δεν είμαστε γαλάτες να φοβόμαστε. Μας πέσει το κεφάλι. Κύριε Κουτρουλάρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ
1: καλά
0: σας
1: να
0: πολύ.
1: Είναι να πάει και πολύ καλά η έκθεση και η εκδοτική. Και είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να πηγαίνουν καλά η εκδοτική και να το συζητήσουμε κάποια στιγμή και να δούμε και τις εξελίξεις από Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή
1: συνέχεια. Γεια σας. Μας έχει ενημερώσει ο φίλος μας ο Γιάννης από νωρίτερα. Σαν σήμερα το 1965, μικρός είναι, ο Αμερικανός DJ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ο περίφημος Μόμπι, ο Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ. Θα μου πεις γιατί τον έλεγαν Μόμπι οι γονείς του? Γιατί έχει μακρινή συγγένεια με τον Χέρμαν Μέλβιλ, που είναι ο συγγραφέας του μυθιστορήματος Μόμπι Ντικ. Με αυτό το τραγούδι και αυτό το ερώτημα θα σας αφήσουμε. Why does my heart feel so bad? Ελπίζουμε να φτιάξει τη συνέχεια, να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκα Διρανιάν. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάρκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απροσδιόριστη η αιτία της ανακοπής που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση. Περισσότερο φως από το αποτέλεσμα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος των δύο γιατρών. Θα ζητήσω αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, λέει ο συνήγορος της οικογένειας Μαζονάκη. Κλειδί κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο. Πειθαρχικός έλεγχος και έτοιμα για αναστολή της άδειας των εμπλεκομένων από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας, η κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Στα ύψη η διεθνής τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Στο Καστελόριζο από σήμερα ο Πρωθυπουργός, πολλαπλά τα μηνύματα και οι συμβολισμοί. Έχουμε το σχέδιο που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η γενιά της καινοτομίας να προοδεύει, αναφέρει από την Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Συζήτησαν για την επανένωση των γλυπτών, τον Όλυμπο και την ελληνική γλώσσα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Από τη Δευτέρα κανονικά στα μαθήματα. Η καταδίωξη γιοταχή και μηχανή στην Πέτρου Ράλι κατέληξε σε άγριο ξύλο στον Κορυδαλό με έναν τραυματία και 5 προσαγωγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Και τέλος, στα χέρια των Χούθη όλοι οι ακτοί της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Ελέγχουν το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, φόβοι ότι και ο δεύτερος θαλάσσιος διάδρομος μπορεί να κλείσει. Και ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τρεις κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δύο παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροτομή που έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, παρουσία και του Τεχνικού Συμβούλου που όρισε την οικογένεια, που όρισε η οικογένεια του γνωστού καλλιτέχνη. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Ευελπίδων, εκεί βρίσκεται η Άννα Νικολάου. Άννα, η οικογένεια ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή δύο ιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έξευση. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να λάβουν γνώση της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους και να προετοιμάσουν την επεραστευτική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Έως τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι από τη στιγμή που διώκονται για κακούργημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί επιμένουν πως τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τα είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο και πως για το μεν πρώτο είχε γίνει αυτοψία το 2025 και για το δεύτερο η αυτοψία είχε κανονιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026, το μήνα που διανύουμε. Επιπλέον ο ιατρός φέρεται να υποστηρίζει πως το γραφείο του συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του και πως δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως την περασμένη Τετάρτη είχε τρία ραντεβού με ασθενείς την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο και ο κατηγορούμενος εκείνη την ώρα γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Η γυναίκα ιατρός αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υποστηρίξει πως οι αντιφάσεις τις οποίες υπέπεσε κατά την προανάκριση οφείλονται στον πανικό των πρώτων ωρών μετά την κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη και πως δεν υπάρχει δόλο στον τρόπο που ενήργησε. Στον ανακριτή για των συνηγόρων του θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας οι συγγενείς του τραγουδιστή. Μεταξύ άλλων θα ζητήσουν, όπως είπε, την αναβάθμιση της κατηγορίας, καθώς και μια σειρά από ανακριτικές πράξεις, όπως είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των ιατρών. Έως τώρα το αποτέλεσμα της νεκροψίας νεκροτομής δεν έχει περιληφθεί στη δικογραφία. Η δικογραφία είναι ακόμα ανοιχτή και συνεχώς προστίθονται νέα στοιχεία. Οι ιατροδικαστές σε αυτή τη φάση θεωρούν αδιευκρίνηστη την αιτία θανάτου και αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών, τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια θανάτου, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.
2: Άννα, προκύπτει ένα κενό, και αυτό είναι ερώτημα δικό μου, προκύπτει ένα κενό, χρονικό κενό σε σχέση με την παρουσία του δημοφιλούς καλλιτέχνη στο μοιραίο ιατρείο?
3: Κενό από ποια? Από η γιατρός είχε πει στην κατάθεσή της ότι ο στην αρχική της κατάθεση είχε πει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε στο ιατρείο 3 ώρες αργότερα από την ώρα που πραγματικά βρέθηκε. Ωστόσο, τώρα η κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει ότι ήταν σε πανικό από όλο το περιστατικό, από την κατάληξη του τραγουδιστή, και ότι δεν είχε δόλο για τον τρόπο που ενήργησε, ότι δεν ήθελε δηλαδή να πει ψέματα, ότι ήταν σε πανικό. Αναμένουμε τώρα να δούμε τι τελικά θα υποστηρίξει ενώπιον του ανακριτή. Ωστόσο, από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έχει προκύψει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε στο ιατρείο περί τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης.
2: Ναι, και οι απαντήσεις που έδωσε ο γιατρός είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ότι ο ίδιος είχε πάει για φαγητό, ήταν για φαγητό εκείνη την ώρα.
3: Αυτό φέρεται να υποστηρίζει ο κατηγορούμενος γιατρός και πως η σύζυγός του, της οποίας το ιατρείο συστεγάζεται με το δικό του, είναι αυτή που ασχολήθηκε με την ιατρική επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άννα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα όσα μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερς μας, ο Σπύρος Δαρσινός, σε σχέση με το ποια ήταν τα νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι.
4: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, ο παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη, και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. ληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα για το ερέθισμα στον εισαγγελέα, ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα. Καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1:00 το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4:00. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των 3 ωρών που απαιτεί απάντηση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση, και μέσω και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλέβο καθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μία ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
2: Και εμείς να μεταφερθούμε στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, καθώς το ζευγάρι βρίσκεται ακόμα εκεί. Γιώργο, είχαμε και σύγκληση του Ιατρικού Συλλόγου, όπου ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις σε σχέση με την υπόθεση. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Αυτό όμως που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση είναι τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για έλεγχο, για αναζήτηση στο ChatGPT, δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη, από πλευράς της γιατρού.
2: Για το πώς θα τον επαναφέρουν, έτσι. Έψαχναν δηλαδή στην AI πώς οι γιατροί, πώς θα τον επαναφέρουν στη ζωή.
5: Δηλαδή είναι πραγματικά κάτι ασύλληπτο το να είσαι στα χέρια ενός γιατρού και να ψάχνει εκείνος τρόπο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης για να σε επαναφέρει. Υποτίθεται ότι θα είναι ένα από τα πρώτα που γνωρίζει που θα γνώριζε να κάνει. Και πρέπει να σου πω και κάτι, Θάνο, με αυτή την ευκαιρία, ότι μιλώντας με ανθρώπους του ΕΚΑΒ, μας είπαν ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό, κάθε περίπτωση για την οποία καλούνται και ο ασθενής τη χάνει να βρίσκεται μέσα σε ιατρείο, ακόμη κι αν από το ιατρείο τους το δώσουν σε άλλο υποθυμικό επεισόδιο, σαν αδιαθεσία ή κάτι τέτοιο, εκείνοι το λαμβάνουν υπόψη τους ως καρδιακή ανακοπή. Γιατί θεωρούν ότι κάποιος που βρίσκεται στο προστατευόμενο περιβάλλον ενός ιατρείου, εάν γι' αυτόν καλείται ΕΚΑΒ, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε γι' αυτό το λαμβάνουν σαν ανακοπή, ούτως ώστε να σπέσουν όσο μπορούν πιο σύντομα το σημείο.
2: Πάντως είναι εντυπωσιακό πραγματικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψει κανείς, να έχεις έναν ασθενή μπροστά σου, ο οποίος σβήνει, και να ψάχνεις την AI πώς θα τον επαναφέρει στη ζωή. Είναι εξοργιστικό.
5: Και ξέρεις κάτι, είναι πολλές οι περιπτώσεις γιατρών που μας λένε ότι μην ψάχνετε για ιατρικές λύσεις στο Google ή στην AI, γιατί πολλές φορές μπορεί να σας δώσει λάθος οδηγίες, λαθασμένες οδηγίες.
2: Επίσης, Γιώργο, μου κάνει εντύπωση αυτό που διαβάζω, γιατί όλοι διαβάζουμε και προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση και σε ποια χέρια τελικά έπεσε αυτός ο άνθρωπος. Έγιναν 2 ενέσεις αδρεναλίνης στον Γιώργο Μαζονάκη, προκειμένου να συνέλθει. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση σε σχέση με αυτό? Είναι ακριβές αυτό που διαβάζουμε?
5: Είναι ανεπιβεβαίωτη η πληροφορία που έχω μέχρι στιγμής, αλλά η εικόνα που έχω είναι για 1 ml αδρεναλίνης. Αλλά όπως θα επαναλάβω, όμως πρόκειται για ανεπιβεβαίωτη πληροφορία. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή το ζευγάρι βρίσκεται εδώ στην
2: και ότι του έβγαζαν φωτογραφία κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης. Συγγνώμη για τις διακοπές, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία διαβάζουμε και μας εξοργίζουν στην κυριολεξία.
5: Είναι αφύλληπτα, ακριβώς. Τράβησα φωτογραφία προκειμένου να την ανεβάσουν στο ChatGPT για να πάρουν μια απάντηση για το πώς θα επαναφέρουν τον ασθενή. Αν είναι δυνατόν.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που περιγράφεις.
5: Τώρα, οι 2 γιατροί βρίσκονται στην υποδιέθεση ασφαλείας Αθηνών κρατούμενοι, όπου θα παραμείνουν εδώ μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι, όταν θα πρέπει να ξαναπάνε στο γραφείο του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν. μία άλλη εξέλιξη που έχουμε, ότι μετά τη χθεσινή αυτοψία από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο Ιατρείο της Καρνεάδου, σήμερα είχαμε σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, mm-hmm. το οποίο έλαβε ομόφωνα τρεις αποφάσεις πάνω. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο γιατρών. Δεύτερη απόφαση, να κινηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία για τυχόν εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των δύο γιατρών. Με έρισμα τι, την ασχηθής ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατικό αποτέλεσμα. Άρα τίθεται ζήτημα για το αν τελικά θα συνεχίσουν να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του γιατρού, έτσι.
2: Νομίζω ότι Γιώργο, σε σχέση και σε συνάφεια με αυτά που λες, τίθεται ένα γενικότερο ζήτημα ελέγχου και αν θέλεις και από την πλευρά των αρχών, των αρμοδίων αρχών, σε σχέση με την λειτουργία αυτών των ιατρείων και αυτών των κέντρων. Και επειδή άκουγα ένα γιατρό το πρωί ο οποίος έλεγε σε αυτό το χώρο ο ένας γνωρίζει πολύ καλά τον άλλον, μου κάνει εντύπωση εάν πραγματικά πέφτουν από τα σύννεφα κάποιοι σήμερα που ακούν αυτές τις περιπτώσεις, αυτή την περίπτωση.
5: Δεν ξέρω κατά πόσο πέφτουν από τα σύννεφα.
2: Και εγώ αναρωτιέμαι.
5: Η τρίτη απόφαση που έλαβε ο Ιατρικός Σύλλογος είναι να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη των γιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γέννη. Άρα έχουμε υποστήριξη κατηγορίας και από πλευράς του Ιατρικού Συλλόγου.
2: Μάλιστα.
5: Βρίσκουν απέναντί τους ολόκληρο τον Ιατρικό Συλλόγο. Παράλληλα, οι δύο γιατροί καλούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία να υποβάλουν τις απόψεις τους εντός 5 ημερών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και την αξιολόγηση των απαντήσεών τους σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα αποφανθεί για την τυχόν επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Τώρα, έχουμε και κανένα δυο επιπλέον πληροφορίες πάνω για διάφορα πράγματα όσον αφορά την ημέρα, τη μοιραία ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή. Σύμφωνα mm-hmm. λοιπόν με όσα μας είπε στενός γενικό πρόσωπο υπαλλήλου του ιατρείου, εκείνη την ημέρα τους έκανε εντύπωση η εμφάνιση του Γιώργου Μαζονάκη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί ήταν χτυπημένο στο κεφάλι του, περίπου στο ύψος του ματιού, κοντά στο μάτι του, σημείο στο οποίο είχε τοποθετήσει τσιρότο. Ενδεχομένως στο ενδεχόμενο να εκείνη την αυτό να προέρχεται από το Σάββατο, όταν κατέρευσε βρισκόμενο σε ένα εστιατόριο, κατέρευσε με αποτέλεσμα πολύ πιθανό να έχει χτυπήσει εκεί.
2: Λίγες μέρες πριν το θάνατό του, υπάρχει αυτή η πληροφορία που είπες Γιώργο, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων.
5: Έτσι. Το δεύτερο που τους έκανε εντύπωση είναι ότι φαινόταν σαν να έχει μια έντονη απώλεια συνείδησης. Και καταλαβαίνουμε ότι όταν αυτό το αντιλαμβάνεται το προσωπικό του ιατρείου, που δεν είναι γιατροί, πόσο πιο εύκολα μπορεί να το αντιληφθεί ο γιατρός που πάει να του κάνει τη θεραπεία, την υποτιθέμενη θεραπεία. Mm-hmm. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση επίσης, Τάνο, είναι ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις υπάλληλοι του ιατρείου, δύο γραμματείς και μία νοσηλεύτρια, από χθες το μεσημέρι έχουν κλείσει τα κινητά τους και έχουν απενεργοποιήσει και τους λογαριασμούς τους στα social media, παρόλο που την ημέρα του συμβάντος μιλούσαν μεταξύ τους τουλάχιστον μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Η ίδια mm-hmm. πηγή που μας μίλησε mm-hmm. τονίζει ότι την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης την πραγματοποιούσε συνήθως η σύζυγος του γιατρού. Μάλιστα είναι κατηγορηματική, λέει ότι πάντα το έκανε εκείνη. Και μάλιστα λένε ότι από την ώρα που έβαζαν ασθενή στη συσκευή πλασμαφαίρεσης δεν επέτρεπε σε κανέναν άλλον, ακόμα και στα άτομα του προσωπικού, με εξαίρεση την νοσηλεύτρια, να εισέλθουν στο συγκεκριμένο χώρο. Κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, το ζευγάρι των γιατρών δεν έχει καλές σχέσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι πηγές μας να είναι συχνά μάρτυρες μεγάλων εντάσεων μέσα στο ιατρείο, μέσα στο χώρο αυτό.
2: Και γι' αυτό και σε, αν θέλεις, νομικό επίπεδο, ο γιατρός εμφανίζεται να αποστασιοποιείται από τη σύζυγό του, τονίζοντας στις καταθέσεις του, από ό,τι μας έλεγε και η Άννα Νικολάου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό, με αυτή την ιατρική πράξη, και ότι εκείνη την ώρα γευμάτιζε.
5: Δεν ξέρω όμως κατά πόσο μπορεί να αποστασιοποιηθεί, δεδομένου ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας ότι εκείνη την ώρα γεμάτησε. Πόσες τέτοιες θεραπείες έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Προφανώς το γνώριζε και δεν μπορεί σε όλες να γεμάτιζε. Και επίσης το ιατρείο δεν είναι στο όνομα της συζύγου του, είναι στο δικό του όνομα. Mm-hmm. Είναι εκείνος υπεύθυνος.
2: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Διαβάζω επίσης ότι έσβησαν και τα ραντεβού. Όλα τα ραντεβού που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Πάντως το γενικότερο, στο γενικότερο κάδρο, το διαδίκτυο, Γιώργο, είναι γεμάτο από τέτοιες διαφημίσεις. Μιλάμε για πάρα πολλές διαφημίσεις που υπόσχονται αιώνια νεότητα. Να σε ευχαριστήσω.
5: Και σίγουρα ανοίγει ένα μεγάλο θέμα πλέον για αυτές τις τακτικές και για αυτούς τους φόρους.
2: Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πολλά ερωτήματα προκύπτουν για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα εμπορίας νεότητας και ευεξίας με πολλές όμως γκρίζες ζώνες. Η διωκόμενη για κακούργημα πλέον γιατρός πριν από 3 χρόνια είχε συμμετάσχει σε συνέδριο όπου παρουσίαζε στην τοποθέτησή της ένα νέο μηχάνημα που είχε στη διάθεσή της και προχωρούσε σε αποτοξίνωση του οργανισμού. Το τι ακριβώς υποστήριζε θα ακούσουμε από την Χριστιάνα Μανιάτη, η οποία μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και τον Παναγιώτη Στάθη, αλλά και την ίδια τη γυναίκα και όσα δήλωνε πριν από 3 χρόνια.
6: Η γιατρός στο εν λόγω ιατρικό συνέδριο, λοιπόν, δήλωνε ιδιαίτερα χαρούμενη που έχει πλέον στη διάθεσή της αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με την οποία, όπως ισχυριζόταν, βοηθούσε στην αναζωογόνηση του οργανισμού καθώς και στην αποτοξίνωση του αίματος.
2: Πότε έγινε το συνέδριο αυτό?
6: Το συγκεκριμένο έγινε το 23. Και είναι μια δημόσια τοποθέτηση, υπάρχει στο διαδίκτυο και πιθανότατα να έχει συμμετάσχει και σε άλλα συνέδρια αφού
2: προφανώς
6: απροκάλυπτα μιλούσε για αυτό το μηχάνημα που έχει στη διάθεσή της. Μάλιστα στο συγκεκριμένο απόσπασμα μιλούσε η ίδια και αναφερόταν στο πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα. Εξηγούσε δηλαδή ακριβώς πώς φιλτράρει αυτό το μηχάνημα το αίμα και από ποιες τοξικές και άλλες επιβλαβείς ουσίες απαλλάσσει τον οργανισμό με αποτέλεσμα να οδηγήσει τον άνθρωπο σε ευεξία μακροζωία.
7: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας.
2: Αυτά έλεγε η γιατρός πριν από 3 χρόνια, την ακούσαμε. Τώρα τη συγκρότηση επιτροπής από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν αυτά τα κέντρα προανήγγειλε μέσα από την τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
8: Έχω ήδη ζητήσει από τους εργάτες μου, θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρεται με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
9: Άρα,
8: πέραμε γενικά στο όλο
9: τον. Άρα, με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών
8: ιατρικών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
9: ναι,
8: η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητας κλπ. έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών, γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδος αυτό μόνο. Έχουν κρύες ζώνες παντού. Επευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
2: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
10: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας, με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται, και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers και τα λοιπά.
11: Ακριβώς.
10: Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
11: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες? Δεν αναφέρομαι σε...
10: γίνεται όλο. Για το κέρδος, όπως θα λέτε, να το πούμε. Αυτό είναι ότι αδειοδοτείται ένα ιατρείο. Αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιας περιφερειακής ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
2: Για τσαρλατάνους που αμαυρώνουν το έργο των επιστημόνων έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8.
12: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο σωγαλός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Στα ύψη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και έρχονται ακόμη χειρότερα στις αντλίες από όπου προμηθευόμαστε καύσιμα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επεξεργάζεται σειρά μέτρων στήριξης των καταναλωτών και, όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι στηρίζει την κοινωνία. Πάμε ευθύς αμέσως στην αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και τους ακροατές μας. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα. Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς, φαίνεται ότι χρειάζεται. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι αυτή τη στιγμή με βάση τα σημερινά δεδομένα αυξημένη κατά 60-65% σε σχέση με πέρσι, και αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση μέσα στον επόμενο ένα μήνα μέχρι την κυκλοφορία του καυσίμου, θα πρέπει να, η κυβέρνηση συνολικά να πάρει μέτρα πολύ πιο συγκεκριμένα. Για το πετρέλαιο κίνησης ανέφερε επίσης ότι τα μέτρα που ίσχυσαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα εξεταστούν και πρέπει και εκεί να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Με λίγα λόγια, ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε ότι και για τον Οκτώβριο θα ισχύσουν καταρχήν η επιδότηση και ενδεχομένως και η έκπτωση, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και ενδεχομένως και η έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τιμές, να δώσουμε μια εικόνα και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το Brent κινείται σε 105,1 δολάρια το βαρέλι, έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια. Το αργό της Αμερικής στα 99,7, κοντά δηλαδή στα 100, και το φυσικό αέριο στα 80,29 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πάντα πάνω από 80 ευρώ τη μεγαβατόρα.
2: Φτάσαμε να χαιρόμαστε που δεν είναι 107 και είναι 101, Πινελόπη.
13: Ακριβώς. Όσο δε για την αμόλυβδη στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή της είναι 2,12 ευρώ και 12 λεπτά, που σημαίνει ότι σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας πωλείται 2,20-2,30, σε κάποιες περιοχές μπορεί να φτάνει και το 2,50, και το ντίζελ στο 2,07, δηλαδή πάνω από 2 σταθερά και τα δύο προϊόντα υγρών καυσίμων.
2: Ναι, και δεν θέλουμε να σκεφτούμε αυτή την ώρα, αν είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης, σε ποια τιμή και σε ποιο ύψος τιμής θα ήταν.
13: Αν είχαμε πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τις συγκρατημένες εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η αύξηση θα ήταν 60-65% σε σχέση με πέρσι. Αυτό σημαίνει γύρω στα 101 ευρώ και 70 λεπτά. Αλλά οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Γι' αυτό και προφανώς η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα πολύ συγκεκριμένα σε αυτό τον τομέα.
2: Από ένα 10 που ήταν πέρσι, έτσι.
13: Ακριβώς, από ένα 10 που ήταν πέρσι. Έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο στο 1,80, που ήταν βεβαίως πολύ υψηλή τιμή, αλλά ήδη είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τώρα θα ξεκινήσει και πάλι στα 1,80, ίσως και υψηλότερα.
2: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, που μίλησε στον Sky.
14: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
2: Τώρα ο πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο Earth News και ρωτήθηκε για την ανακολουθία της αυξήσης του Brent και του διηλισμένου προϊόντος.
15: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αγγλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των διλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των διλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας στο χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Καστελό Ριζό μετέβη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια τριήμερη επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς με αφορμή την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού που εορτάζεται την Κυριακή. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει στη ρητορική της έντασης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
16: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται ήδη στο νησί, στο Καστελόριζο. Να πούμε πως η επίσκεψη του είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, βέβαια, η συγκυρία της περιόδου προσδίδει ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος στο μετροαγροτικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτά που είπε και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός στο El Alamein, τον είδο προς σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, και προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε καν και να συνομιλήσει. Να σημειώσουμε πως η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία, με μέρος του τύπου να επιχειρεί να παρουσιάσει την επίσκεψη ως ελληνική πρόκληση. Ενώ όσο στο πρόγραμμα, ο Πρωθυπουργός αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστη, τον κ. Ζέστη, και θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Ενώ την Κυριακή θα παραστήσει στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείται να επισκεφθεί και την Ρο αλλά και τη Στρογγύλη, δύο μικρά νησιά στην περιοχή.
2: Και μιλάμε για μια τριήμερη επίσκεψη με ισχυρούς, όπως είπες πολύ σωστά, συμβολισμούς. Δεν θυμάμαι ποτέ, τουλάχιστον στην δική μου έτσι, δημοσιογραφική καριέρα, πρωθυπουργό να έχει τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο. Δηλαδή, δείχνει ένα στίγμα σε σχέση με αυτό που επεχείρησε να κάνει η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα, επί της ουσίας να κυκλώσει το Καστελόριζο. Μια απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Άγη. Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς να συνεχίσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα, όπου προετοιμάζονται όλοι πυρετοδός για την ομιλία και τις λεπτομέρειες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που θα ανακοινώσει αύριο στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα. Το Σαββατοκύριακο του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, έτσι?
17: Ναι, είναι μια σημαντική εμφάνιση του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, και βέβαιως αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει, Θάνο, να μετατρέψει την παρουσία του στη ΔΕΒ σε βατήρα πολιτικής και δημοσκοπικής ανόδου, εδραιώνοντας έτσι τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα θα προσπαθήσει να αλλάξει και τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς, αλλά και βεβαίως να πείσει για την προγραμματική υπεροχή του κινήματος, δίνοντας τον υπερπάντων αγώνα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφορικά πάντα με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως, Θάνο, θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημογραφικό, την ενέργεια, τη λαϊκή στέγη, αλλά και τις προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο και άνοιξε πρόσφατα. Βέβαια, δεν θα λείπει και το σκέλος των εθνικών θεμάτων, τα οποία το ΠΑΣΟΚ τα θέτει ψηλά στην πολιτική του ατζέντα. Σε κάθε περίπτωση, Θάνο, η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στοίχημα και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες, όπως έχει πει πάρα πολλές φορές, και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος. Και να μην ξεχάσουμε βέβαια και το διμέτωπο πόλεμο που έχει να κάνει τώρα τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη όσο και με τον κύριο Τσίπρα.
2: Τι ώρα αύριο είναι στο Βελίδιο η ομιλία?
17: Είναι στις 7.
2: Στις 7.
17: Ευγενία,
2: να σε ευχαριστήσουμε τώρα για την ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει στη ΔΕΘ το όραμά του για την Ελλάδα, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία που δίνει στην καινοτομία. Μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.
18: Εάν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική προσέγγιση, η στασιμότητα που έχουμε σήμερα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης ως μία μόνιμη παρακμή. Διότι το σημερινό οικονομικό περιβάλλον βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ταμείο Ανάκαμψης και Real Estate. Άρα μη βιώσιμη οικονομική κατάσταση. Ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον. Και όχι να βράζουμε στο ζουμί μας, στη μιζέρια και στην απαξίωση.
2: Βολές κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης εξαπέλυσε από τη ΔΕΘ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
19: Το περιβόητο μέρισμα ανάπτυξης που φτάνει τα 2,2 δισεκατομμύρια πρέπει να συγκριθεί με τα συνολικά φορολογικά έσοδα που φέτος θα ξεπεράσουν τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ, το 95% των οποίων βγαίνουν από τις τσέπες των λαϊκών οικογενειών.
2: Η ελληνική λύση σχολίασε ότι η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Τσίπρα είναι βέβαιη, ενώ στο πλαίσιο της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ ο Νίκος Παπάς κατηγόρησε για προγραμματική μετατόπιση τον Αλέξη Τσίπρα και χαρακτήρισε εφικτή την εφαρμογή της 13ης σύνταξης.
20: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
2: Πήρα στην κυβέρνηση και από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
21: Το πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα εξουσίας που αμφισβητεί τα δικαιώματα του κόσμου της δουλειάς και την αξιοπρέπεια της κοινωνίας. Και δώσαμε και ένα σύνθημα, θα σας το πω, το οποίο είναι «Η πλεύση είναι η λύση».
2: Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, Μαρία Καριστιανού, παρουσίασε το πρόγραμμα και τόνισε την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα.
22: Δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και στήριξη μιας χώρας αν λείπει, απουσιάζει ο πρωτογενής τομέας. Πολλό δε βάλω αν σκεφτούμε ότι εμείς δεν είμαστε μια χώρα που φτιάχνουμε ραφάλ, έτσι. Ζούμε από τη γη. Είμαστε παραδοσιακά μια τέτοια χώρα. Πραγματικά έχει εκπονηθεί ένα πρόγραμμα σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, το οποίο εμένα με εντυπωσίασε γιατί δεν είχα τη γνώση. Καθώς οι αγρότες ξέρουν ακριβώς με ποιο τρόπο μπορούμε να εξαλείψουμε το πρόβλημα με τους μεσάζοντες και τα καρτέλ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο μέτωπο της οικονομίας, τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι έχουν διατεθεί ήδη 6,5 δις για δράσεις σχετικά με με τη στέγαση.
0: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα, σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία, και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
3: Η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει το σχολείο. Και εντάξει, εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές μου.
4: Έχουμε πρόγραμμα από την πρώτη κιόλας μέρα. Ανυπομονώ για τη νέα χρονιά.
23: Ηρεμήσαμε, ξεκουραστήκαμε. Να ξεκινήσουμε καιρός.
24: Λίγο γλυκόπικρα τα συναισθήματα που τελειώνει το γυμνάσιο, αλλά είναι ένα νέο κεφάλαιο και είμαι πάρα πολύ ανυπόμονη να δω τι θα γίνει.
2: Το πρώτο κουδούνι, το ακούσατε, της σχολικής χρονιάς χτύπησε σήμερα το πρωί και τα προάβλια γέμισαν ξανά με παιδικές φωνές. Αφού έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, οι μαθητές πήραν τα βιβλία τους και μπήκαν στις τάξεις με νέα προγράμματα παρεμβάσεις στις υποδομές αλλά και νέες ψηφιακές δυνατότητες. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Ελίνα Κολύβα.
25: Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Εντάξει, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά, αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την τρίτη λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν ευαυτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί χώροι γίνης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου έως και την τρίτη λυκείου. Το θρησκευτικό θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου έως και την τρίτη λυκείου.

0: Ο Ηράκλειο Κρήτης, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, επισκέφθηκε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
1: Θέλουμε πραγματικά και αυτή τη χρονιά τα παιδιά να απολαύσουν όχι μόνο τη μάθηση, τη γνώση, στέρεες και γερές βάσεις ως προς το κομμάτι της πρόσληψης νέων γνώσεων, αλλά να απολαύσουν και το σχολείο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τη μνήμη των σχεδόν 3.000 θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορία του μείζονος εθνικού τραύματος. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, μιλάμε για μια ημέρα η οποία άλλαξε πραγματικά στην κυριολεξία τον κόσμο.
3: Ναι.
0: Τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και τον τρόπο που ο κόσμος βλέπει εμάς.
3: Ναι, και την πολιτική που ακολούθησαν στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες στα εξωτερικά ζητήματα. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η Νέα Υόρκη και ιδιότερα το λεγόμενο Ground Zero, εκεί που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι. Η βασική τελετή δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Διαβάστηκαν νωρίτερα ένα προς ένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων της επίθεσης και τηρήθηκε 6 φορές ενός λεπτού σιγή, κάτι που παραπέμπει στα λεπτά των επιθέσεων, αλλά και μια 7η για όσους έχασαν τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια ως απαρεπόμενο των επιθέσεων. Οι τελετές μνήμης, να πω, θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μεταξύ αυτών θα πραγματοποιηθεί και μια διαθρησκειακή επιμνημόσυνη δέηση στον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου, παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία προς τον κόσμο. Ο ναός αυτός βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Ground Zero. Με τη δύση του ηλίου θα ανάψει και πάλι το εμβληματικό φως που φωτίζεται σε κάθε επέτειο. Οι δύο τεράστιες δέσμες φωτός που συμβολίζουν τους δίδυμους πύργους και υψώνονται σε ύψος πολλών χιλιόμετρων, ενώ είναι ορατές από 100 χιλιόμετρα. Τα μέτρα ασφαλείας, όπως καταλαβαίνει κανείς, και λόγω του πολέμου με το Ιράν φέτος είναι δρακόντια. Ενώ παρόντες στην τελετή είναι ο δήμαρχος της πόλης και ο κυβερνήτης. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην τελετή μήνυση που πραγματοποιείται στο Πεντάγωνο στην Βιρτζίνια. Δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος ότι 25 χρόνια έχουν περάσει από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, μια ολόκληρη γενιά. Ωστόσο, ο χρόνος δεν έχει σβήσει τη μνήμη εκείνης της ημέρας, όταν η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με το πραγματικό κακό. Πρόσθεσε δε ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό πολεμάμε σήμερα. Και να κλείσω λέγοντας ότι στη Νέα Υόρκη βρίσκονται εκεί όλοι οι εν ζωή πρόεδροι, Τζο Μπάιντεν, Μπάρακ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον.
0: Ένα τέταρτο του αιώνα.
3: Ένα τέταρτο του αιώνα, ακριβώς.
4: And my brother, Michael L. Tinley. Mike, we are so glad that you are calling Suzanne, our sister, that morning to let her know that you were in New York on business. Otherwise, we would not have known that you were in the towers. You've missed out on your grandchildren. You have 6 lovely grandchildren.
3: Έχουμε περιγραφές αυτή τη στιγμή.
0: Είναι τα ονόματα των θυμάτων.
3: Ναι, όχι, έχουν διαβαστεί τα ονόματα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι οι συγγενείς οι οποίοι περιγράφουν την προσωπική τραγωδία του καθενός εκείνη την αποφράδα ημέρα. Θάνο, νωρίτερα, όπως πολύ σωστά είπες, διαβάστηκαν και τα ονόματα των 2.983 θυμάτων.
0: Τώρα, Δημήτρη, δραματικές όσο και καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Και να σε ρωτήσω αν αυτό σηματοδοτεί, σημαίνει ότι κλείνει και ο δεύτερος θαλάσσιος διάδρομος,
3: ναι,
0: στην Ερυθρά.
3: Αυτό σημαίνει, Θάνο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι Σιήτες αντάρτες ελέγχουν ήδη ένα μεγάλο μέρος της βόρειας Ιεμένης, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσα Σανά και την παραλιακή πόλη Χοντέιντα. Επεκτείνουν τώρα τον έλεγχό τους στα παράλια της Ιεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, που σημαίνει πύλη των δακρύων. Έφτασαν χθες στην πόλη Ντουμπάμπ, που βρίσκεται στο στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, απέναντι ακριβώς από το νησί Περίμ, σύμφωνα με 2 πηγές που μίλησαν στο Reuters. Την ίδια ώρα, πάντως, αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας έπληξαν το αεροδρόμιο της παραθαλάσσιας πόλης Μόκα της Ιεμένης, που μόλις είχε καταληφθεί από τους αντάρτες. Πάντως, να πούμε και ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν συνένεσε σε πρόταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να βομβαρδίσει τους Χούθη. Τώρα, ποιο είναι το ζουμί αυτής της ιστορίας? Τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ ελέγχουν την Ερυθρά και είναι μια από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου.

0: από τον κόλπο προς τη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ ή του αγωγού Σουμέ, τις ακτές της Αιγύπτου αλλά και προϊόντων προς την Ασία. Ο αποκλεισμός του στενού αυτού θα απομονώσει περαιτέρω τις πετρελοπαραγωγές χώρες του κόρπου, μεταξύ των οποίων είναι και η Σαουδική Αραβία, και θα τους στερήσει τη βασική τους θαλάσσια οδό μετά τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ στο Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο, Θάνο, οι χώρες του Περσικού διαθέτουν δύο κύριους εν λειτουργία αγωγούς, παρακάμπτουν εντελώς τα στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά. Είναι ο αγωγός Ανατολής Δύσης, ο μεγαλύτερος αγωγός παράκαμψης στην περιοχή. Είναι ο αγωγός Χαμψάν Φουτζάιρα, που μεταφέρει πετρέλαιο από το εσωτερικό του Αμπουντάμπι απευθείας στο λιμάνι της Φουτζέιρα, το οποίο βρίσκεται στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά. Εδώ υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Η συνολική χωρητικότητα αυτών των υποδομών φτάνει τα 8,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ωστόσο, δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Πριν από την κρίση, από το στενό του Ορμούς περνούσαν έως και 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και τι κάνουν τώρα αυτές οι χώρες? Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιταχύνουν την κατασκευή ενός δεύτερου παράλληλου αγωγού προς τη Φουτζέιρα, με στόχο να διπλασιάσουν την εξαγωγική τους ικανότητα, ενώ το Ιράκ προσπαθεί να επανεφέρει και να βαθμίσει παλιούς αγωγούς προς τη Μεσόγειο μέσω Τουρκίας ή Συρίας, Θάνο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν εχθές το βράδυ στην Πέτρου Ράλι κατά την καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο τσακωμό των δύο οδηγών. Για το περιστατικό είχαμε συλλήψεις. Περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη ακούμε από τη Χρυσίτα Νικητάκη.
2: Στην καταδίωξη με καυγά λοιπόν εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν αφραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλό και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά λοιπόν στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κέκροπος, η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα έκλεισε τον δρόμο στο Ιωταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτυπά και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του Ιωταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα μέσα σε ακόμη ένα Ιωταχή. Με συνέπεια, ένταση να κλιμακωθεί όταν εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν πέντε άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι τρεις οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά έχουν προκύψει νέα βίντεο και καινούργια στοιχεία από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας. Πανικός επικράτησε σε στάση λεωφορείων στη Νεάπολη ύστερα από το φοβερό τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες. Επικράτησαν στιγμές αγωνίας, ενώ μία 20χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ του Κώστα Καντούρη.
3: Έχουν περάσει μόλις λίγα δευτερόλεπτα από τη σοκαριστική σύγκρουση των λεωφορείων στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Επικρατεί πανικός, τραυματίες βρίσκονται στο έδαφος, ένα όχημα έχει πέσει πάνω στη στάση. Επιβάτης καταγράφει με το κινητό του τις στιγμές τρόμου.
4: Λέω θα πάρω το λεωφορείο. Ναι, κάτσε πρέπει από εκεί το βλέπεις μόλις έρθει το λεωφορείο και έγινε το μπαμ. Ήταν ένα σταματημένο λεωφορείο εδώ και ήρθε το άλλο και έπεσε πάνω.
5: Το ακούσατε εσείς?
4: Βέβαια, τρέξαμε εδώ, ήρθαμε, αλλά γινόταν χαμός.
6: Εγώ σοκαρίστηκα, εντάξει. Γιατί είναι. Και εγώ εκεί περιμένω μπροστά.
3: Από τη σύγκρουση των λεωφορείων που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, τραυματίστηκαν τέσσερις επιβάτηδες. Οι τρεις ήδη πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, όμως μία 21χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η κατάσταση της υγείας της, μετά από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο πόδι της, που συνετρίβει, κρίνεται σταθερή και παρακολουθείται από τους γιατρούς.
7: Δυστυχώς εδώ ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Τώρα αυτό ήταν ένα τυχαίο συμβάν, δηλαδή δεν ξέρω αν έφταιξε ο οδηγός, τι έγινε, θα βγάλουν το πόρισμα οι ειδικοί. Αλλά γενικά ότι είναι επικίνδυνος αυτός ο δρόμος είναι.
8: Είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί κοίτα, δεν υπάρχει εδώ πέρα φανάρι, οπότε είναι επικίνδυνο που κυκλοφορούμε εμείς τα παιδιά και πιο μικρά. Να πω, δεν είναι καλά τα παιδιά που χτύπησαν.
9: Ήταν να γίνει και έγινε.
5: Τι να κάνουμε τώρα. Δεν το θεωρώ επικίνδυνο, προσεξία ήταν.
4: Πριν κανένα 1,5 μήνα ήμασταν εδώ στη στάση και λέει αυτή η στάση είναι πολύ έξω στο δρόμο, ρε παιδί μου. Κανένα φορτηγό, λέει, ή κανένα λεωφορείο θα πέσει εδώ πάνω στη στάση, λέει. Πολύ προεξέχει, λέει, στο τέτοιο. Δεν έπρεπε να την κάνουν πίσω. Λέω τώρα, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Και όταν έγινε το ατύχημα, το θυμήθηκα.
3: Αξιωματικοί της τροχέας είναι αυτοί που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το έργο της έρευνας για το ατύχημα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι σήμερα δεν κρίθηκε απαραίτητο να γίνει επιπλέον έρευνα και από πραγματογνώμονα.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα. Μια πηγή από το Face μας είπε ότι σήμερα κλείνει στα 25. Χρόνια πολλά.
10: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, 52, όχι 25. Λοιπόν,
1: πειράζει που έκανα την ανατροπή στον αέρα τώρα κι εσύ. Είναι ποινικό αδίκημα κι αυτό.
10: Εδώ που φτάσαμε μπορεί και αυτό να γίνει κάποια στιγμή. Okay. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει από την F2 Sport, μπορεί να το δούμε, το τελευταίο μεγάλο meeting για το στίβο για το καλοκαίρι. Με τον Εμμάνου Καραλή να μετέχει στην διοργάνωση και θέλει και εκεί να πάρει ένα μετάλλιο και μία ακόμη πρωτιά. Παράλληλα, σήμερα παρουσιάστηκε από τον προπονητή, από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Παύλο Μαρινάκη, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βάσκος Αλγουαφίλ, από Βάσκο ο Ολυμπιακός, νεαρός προπονητής, έτσι, ελπιδοφόρος, οπότε έχουν ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και για τον ίδιο και ελπίζουμε έτσι να έχει καλή πορεία. Παράλληλα έχουμε το πρωτάθλημα συνεχίζεται. Σαββατοκύριακο σε φουλ δράση, τέταρτη αγωνιστική. Το Σάββατο έχουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός Όφη. Έτσι κι αλλιώς είναι ωραίο παιχνίδι, αλλά πόσο περισσότερο με νέο προπονητή στον Ολυμπιακό, νομίζω θα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Επίσης, ξεχωρίζει την Κυριακή η αναμέτρηση στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρη, ο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και οι δύο θέλουν το τρίποντο, θα πω γιατί έχουν μείνει πίσω στην βαθμολογία. Και την Κυριακή το βράδυ, 9.30, το ντέρμπι των Πρωτοπόρων, παρακαλώ. Για τον δεύτερο είναι το παρακαλώ, για ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Η ομάδα του Αγρινίου έχει τώρα 3-3, ναι. Είναι στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Καλύτερη χρονιά εδώ, μάλλον ever, για την ομάδα του Αγρινίου. Οπότε και ο Παναθηναϊκός αλλά και οι Αγρινιώτες θέλουν βαθμό ή βαθμούς για να συνεχίσουν την πολύ καλή τους πορεία.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, και εσύ να είσαι καλά ever. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκα Διρανιάν, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή στο τέλος της ημέρας.
9: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Τη Δευτέρα, στην γενέτειρά του τη Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Επισημαίνει δε ότι όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Έμφαση στην κοινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Επειδή θα πάμε και σε εκλογές, αλλά δεν λύνουν οι εκλογές το πρόβλημα. Θα έχουμε και μεγάλους αγώνες. Όλοι μαζί, ενωμένοι χέρι-χέρι, να ανοίξουμε αυτόν τον δρόμο. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε την ψήφο σας, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη.
9: Ο καιρός.
11: Αρχικά έθριος καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10 εδώ, προκειμένου να δούμε όλα τα γεγονότα της μέρας που τρέχει, της μέρας που περνά, αλλά και της ημέρας που μας έρχεται, όπως κάθε μέρα από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Και αν θέλαμε, Θάνο και Δημήτρη, Δημήτρη και Θάνο, να βάλουμε έτσι σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, να ξεκινήσω από σένα, Θάνο.
2: Είναι η εξέλιξη σίγουρα με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή ακούγονται πράγματα τα οποία, πώς να το πω, όχι απλώς είναι παράξενα, εξοργίζουν. Θέλεις να το πούμε τώρα, να το εξηγήσουμε τώρα τι είναι αυτό που εξοργίζει?
0: Απλά για να πούμε λίγο και ποιες άλλες ειδήσεις είναι σήμερα αυτές που πρωταγωνιστούν στην ημέρα. Αν περνούσαμε...
2: Το δεύτερο έχει να κάνει με τα καύσιμα, ότι κάποια στιγμή έφτασε το πετρέλαιο στα 107 δολάρια.
0: 107 το βαρέλι.
2: Έτσι.
1: Ναι. Και βεβαίως το άλλο που έχει άμεση αλληλουχία με το... αυτό που λες με την υψηλή τιμή του πετρελαίου, είναι ότι οι Χούθοι ελέγχουν πλέον το στενό του Μπάμπελ Μαντέμπ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχουν πλέον θαλάσσιες οδοί για να μεταφερθούν, να μεταφερθεί τα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ήδη το λέγαμε και στο μαγκαζίνο, ψάχνουν νέους τρόπους μεταφοράς μέσω αγωγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και βεβαίως είναι και η 11η Σεπτεμβρίου σήμερα. Έτσι,
2: εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Χρόνια.
2: Έτσι θα έκλεινα ένα τέταρτο του αιώνα, αν θέλει να το δει κανείς έτσι, σε
0: πέρασε ένα
2: μεγαλύτερο κάδρο. Ναι, ένα τέταρτο
0: 25
2: του
0: χρόνια.
2: Αιώνα που άλλαξε τον κόσμο. Αλλά δεν ξέρω αν θέλεις να ξεκινήσουμε
0: πούμε,
2: από τον Μαζονάκη.
0: Θα τα πούμε πιο μετά, ακριβώς, τα της Νέας
2: Υόρκης. Γιατί
0: Υόρκης.
2: Οι εξελίξεις εξοργίζουν, επίοικως εξοργίζουν.
0: Ήταν όντως εξοργιστικά αυτά που ακούγαμε και μέσα από το ρεπορτάζ, από τους συναδέλφους, από τον Γιώργο τον Κοβό, από την Άννα την Νικολάου. Και τα νέα στοιχεία ποια είναι, αυτά που έρχονται πλέον στο φως, είναι ότι ο άνθρωπος τελικώς, όλα δείχνουν ότι πάνω στην πλασμαφαίρεση έπαθε την ανακοπή καρδιάς, και οι γιατροί που βρίσκονταν εκεί τι έκαναν, αναζητούσαν τρόπο για να τον σώσουν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αν είναι δυνατόν. Έκαναν αναζήτηση εκείνη την
2: μέσω
0: ώρα
2: AI.
0: Μέσω AI για το πώς μπορούν να τον σώσουν, πώς μπορούν να τον επαναφέρουν.
2: Και έβγαζαν και φωτογραφία.
1: Και ο απεινιδωτής δεν δούλευε κιόλας, αυτό να το πούμε επίσης, το έχουν διαπιστώσει
0: υπήρχε,
1: αρχές.
0: Υπήρχε απεινιδωτής.
1: Υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος δεν δούλευε σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
0: Στο ιατρείο, ναι, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα.
2: Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα σε σχέση με αυτά τα κέντρα για το πώς λειτουργούν. Το λέγαμε και χθες ότι είναι θεμητό να θέλει κανείς να είναι νέος, να θέλει να είναι όμορφος, να επιδιώκει την αναγέννηση, την ανανέωση. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Αλλά από ό,τι φαίνεται σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν και πολλά σκοτεινά σημεία, πολλές γκρίζες ζώνες. Και πρέπει να το πούμε ότι οι ηθοποιοί, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, πολιτικά πρόσωπα αλλά και απλοί πολίτες ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, γιατί πώς να το κάνουμε, είμαστε στην εποχή της εικόνας. Η εικόνα έχει ενταχθεί στην ζωή μας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, και σε αυτή τη λογική και αυτές οι θεραπείες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας.
1: Το λέγαμε βέβαια αυτό χτες και με το Βαγγέλιο, ότι στο Hollywood πολλοί ακολουθούν αυτή την πρακτική. Εγώ ωστόσο θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη, τα θεωρώ μια ατελείωτη ματαιοδοξία όλα αυτά. Νομίζω ότι κανένας πρέπει να συμβιβάζεται με την βιολογική του εικόνα όσο περνάνε τα χρόνια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να διατηρηθείς υγιής, να κάνεις γυμναστική, να έχεις σωστή διατροφή, πάρα πολλοί άλλοι τρόποι. Προσωπικώς εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη αυτή η πρακτική. Όχι βεβαίως ότι δεν υφίσταται σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Και απλώς... βλέπουμε τι έκταση έχουν πάρει πλέον στην καθημερινότητά, ναι, μας οι αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Εγώ διαφωνώ πολύ.
0: Έχουν απενοχοποιηθεί παντελώς τα τελευταία χρόνια. Και εγώ δεν θα μπορέσω να κρίνω κάποιον.
2: Μίλησες για ματαιοδοξία. Δηλαδή, ναι, πραγματικά ποιοι είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε αυτό? Και γιατί είναι ματαιοδοξία?
1: Σου είπα, είναι, φυσικά, όχι, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει την άποψή του όμως.
2: Αυτό, ναι, σου λέω. Okay, δεν έχω μιλήσει.
1: Ναι, πες.
2: Γιατί είναι ματαιοδοξία να θέλει κάποιος να είναι υγιής, να θέλει κάποιος να είναι όμορφος, να θέλει
1: άλλο
2: κάποιος...
1: Άλλο το υγιής, άλλο το όμορφος.
2: Άφησε... Δημήτρη, μίλησε εσύ. Οκ. Okay. Σταματάω.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ποιο είναι, τι είναι αυτό που θέλει να πει ο Δημήτρης, τι είναι αυτό που είπε, καταλαβαίνω τι είναι αυτό να πει.
2: Μα δεν θέλω να με ερμηνεύεις εσύ, Ευαγγέλη μου, έχω την άποψή μου, προσπαθώ να την πω, δεν με αφήνει.
0: Πάμε.
2: Είναι ματαιοδοξία, λέω, να τα θέλεις όλα αυτά και να τα επιδιώκεις με κάποιο τρόπο. Άλλωστε, η ζωή εξελίσσεται. Mm-hmm. Κάποτε λέγαμε, ας πούμε, 40 χρονών γέρος. Σήμερα δεν το λέμε αυτό. Σήμερα, ας πούμε, ένας άνθρωπος 70 ετών ουσιαστικά είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος. Και εκείνο που μπορούμε όμως να σχολιάσουμε είναι το διαδίκτυο που σε κατακλείσει με διαφημίσεις, που εμφανίζει 70-άριδες να μοιάζουν με 35-άριδες. Mm-hmm. Εκεί, γι' αυτό μίλησα εγώ για σκοτεινά σημεία. Δεν θέλω να επανεκδώσω το πορτρέτο του Dorian Gray, Δημήτρη μου.
1: Γιατί το συζητάγαμε νωρίτερα. Έτσι. Το ζήτημα του πορτρέτου του Dorian Gray, του Oscar Wilde. Νομίζω ότι δίνει μια σειρά, έτσι, αν θες, συμπερασμάτων, μαθημάτων αυτό το βιβλίο και η ταινία βεβαίως που έχει γυριστεί. Κοίτα να δεις, Θάνο, εγώ σέβομαι απόλυτα την δική σου άποψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω και εγώ τη δική μου για αυτό το θέμα.
2: Okay.
1: Το διαφωνούμε είναι, μπορώ να σου πω, και καλό, γιατί ακούγονται πολλές και διαφορετικές απόψεις.
0: Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κουνήσουμε το δάχτυλο σε κανέναν, έτσι, από αυτούς που επιλέγουν να κάνουν το ένα ή το άλλο, να δεχθούν τη μία άποψη ή την άλλη, είναι αυτό εύλογο. Από την άλλη βλέπουμε πόσο κυριαρχούν οι αισθητικές παρεμβάσεις και πόσο έχουν μπει στη ζωή μας πλέον. Δηλαδή, το να πας να επιλέξεις να βάλεις μαλλιά αντί να είσαι καραφλός, δεν μπορώ να ψέξω κάποιον επειδή το κάνει.
1: Όχι.
0: Είναι πλέον καθημερινότητα, θέλει να το κάνει. Αλλά... και δεν θα μπω στη λογική. Όχι. Γιατί δεν αποδέχεσαι την ηλικία. Αλλά... σου, ας πούμε.
1: Αλλά το να είσαι 20 χρονών, 25 και να πηγαίνεις να κάνεις δεκάδες αισθητικές παρεμβάσεις, αυτό έχει γίνει μάστιγα στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Εδώ δεν μιλάμε για την υπερβολή. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι.
1: Υπάρχει και υπερβολή σε αυτό.
0: Ψαρώνοντας και από την όποια διαφημιστική καμπάνια που είπες και εσύ, Θάνο, πάνε να στηρίξουν τις ελπίδες τους για ένα καλό αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι αποτέλεσμα αναζωογόνησης, μπορεί να είναι ενδυνάμωσης, να είναι ευεξίας, αναγέννησης του οργανισμού, γιατί τέτοια πράγματα έταζε η συγκεκριμένη γυναίκα. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ εδώ από τη Χριστιάνα Μανιάτη, το έβλεπα στην τηλεόραση του Earth News και το κεντρικό μας δελτίο με τον Παναγιώτη Στάθη, και έλεγε, συμμετείχε σε συνέδριο που έλεγε ότι αυτό το μηχάνημα, το πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να σας προσφέρει, έτσι, μια αναζωογόνηση, μια αναγέννηση του οργανισμού και μια ευεξία. Είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας που στους ρυθμούς ζωής που ζούμε την επιδιώκουν, θα την ήθελαν πάρα πολύ. Αν έχουν και τον οικονομικό τρόπο, λοιπόν, είναι ακόμη πιο εύκολο να το επιλέξουν, να το κάνουν, να το δοκιμάσουν. Μερικοί μπορεί να αυθυποβάλλονται κιόλας από μια τέτοια διαδικασία και να νιώθουν καλύτερα σαν πλασίμπο. Να νιώθουν καλύτερα ακόμη και αν δεν υπάρχει χειροπιαστό αποτέλεσμα.
1: Συμφωνήσω μαζί σας για την ευεξία. Απόλυτα. Δεν συμφωνώ στο αισθητικό κομμάτι. Αυτή είναι η διαφωνία μου.
2: Στο αισθητικό κομμάτι, εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη, για να μην νομίζεις ότι διαφωνώ πάντα μαζί σου. Βλέπουμε πραγματικά πανομοιότυπες φάτσες. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε κοπέλες με φουσκωμένα χείλη και άντρες πολλές φορές, σχεδόν ίδιες, σαν να βγαίνουν καρμπών, σαν να βγαίνουν από το ίδιο εργοστάσιο. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά με ενοχλεί. Αισθητικά με ενοχλεί, έτσι. Έχεις το δικαίωμά σου να το κάνεις.
0: Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει μια προβληματική μητούλα, ας πούμε, και θέλει να τη φτιάξει, μπορούμε εμείς να του πούμε γιατί το έκανε.
2: Όχι, υπάρχει η δημοκρατία της αισθητικής. Okay. Λοιπόν, ο καθένας πιστεύει για τον εαυτό του μερικά πράγματα, οφείλει να τα προσπαθήσει προκειμένου να νιώσει και εκείνος καλύτερα και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του. Επίσης, είχα πάρει μια συνέντευξη από πολύ γνωστό πλαστικό χειρουργό στον Αντένα πριν πολλά χρόνια, για να συνενέσω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης ότι υπάρχει υπερβολή. Μου είχε πει το εξής, ότι έρχονται κορίτσια, νεαρά κορίτσια, με τη φωτογραφία, ας πούμε, της Αντζελίνα Τζολί, ή με φωτογραφία μιας γνωστής ηθοποιού, και δεν ζητάνε να βελτιώσω αυτό που είπε ο Βαγγέλης, λίγο τη μύτη μου, λίγο ξέρω εγώ κάτι.
0: Τα αυτιά μου.
2: Θέλω, λέει, να με κάνεις έτσι. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι ματαιοδοξία.
2: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

0: Λοιπόν, τα παιδιά εδώ έχουν ανοίξει μια κουβέντα η οποία είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή και έντονη σε σχέση με την ευεξία. Η μία άποψη είναι ότι μπορείς να γυμνάζεσαι, μπορεί να τρέχεις καθημερινά με την σωστή διατροφή να αποκτήσεις ευεξία.
1: Αυτή είναι
0: η άλλη άποψη είναι του Βαγγέλη που λέει ότι,
2: ο κόσμος μας, η δουλειά μας, έτσι όπως είναι οι ρυθμοί μας,
0: δεν μας το επιτρέπουν
2: να τρώμε σωστά και να έχουμε το χρόνο να γυμναστούμε. Έτσι, και αυτό είναι μια πραγματικότητα κατ' εμέ.
1: Συμφωνώ. Στους σκληρά εργαζόμενους, ναι, αλλά ξέρεις, υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, πολλές ώρες. Βρίσκουν όμως χρόνο για μία μισή ώρα να πάνε να τρέξουν μία ώρα, να κάνουν κάποιο είδους γυμναστική, λίγα push-ups, δεν ξέρω τι άλλο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και μέσες οδοί. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσεις τον Α ή τον Β τρόπο.
2: Και έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Γιατί ένας άνθρωπος μετά από μια εξαντλητική ημέρα στην εργασία του, φαντάζομαι ότι δεν περιμένει πότε θα φύγει για να πάει να χτυπηθεί στο γυμναστήριο.
1: Να τρέξει καμιά ώρα, καλώς κάνει.
0: Είναι και τρόπος ζωής όμως. Νομίζω ότι μπορούμε να κλέψουμε λίγο χρόνο και από την εργασία μας και γενικότερα και από την οικογένειά μας ενδεχομένως, για να πάμε να τρέξουμε ή να περπατήσουμε για μισή ώρα. Μας κάνει καλό. Δηλαδή υπάρχει και η μέση λύση. Δεν είναι ανάγκη να χτυπιέσαι στο γυμναστήριο και να σηκώνεις 120 κιλά βάρη. Μπορείς όμως να κάνεις ένα καλό περπάτημα, μπορεί να κάνεις 20 push-ups την ημέρα, να κάνεις κάποιους κοιλιακούς και βέβαια να τρως όσο μπορείς στο μέτρο του εθικτού και του δυνατού σωστά.
1: Να σας πω ότι έχω φίλο πολύ καλό, ο οποίος είναι πρόεδρος χρηματιστηριακής εταιρείας. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, πολλές ώρες. Είναι από τις 8 ώρα στο γραφείο, τελειώνει στις 6 και είναι μέσα στους 5 καλύτερους στο Ironman. Όποιος δεν γνωρίζει το Ironman, να σας πω ότι είναι μια πραγματική δοκιμασία. Περιλαμβάνει ένα μαραθώνιο γύρω στα 100 χιλιόμετρα ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα κολύμπι. Και πηγαίνει τακτικά και διατηρεί αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο στον εαυτό του. Και βεβαίως αντέχει και πάρα πολύ όλες αυτές τις πολύ σκληρές ώρες δουλειάς.
2: Γιατί ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα τώρα, να πούμε. Την ξεκινήσαμε γιατί και για το θέμα της ευεξίας, γιατί πολλοί κόσμος στην εποχή μας αναζητά τρόπο να αποκτήσει την ευεξία ή την αναζωογόνηση, όχι από τη σωστή διατροφή και την άθληση κλπ. Και την ισορροπημένη ζωή, θα πω εγώ συνολικά.
1: Σωστό, όχι μόνο διατροφή.
2: Ναι,
1: μην πίνεις, άγχος, στρες.
2: Ναι. Επειδή λοιπόν δεν δύναται να το διεκδικήσουν με τον τρόπο αυτό, αναζητούν και υποκύπτουν ενδεχομένως στα λαμόγια, στα όποια λαμόγια μπορεί να διαφημίζουν ότι θα έρθεις εδώ και εγώ έχω το μαγικό μηχάνημα με τον οποίο θα σε βγάλω αύριο αγνώριστο.
1: Ναι, οι καλλιτέχνες το έχουν πιο πολύ αυτό βέβαια, γιατί είναι και δημόσια η παρουσία τους σε νυχτερινά κέντρα ή σε οτιδήποτε άλλο, στην τηλεόραση, στο θέατρο.
2: Όλα τα δημόσια πρόσωπα, όλα τα πρόσωπα που εκτίθενται έχουν ακριβώς μεγαλύτερο άγχος για την εικόνα τους.
1: Έτσι, και είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό, έτσι. Απόλυτα.
0: Οπότε δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει περάσει και από τους γνωστούς ηθοποιούς, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, έχει περάσει και στον απλό κόσμο, στους απλούς πολίτες. Ζούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, μπορεί και να μην μας αρέσει.
1: Στην εποχή της εικόνας.
0: Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εικόνα μας. Ναι. Το βλέπουμε και από το Face. Δηλαδή, πολλές φορές ανεβάζουμε πράγματα που δεν ισχύουν. Ή κάνουμε παρεμβάσεις σε μια φωτογραφία προκειμένου να δείχνουν νεότεροι, καλύτεροι. Πιο ζωντάνια.
1: Έχεις δίκιο και εδώ θα παραδεχτώ ότι η φωτογραφία που έχω αναρτήσει εγώ στο Facebook, που είμαι με ένα μαγιό
0: σε μια παράδειγμα. Είναι από το 1800.
1: Εντάξει, τώρα το σκότωσες, το διέλυσες το θέμα. Δεν είναι από το 1800, είναι κάποιων λίγων ετών. Αλλά βέβαια
0: πόσο
1: αυτά
0: λίγο
1: τα λίγα έτη είναι μεγάλη διαφορά στην εμφάνιση. Αλλά δεν το βλέπω μόνο σε μένα αυτό. Βλέπεις, παραδέχομαι κάτι και γελάς τώρα και με κοροϊδεύετε.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι.
1: Εσύ τι φωτογραφία έχεις στο Facebook?
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι. Θα μπες μέσα να δεις.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι.
2: Η δική μου και του Θάνου είναι πιο επαγγελματικές.
0: Σκέφτομαι ότι ο κόσμος ψάχνει.
2: Θα ψάχνει να βρει.
0: Θα ανατρέξει να δει το Φαναριώτη
2: με το μαγιό κολυμβητηρίου.
1: Okay. Είναι η αγάπη της θάλασσας και η αίσθηση ότι είμαι σε διακοπές. Γι' αυτό έχω ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία.
2: Και πολύ καλά έκανες. Ο καθένας.
0: Γιατί δεν πας στη θάλασσα σήμερα να φωτογραφηθείς και να βάλεις μια καινούργια φωτογραφία και έχεις ανεβάσει μια από το 1800.
1: Το 1800 δεν είχε γίνει ούτε η Ελληνική Επανάσταση.
0: Λόγω επαναστάσεως.
1: Θες να με κάνεις, πώς το λένε, υπεραιωνόβιο.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Μια χαρά παιδί είσαι, αλλά επειδή είπες για ματαιοδοξία πριν, υπάρχουν και καινούργιες φωτογραφίες. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ ήξερα μία πολιτικό, δεν θέλω να πω το όνομά της, γιατί είναι εν ζωή, η οποία ήξερα ότι είναι μιας ηλικίας. Στις φωτογραφίες που έβγαζε, έλεγες, ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι.
1: Photoshop.
0: Ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι.
1: Photoshop, ρετούς. Α, έτσι.
0: Αλλά, παιδιά, μην το ποινικοποιούμε αυτό.
1: Δεν το ποινικοποιούμε καθόλου.
0: Είναι δικαίωμα να θέλεις να αισθάνεσαι και να είσαι νέος και να φαίνεσαι νέος.
1: Ναι. Από την άλλη, όμως, είναι λογικό να θες να καταστρατηγήσεις το βιολογικό σου ρολόι τουλάχιστον όσο αφορά την εμφάνιση.
0: Έχει γίνει αυτό. Η τεχνολογία προχωράει.
2: Έχει γίνει αυτό.
0: Αυτό γίνεται. Mm. Πριν από 50 χρόνια δεν φανταζόμασταν ότι θα έχουμε τα μέσα που έχουμε σήμερα για να επιβραδύνουμε τη γύρανση και τα μέσα που έχουν να κάνουμε κρέμες, έχουν να κάνουμε διάφορα άλλα ζητήματα. Άρα και μετά από 50 χρόνια θα δούμε πράγματα. Θα δουν οι επόμενες γενιές πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα φανταστούμε, φαντάζομαι, στην επιβράδυνση του γύρατος.
2: Έτσι. Μου έλεγε ένας γιατρός.
0: Και θα γίνει ότι, το προσδόκιμο 100-110.
2: Ότι αυτό, ότι το DNA μας είναι για 130-132 χρόνια. Mm. Και ότι πολύ πιθανό σε κάποια χρόνια να φτάσουμε τα 100 και τα 110 έτη. Mm-hmm. Δηλαδή τότε τι θα πεις, ματαιοδοξία και αυτό. Μπορεί.
1: Όχι. Θα σου απαντήσω όμως ότι οι Σαολίν, οι οποίοι έχουν μια πολύ ειδική διατροφή, μια ειδική συμπεριφορά, δεν θυμώνουν ποτέ, δεν τζακώνονται, δεν τρώνε γλυκά, δεν τρώνε πράγματα που περιέχουν τοξίνες, μόνο.
0: Πόσο φτάνουν, πες μας.
1: 130-140, δεν τους έχεις δει.
2: Υπάρχει άνθρωπος που, που είναι 130-140.
1: Φυσικά, φυσικά, στο Θιβέτ. Στο Θιβέτ.
2: Στο Θιβέτ.
0: Εγώ νόμιζα ότι κυριαρχούν στην Ικαρία.
2: Άρα η πρότασή σου είναι
1: και
2: να πάμε στην
1: Ζωία. Η Ικαρία είναι η δεύτερη σε μέσο όρο, μέσο όρο επιβίωσης ηλικίας στον πλανήτη. Δεν θυμάμαι
0: απλώς
1: ποιο είναι το ένα.
0: 130-140 που λες μου φαίνεται λίγο
1: καλά, προβολικό. Καλά, ας είναι 120, αλλά για 120-130 το θυμάμαι.
2: Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή που έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους.
0: Και που θα πρέπει να διακόψουμε γιατί έρχονται τίτλοι ειδήσεων για να συνεχίσουμε.
2: Φτάσαμε στους τίτλους, είδες με τον Δημήτρη.
0: Φτάσαμε.
1: Και το Θάνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή και τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Έλεγχο στο ιατρείο στο Κολωνάκι πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Ακριτικού νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές, αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Art News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να κλείσουμε το θέμα των ερευνών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Να πούμε ότι το έχει προαναγγείλει ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας ότι θα γίνει μια εκτεταμένη συζήτηση πλέον για όλα αυτά τα κέντρα, τα οποία είναι αμφιβόλου.
2: Δεν θα έπρεπε να είχε γίνει όμως.
0: Λοιπόν.
2: Δεν θα έπρεπε να είχε γίνει.
0: Προφανώς.
2: Δηλαδή έπρεπε να πεθάνει ο Μαζωνάκης για να γίνει.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποκάλυψε ένα μεγάλο κενό.
1: Πάντως διαβάζω σχετικά με αυτό το οποίο λέτε, παιδιά, ότι θα υπάρξουν σαρωτικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα αποκαλούμενα κέντρα ευεξίας, αντιγύρανσης και στατιστικές παρεμβάσεις. Αυτό το δρομολογεί το Υπουργείο Υγείας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Mm-hmm. Και στόχος είναι να μπει τέλος στις γκρίζες ζώνες που σύμφωνα με τις αρχές έχουν αναπτυχθεί γύρω από τις ιδιωτικές δομές και ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν εκτός του αυστηρού πλαισίου που προβλέπει η νομοθεσία. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε και τη σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από γιατρούς και νομικούς, η οποία θα αναλάβει να καταρτήσει ένα σαφές και αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τις υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροβιότητας, ένα τομέα που γνωρίζει, όπως επισημάνατε και οι δυο σας πολύ σωστά, ραγδαία ανάπτυξη διεθνώς.
0: Και ένας τομέας ο οποίος διαφημίζεται μέσα από το ίντερνετ, αλλά και από στόμα σε στόμα. Και οι celebrities ενδεχομένως να είχαν ο ένας με τον άλλο ότι εγώ κάνω αυτό, εγώ πηγαίνω εκεί. Πώς ανταπεξέρχεσαι εσύ στο δύσκολο πρόγραμμά σου? Αν γυρίσω εγώ και σου πω, Θάνο, πήγα σε έναν γιατρό ο οποίος μου έκανε κάτι και νιώθω άλλος άνθρωπος. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο, είναι μια διαφήμιση η οποία από στόμα σε στόμα, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιβαρημένο πρόγραμμα και οι υποχρεώσεις τους είναι όπως των καλλιτεχνών, ενδεχομένως λειτουργεί και με αυτόν τον τρόπο.
2: Είναι και η οικονομία που θα έλεγε και ο φίλος μας ο Σόιμπλε. Είναι μια οικονομία όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια παραγωγή κέρδους, μια βιομηχανία κέρδους. Το θέμα των καλλιτικών, το θέμα των γυμναστηρίων, το θέμα των ουσιών, το θέμα της, των παρεμβάσεων, της αισθητικής. Είναι λεφτά όλα αυτά. Mm-hmm. Είναι τεράστια κέρδη, τεράστια χρήματα τα οποία δαπανώνται για αυτό το ζήτημα. Και επειδή ούτως ή άλλως υπάρχει αυτή η εξέλιξη που είπαμε νωρίτερα σε σχέση με τον Μαζωνάκη, αυτή η τραγική εξέλιξη, νομίζω ότι θα πρέπει, γιατί δεν είναι όλοι έτσι είναι κρίμα να τα τσουβαλιάζουμε όλα, νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα πλαίσιο στο οποίο πραγματικά θα γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν σωστά την δουλειά τους και ποιοι είναι οι κομπογιαννίτες και οι τσαρλατάνοι.
0: Πάντως, επειδή και ένας ακροατής μας το θέτει, το κατά πόσον ενδεχομένως με αυτό τον τρόπο, αυτός ο τρόπος, αυτή η ιατρική πράξη είχε να κάνει η πλασμαφαίρεση με προσπάθεια αποτοξίνωσης, επειδή πριν από λίγο μίλησα με έναν σημαντικό αιματολόγο που διαθέτει η χώρα μας, αυτό το οποίο μου διαβεβαίωσε είναι ότι γίνεται για διάφορους άλλους λόγους, όχι όμως δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση. Για λόγους αποτοξίνωσης δεν γίνεται η πλασμαφαίρεση.
2: Δεν έχει να κάνει
1: με την αποτοξίνωση,
0: δεν έχει να κάνει με την αποτοξίνωση σε καμία περίπτωση.
1: Στην αποτοξίνωση γιατί αλλάζει το αίμα σου όλο. Υπάρχουν κλινικές στην Ισπανία που πάνε εθισμένοι στην ηρωίνη και αλλάζουν όλο το αίμα για να μπορέσουν να καταφέρουν να επιβιώσουν.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Άσχετο, τελείωσε. Εξηγώ.
0: Όχι, απλώς επειδή ετέθη από τον ακροατή, γι' αυτό και εγώ απαντώ, mm-hmm. γιατί έτυχε, μιλήσαμε επίτηδες με αιματολόγο νωρίτερα για να μας λύσει κάποιες τέτοιες απορίες. Ναι. Και το ρώτησα, ήταν κοινό ή είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχουν πολλά τέτοια ιατρία εντός εισαγωγικών τα οποία κάνουν τέτοιες διαδικασίες? Μου είπε ότι εμείς σαν κλάδος δεν το πιστεύαμε αυτό, αλλά πλέον πολύ αμφιβάλλουμε. Ότι ενδεχομένως δηλαδή όντως έχουν προβληματιστεί για το κατά πόσον όντως μπορεί να βρίσκονται αρκετοί τέτοιοι και να δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα.
2: Να θέσω ένα ερώτημα και αν θέλετε να το απαντήσετε το κάνετε, αν θέλετε το αφήνετε έτσι. Το θέμα της υγείας είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Το θέμα της αισθητικής Είναι πολιτικό ζήτημα, ναι ή όχι? Τι
1: προσωπικό πιστεύετε? Ζήτημα είναι, νομίζω.
2: Λέω, αν είναι πολιτικό, προσωπικό μπορεί να είναι. Λέω, μπορεί να είναι πολιτικό ζήτημα το ζήτημα τη αισθητική.
1: Αισθητική εννοεί την εικόνα που.
2: Ναι, ναι, ναι, την εικόνα που, που εκπέμπει μια κοινωνία κάποιο. Ναι, οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι τη που την αποτελούν.
1: Ναι, είναι πολιτικό εγώ ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι και πολιτικό.
2: Και εγώ θεωρώ ότι είναι.
0: Θα μπορούσε να είναι και πολιτικό, ναι. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο συμφωνούμε και οι τρεις.
2: Λοιπόν, να δούμε σήμερα για αυτό το τέταρτο του αιώνα που συμπληρώθηκε από την εκείνη μαύρη μέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά το λέγαμε και με τον Δημήτρη στο μαγκαζίνο ότι είναι μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο, το πώς βλέπουμε τους άλλους, το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, τις επαφές μας, τα ταξίδια μας, την επικοινωνία μας, μια ημερομηνία που ενστάλλαξε πολύ φόβο στις κοινωνίες. Το συνέστημα του φόβου από εκείνη την ημέρα και μετά είναι κυρίαρχο. Ακόμα και οι κυβερνήσεις μας πουλάνε φόβο και όχι αισιοδοξία και ελπίδα. Και ότι εκείνη την ημέρα τέλειωσε, ήταν το τέλος, σηματοδότησε το τέλος της εποχής της αθωότητας. Άλλαξαν πάρα πολλά σε σχέση με την ασφάλεια και όχι μόνο αυτό, έδωσαν και την ευκαιρία στα άκρα να εκμεταλλευτούν την ανάγκη των πολιτών για ασφάλεια.
0: Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουμε με τα αεροπλάνα, ο τρόπος με τον οποίο γεμίζουμε τις βαλίτσες μας, είτε τις παραδίδουμε κάτω, αυτά που μπορούμε να
1: βάλουμε, να μεταφέρουμε κάποιο υγρό μέσα σε...
0: Βεβαίως, είτε να τα πάρουμε πάνω. Δεν είναι, και δεν είναι μόνο το υγρό, είναι τα πάντα, δηλαδή είναι μέχρι και το ψαλιδάκι ή ο νυχοκόπτης, δηλαδή,
1: ναι, ο οποίος εν δυνάμει θα μπορούσε να είναι όπλο.
0: Απαγορεύσεις φοβερές και στα υγρά, βέβαια, που πλέον μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, την ποσότητά τους κλπ. Και θυμίζουμε ότι ήταν τέσσερα, παιδιά, τι θυμάστε εκείνη την ημέρα, ήταν τέσσερα τα αεροπλάνα, δύο τα οποία έπεσαν στο World Trade Center, στους δίδυμους πύργους, ένα στο καθένα, και οδήγησαν και στην κατάρρευσή τους, έτσι, το ένα μετά το άλλο, τους πύργους. Ήταν ένα τρίτο που έπεσε στο Πεντάγωνο, προκαλώντας και εκεί μεγάλες ζημιές αλλά και θανάτους, και ήταν και η γνωστή πτήση 93, αν τη θυμάστε, στην Πενσιλβάνια έπεσε, έγινε και ταινία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει, γιατί οι ηρωικοί επιβάτες όταν κατάλαβαν πλέον το τι συμβαίνει και κατάλαβαν ότι οδηγούνται στο θάνατο, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αφοπλίσουν τους αεροπειρατές και να καταλάβουν το πιλωτήριο.
1: Και δεν να μην πέσει πάνω σε...
0: Δεν τα κατάφεραν όμως και έπεσε, όμως δεν βρήκε το στόχο του, που δεν ξέρουμε ποιος ήταν, πάντως έπεσε εκτός κατοικημένης περιοχής, η λεγόμενη γνωστή και ως πτήση 93.
1: Πάντως αυτό το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο, είναι η στιγμή όπου έρχεται σύμβουλος ασφαλείας και λέει στο George Bush Jr. τι έχει συμβεί, ο οποίος αρχικά γουρλώνει τα μάτια και μετά προσπαθεί.
0: Ήτανε με κάτι παιδάκια,
1: να μείνει ψύχρεμος. Ναι, ήταν σε σχολείο. Κάτι... Ακριβώς. Στο δημοτικό σχολείο Emma Booker στην κομιτεία Σαρασότα της Φλόριντα. Και ξαφνικά, ενώ ήταν έτσι χαλαρός με τα παιδιά και τα λοιπά, άλλαξε το βλέμμα του και κυριαρχούσε ένα βλέμμα έντονης ανησυχίας.
0: Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφοντας μετά θα σας ρωτήσω πού ήσασταν, πώς μάθατε και πώς λειτουργήσατε μετά από αυτό το συμβάν. Τότε, πριν από 1/4 του αιώνα, όπως είπε και ο Θάνος.

Έθνους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε συντονισμένοι. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζ Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε συντονισμένοι. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου.

0: Μαζόμουν για φαγητό, νομίζω κάτι τέτοιο, και ξαφνικά ανοίγω την τηλεόραση και επειδή πάντοτε ήθελα έτσι μια, να χαλαρώσω λίγο με ειδήσεις, από διεθνείς ειδήσεις, έβαλα CNN. Και βλέπω αυτό το πράγμα και να έχουν πέσει τα αεροπλάνα και να υπάρχει ο καπνός και η φωτιά. Και νομίζω ότι είναι μια ταινία, ότι είναι χολιγουδιανή ταινία, ότι κάτι τέτοιο υπάρχει. Και μετά ανοίγω και την φωνή και βλέπω το ρεπορτάζ. Πραγματικά τρελαίνομαι. Λέω, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα και να είναι πραγματικό και να μην είναι ταινία ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, που παραπέμπει σε Hollywood. Σε λίγο χτύπησε και το τηλέφωνο από το σταθμό. Οπότε έφυγα κατευθείαν και μετά πρέπει να γύρισα την άλλη μέρα ξανά. Επί της ουσίας πρέπει να έκανα πάρα πολλές ώρες να ήμουν στο αέρα σε σχέση με αυτό. Και επειδή είχα πραγματικά. Είχα πεισμώσει με αυτό που έγινε, γιατί όλοι λέγανε ότι θα αλλάξει ο τρόπος ζωής, ότι δεν θα πετάμε, ότι δεν θα ταξιδεύουμε και όλα αυτά. Άλλαξα και τον τίτλο της εκπομπής μου μετά από λίγες ημέρες και το έκανα απογειώσεις. Σε πείσμα δηλαδή ότι δεν πετάμε, ότι υπάρχει φόβος, ότι υπάρχει ανησυχία, λέω όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε τη ζωή μας, αυτή την κανονικότητα που έχουμε, το δυτικό τρόπο σκέψης, αντιμετώπισης της ζωής μας, γιατί νομίζω ότι αυτό ακούμπησε και στο δυτικό τρόπο ζωής.
1: Βεβαίως, συνολικά,
0: συλλήβεν. Και ουσιαστικά άλλαξα την εκπομπή μου και την μετονόμασα σε απογειώσεις.
2: Και πυροδότησε βεβαίως αυτή η επίθεση χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες σενάρια συνωμοσιολογίας. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια,
2: αυτό.
1: Βέβαια. Δημήτρη, εσύ, πού είσαι?
2: Λοιπόν, εγώ ήμουνα διακοπές, είχα πάρει μια άδεια εκεί το Σεπτέμβριο και ήμουνα με τη γυναίκα μου σε ένα κλαμπ, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, μια ξενοδοχειακή μονάδα στο Λουτράκι, Poseidon λεγόταν, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα πια μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Και λίγο έξω από το Λουτράκι. Και ήμουνα στην πισίνα και έπινα ένα καροτόζουμο και είχα χαλαρώσει. Και κάποια στιγμή βλέπω, επειδή ήταν κυρίως ξένοι τουρίστες εκεί πέρα, βλέπω τους τουρίστες να μαζεύονται μπροστά σε μια τηλεόραση. Στην αρχή λέω κάποιο μάτς θα είναι σημαντικό, κάτι θα έχει γίνει. Μετά βλέπω να μαζεύονται και τα γκαρσόνια και οι πάντες όλοι μπροστά στην τηλεόραση.
1: Λες κάτι θα μοιράζουν.
2: Λέω, παιδιά, γίνεται, λέω. Ας πάω να δω. Και με το βλέπω αυτό, ήμουν αρχισυντάξης των διεθνών στο Flash. Παίρνω τηλέφωνο το διευθυντή σύνταξης, του λέω, κοίταξε να δεις, είμαι έξω από το Λουτράκι. Πρέπει να κάνω ένα ντους, να πληρώσω το ξενοδοχείο και να έρθω. Υπολόγιζε σε 2 ώρες θα είμαι εκεί. Έφτασα εκεί και έμεινα, όπως λέει και ο Θάνος, μέχρι την επόμενη μέρα. Και τις επόμενες μέρες με 12-14 ώρες δουλειά την ημέρα, γιατί ήταν πραγματικά ένα κοσμογονικό γεγονός, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε.
1: Εσύ? Εγώ ετοιμάζαμε την πρεμιέρα για το Γιώργο τον Παπαδάκη στον Αντένα. Και εγώ τότε στην τηλεόραση του Αντένα.
2: Αντενιώτες εσείς.
1: Και στην πρεμιέρα πάντα ο Γιώργος μας έλεγε: φτιάξτε ένα βίντεο, ό,τι θέλετε εσείς. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω ένα βίντεο για τα χρώματα του ρεπορτάζ. Το κίτρινο, το ροζ, το μαύρο κλπ. Και θέλησα στο τέλος να κάνω ένα stand-up μπροστά σε μια τηλεόραση, λέγοντας με το τηλεχειριστήριο στο χέρι ότι είναι στο χέρι μας τέλος πάντων να αποφασίσουμε αν και τι θα δούμε. Και να κλείνω την τηλεόραση. Επειδή όμως δεν ήθελα να δείχνει κάποιο ελληνικό κανάλι και να το κλείσω, μη φανεί έτσι, με χτυπήσει κάπως, έβαλα το CNN. Και όταν στήθηκα μπροστά και το τράβαγα, μου λέει κάποια στιγμή ο οπερατέρ, ρε εσύ, τι δείχνει πίσω, τι είναι αυτό. Και γυρίζουμε και καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει. Ανάβουμε τον ήχο και καταλάβαμε βέβαια και ασχοληθήκαμε βέβαια μετά για πάρα πολύ καιρό με το συγκεκριμένο ζήτημα. Να λοιπόν, πώς ζήσαμε κι εμείς, πώς φαίνεται ότι έχουμε πάνω από 1/4 του αιώνα όλοι μας στη δουλειά αυτή.
0: Να πω όμως κάτι, όλο αυτό έρχεται να δέσει και με κάποια γεγονότα που άλλαξαν τις κοινωνίες συλλήβδιν, θα έλεγα. Το πρώτο είναι αυτό που περιγράφουμε. Το δεύτερο έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, mm-hmm. που νομίζω ότι ισοπαίδωσε την μεσαία τάξη και στην Ελλάδα. Πλέον βλέπουμε τη μεσαία τάξη μέσα από τις παλαιές σειρές του Μέγκα. Καθρεφτίζεται η μεσαία τάξη μέσα από τις σειρές του 90 και του 2000. Και επίσης η πανδημία, η οποία και αυτή πραγματικά ρήμαξε κυρίως τους νέους ανθρώπους. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα που μιλάμε βιώνουμε ήδη δύο πολέμους, είναι σε εξέλιξη δύο πόλεμοι και μιλάμε για μια ενεργειακή κρίση διαρκείας. Έχει μεταλλαχθεί η κοινωνία.
2: Μεγάλη διάρκεια.
0: Σε σχέση με το 2001. Έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα, ο

0: Ο τρόπος διασκέδασης, ο τρόπος επικοινωνίας, ο τρόπος που ταξιδεύουμε και ο τρόπος που βλέπουμε τον άλλον. Τώρα τον άλλον τον αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη καχυποψία.
1: Είμαστε καταρχήν καχυποψία.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Και βέβαια και όταν μπαίνουμε και στα αεροπλάνο, εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν μου έχει φύγει ακόμα τελείως ο φόβος όταν ταξιδεύω με το αεροπλάνο. Ξέρεις, γιατί στα αεροπλάνο, αν συμβεί κάτι, δεν μπορείς να την γλιτώσεις.
1: Συνήθεια είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Όσο περισσότερο ταξιδεύεις...
0: Να μην το σκέφτομαι.
1: Ναι, εγώ,
0: προσπαθώ να μην το σκέφτομαι αυτό, γιατί αν μπει σε αυτή τη λογική.
2: Έκανα χρόνια να πω σε αεροπλάνο μετά από αυτό.
0: Δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει. Παλιότερα βλέπαμε μία βαλίτσα, ας πούμε, σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό και έβλεπε στο φύλακα ή την αστυνομία και έλεγε: είναι δική σας αυτή η βαλίτσα, παρακαλώ θερμά πάρτε την. Γιατί μπορούσε να προκαλέσει τρόμο ή μπορεί ενδεχομένως ο άνθρωπος αυτός, ο αστυνομικός, να πίστευε ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει σε σχέση με μία βαλίτσα.
1: Και άψε στη βαλίτσα.
0: Ή βλέπουμε ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι έρχονται από μία διαφορετική πολιτισμική και οικονομική πραγματικότητα. Και κάνουμε όχι ένα βήμα πίσω, δύο και τρία βήματα πίσω. Αυτά παλαιότερα δεν υπήρχαν.
2: Όχι.
1: Μέσα τουαλέτα αεροδρομίου βρήκα μία σακούλα παρατημένη και φοβήθηκα να την ανοίξω. Βγήκα έξω και πήγα και ενημέρωσα την ασφάλεια ότι υπάρχει μέσα μία ξεχασμένη σακούλα. Υπό άλλες συνθήκες μπορεί να έλεγες: όπα, τι είναι αυτό, τι μούλαχε, έτσι, να άνοιγες να δεις μέσα τι έχει κλπ. Τώρα φοβήθηκα και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να φύγω. Ακριβώς. Και να πάω να ενημερώσω την ασφάλεια.
2: Εγώ σε επιστροφή πτήσης από το Παρίσι είναι ένα ζευγάρι, η μία είναι μουσουλμάνα, φοράει μπούργα, ο άντρας της δεν ξέρω αν ήταν, όχι μουσουλμάνος ήταν και αυτός, ξανθός όμως, είχε ασπαστεί την μουσουλμανική θρησκεία και φεύγει με ένα σακ βουαγιάς να πάει στην τουαλέτα. Με το που τον βλέπω εγώ λέω: όπα, τι γίνεται εδώ πέρα παιδιά. Λέει του λένε οι αεροσυνοδοί: δεν μπορείτε να μπείτε με το σακ βουαγιάζ στην τουαλέτα. Λέει: έχω το Κοράνι μέσα και θέλω να προσευχηθώ, λέει, με την ησυχία μου.
1: Στην τουαλέτα.
2: Στην τουαλέτα. Αφήνει τελικό στην τσάντα έξω και με το που μπαίνει μέσα λέω στις αεροσυνοδείς: ανοίξτε την τσάντα. Μου λέει: δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Της λέω: πάτε καλά. Και την άνοιξα εγώ την τσάντα. Δεν είχε τίποτα μέσα ευτυχώς. Θα μπορούσε να έχει, αλλά. Όπως ο να είναι, σου δημιουργείται μια φοβερή καχυποψία. Γιατί πάει ο άλλος με το σακ βουαγιά στην τουαλέτα, ρε φίλε.
0: Πάντως, Δημήτρη, και η Αμερική έχει αλλάξει. Δεν έχει καμία σχέση με την Αμερική εκείνης της εποχής. Όπως και το φιλελεύθερο κράτος έχει υποχωρήσει αρκετά σε σχέση με την εποχή του 2001.
2: Ναι, γιατί είναι ζητήματα ασφαλείας πια, ξέρεις.
0: Έτσι, έχει αλλάξει τελείως.
2: Μα έχουν γίνει και τόσες πολλές. Η Αλ-Κάιντα έχει κάνει. Μην σταθούμε μόνο στους δίδυμους πύργους. Θυμηθείτε τις φοβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο, στα διπλά λεωφορεία, με δεκάδες νεκρούς. Στην Ισπανία, στα τρένα. Εκατοντάδες νεκρούς. Στον Μπατακλάν, όπου είχαμε τους τρομοκράτες με τα πολυβόλα να θερίζουν ανθρώπους σε συναυλία. Μιλάμε για. Τον Μπατακλάν είχε 250-300 νεκρούς και 700 τραυματίες. Μιλάμε για τρομερά τρομοκρατικά χτυπήματα που ακολούθησαν. Άρα είναι λογικό να έχεις το φόβο. Εδώ στο Παρίσι που είχα πάει πρόσφατα, ξέρεις, κάπου κοίταζα που και που να μην πάω σε πολύ μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε πολύ πολύ σύχνα στα μέρη, να πάω κάπου έτσι πιο ήπια, σε ένα μπιστρό να πιω ένα καφέ κτλ.
1: Ήταν απίστευτο τότε μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. Είχε τύχει να έχω κανονίσει ένα ταξίδι περίπου δύο εβδομάδες μετά.
2: Ναι.
1: Και πηγαίνοντας, δεν θα το ξεχάσω ότι έλεγχαν τις τσάντες από τις κυρίες, ακόμη και από τις κυρίες, δεν μιλώ για σάκους κλπ. Στο παραμικρό καφέ ή εμπορικό κέντρο που θα έμπαινες, σου έλεγαν να ανοίξεις το παλτό σου, γιατί ήταν χειμώνας. Να ανοίξεις το παλτό σου, να δουν μην είσαι ζωσμένος
2: με εκρηκτικά,
1: και να ανοίξεις τις τσάντες τους. Οι κυρίες άνοιγαν τις τσάντες και κοιτούσαν μήπως έχουν όπλα.
2: Ναι.
1: Πράγματα τα οποία...
2: Άλλαξε πραγματικά ο κόσμος.
1: Ναι. Και ο τρόπος που σκεφτόμαστε.
2: Ο τρόπος που σκεφτόμαστε
1: είναι σωστός.
2: Και επικράτησε ο φόβος. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
0: Το κυρίαρχο είναι αυτό και είναι και σήμερα το κυρίαρχο. Όπως βλέπεις, ακόμα και οι πολιτικές κυβερνήσεις και στην Ευρώπη δεν πουλάνε ελπίδα και αισιοδοξία, πουλάνε φόβο. Τι θα γίνει αν. Έτσι, σωστά. Αν έρθουν οι Ρώσοι, αν έχουμε οικονομική κρίση, αν υπάρχει ενεργειακή κρίση, ουσιαστικά διαπραγματεύονται αυτό το συνέστημα το οποίο είναι κυρίαρχο πια στη ζωή μας. Και είναι κυρίαρχο και στην καθημερινότητά μας, σε σχέση με την οικογένειά μας, σε σχέση με τους λογαριασμούς μας, σε σχέση με την εργασία μας, αν θα είμαστε αύριο στην ίδια εργασία, αν θα μπορούμε να τα αποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.
1: Επειδή σε λίγο θα πρέπει να μας αφήσεις, να πούμε ότι επειδή είμαστε ακόμη σε ρυθμούς ΔΕΘ, αύριο θα είσαι εδώ με την Ευρυδίκη τη Χάτζιου και θα μεταφέρετε 7. Μέσα από το Air News Radio 105,8 στις 7 όλες τις εξελίξεις και την ομιλία του
0: τον παλμό του Πασόκ,
1: του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
0: ακριβώς 7 με 9 με την Ευρυδίκη Χάτζιου, και βεβαίως αν η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη έχει μεγαλύτερη διάρκεια, θα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την ομιλία. Δεν το κάνουμε επίτηδες για τα γκλαμουρά τα ταξίδια, το αντίθετο κάνουμε, επειδή το λέει ο φίλος ο Κρήτων, προσπαθούμε να πούμε πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος μας και πόσο πραγματικά πλέον σκεφτόμαστε ένα ταξίδι αναψυχής, για να το πω έτσι απλά, το αντίθετο ακριβώς.
2: Το Παρίσι θεωρείται γκλαμουρά το
0: ταξίδι. Ξέρω, δεν ξέρω πως το ίδιο ο κύριος, αλλά προφανώς
1: δεν χρειάζεται.
0: Προφανώς έχει μια δική του άποψη.
1: Ο καθένας σκέφτεται όπως επιλέγει. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Ολοκληρώθηκε η νεκροδομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Τη Δευτέρα, στην γενέτειρά του, την Νίκαια, στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Επισημαίνει δε ότι όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός εργασίας. Άρα, ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Στο Καστέλο Ρίζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Και επειδή θα πάμε και σε εκλογές, αλλά δεν λύνουν οι εκλογές το πρόβλημα, θα έχουμε και μεγάλους αγώνες. Όλοι μαζί, ενωμένοι χέρι-χέρι, να ανοίξουμε αυτόν τον δρόμο, να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το εθνικό σχεδίο ανασυγκρότησης του κόμματος. «Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα», τόνισε. Μια απαγόρευση του εμπορίου με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μια στάση αρχών, επισήμανε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Irish Times. Βαθιά ατυχές χαρακτήρισε το σχόλιο η αποστολή του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός αύριο, από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Εδώ είμαι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 το βράδυ. Αλλαγή στην ρύθμιση των ήχων είναι πλέον η Βίβιαν Νικολοπούλου.
0: Γεια σου Βίβιαν Νικολοπούλου.
1: Καλησπέρα Βίβιαν.
0: Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, ήθελα, επειδή μας είπες λίγο για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή που παραμένει αδιέξοδη και βλέπουμε πόσο αδιέξοδη είναι η κατάσταση και με το χρηματιστήριο της ενέργειας. Ξεπέρασε το Brent, το βαρέλι, τα 107 δολάρια. Έτσι, υποχώρησε και πάλι λίγο
1: ναι,
0: παρόλα αυτά δυστυχώς δεν βαδίζουμε καλά και μας προειδεάζουν όλοι ότι έρχονται χειρότερα και έρχονται και νέες αυξήσεις στις αντλίες από αύριο. Περνάει δηλαδή αυτή η αύξηση κανονικότατα, σταδιακά και στην αντλία από την οποία προμηθευόμαστε όλοι τα καύσιμά μας, άρα το νιώθουμε στην τσέπη μας. Και εγώ ήδη χθες έκανα ήταν η ακριβότερη βενζίνη που έχω βάλει, έτσι, το μεγαλύτερο ποσό που έχω βάλει βενζίνης, αναμένεται η πίεση αυτή να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις υπόλοιπες μέρες και αυτό είναι το δυσάρεστο.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε, το είπα μάλιστα και στο μαγκαζίνο μας νωρίτερα, ότι εφόσον οι Χούθοι πλέον θα ελέγχουν και την Ερυθρά Θάλασσα, κλείνουν και οι δύο βασικές θαλάσσιες οδοί για την εξαγωγή πετρελαίου. Και εδώ, Βαγγέλη, η μόνη εναλλακτική που υπάρχει είναι να λειτουργήσουν στο φουλ οι αγωγοί που παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούζα αλλά και την Ερυθρά. Είπαμε, είναι δύο αγωγοί, μην επισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα. Είναι ο αγωγός Ανατολής Δύσης, Σαουδική Αραβία, και ο αγωγός Χάμψαχ Φουτζάιρα. Η χωρητικότητα αυτών των υποδομών, αυτοί οι αγωγοί δηλαδή, μπορούν να μεταφέρουν 8,5 με 8,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, όταν πριν κλείσουν τα στενά του Ορμούς διερχόταν καθημερινά 15 έως 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι ζήτησε η Σαουδική Αραβία να πλήξουν τους Χούθη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και ο κύριος Τραμπ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, είπε ότι δεν πρόκειται να το κάνει. Και πραγματικά διερωτώ με πού θα πάει αυτή η κατάσταση, γιατί ζήσαμε το πρώτο ενεργειακό σοκ με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος μετράει πλέον 4,5 και πλέον χρόνια. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετράει 6 μήνες, πάει προς τον 7ο. Και όπως είπε και ο κύριος Τραμπ χτες, σίγουρα θα πάμε στις ενδιάμεσες εκλογές με τον πόλεμο με το Ιράν ανοιχτό.
0: Άρα μέχρι αρχές Νοέμβρη,
1: ναι.
0: Σίγουρα. Έτσι.
1: Και
0: πώς θα βαδίσουμε μέχρι τις αρχές Νοέμβρη? Δηλαδή έρχονται και τα κρύα σιγά σιγά, θα κυκλοφορήσει και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο υπολογίζουν οι παράγοντες της αγοράς ότι με τα σημερινά δεδομένα, όχι με την κατάσταση αυτή να επιδεινώνεται μέχρι τότε, που πολύ φοβάμαι ότι έτσι θα συμβεί, ότι μπορεί να είναι γύρω στο 1,90 με 2 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ξυλώσαμε.
0: Από 1,10 που ξεκίνησε πέρυσι και έφτασε κοντά στο 1,80 στις αρχές του πλέον των πολεμικών συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή, τώρα θα ξεκινήσει από 1,90 με 2 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα, όχι με τα δεδομένα που θα έχουμε στα μέσα Οκτωβρίου.
1: Άρα η μόνη μας ελπίδα είναι να συνεχιστεί η κλιματική κρίση και να μην έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Ο φετινός χειμώνας ήταν εύκολος, δεν έκανε κάποιο φοβερό κρύο. Όλοι χρησιμοποίησαμε σε μικρό βαθμό τους τρόπους με τους οποίους θερμαινόμαστε. Άλλοι χρησιμοποιούν θερμοπομπούς, άλλοι αεροθερμάκια.
0: Σκέψω ότι υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι είναι σε περιοχές δύσκολες.
1: Στην Βόρειο Ελλάδα, Καστοριά, Φλόρινα.
0: Ήδη από το Σεπτέμβρη να χρησιμοποιούν.
1: Εκεί παίζει καυσόξυλο πολύ. Εκεί παίζει πολύ καυσόξυλο, ναι. Και παίζει και ξυλόσωμπα, η οποία μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο, αλλά η μαντεμένια η σόμπα με η ξυλόσωμπα, η οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Εδώ και 2 αιώνες υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Αλλά και πάρα πολύ αποδοτική.
1: Πάρα πολύ αποδοτική όμως. Όπως δεν είναι ούτε κανένα καλοριφέρ λαδιού, ούτε κανονικό καλοριφέρ.
0: Την έχω ζήσει στο στρατό.
1: Ναι.
0: Αυτή τη μαντεμένια και στο Άγιον Όρος.
1: Α, στον Άγιο
0: Εκεί
1: Όρος.
0: εκεί, ναι, μέσα στο κελί είχε ακριβώς κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εντωμεταξύ, πριν να δούμε, επειδή λέγαμε για το θέμα των καυσίμων,
1: ναι,
0: να δούμε τι προέβλεψε ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηριώχων καυσίμων της Αττικής,
1: ο κύριος
0: Νίκος Παπαγεωργίου. Ρωτήθηκε κιόλας, να πούμε, μίλησε στο Earth News και ρωτήθηκε γιατί υπάρχει και αναντιστοιχία. Δηλαδή, ενώ τώρα βλέπουμε ότι η τιμή του Brent βρίσκεται στο επίπεδο αυτό, υπάρχει αναντιστοιχία με τις αντίστοιχες αυξήσεις στο δηλισμένο προϊόν. Δεν συμβαδίζουν. Να τον ακούσουμε.
2: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αγγλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, τις βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
3: Earth

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή και η ώρα είναι 9:20 και να σου πω Βαγγέλη και να πούμε και στους ακροατές μας ότι η ΕΡΤ παρουσίασε τη νέα οπτική ταυτότητα των τηλεοπτικών καναλιών της μέσα από ένα συνολικό επανασχεδιασμό που διαμορφώνει μια νέα σύγχρονη γλώσσα επικοινωνίας συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα και την αναγνωρίσιμη αισθητική ταυτότητα. Η ανανέωση, να πούμε, ότι έρχεται 5 χρόνια μετά τον προηγούμενο σχεδιασμό, σε μια εποχή που η τηλεοπτική εμπειρία και οι ανάγκες του κοινού έχουν αλλάξει σημαντικά. Με βάση λοιπόν τη μελέτη σύγχρονων εφαρμογών και διεθνών πρακτικών, η νέα προσέγγιση διαμορφώνει μια πιο καθαρή, σύγχρονη και ευέλικτη εικόνα που προσαρμόζεται στο διαφορετικό περιεχόμενο των καναλιών, διατηρώντας παράλληλα την ενιαία ταυτότητα της ΕΡΤ. Έτσι, η ΕΡΤ 1, η ΕΡΤ 2 Σπορ, η ΕΡΤ 3, το ΕΡΤ News και το ΕΡΤ Κόσμος αποκτούν κοινά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά αλλά και τη δική τους ξεχωριστή εμφάνιση ανάλογα με το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα τους. Μια εξαιρετικά μοντέρνα και σύγχρονη εμφάνιση, θα πω.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο και μάλιστα είναι σε μια ιδιαίτερου συμβολισμού εκεί επίσκεψη και δει αυτές τις
1: και δεν
0: ημέρες,
1: είναι μόνο ημέρη, έτσι.
0: Με αφορμή, είναι τριήμερη. Είναι με αφορμή τις εκδηλώσεις επετείου για τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να είναι από σήμερα εκεί και αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο. Έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές. Επίσημα το πρόγραμμά του ξεκινάει από αύριο και μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο του Air News εκεί, τον Μίλτο Σακελάρη.
2: Μετά την Μπουγάτσα λοιπόν μίλησε με κατοίκους, τον σταμάτησε να σας πω ο ιερέας της περιοχής, το Καστελόριζο όπως γνωρίζετε και εσείς έχει πολλές εκκλησίες, μία η πιο μεγάλη, αυτή ανακατασκευάστηκε πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο είχε δεσμευτεί ο κ. Μητσοτάκης εδώ στους κατοίκους ότι θα ανακατασκευαστεί, όπερ και γένετο, μίλησε γι' αυτό με τον ιερέα, στη συνέχεια πήγε και πιο κάτω, είδε κατοίκους τους οποίους είχε ξαναδεί. Το λέω αυτό γιατί πολλοί του έλεγαν, θυμάστε που σας είχα συναντήσει και σας είχα πει, παραδείγματος χάρη, ένας κάτοικος του είπε, σας είχα πει ότι θα ξαναβγείτε και ξαναβγήκατε. Του είπε ο Πρωθυπουργός, του απάντησε, μου έφερες γούρι. Από εκεί και πέρα συνέχισε κανονικά την περιοδία του και αύριο, φυσικά αύριο ξεκινάει το επίσημο πρόγραμμα. Θα τον δούμε να επιθεωρεί τα έργα υποδομής τα οποία έχουν γίνει εδώ. Είναι μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσία του στο Έλα Λαμένη αλλά και το Παρίσι. Θα στείλει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το Earth News, ένα μήνυμα συνοχής. Θα τονίσει και πάλι σε πολιτικό επίπεδο, όπως το έχει κάνει πολλές φορές, ότι κανείς δεν είναι μόνο σε όλη τη χώρα, ακόμη και αν βρίσκεται σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο όπως είναι εδώ το Καστελόριζο. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Θα δούμε τι μηνύματα θα εκπέμψει. Μια επίσκεψη στο Καστελόριζο καταλαβαίνουμε ότι έχει και ένα εθνικό πρόσημο. Είναι αντιληπτό αυτό από όλους. Είναι τρεις ημέρες της παρουσίας του εδώ. Η πρώτη μέρα ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα. Τον είδαμε να περιοδεύει. Αύριο θα το δούμε να επιθεωρεί μεγάλα έργα και να συναντάται με τον Δήμαρχο του νησιού για τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας για τα οποία έχει δεσμευτεί πως θα συνεχίσει η κυβέρνηση στην ίδια κατεύθυνση να τα επιλύει και την Κυριακή θα λάβει μέρος στην εκδήλωση, τη μεγάλη εκδήλωση, την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση που γίνεται εδώ στο Καστελόριζο για την απελευθέρωση του νησιού και εκεί μένει να δούμε φυσικά και τι μηνύματα θα εκπέμψει.
1: Πάντως, Βαγγέλη,
0: θα είναι πολλαπλά τα μηνύματα
1: είναι
0: που θα ακούσουν,
1: τα μηνύματα,
0: από τον
1: σαφώς.
0: Πρωθυπουργό αυτές τις μέρες εκεί.
1: Και οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις τους και μάλιστα μετά από τις πτήσεις drones που κάνανε το τελευταίο διάστημα είχαμε παραβιάσεις και από F-16, δηλαδή ξαναβάλαν τα αεροπλάνα στο παιχνίδι. Είναι προφανές ότι είναι ενοχλημένη η Τουρκία με τον εξυγχρονισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας και φαντάζομαι ότι δεν λογαριάζει να σταματήσει ο κύριος Ερντογάν εκτός και αν βρει τρόπο να δώσει τους S-400 στη Ρωσία ή κάπου αλλού για να μπορέσει να εκκινήσει το πρόγραμμα των F-35 το οποίο βεβαίως χάρη και στις προσπάθειες της ομογένειας έχει μπλοκαριστεί αυτή τη στιγμή από το Κογκρέσο. Άρα καλά κάνουμε και εξοπλιζόμαστε, θα πω εγώ.
0: Μάλιστα, τώρα, ναι, μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο και έχει να κάνει με το, πάλι από το εξωτερικό δελτίο έρχεται, έχει να κάνει με το νομοσχέδιο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για την νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Αγγλία και την Ουαλία. Απέρριψαν λοιπόν οι βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου αυτό το νομοσχέδιο έπειτα από μία τεταμένη συνεδρίαση που διήρκησε περίπου 4 ώρες. Το αποτέλεσμα ήταν οριακό. 286 βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο, 270 όμως ψήφισαν υπέρ. Προέβλεπε, να πούμε, τη δυνατότητα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας για ορισμένους ασθενείς με προσδόκιμο ζωής μικρότερο των 6 μηνών. Το αίτημα του ασθενούς θα έπρεπε να επικυρωθεί από 2 γιατρούς και ένα σώμα εμπειρογνωμόνων, ενώ ο ίδιος ο ασθενής θα έπρεπε να είναι σε θέση να χορηγήσει στον εαυτό του τη θανατηφόρα ουσία.
1: Να πούμε ότι οι χώρες που επιτρέπουν αυτή τη στιγμή την ευθανασία ή και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, η οποία το ψήφισε πριν από ελάχιστους μήνες,
0: η Ελβετία,
1: η Αυστρία και η Γερμανία, ενώ και ο Καναδάς και 13 πολιτείες της Ουάσιγκτον εφαρμόζουν το πρόγραμμα MAID, το οποίο επιτρέπει μόνο την ιατρικά υποβοηθούμενη θνητότητα για άτομα στο τελικό στάδιο της νόσου, ενώ στην Αυστραλία νόμισε 6 πολιτείες. Είναι ένα θέμα το οποίο
0: νομίζω και στη Γαλλία πέρασε.
1: Αυτό είπα τώρα, το 2026. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι, πώς να πω, κολοσιαίο. Δηλαδή υπάρχουν τόσο πολλοί αντικρουόμενες απόψεις. Δεν ξέρω αν κανένας έχει βιώσει, σίγουρα κάποιοι θα έχουν βιώσει αγαπημένους τους ανθρώπους να βρίσκονται σε τελικό στάδιο κάποιας επάρατης νόσου, όπως είναι ο καρκίνος, και βλέπουν απ' την άλλη, ξέρεις, απ' τη μία θες να μείνει ζωντανός ο ανθρωπός σου και απ' την άλλη τον βλέπεις να είναι τόσο πια ταλαιπωρημένος που αναρωτιέσαι αν έχει δικαίωμα, αν αξίζει να ζει. Είναι πραγματικά υπαρξιακό αυτό το ερώτημα.
0: Βέβαια δεν αποφασίζουν οι συγγενείς. Πρέπει να αποφασίσει
1: ο ίδιος. Εάν έχει σώστα σφρένα του. Βέβαια. Και επίσης υπάρχει και μια διαφορά από την ευθανασία, όπου ο γιατρός χορηγεί τη θανατηφόρα δόση, ενώ η υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι όταν ο ασθενής λαμβάνει μόνος του το σκεύασμα με ιατρική υποστήριξη.
0: Όπως στην περίπτωση αυτή της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό που πήγε να επιχειρηθεί να περάσει, αλλά τελικώς
1: δεν πέρασε.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα. Στη χώρα μας δεν έχει ανοίξει εκτενέστερα η συζήτηση.
1: Όχι.
0: Αυτή. Έτσι, μένει λίγο να το συζητάμε κάθε φορά που βλέπουμε κάποιον εταίρο μας Ευρωπαίο ή κάποια άλλη χώρα να το ανακοινεί αυτό το θέμα και να κινούνται διαδικασίες.
1: Πρωτοπόροι πάντως αυτό ήταν η Ολλανδία και το Βέλγιο. Το κάνανε το 2002. Εδώ και 24 χρόνια
0: είναι δηλαδή.
1: Είναι πολλά τα χρόνια.
0: Και βέβαια δεν ξέρω ακριβώς ποιοι περιορισμοί υπάρχουν με το αν μπορείς να ταξιδέψεις. Αν επιλέξεις ότι θέλεις να το κάνεις αυτό, μπορείς να ταξιδέψεις σε μία από αυτές τις χώρες και να το πράξεις.
1: Ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Είναι ένα ζητούμενο. Ναι, έτσι, ναι. Σημαντικό.
1: Θα μπορούσε να.
0: Θα μείνουμε εκτός σύνορων, Δημήτρη.
1: Θα μείνουμε εκτός σύνορων, καθώς βλέπουμε ότι όλοι προσπαθούν να κατοχυρωθούν ενεργειακά. Γι' αυτό και το Βέλγιο κατασκευάζει το πρώτο τεχνητό ενεργειακό νησί στον κόσμο, κόστος 7 δισεκατομμύρια. Είναι ισοδύναμο με 8 γήπεδα ποδοσφαίρου και μεταφέρει ανανεώσιμη ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα στο χερσαίο δίκτυο υψηλής τάσης μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων σε πολλές χώρες και κυρίως σκανδιναβικές χώρες. Θα τροφοδοτήσει και τη Βρετανία και τη Δανία. Είναι μια παγκόσμια πρωτιά, καθώς αυτό το νησί βρίσκεται ακριβώς στη μέση μιας από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς του κόσμου.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο στην Οίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένειά του, τραγουδιστή, για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του, μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Έλεγχο στο ιατρείο στο Κολωνάκι πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. 477.000 λαθρέα τσιγάρα σε ταχυδρομικά δέματα και βαλίτσες κατέσχεσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολωνάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Hit News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι και το Δημήτρη Φαναριώτη. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζαμε τώρα με τον Δημήτρη, τις δηλώσεις που έκανε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη και νομικός εκπρόσωπος πλέον της οικογένειάς του, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα, και αυτό που αποκάλυψε ο ίδιος είναι ότι ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα περίπου χωρίς τις αισθήσεις του, προτού κληθεί το ΕΚΑΒ για βοήθεια από τους δύο γιατρούς. Κατά τον δικηγόρο, στη δικογραφία δεν περιέχονται βίντεο από την ώρα άφιξης στο ιατρείο ή φωτογραφίες από την ώρα που ο τραγουδιστής έκανε την πλασμαφαίρεση. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε πριν από τις 2 στο ιατρείο. Κάτι που, όπως λέει, αποδεικνύεται και από την μαρτυρία του οδηγού ταξί, μας το λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας, του οδηγού ταξί που τον μετέφερε εκεί και τον οποίο ο τραγουδιστής απασχολούσε για πάρα πολλά χρόνια. Και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό έχει καταθέσει και εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης. Όπως τώρα, τι είπε ουσιαστικά ο δικηγόρος, ναι, ο κύριος Λυκούδης, ο κύριος, ναι, Χαράλαμπος Λυκούδης. Επειδή έγινε από ειδικούς τεχνικούς, ξεσκόνησαν τη μνήμη του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι λειτουργήσε από τις 2 και 12 λεπτά το μεσημέρι και επί 42 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι 2 και 12 και 42 λεπτά, 2 και 54. Και έτσι συνάγεται ότι μέχρι τις 2 και 54 λειτουργούσε το μηχάνημα. Άρα εκεί κάπου φαίνεται ότι έπαθε την ανακοπή. Μια μισή ώρα πέρασε όμως από τις 2 και 54 προκειμένου να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ και να σπεύσει προς βοήθεια. Γι' αυτό και όπως
1: και αυτό και είπε και ο κ. Λυκούδης, ότι είναι τρομερό να γίνεται από γιατρούς αυτό, έτσι.
0: Βεβαίως, και σε περιβάλλον, γι' αυτό ακούμε και όλους τους παράγοντες του χώρου της υγείας, από τον Υπουργό μέχρι τους εκπροσώπους, όλους να μας λένε και εδώ μέσα από το Air News Radio ότι πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον, γιατί υπάρχουν συχνά, υπάρχουν παρενέργειες.
1: Επιπλοκές, σοβαρές.
0: Επιπλοκές που πρέπει να είναι εκεί που οφείλουν για να τις αντιμετωπίσουν. Και για το λόγο αυτό, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς.
1: Από την κατηγορία σε θανατηφόρα έκθεση.
0: Σε θανατηφόρα έκθεση, έτσι, την οποία και αντιμετωπίζουν τώρα.
1: Κακουργήματα αμφότερα βεβαίως, αλλά το δεύτερο, το εάν είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εκεί είναι μια πράξη που επισύει πολλά χρόνια φυλάκισης. Δεν είμαι νομικός να ξέρω ακριβώς πόσα, αλλά σίγουρα επισύει πολλά χρόνια φυλάκισης.
0: Έχουμε
1: πολλά να δούμε. Στη φυλακή, να το πούμε αλλιώς.
0: Έχουμε πολλά να δούμε ακόμη σε αυτήν την υπόθεση. Είναι πολλά ακόμη τα κομμάτια του puzzle που πρέπει να έρθουν για να συμπληρώσουν τη συνολική εικόνα.
1: Και νομίζω, Βαγγέλη, ότι άνοιξε τον ασκό του όλο αυτό το πράγμα για ένα θέμα. Ακριβώς αυτό το οποίο τώρα θέλει να με νομοπαρασκευαστική επιτροπή να αλλάξει το πλαίσιο, το νομοθετικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, διότι βλέπεις ότι υπάρχουν αυτό το οποίο ο λαός αποκαλεί κομπογιανίτες. Δεν ξέρω για τους συγκεκριμένους αν ήταν, αυτό θα το αποδείξει η δικαιοσύνη, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν γιατροί οι οποίοι είναι ανεύθυνοι, όπως σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκθέτουν τον κλάδο τους. Έτσι και εδώ φαίνεται, τουλάχιστον από τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ότι, να το πω κομψά, δεν έδρασαν με τον τρόπο που έπρεπε.
0: Ναι. Και ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα, η αγορά αυτή η συγκεκριμένη, θα γίνει πιο ασφαλής. Θα γίνει πιο ασφαλής για αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα και με τον Θάνο το Σιαφάκα, για τους συμπολίτες μας οι οποίοι αναζητούν κάποιου τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις για να νιώσουν καλύτερα, για να
1: να φαίνονται πιο καλά,
0: σε κάθε περίπτωση να νιώσουν, ναι, πιο όμορφα, ναι, πιο καλά, έτσι. Αν το περιβάλλον γίνει πιο ασφαλές για όλον αυτό τον κόσμο που μπορεί να είναι υποψήφιοι πελάτες, σίγουρα αξίζει τον
1: κόσμο. Βέβαια, από την άλλη πλευρά είναι και η πλευρά των πελατών των ίδιων, δηλαδή θες να νιώσεις ευεξία, να κάνεις κάποια θεραπεία κτλ. πρέπει να πηγαίνεις κάπου που να είναι ένα οργανωμένο κέντρο, δηλαδή να έχει κάποια νοσοκομιακή υποδομή, γιατί νομίζω ότι μαζί το συζητάγαμε και νωρίτερα ή με το Θάνο το συζήταγες, ότι πρέπει να υπάρχει γιατρός αιματολόγος, πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, mm-hmm. εξειδικευμένος νοσηλευτής. Όλα αυτά δεν υπήρχαν όπως φαίνεται.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Και η κυρία αυτή ήταν γενική ιατρός. Δηλαδή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει κάνει ειδικότητα καν. Mm-hmm. Πήρε το πτυχίο mm-hmm. της ιατρικής και δεν έκανε ειδικότητα. Πολύ σπάνιο αυτό για γιατρό, έτσι.
0: Τα ποσά τα οποία βγήκε κάποιος, ναι. ο οποίος επιχείρησε, επισκέφθηκε, έκλεισε ραντεβού και επισκέφθηκε εκεί για κάτι αντίστοιχο. Είπε ότι πήγε, έκανε το πρώτο ραντεβού και. Είναι 300 ευρώ η διάγνωση ότι θα κάνουμε αυτό, χρειάζεσαι αυτό κλπ. Και η θεραπεία 6 με 10.000 ευρώ.
1: 6 με 10.000 ευρώ. Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα ποσά.

0: for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday.
1: Ερτ News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Και τον Βάγγελη Σάρη.
1: Να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη αγωνές και διαπρέπουν και
2: το
1: πάλι.
2: Το Ultimate Championship της Βουδαπέστης.
1: Ακριβώς, στην Βουδαπέστη λοιπόν, και ο Μανόλο έχει ξεκινήσει ήδη πολύ δυνατά. Έχει ήδη περάσει άνετα τα 5 και 80. Αλλά τι να του πούν τα 5 και 80. Θυμίζουμε ότι στη Diamond ήταν στην
2: Diamond League 6-20.
1: Έκανε το 6-20.
2: Και από ό,τι διαβάζουμε στις αθλητικές ειδήσεις, οι άλλοι δύο σημαντικοί αθλητές θα αγωνιστούν να περάσουν το 5-95, το οποίο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο Μανόλο το έχει στην τσέπη, έτσι. Mm-hmm. Όταν πηδάς 6-20, το 5-95 είναι μάλλον πολύ εύκολο. Θα δούμε.
1: Ο Ντουμπλάντης μάλλον δεν παίζει,
2: Ναι, νομίζω ότι έχει ακόμα πρόβλημα με το... Όχι, άφησε το 5.80.
1: Άρα ξέρεις, υπάρχει ο Ντουμπλάντης.
2: Υπάρχει ο Ντουμπλάντης.
1: Τι να πούν οι άλλοι δύο, άμα υπάρχει Μανούλο και Ντουμπλάντης. Είναι
2: πας,
1: μακρά μπροστά.
2: Πας για χάλκινο. Ναι, για παραπάνω δεν πας, το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι το οποίο δηλαδή είναι κωμικοτραγικό, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως είδηση. Είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες ημέρες την άνοδο του AFD στο Σαξονία Άνχαλτ. 39 βουλευτές, 42 ήθελε για να βγάλει κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό. Θα τραβήξει, όπως έλεγε και ο Γιώργος Παπάς,
1: αρκετές
2: εβδομάδες.
1: Έχουν συνηθίσει όμως, νομίζω, σε αυτό το πολιτικό σύστημα έχουν συνηθίσει να τραβάει πάρα πολύ.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά είναι καταπληκτικό αυτό το οποίο αποκαλύπτουν μέσα γερμανικής ενημέρωσης για τους 39 βουλευτές που θα εκπροσωπήσουν το AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία δηλαδή, στο Κοινοβούλιο της Αξονίας Άγχαλ του Κρατηδίου. Πρόσεχε λοιπόν, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, συμπεριλαμβάνεται ένας άνδρας που φέρεται να έχει συμμετάσχει σε πορνογραφικές ταινίες και να έχει πλαστογραφήσει ακαδημαϊκά προσόντα. Συγκεκριμένα, πλαστογράφησε το απολυτήριο του Λυκείου για να μπορέσει να κάνει έτσι να μπει σε πανεπιστήμιο. Ένας πρώην
1: αξιωματικός. Δεν είχε δηλαδή ούτε απολυτήριο Λυκείου.
2: Ούτε απολυτήριο Λυκείου, όχι.
1: Okay.
2: Και μάλιστα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι έκλεβε κλινοσκεπάσματα από ξενοδοχεία. Τι να πω τώρα, ασχολίαστο. Ένας πρώην αξιωματικός της μυστικής αστυνομίας Ανατολικής Γερμανίας, της Στάζη, όπου είναι εξαιρετικά μισητοί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όταν ήταν διαιρεμένη η Γερμανία, πριν την πτώση του τείχους, η Στάζη έκανε ακριβώς αυτό. Έβλεπε ποιος είναι δυτικόφιλος και τον φυλάκιζε πολλές φορές, τον εκτελούσε κιόλας. Ενώ πολλοί άλλοι βρίσκονται υπό ποινική έρευνα για συμμετοχή σε νεοναζιστικές οργανώσεις. Είναι
1: αυτό
2: πραγματικά.
1: Μάλλον δεν πρέπει να μας ξενίζει.
2: Αυτό δεν μας ξενίζει.
1: Για, συγκεκριμένο κόμμα.
2: Αλλά ο πορνοστάρ και ο πρώην αξιωματικός στη Στάζη, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα θεματάκι, δεν είναι.
1: Πάντως, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω τότε με τα αποτελέσματα, ότι είναι φύλλα προσκύμενη στον Πούτιν. Το συγκεκριμένο κόμμα, έτσι.
2: Ναι, και αυτό το κόμμα είναι φύλλα προσκύμενο στον Πούτιν και θα μπορούσε ενδεχομένως με τις ψήφους του BSV, που είναι το κόμμα της Σάρα Μπάκενχνατ, η οποία είναι προσκύμενο στον Πούτιν, και θα μπορούσε ενδεχομένως με τις ψήφους του BSV, που είναι το κόμμα της Σάρα Μπάκενχνατ.

να ενδεχομένως να συνεργαστούν προκειμένου να υπάρξει πρωθυπουργός ο οποίος θα ανήκει στην AFD. Ωστόσο έχουμε ακόμα αρκετές εβδομάδες μπροστά μας και θα περιμένουμε να δούμε τι θα απογίνει με όλη αυτή την ιστορία.

0: Ed News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα μείνουμε για τα επόμενα 7 λεπτά
1: της εκπομπής, ακριβώς.
0: Μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
1: Θυμάμαι που συζητάγαμε πριν νωρίτερα με το Θάνο και με σένα, που λέγαμε ότι μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου, αυτό το οποίο μας τρόμαξε στην κυριολεξία ήταν αυτό το, μάλλον, το οποίο κυριάρχησε, ήταν ο φόβος για νέα τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αναφερθήκαμε βέβαια στα τρομοκρατικά πλήγματα του ISIS και της Αλ-Κάιντα στην Ισπανία, στη Βρετανία, στον Μπατακλάν στη Γαλλία και ένα σωρό άλλα. Υπάρχει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στον Independent ο αρχηγός του MI5, είναι η Βρετανική Αντικατασκοπία, ο οποίος, μιλώντας στον Independent, είπε μεταξύ άλλων ότι η επόμενη 11 Σεπτεμβρίου μπορεί ήδη να προετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε.

0: Να σου πω ότι η...
1: εκεί που αφήνουμε κενά δηλαδή,
0: εκεί που αφήνουμε
1: έτσι
0: κενά, ή σε περιοχές ή χώρες που δεν φανταζόμαστε ότι είναι πρώτης γραμμής, ξέρω εγώ, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Μαδρίτη, η Ρώμη. Σε άρθρο γνώμης λοιπόν που δημοσιεύεται σήμερα για τα 25 χρόνια από την τραγωδία την οποία βίωσε η Αμερική, ο Γενικός Διευθυντής της MI5, ο κύριος Ken McCallum, ανέφερε πως οι υπηρεσίες ασφαλείας πρέπει να είναι έτοιμες να προσαρμοστούν σε τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, και πρόσθεσε ότι ξέρουμε ότι το επόμενο στρατηγικό σοκ εξορισμού δεν θα μοιάζει με το τελευταίο και ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα απ' όλα, είπε στην έγκριτη βρετανική εφημερίδα των Independent. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Al-Qaeda, αν και αποδυναμωμένη, παραμένει απειλή, όπως και η επιδίωξη αυτής της οργάνωσης και άλλων μαχητών να εξαπολύσουν επιθέσεις στη Δύση που θα προκαλέσουν μαζικές απώλειες. Ήταν ένα θέμα το οποίο το είχα συζητήσει παλιότερα με την κυρία Μέρι Μπόση, είναι καθηγήτρια της ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, και μου έλεγε ότι εντάξει, μπορείς να προσπαθήσεις να προστατευτείς, αλλά από τους μοναχικούς λύκους δεν μπορείς να προστατευτείς, γιατί αν κάποιος έχει λάβει εντολή από την οργάνωση και του έχουν παράσχει και τα εκρηκτικά ή τα όπλα ή οι συνεργάτες, δεν ξέρω τι, okay, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορεί, επειδή τους απέλασαν από μια χώρα και τους χώρισαν με τα παιδιά τους, να πάνε και να κάνουν ένα τρομοκρατικό πλήγμα, θυσιάζοντας φυσικά τη ζωή τους, γιατί ξέρουν ότι θα πεθάνουν, να κάνουν επιθέσεις αυτοκτονίας με λίγα λόγια. Και αυτούς δεν μπορείς να τους προβλέψεις, Βαγγέλη.
1: Σωστό. Τώρα, σε μια κίνηση που τιμά μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες της country, το κεντρικό αεροδρόμιο του Νάνσβιλ στο Τένεσί αναμένεται να λάβει το όνομα της Ντόλι Πάρτον. Έτσι έρχεται σε συνέχεια της απώλειας της θρυλικής καλλιτέχνητας, η οποία, θυμίζουμε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου έπειτα από μια σύντομη αναμέτρηση με τον καρκίνο. Πολύ αγαπημένη, είδαμε και την αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ στον χαμό της, έδειξε πόσο μα πόσο πολύ την εκτιμάει.
0: Ίσως είναι η καλύτερη τραγουδίστρια country που έχει περάσει ποτέ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν μη τι άλλο, η πιο εμβληματική.
1: Πόσο σημαντική είναι για τη χώρα, τόνιζε σε κάθε ευκαιρία ο Αμερικανός πρόεδρος, και τελικώς ήταν όντως έτσι.
0: Έχω πολλούς φίλους Αμερικάνους οι οποίοι πραγματικά είχαν στενοχωρηθεί πάρα πολύ με το θάνατο της Ντόλι Πάρτον, έτσι.
1: Ο Τραμπ πάντως συσχέτισε λίγο την κατάσταση την σημερινή με την 11η Σεπτεμβρίου. Είπε, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό μαχόμαστε σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά ήρθε λίγο να παραλληλήσει αυτό που έζησε η Αμερική πριν από 25 χρόνια με τον πόλεμο τον οποίο έχει εκκινήσει στην Μέση Ανατολή.
0: Ναι, ο οποίος τον έχει οδηγήσει σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Είπε μάλιστα χτες ότι θα πάμε σε ενδιάμεσες εκλογές με αυτό τον πόλεμο ανοιχτό. Και την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, και ο J.D. Vance είπαν ότι αυτό μπορεί να τραβήξει μέχρι το 2029. Εκεί πάντως πιστεύω ότι αν φτάσει μέχρι το 29, εμείς εδώ θα τα παρκάρουμε τα αυτοκίνητα και θα κυκλοφορούμε ηλεκτρικά πατίνια, γιατί η βενζίνη θα έχει φτάσει 4 και 5 ευρώ το λίτρο.
1: Κράνος να φοράς.
0: Ναι, με το πατίνι. Αλλά τουλάχιστον δεν θα τρέχω στο βενζινάδικο. Για πες.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι οι πιέσεις που θα δεχθεί θα είναι τέτοιες που δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να διονύζεται αυτή η κατάσταση μέχρι το 28 και το 29 που μας προηγήθησαν ο Ρούμπιο και ο Βάνς.
0: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, αλλά υπάρχει και το ζήτημα του αφηγήματος. Δηλαδή, να εξηγήσω τι λέω. Ο Τραμπ θα πρέπει να παρουσιάσει.
1: Καταρχάς, ο Τραμπ τελειώνει.
0: Τελειώνει.
1: Η θητεία του τελειώνει πριν από
0: 29.
1: Το 29.
0: 29 τελειώνει. Ναι, okay. Ο Τραμπ θα πρέπει να έχει ένα αφήγημα να πει στις ΗΠΑ και σίγουρα να πει ότι νικήσαμε. Από την άλλη, και
1: μα το λέει
0: και
1: τώρα
0: το
1: σε καθημερινή
0: Ιράν.
1: Βάση.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ποιος τον ακούει βέβαια τώρα.
1: Δηλαδή,
0: μάλλον ποιος τα παίρνει στα σοβαρά όλα αυτά. Απ' την άλλη, θα πρέπει να έχει ένα αφήγημα και η Τεχεράνη να πει ότι καταφέραμε να διώξουμε τον εχθρό. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα, όπως και στην Ουκρανία, είναι ακριβώς ίδιο. Είναι τι αφήγημα θα πούνε οι αντιμαχόμενες πλευρές για να πείσουν τους λαούς τους ότι όντως τα πήγανε καλά. Όλοι θέλουν να τελειώσουν οι πόλεμοι. και ο Πούτιν και ο Ζελένσκι και ο Τραμπ και οι φρουροί της Επανάστασης, όλοι αυτό θέλουν. Αλλά πρέπει να πούνε κάτι στο λαό τους για να δικαιολογήσουν το τέλος του πολέμου, ένα μη ταπεινωτικό τέλος του πολέμου.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι το μείζον θέμα.
1: Και το μεγάλο ζητούμενο. Λοιπόν, ακριβώς. Εδώ η εκπομπή μας σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Στο τέλος της μέρας ήσασταν συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Και το Δημήτρη Φαναριώτη. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα και ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού με
0: την Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Τέλεια. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης ελέγχεται εξονεχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Και τα δύο που υπήρχαν στο ιατρείο, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου στον χώρο, διαπιστώθηκε ότι ήταν παράνομα τοποθετημένα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Από την νεκροψία νεκροδομή στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Τη Δευτέρα, στην γενέτειρά του, τη Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Συνάντηση με δημοσιογράφους είχε απόψε σε ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της αυριανής ομιλίας του στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς. Ο αγώνας της είναι δίκαιος. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στέλνετε από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε η κυρία Δούρου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κόμματος. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε. Το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε απόψε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής Δύσης έκλεισε προσωρινά αφού έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα την Πέμπτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Μία απαγόρευση του εμπορίου με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μία στάση αρχών, επισήμανε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Irish Times. Βαθιά ατυχές χαρακτήρισε το σχόλιο η αποστολή του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός αύριο, από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς,
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: σας, γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, 10 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας, το είπα σωστά, Νεφέλη?
0: Το είπες τέλεια, Ιωάννα Ταραμπίκου μου.
1: Νεφέλη Λιγερού, στα μικρόφωνα, πάλι γυναικεία υπόθεση σήμερα, διότι έχουμε Βίβιαν Νικολοπούλου
0: στον ήχο, ναι. Και Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι Παρασκευούλα, Παρασκευή, χαρά αυτό.
1: Τι ωραίο.
0: Υπέροχο.
1: Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Ναι. Και 11 του Σεπτέμβρη.
0: 11 του Σεπτέμβρη.
1: 25 λοιπόν, χρόνια περάσαν από τότε, διότι είναι αυτό που λέγαμε και το λέγαμε και την άλλη φορά. Έχει μείνει στη συλλογική μνήμη, νομίζω, όλου του κόσμου.
0: Ναι. Θέλω να σου προτείνω, ναι, κάτι για το Σαββατοκύριακο, ναι, και στους ακροατές μας. Υπάρχει στην πολύ γνωστή πλατφόρμα, ναι, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μπορεί να, έτσι, ο τίτλος να μην σας κερδίσει ή να νομίζετε ότι είναι κάτι βαρετό. Mm. Θα σου πω όμως γιατί είναι συγκλονιστικό, ψάχνω τον τίτλο. Λοιπόν, είναι ένα ντοκιμαντέρ για τα 25 χρόνια, mm, από την 11η Σεπτεμβρίου. Αλλά είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο λέει ακριβώς αυτό που είπες τώρα. Πώς το βίωμα περνάει στην ιστορία, πώς ήταν
1: κοινωνία. Η μνήμη τελικά γίνεται.
0: Ακριβώς. Mm. Πώς ήταν ένα τραύμα, το οποίο, τώρα με την απόσταση των 25 χρόνων μπορούμε να το καταλάβουμε, και πώς στην πραγματικότητα η ζωή μας, η δική μας, mm, εδώ στην Ελλάδα, παντού, χωρίζεται σε πριν και μετά, Ιωάννα.
1: Δεν είναι μεγάλη αλήθεια, δεν άλλαξε ο κόσμος.
0: Ο κόσμος όλος.
1: Όλα, τα πάντα άλλαξαν, και πόσο μάλλον. Και η Αμερική η ίδια άλλαξε και αυτό είχε όλοι. Όχι, όχι, όλοι, όλος ο κόσμος άλλαξε, όχι μόνο η Αμερική.
0: Όλος.
1: Και η Ευρώπη και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή όλο το έχουμε σαν ορόσημο, το πριν και το μετά.
0: Το ξέρεις ότι έχω πιάσει το γιο μου να εξηγώ πολλά πράγματα από το αεροδρόμιο μέχρι, mm, τα διαβατήρια και τον τρόπο που γίνονται πράγματα αναφερόμενοι σε αυτή την επίθεση.
1: Φυσικά.
0: Και προσπαθώντας να το εξηγήσω πώς κάποτε γινόντουσαν τελείως διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Όλα και μετά συνέβη, mm, αυτό.
1: Ναι.
0: Τρομερό.

0: πιο ωραία λέγονται στα διαλύματα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε
0: όχι,
1: και έξω.
0: Όχι, αλλά νομίζω ότι Ιωάννα, οι συζητήσεις μας δεν διαφέρουν από τις συζητήσεις όλου του κόσμου. Δηλαδή, παρακολουθούμε τώρα αυτή την υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη, η οποία πια έχει αστυνομικό.
1: Μυστικά και ψέματα. Δηλαδή, λέω, βγαίνουν όλα στη φόρα. Ένα κομμάτι της κοινωνίας που νοσεί πολύ. Έτσι. Αναρωτιόμασταν λίγο πριν αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει το δίπλωμα της ιατρικής.
0: Έχουμε αρχίσει και το και αναρωτιόμαστε.
1: Μπορεί δηλαδή.
0: Δηλαδή είναι αυτό το μπάσκε είναι μεγαλύτερη ακόμα η απάτη.
1: Ξέρω.
0: Από ό,τι τι φανταζόμαστε. Και ξέρεις ποιο άλλο είναι το τρομερό. Όταν ρε παιδί μου μπροστά στα μάτια σου, διότι αυτή ήταν στο διαδίκτυο με την τρομερή την πελατεία, με θεσμικές διαφημίσεις, με συνέδρια, γίνεται αυτό. Τι άλλο συμβαίνει δίπλα μας?
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή δεν είναι περιθώριο αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, είναι το απόλυτο περιθώριο.
1: Ναι,
0: θέλω να πω
1: ναι,
0: με, ξέρεις, πασπαλισμένο με αστερόσκονα. Ναι.
1: Ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι μία, νομίζω πια είναι μία εποχή που δεν μπορείς να πιστέψεις τίποτα. Έτσι. Οφείλεις να μην πιστεύεις.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και σε καμία περίπτωση να μην εμπιστεύεσαι όλο αυτό το που βγαίνει με την ευκολία των...
0: Και την γκλαμουριά.
1: Την γκλαμουριά. Γκλαμουριά και θα σε κάνουμε έναν άλλον καινούριο άνθρωπο. Κακά τα ψέματα τώρα.
0: Ναι, έχει δικαιότητα. Ας
1: συμφιλειωθούμε με αυτό που είμαστε και με τα χρόνια που περνάνε. Και φεύγουν απίστευτα λεφτά. Απίστευτα λεφτά.
0: Απίστευτα.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Τι.
1: Διότι θυμήθηκα ότι πριν από κάποια χρόνια, νομίζω στην Νίκαια, στον Πειραιά, δεν ξέρω, υπήρχε ένας γιατρός, χωρίς να έχει επίσης δίπλωμα και τέτοια, οδοντίατρος αν δεν κάνω λάθος, που έκανε κανονικά επεμβάσεις.
0: Γενικό, επεμβάσεις στα δόντια.
1: Ναι, στα δόντια, στα δόντια. Δεν ξέρω αν έκανε και άλλο, αλλά στα δόντια. Δεν είχε τίποτα ο άνθρωπος. Δεν
0: τη θυμάμαι, ρε,
1: το θυμάσαι. Λοιπόν, φαντάσου πόσος κόσμος πήγαινε.
0: Και πώς καταστράφηκε.
1: Σε μια λαϊκή γειτονιά, έτσι. Δηλαδή, λες και η απάτη γίνεται.
0: Παντού.
1: Στα δύο άκρα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γίνεται στα δύο άκρα.
1: Στα δύο άκρα.
0: Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
1: Ναι.

0: λες να καλησπερίσουμε την πρώτη μας καλεσμένη?
1: Βέβαια, και έχουμε πολλούς λόγους, γιατί θέλουμε πολλά να μάθουμε. Κατερίνα Αρχοντάκη.
0: Ναι, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και στην πραγματικότητα δεν φεύγουμε από το θέμα. Εκεί βρισκόμαστε, διότι έχουν περάσει 48 ώρες από μια απώλεια που για πολλούς και διαφορετικούς λόγους σόκαρε. Τι είναι να γίνει ένα συλλογικό τραύμα? Κάτι συμβαίνει.
1: Είναι σοκαρισμένοι όλοι. Όλοι, μικροί, μεγάλοι.
0: Ναι.
1: Και από κάθε μεριά.
0: Ναι, κάθε γούστο, κάθε μεριά. Οπότε η Κατερίνα Αρχοντάκη θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη, mm-hmm. που τέλος πάντων ο κόσμος τον αγκαλιάζει με αυτόν τον τρόπο ή αντιδράει σε αυτό το τέλος, το πρόωρο, το άδικο.
1: Αναρτήσεις, βίντεο, τραγούδια, μας λείπεις, που είσαι, δηλαδή
0: ένας
1: οδυρμός συλλογικός.
0: Πολύ. Γεια σας.
1: Πώς δικαιολογείται άραγε αυτό το πράγμα? Κυρία Αρχοντάκη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα Ιωάννα, καλησπέρα Ρεσέλη.
1: Καλησπέρα Κατερίνα.
0: Καλησπέρα Κατερίνα, ναι βέβαια.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς βλέπετε, πώς βλέπεις Κατερίνα αυτές τις αντιδράσεις, αν συμφωνείς με όρους όπως συλλογικό τραύμα, συλλογικό πένθος, και αν έπαιξε ρόλο σε αυτό και μία... Προσπαθώ να είμαι προσεκτική. Δηλαδή, mm-hmm. ότι ο καλλιτέχνης αυτός είχε 3 δεκαετίες αδιάλειπτη παρουσία στη ζωή μας και στα mm-hmm. καλλιτεχνικά δρόμενα, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπαμε και μία. Δεν την πω, μία περιπέτεια, τέλος πάντων, live. Βλέπαμε ένα serial πολύ προσωπικό και το βλέπαμε live. Και είχαμε μπει εμείς τώρα και το παρακολουθούσαμε.
1: Σωστό.
2: Πραγματικά, καταρχήν έχει συγκλονίσει το κοινό του, έχει συγκλονίσει τον κόσμο, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης, ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αγαπητός και μπορεί επί χρόνια να τον ακούμε, να τον βλέπουμε, να συνδέουμε τη φωνή του έτσι με προσωπικές στιγμές δικές μας και σταδιακά να αποκτά μια θέση στη ζωή μας συναισθηματικά, παρότι δεν έχουμε σχέση μαζί του, όχι όλοι τουλάχιστον. Άρα όταν αυτός ο άνθρωπος φεύγει ξαφνικά, δεν πενθούμε μόνο τον ίδιο, αλλά πενθούμε έτσι και λίγο τη δική μας ιστορία, αυτή που χτίσαμε εμείς δίπλα του, μαζί του. Ένα τραγούδι που μπορεί να ακούγαμε στα 20, γιατί έχει τεράστια διάρκεια ο καλλιτέχνης αυτός δίπλα μας. Μία νύχτα που μπορεί να βγαίνουμε με φίλους, έτσι, έναν έρωτα, ένα χωρισμό που μπορεί να βιώσαμε. Όλα αυτά είναι κάτι που τα πενθούμε, είναι σαν να πενθούμε ένα μικρό κομμάτι της δικής μας ζωής που ήταν
0: ίσως και νεότητας,
1: και έρωτα και καψούρας, γιατί αυτά τα τραγούδια ήταν πραγματικά πολύ. Αυτό σε αγαπάω, πονάω, πεθαίνω, αλλά θα σε τραγουδήσω, θα χορέψω
0: και ματέως, όλα αυτά δηλαδή τα πολύ δικά μας
1: ανεκπλήρωτες προσδοκίες, ανεκπλήρωτοι έρωτες.
0: Άρα άνοιξε δική μας πορτούλα. Είναι δικό μας ζήτημα, έτσι. Ενώ στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη δικά μας συναισθήματα και καταστάσεις πενθούμε ή βιώνουμε τώρα.
2: Ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας πολύ όμορφος άνθρωπος που συνδεθήκαμε μαζί του. Και νομίζω, επειδή ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αντισυμβατικός, το γνωρίζουμε όλοι, ένας άνθρωπος που έτσι είχε ιδιαίτερες, έκανε προκαλούσε λίγο, ήταν λίγο προκλητικός, λίγο τολμηρός, κεντρικός, έτσι ανατρεπτικός. Ήταν ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο ήταν ο εαυτός του και νομίζω ότι αυτό αγάπησε πιο πολύ ο κόσμος, ότι επέτρεπε στον εαυτό του να είναι αυτό ακριβώς που ήθελε να είναι, να είναι ο εαυτός του.
1: Άρα λοιπόν από τη μια αγαπήσαμε την αυθεντικότητά του και από την άλλη κάποια δικά μας κομμάτια που μας θύμιζε, μας ξυπνούσε, μας γεννούσε, έτσι δηλαδή και ο ίδιος.
0: Και τα τραγούδια
1: του, αυτό ακριβώς.
2: Ναι, και νομίζω είπε η Νεφέλη. Νεφέλη, εσύ ανέφερες ότι έτσι το τελευταίο διάστημα.
0: Αυτό το σύριαλ, αυτό
1: σαν
0: το δράμα.
1: Κοιτάμε από κλειδαρότρυπα, δεν είναι λίγο.
0: Με τάση προστατευτισμού φυσικά. Δεν έλειπε και αυτή η νοσηρή περιέργεια για τη ζωή του άλλου, ο οποίος άλλος είναι διάσημος, πλούσιος, έτσι τον έχεις στο μυαλό σου, δεν ξέρεις τι είναι. Έπαιξε ρόλο όλη αυτή η περίοδος, η ευαλωτότητα, όλο αυτό ήταν πολύ εύθραυστο που παρακολουθήσαμε.
2: Ναι, γιατί έτσι η τελευταία περίοδο της ζωής του, όπως ξέραμε όλοι, ήταν δημόσια δύσκολη. Είχαν προηγηθεί κάποιες οικογενειακές συγκρούσεις, έτσι ο ακούσιος εγκλεισμός του στο δρομοκαίτιο, έτσι μια μεγάλη δημόσια συζήτηση γύρω από την προσωπική του ζωή. Ξέρεις, ένας δημόσιος άνθρωπος όπως ο Γιώργος Μαζονάκης μπορεί να είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά οικείος, να τον αισθανόμαστε εξαιρετικά οικείο, αλλά και την ίδια στιγμή εντελώς άγνωστος εμάς. Και μπορεί να βλέπουμε μια εικόνα, να ακούμε μια φωνή, έτσι να γνωρίζουμε κάποια αποσπάσματα της ζωής του ιδιωτικά, αλλά δεν γνωρίζουμε ολόκληρο τον άνθρωπο. Και αυτό νομίζω είναι που πρέπει να σταθούμε και να θυμόμαστε ότι ναι, αυτές τις μέρες χρειάζεται μαζί με τη συγκίνηση και το πένθος που αισθανόμαστε για αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε, έτσι να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να έχουμε και σεβασμό σε αυτό ακριβώς το κομμάτι που άνοικε μόνο στον ίδιο.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον κόσμο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Κατερίνα, και δεν ξέρω αν συμφωνείς, Ιωάννα. Νιώθω ότι βάσει των συνθήκων, γιατί βλέπουμε εδώ ένα θρύλι να εξελίσσεται, ποινικό, αστυνομικό κτλ., ο κόσμος κατά βάση δείχνει σεβασμό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα νιώθω ότι κάποια πράγματα, και οι δημοσιογράφοι θα το πω,
1: ναι,
0: δεν τα ακουμπάνε ή τα αφήνουν λίγο, προσπαθούν να δείξουν όσο μπορούν. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μια πρωτοφανή κατάσταση.
2: Βέβαια.
0: Αλλά δεν τον έχουν. Δεν γίναν πράγματα όπως είχαν γίνει με τον Νίκο Σεργουλόπουλο κάποια χρόνια πριν, άσχετες περιπτώσεις, αλλά καταλαβαίνετε. Υπάρχει λίγο προσοχή, νιώθω, και από τον απλό κόσμο. Πείτε μου, είμαι ποιητής. Νιώθεις, Ιωάννα, σε βλέπω κάπως ότι...
1: Όχι, σκέφτομαι τη μία και την άλλη περίπτωση που δεν τη συγκρίνουμε. Δηλαδή αρχίζεις και καθώς ξεδιπλώνεται η ιστορία, ναι, με το τι έχει συμβεί, πώς έγινε, αρχίζει και βγαίνει και ένας θυμός. Δηλαδή ότι... Ναι, μας τον πήραν. Πώς να σου πω,
0: ναι,
1: ένα.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό.
0: Είδες ότι υπάρχει και ο κόσμος και κάτι, ναι, εσύ φυσικά να μας το πεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, δεν μπαίνουμε σε θέματα. Δηλαδή προσέχουνε και ο κόσμος. Πώς
2: το
0: τα λέμε.
2: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, το βλέπω και εγώ και ξέρεις, γίνεται και κάτι πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο που αξίζει να το αναφέρουμε εδώ. Γιατί είναι και ψυχοθεραπευτικά ενδιαφέρον.
0: Ναι, μα γι' αυτό τώρα η συζήτηση είναι για το σύνολο, για τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Βέβαια, έχουν βρεθεί άνθρωποι που είναι ούκο λίγοι. Αναφέρουν ότι πραγματικά τους έχει βοηθήσει πράγματα που δεν ήταν δημόσια, δεν είχαν βγει δημόσια, δεν είχαν εμφανιστεί δημόσια. Άρα αυτό το βλέπουμε εδώ, ότι μετά το θάνατο ενός ανθρώπου πολλές φορές μετά άρχισε να εμφανίζεται η αθέατη βιογραφία του, η αθέατη ζωή του. Έκανε πράγματα, βοήθησε ανθρώπους και βγήκαν τώρα και το λένε, ήταν εκεί, με βοήθησε, ή όταν τον χρειάστηκα μου έδωσε χρήματα.
0: Ή ένας νέος καλλιτέχνης, τον κάλεσα και ήρθε στην παρουσίαση του δίσκου μου χωρίς να μου το χρωστάει, να χρειάζεται κτλ. Άρα τι επιβεβαιώνεται?
1: Έκανε το καλό, έκανε από... Ναι.
0: Επιβεβαιώνεται αυτό που ο κόσμος ένιωθε χωρίς να μπορεί να το ξέρει, ότι αυτός είναι ένας καλός
1: άνθρωπος.
0: Καλός άνθρωπος.
2: Και αυτό είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, γιατί τελικά, ξέρεις αυτό, και νομίζω ότι είναι και ένα έτσι σημαντικό μήνυμα για μας, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να ξεχνάμε πολλά πράγματα, αλλά δύσκολα ξεχνάμε το πώς μας κάναν να νιώθουμε κάποιος όταν είχαμε ανάγκη. Και ο Γιώργος Μαζονάκης, από ό,τι βγαίνει τώρα, γιατί δεν τα γνωρίζαμε αυτά, τουλάχιστον όχι όλοι, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο και τώρα βγαίνουν και τα λένε όλα αυτά. Άρα συμφωνώ. Ναι, τον προσεγγίζουν την κατάσταση με σεβασμό, και όχι μόνο με σεβασμό, αλλά και με ευγνωμοσύνη.
1: Να. Βλέπουν και αυτό το κομμάτι της προσωπικότητάς του, που ο ίδιος δεν το διατυμπάνιζε καθόλου και πολύ καλά έκανε, γιατί ήταν ένας σεμνός άνθρωπος. Και αυτό πραγματικά είναι που αγαπάει πιο πολύ ο κόσμος, ναι, σέβεται πιο πολύ ο κόσμος, επιβεβαιώνεται για τα συναισθήματά του.
0: Παιδιά, δεν είναι τυχαίο το ενστικτό του κόσμου.
1: Όχι.
0: Και μήπως, αυτό τώρα είναι μια σκέψη που εμένα με ταλανίζει και μπορεί να μην έχει και νόημα. Ακούστε το, κορίτσια. Υπάρχει περίπτωση, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης. Ως τέτοιος αγαπιέται από τον κόσμο, αλλά ξέρεις, η καθιέρωση, ενώ υπάρχει περίπτωση να γράφετε μια ιστορία τώρα. Δηλαδή, πώς περνάνε οι λαϊκοί καλλιτέχνες που φεύγουν από τη ζωή κλασική και ο θάνατός τους, πρόωρος ή μη, τους εκτοξεύει σε ένα πάνθεο. Ναι. Πρέπει να γίνεται αυτό τώρα και να γίνει ο Μαζονάκης κάτι, δεν ξέρω, ακόμα σημαντικότερο. Του είναι μια δική μου αυθαίρετη σκέψη που δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή νιώθω ότι γράφεται μια ιστορία τώρα.
1: Στον χρόνο θα το δείξει.
2: Νομίζω. Το γεγονός ότι έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο ευνίδια είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε έτσι. Γιατί ξέρεις, αυτός ο ευνίδιος θάνατος, αυτή η ευνίδια απόλυτα, η απώλεια, μας προκαλεί ένα σοκ, δημιουργεί ένα σοκ. Και απλά μας υπενθυμίζει έτσι με ένα πολύ βίαιο τρόπο την θνητότητα.
0: Και τη δική μας.
1: Και τη δική μας.
2: Ναι, τη δική μας. Γιατί λες, ένας άνθρωπος έφυγε τόσο άδικα, τόσο νωρίς, με ένα τέτοιο τρόπο. Και αυτό λίγο μας σοκάρει, μας βάζει σε μια θέση να σκεφτόμαστε, είμαστε θνητοί.
0: Και πράγματα που βλέπεις, δηλαδή ένα σπίτι καλό, ας πούμε, που είχε, ξέρω, φανταζόμαστε. Ναι. Τώρα να μπαίνουν με κλειδαριές, να σπάνε. Γιατί είναι βάρβαρα πράγματα.
1: Εγώ όταν είδα, φαντάζομαι ότι όλοι
0: τα λουλούδια.
1: Και τα λουλούδια που είχαν αφήσει, αλλά και τον ήχο που έκανε το πριόνι, τι ήταν που έσπαγα.
0: Που σπάγανε
1: την κλειδαριά.
0: Δεν σε έπιασε η καρδιά σου.
1: Ναι, ήταν λίγο.
0: Και, δηλαδή είναι πράγματα που. Πού να αντιμετωπίζουμε όλοι και στις δικές μας οικογένειες, ναι, με δικές μας απολύσεις, αλλά το βλέπεις σε δημόσια θέα και λες.
1: Ξέρεις, είναι παιδί. Το θάνατο τον φοβόμαστε τόσο πολύ και όταν μας προσγειώνει έτσι απότομα, ναι, ό,τι συμβαίνει και είναι. Και είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή μας ο θάνατος. Δεν μπορούμε εύκολα
0: όχι.
1: Μας τρομάζει. Είναι τρόμος, φόβος.
0: Επίσης είναι τρομερό ένας άνθρωπος που εντάξει ήταν δημόσιο πρόσωπο, αλλά ήταν τρομερά διακριτικός. Δηλαδή δεν ξέραμε για την πρόσωπο. Μόνο τα τελευταία χρόνια. Τώρα όλα στο φως. Δηλαδή είδες αυτή η κατάσταση και πληροφορίες και λεπτομέρειες. Και αυτό έχει μια βαρβαρότητα.
1: Είναι βάρβαρο. Ξέρεις, είμαστε και από τη μια αγαπάμε, αλλά από την άλλη γινόμαστε και βάρβαροι.
0: Είναι η ανθρώπινη φύση.
1: Είναι η ανθρώπινη φύση.
0: Κατερίνα, θες κάτι άλλο πολύ να μας πεις έτσι. Αχ, είναι η ώρα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Βλέπω, έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα.
0: Να. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, κορίτσια.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Κατερίνα Αρχοντάκη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, την ευχαριστούμε.
1: Και τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.
0: Σωστά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο, στην Νίκαια, η κηδεία του τραγουδιστή. Τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Ακριτικού νησιού. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου κατά την ομιλία της στην Διεθνή Έκθεση. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. 477.000 λαθρέα τσιγάρα σε ταχυδρομικά δέματα και βαλίτσες κατάσχεσε σε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: News Radio 105,8.

φουγγάζει. Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες.

0: Επιστρέψαμε. 10 και 36. Air News Radio 105,8.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου. Λέγαμε, κάναμε μια ωραία συζήτηση με την Κατερίνα Αρχοντάκη. Να πούμε ότι τη Δευτέρα στη
1: μία η ώρα, μία η ώρα
0: στη Νίκαια, στη γειτονιά του. Είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Νιώθω ότι κάπως κλείνει. Κλείνει. Θα μεσολαβήσει και αυτό το Σαββατοκυριακό. Γεμάτο ειδήσεις. Και λίγο η κηδεία να κλείσει ο πρώτος κύκλος. Αυτές οι μέρες οι πολύ έντονες, οι πολύ φορτισμένες.
1: Ναι. Αυτή η συναισθηματική κρίση.
0: Ναι, η υστερία. Βρισκόμαστε σε μια.
1: Ναι. Ναι. Και τώρα για να το κλείσουμε κι εμείς και να προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα. Από σήμερα η Netflix, δηλαδή 9 η ώρα, ανέβασε την ταινία μικρού μήκους στο θρόνο του Ξέρξη.
0: Τώρα δηλαδή ανέβηκε.
1: Τώρα καλέ, σήμερα παρά 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ναι, πριν μια μισή ώρα. Σαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι, είναι ταινία μικρού μήκους. Mm-hmm. Στο θρόνο του Ξέρξη της Εύης Καλογυροπούλου, όπου πρωταγωνιστεί ο τραγουδιστής, και μάλιστα είναι και λίγο βιογραφικό
0: και είναι από αυτά τα αναπάντεχα που έκανε,
1: έτσι,
0: και δεν
1: έτσι,
0: ήταν το μοναδικό, αλλά ήταν έτσι, από αυτά τα αναπάντεχα. Το ξέρεις ότι είχε σχεδιάσει Κάλτσες, το ξέρεις ότι είχε σχεδιάσει Κοσμήματα. Δηλαδή καταπιανόταν
1: με πολλά πράγματα. Ήταν πολύ σχηδής προσωπικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο Netflix από σήμερα ήδη έχει ανέβει στο θρόνο του Ξέρξη το τελευταίο αντίο της ΕΡΤ στο Γιώργο Μαζονάκη, η ταινία μικρού μήκους όπου πρωταγωνιστούσα.
0: Μην κάνεις παράπονα, Μαρία Σφυρόερα, που και δεν ακού και δεν ακούς και κάνεις παράπονα.
1: Και μας τη λέει.
0: Είναι
1: από
0: αυτό
1: πάνω.
0: Το σούζι και τρως και ψεύδεσαι. Αντίστοιχο. Το είπε η Ιωάννα.
1: Εύη Καλογυροπούλου.
0: Η οποία έκανε μια συγκινητική ανάρτηση. Όχι, ξέρεις τι έκανε, τι έγραψε. Σε αγαπάω.
1: Τι πιο ωραίο.
0: Τι πιο ωραίο, με μια αυτογραφία του.

0: έλεγαμε στην αρχή, λέγαμε ότι σήμερα ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα, 11 Σεπτεμβρίου, γιατί επέστρεψαν τα μαθητάκια.
1: Τα μαθητάκια, τα σχολεία. Καλή χρονιά σε όλους.
0: Ναι, καλή
1: Όχι
0: χρονιά.
1: Μόνο στα...
0: στους εκπαιδευτικούς.
1: Στους εκπαιδευτικούς, στα παιδάκια, στους γονείς. Και πες μου κάτι, έχεις την αίσθηση όταν έρχεται ξεκινάνε τα σχολεία... Ότι σαν να ξεκινάς και εσύ, δηλαδή.
0: Καλά, είναι η πρωτο, σαν πρωτοχρονιά.
1: Σαν πρωτοχρονιά.
0: Γενικά το Σεπτέμβριο, από, ειδικά ναι. από τότε. Όχι, νομίζω από τότε που έχω παιδί που πάει σχολείο.
1: Ακόμα πιο πολύ.
0: Πάρα πολύ έντονο.
1: Ναι. Τώρα ξεκινάει καινούργια χρονιά. Είναι όπως το πες, ότι τώρα είναι πρωτοχρονιά.
0: Πανεκκίνηση.
1: Επανεκκίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή η μέρα έχει πολύ μεγάλη χαρά. Αγωνία για πρωτάκια για πολλούς. Και ο κύριος Χρήστος Στεφανακίδης, που είναι δάσκαλος στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας, θα μας πει τη δική του εμπειρία. Πώς ήταν σήμερα?
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη μακρινή ακριτική Ορεστιάδα, κυρία Λιγερού, κυρία Τραμπίκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Σήμερα, όπως είπατε και εσείς, κρατάω την τελευταία σας λέξη. Είναι η πρωτοχρονιά των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. Καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, είχαμε την τελετή του αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε όλα τα σχολεία από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα.
1: Πόσα σχολεία έχει αυτή τη στιγμή, δημοτικά σχολεία, η Ορεστιάδα, κύριε Στεφανακίδη?
2: Η Ορεστιάδα είναι μια πόλη που έχει στην πόλη μέσα 7 δημοτικά σχολεία σε λειτουργία, συν τα δημοτικά σχολεία των γύρω χωριών.
1: Μάλιστα.
2: Κρατάμε ακόμα όσο μπορούμε. Σίγουρα δεν θέλω να το βαρύνω, αλλά ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι το μαθητικό δυναμικό χρόνο με το χρόνο μειώνεται. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε δυναμικά εδώ στην Ορεστιάδα με τα 7 δημοτικά μέσα στην πόλη, σύν τα δημοτικά σχολεία των χωριών. Και ξεκινήσαμε σήμερα λοιπόν επίσημα με τις ευχές όλων η νέα αυτή σχολική χρονιά να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη για όλους μας.
1: Ποια τάξη έχετε εσείς την Πέμπτη, έμαθα?
2: Εγώ φέτος έχω την Πέμπτη τάξη. Συνεχίζω τους μαθητές μου από πέρυσι.
0: Αχ, είχε την
1: Πέμπτακια.
0: Και εγώ έχω Πέμπτακι.
1: Το Πέμπτακι, γι' αυτό.
0: Έχω κι εγώ ένα αγοράκι.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που τους έλεγα σήμερα, ότι πλέον ανήκουν στους μεγάλους του σχολείου, μιας και είμαστε στην πρώτη τελευταία τάξη. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο το γεγονός ότι, επειδή εγώ συνεχίζω τους περσινούς μαθητές, ήρθαν πιο άνετοι, πιο σίγουροι στο σχολείο, γιατί υπάρχει αυτή η συνέχεια. Σίγουρα όμως πάντοτε, ό,τι τάξη και να είναι τα παιδιά, βγάζω εκτός προς το παρόν τα πρωτάκια, υπάρχει πάντοτε η αγωνία και η προσμονή για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και για το καινούριο που θα συναντήσουν μπροστά τους. Φυσικά,
0: ναι,
2: παρακαλώ.
0: Όχι, δεν θέλω να σας διακόψω, συνεχίστε.
2: Και φυσικά αυτά που τα βλέμματα που κοιτούσαν δεξιά και αριστερά ήταν τα βλέμματα των μαθητών της πρώτης δημοτικής.
0: Τα πρωτάκια. Τα πρωτάκια, τα γλυκούλια.
2: Τα πρωτάκια μας, έτσι ακριβώς, τα οποία μπήκαν στο μεγάλο σχολείο, όπως συνηθίζουμε να τους το λέμε. Ξέρετε, είναι μεγάλο το βήμα από τον υπηαγωγείο, γιατί είναι άλλος ο τρόπος λειτουργίας, άλλες συνήθειές τους, να έρχονται ξαφνικά σε ένα μεγάλο σχολείο, και από εκεί που συναναστρέφονταν με 50, 60, 40 συμμαθητές, ξαφνικά να μπουν σε μια σχολική μονάδα σαν τη δική μας, που αριθμεί 200 μαθητές. Οπότε καταλαβαίνετε
1: την τεράστιο, μεγάλο τους φαίνεται.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Μα δεν θυμάστε, εγώ θυμάμαι. Δηλαδή είναι από τους
1: εγώ δεν ήθελα να πάω, ήθελα τη δασκάλα του νηπιαγωγείου.
0: Ναι, και εγώ θυμάμαι να μπαίνω σε ένα κάτι αχανές, κάτι τρομακτικό, να μου δίνουν οδηγίες. Θέλω να πω, είναι μια κομβική στιγμή για όλους. Κύριε Στεφανακίδη, εσείς από την εμπειρία σας τώρα, την πρακτική, τι λέτε στους γονείς που έχουν τις αγωνίες τους? Κάποιοι είναι πάρα πολύ, έχουν στρες, άλλοι είναι πολύ χαλαροί και τους ξεφεύγουν διάφορα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να προσέξουμε, κάτι έτσι που έχετε δει?
2: Έτσι. Είναι λογικό αυτό που είπατε, ότι προφανώς για τους γονείς, ό,τι τάξη και να είναι τα παιδιά τους, υπάρχει πάντοτε η αγωνία, το άγχος για το πώς θα κυλήσει η χρονιά. Εγώ αυτό που έχω να πω από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, είναι οι γονείς να είναι ήρεμοι, και το πιο σημαντικό είναι να εμπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει να διδάξουν στα παιδιά τους. Γιατί αυτό που κάνουμε εμείς, και το κάνουν οι δάσκαλοι όσα χρόνια προϋπηρεσία και να έχουν, και πολύ μάλιστα οι νέοι συνάδελφοι, γιατί πλέον στη σχολική κοινότητα έχουν μπει αρκετά νέοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι πραγματικά έχουν απίστευτο μεράκι και το πιο σημαντικό έχουν πολύ αγάπη για τα παιδιά. Οπότε για τους γονείς λοιπόν που μας ακούνε τώρα, να είναι σίγουροι ότι όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε εκεί βάζοντας την κορυφή τα παιδιά, τα παιδιά μας, όπως συνηθίζω εγώ να λέω και στους γονείς της τάξης μου, γιατί είναι τα παιδιά μου. Για να χαριτολογήσουμε λίγο, μια φορά με ρώτησαν αν έχω δικά μου παιδιά και λέω μάλιστα έχω, λέω 18 παιδιά, γιατί πραγματικά τα θεωρώ την κάθε χρονιά που παίρνω είναι τα δικά μου παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν οι γονείς να είναι ήρεμοι, να μην βγάζουν το άγχος τους κυρίως στα παιδιά, γιατί πολλές φορές μεταφέρεται, και να είναι αισιόδοξοι ότι η χρονιά θα κυλήσει ομαλά και πάρα πολύ ωραία.
1: Κύριε Στεφανακίδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πόσο πια αρχίζουν να εξοικειώνονται τα παιδιά, δηλαδή θα υπάρχουν κάποια καινούργια μαθήματα που θα μπορέσουν να τα φέρουν σε επαφή και να ξεκλειδώσουν λιγάκι μέσα από το μυαλό του τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Έτσι όπως είπα, την τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά σε όλους τους τομείς. Σίγουρα έχει μπει και στην εκπαίδευση. Υπάρχουν καινοτομίες στην εκπαίδευση. Αυτό που θα συναντήσουμε από την επόμενη σχολική χρονιά είναι τα νέα σχολικά εγχειρίδια, το πολλαπλό βιβλίο που λέμε. Οπότε του χρόνου θα είναι κάτι καινούργιο για όλους μας. Πρέπει να εξοικειωθούμε και εμείς οι ίδιοι με την τεχνητή
1: νοημοσύνη. Αυτό ήθελα να πω. Κάποια οι ίδιοι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να μεταφέρουν και. Αυτό ακριβώς.
2: Βέβαια, γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είστε και εσείς μητέρες. Οπότε ξέρετε ότι τα παιδιά πλέον με την τεχνολογία η επαφή τους είναι μεγάλη. Και αυτό έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Οπότε δεν είναι κάτι τόσο καινούριο να έρθουν σε επαφή με όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά σίγουρα θέλει μια πολύ καλή επιμόρφωση στους ίδιους εκπαιδευτικούς. Και εδώ είναι το μεγάλο κομμάτι της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της σωστής επιμόρφωσης, για να μπορέσουμε κι εμείς όλα αυτά να τα μεταλαμβαδεύσουμε στο μέτρο του δυνατού και τόσο όσο για να μην κάνουμε και την κατάχρηση. Είναι αυτό που λέω, ότι η τεχνολογία και όλα αυτά τα καινούργια πρέπει να είναι σύμμαχοι και βοηθοί μας και όχι να πάμε στο κομμάτι το αρνητικό.
0: Κυρία Στεφανακίδη, σκεφτόμουν αυτό που λέτε για την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείξουν οι γονείς, που πράγματι και εμπιστοσύνη και σεβασμό θα έλεγα, που κάποιες φορές δεν είναι αρκετός και προς τους εκπαιδευτικούς και το σύστημα γενικότερα, αλλά είμαστε σε ένα περιβάλλον ψιλοδυστοπικό και αυτό αποτυπώνεται και στην εκπαίδευση. Φυσικά δεν ευθύνονται μόνο εκπαιδευτικοί, υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν οι γονείς, υπάρχουν, αλλά ας πούμε τα αποτελέσματα της PISA, αυτή η καινούργια έρευνα που λέει ότι υπάρχει πρόβλημα, τα παιδιά σχεδόν δεν κατανοούν σε ηλικίες, ας πούμε 15 ετών, δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, δεν καταλαβαίνουν τι τους ζητάει το σύστημα. Θέλω να πω, ωραία η εμπιστοσύνη, ωραία η συνεργασία, προαπαιτούμενο, αλλά εδώ υπάρχει και ένα πρόβλημα στο οποίο δεν μπορούμε να γυρίζουμε την πλάτη και να λέμε ωραίο το ένα, ωραίο το άλλο.
2: Εννοείται ότι στα προβλήματα δεν γυρίζουμε παρά σε καμία περίπτωση. Σίγουρα έχουν βγει αυτές οι έρευνες.
0: Και δεν χρειάζεται, δηλαδή, ενώ είναι κάτι το ξέρετε καλύτερα από εμάς, ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι. Νομίζω ότι το κομμάτι της εκπαίδευσης των σχολείων και τα λοιπά είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες.
0: Βέβαια.
2: Για όλες τις αλλαγές πρέπει να γίνουν. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και εμείς στις κουβέντες που κάνουμε οι εκπαιδευτικοί μεταξύ μας, αλλά και ακόμα και οι συνδικαλιστικοί φορείς που έχουν επαφές και με το Υπουργείο Παιδείας και όλα αυτά, ότι όταν πρέπει να ανοίξει το θέμα εκπαίδευση, αλλαγές καινοτομίες πρέπει να μπουν, αλλά να γίνει μια ουσιαστική κουβέντα, στην οποία αυτή η κουβέντα θα πρέπει να μιλήσουν όλες οι πλευρές για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Το μόνο που έχω να πω εγώ, βλέποντας, γιατί εγώ δουλεύω, είμαι στην εκπαίδευση από το 2010, ως αναπληρωτής ξεκίνησα.
0: 16 χρόνια.
2: Ναι, αυτό, και από το 21 είμαι πλέον μόνιμος. Στην εκπαίδευση από το 2010, ως αναπληρωτής ξεκίνησα.
0: 16 χρόνια.
2: Ναι, αυτό, και από το 21 είμαι

0: Πρέπει να ανοίξει, να ακουστούν όλες οι πλευρές, από τον απλό δάσκαλο της τάξης μέχρι το Υπουργείο, και να γίνει μια κουβέντα εφόλης της ύλης, για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα σωστό, ολοκληρωμένο, καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας φυσικά, αλλά και να δούμε λίγο την ηλικία των παιδιών, τι μπορούν να μάθουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω ότι σήμερα υποδέχτηκα στην τάξη μου μια νέα μαθήτρια που ήρθε από την Κύπρο, που εκεί το εκπαιδευτικό σύστημα έχει πολλά διαφορετικά πράγματα, και ήταν η αγωνία της μαμάς ότι, ξέρετε κάτι, εμείς πολλά από αυτά που θα κάνετε δεν τα έχουμε διδαχτεί, είναι πολύ διαφορετικό. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, πρέπει να το δούμε άμεσα, για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε, να το βελτιώσουμε, να το τροποποιήσουμε.
1: Και ξέρετε
0: σε κάποια πράγματα.
1: Κρατάω αυτό που λέτε, ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση που θα ακουστούν όλες οι φωνές. Γιατί,
0: όλες οι φωνές.
1: Γιατί υπάρχει μια τάση να ανακοινώνονται αλλαγές, και από αλλαγές έχουμε χορτάσει και επιστρέφουμε πάλι στα ίδια. Δεν είναι να μας πούνε αλλαγές, θα γίνουν αλλαγές. Δεν θέλουμε ανακοινώσεις για να νιώσουμε καλύτερα. Πρέπει να γίνει ουσιαστικός διάλογος και να ακουστούν κατά βάση οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εκπαίδευση.
2: Πάντως,
0: τις αλλαγές τις ζούμε, σας διακόπτω, τις αλλαγές τις ζούμε, γιατί ο Σεπτέμβριος, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά ειδικά ο Σεπτέμβριος, από 1 Σεπτέμβρη που οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία, πραγματικά είναι ο μήνας των εγκυκλίων, των αλλαγών. Το θα κάνουμε αυτό. Θα
2: κάθε χρόνο
0: αυτό.
2: Φαντάζομαι λίγο πολύ.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που είπατε, ότι καλές οι αλλαγές, αλλά αλλαγές μέσα από το διάλογο.
2: Η Ελένη Γλίκαντζη Αρβελέρ, όταν τη ρωτήσαν για την εκπαίδευση και ήταν η αυτό να καταργηθούν ή όχι οι πανελλήνιες, είχε πει το εξής: αν θέλουμε να αλλάξουμε την παιδεία στην Ελλάδα, να πάμε από το νηπιαγωγείο, από το προνήπιο. Εκεί θα γίνουν οι πρώτες αλλαγές.
0: Πολύ σωστά. Η Ελένη Γλίκα Τερβελέρ ήταν μια προσωπικότητα που κάθε φορά που την ακούγαμε να μιλάει, καθόμασταν και λέγαμε τι είπε πάλι. Είναι αυτό που είπατε, ότι η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση δεν πρέπει να ξεκινήσει από το λύκειο προς τα κάτω. Πρέπει να ξεκινήσει
2: από
0: το νηπιαγωγείο προς τα πάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να αλλάξουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Γιατί πάντοτε οι αλλαγές ξεκινάνε. Θα αλλάξουμε κάτι στις πανελλήνιες. Θα αλλάξουμε κάτι στη Δευτέρα Λυκείου. Όχι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση, σιγά σιγά, σταδιακά, για να φτάσουμε στην κορυφή.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη σε όλους, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και προπάντων φυσικά στους μαθητές. Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
1: Είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Πραγματικά καλή σχολική χρονιά, και τον ευχαριστούμε τον κύριο Σταφανακίδη, στους εκπαιδευτικούς, από τους οποίους περιμένουμε πολλά. Έχουμε ψηλά τον πύχη
2: και πρέπει.
1: Αλλά πρέπει και η κοινωνία να δώσει πίσω, το κράτος, η πολιτεία. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί δεν παίρνουν αυτά που τους αξίζει σε όλα τα επίπεδα.
2: Ποτέ.
1: Και αυτό
2: μέχρι
1: δείχνει
2: τώρα,
1: πολλά για την
2: ότι
1: κοινωνία.
2: Τώρα θα πρέπει. Δηλαδή είναι άνθρωποι που διαμορφώνουν, έτσι, μικρές ψυχουλές.
1: Ναι, τα αυριανοί, τους αυριανούς
2: πολίτες. Και είναι πραγματικά αδικημένοι.
1: Ναι, για να περιμένεις λοιπόν πολλά και να μπορείς να τους κρίνεις και να τους, όταν πρέπει και να τους φροντίζεις.
2: Να
1: και
2: τους
1: αυτό
2: φροντίζεις.
1: Δεν γίνεται.
2: Και μιας και διάβαζε λίγο πριν ότι σήμερα πρώτη μέρα που αρχίζουν τα σχολεία, ή Ψέριμο, στην Ψέριμο λοιπόν, 6 παιδάκια στο δημοτικό, ενώ πριν λίγα χρόνια ήταν 2.
1: Άλλη.
2: Καλό.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε σε. Θα λέει τελείω η πρώτη μα ώρα.
1: Ναι.
0: Εμεί έχουμε πιάσει την κουβέντα εκτό μικροφόρα.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό είδε πώ κυλάει ο χρόνο.
0: Κυλάει όταν έχει ωραία παρέα.
1: Αχ, τι ωραία. Ναι, μα είναι αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, 4 λεπτάκια δελτίο ειδήσεων από. Earth News Radio.
0: Ναι, βέβαια, 105,8. Εμείς θα επιστρέψουμε. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι Μαρία Σπυροερένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ωραία, πες και εμάς για να φύγουμε.
1: Ναι, ναι, θέλει λιγερού, Ιωάννα Ταραπίκου.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην Γαλλία, τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της Καέν στα βόρεια της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, όπως δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό, σύμφωνα με το Reuters. Η αμαξοστοιχεία μετέφερε 180 επιβάτες και εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Κλίον, στην Νορμανδία, ανέφερε ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και τα δύο που υπήρχαν στο ιατρείο, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου στον χώρο, διαπιστώθηκε ότι ήταν παράνομα τοποθετημένα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Από την νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παραλληλά, στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Τη Δευτέρα, στην γενέτειρά του, την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός ξεκινώντας την τρίμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Το επίσημο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να ξεκινήσει αύριο με τον Πρωθυπουργό να πραγματοποιεί περιοδεία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή. Συνάντηση με δημοσιογράφους είχε απόψε σε ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της αυριανής ομιλίας του στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς. Ο αγώνας της είναι δίκαιος. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στέλνεται από τη Θεσσαλονίκη έως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε η κυρία Δούρου. Ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για την κοινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κόμματος. «Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα», τόνισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ από τώρα να υιοθετήσει αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους μέσους της κλιμάκωσης των πληγμάτων. Μια απαγόρευση του εμπορίου με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μια στάση αρχών, επισήμανε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Irish Times. Βαθιά ατυχές χαρακτήρισε το σχόλιο η αποστολή του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός αύριο, από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν οι βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Ερμής Radio 105,8.
1: 11 και 10. Και.
0: Νομίζω ότι θα πεις 11 και 10 και 1.
1: Να, τώρα πήγε. Λοιπόν, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο.
0: Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Ναι, Καραμπίκου Ιωάννα. Και είναι το ότι μας ξημερώνει και είναι 11 και 11 και είναι Παρασκευή βράδυ.
1: Και είναι Παρασκευή βράδυ, τι ωραία.
0: Επιτέλους.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Το ξέρω ότι κλείνουμε την πρώτη μας εβδομάδα.
1: Ναι,
0: ε?
1: Το ξέρω.
0: Πώς πέρασαν οι μερούλες? Κύλησαν.

0: Ιωάννα, σου έχω θέμα. Άκου για τώρα. Έχεις
1: κάτι
0: δει πήρε
1: το μάτι.
0: Ναι, ναι, κάτι δες. Ναι. Λοιπόν, πες μου αν έχεις δει, ακόμα και παλιά, την ταινία Ρόκι.
1: Ναι. Δεν νομίζω να έχω δει ολόκληρη.
0: Δεν έχεις αγόρι, είσαι κοριτσομάνα, ναι, κάνει μπάμα από χιλιόμετρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και κορίτσο αδελφή, δηλαδή.
0: Οπότε δεν είχες
1: ναι.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, η ταινία Ρόκι με τους πιτσιρικάδες κάθεσε, είναι από τα top 10. Τη βλέπουν.
1: 50 χρόνια.
0: Κλείνει 50 χρόνια. Ο πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος που την έγραψε, αυτός ο πολύ ιδιαίτερος ηθοποιός και καλλιτέχνης, θυμάστε το όνομά του? Ο Σταλόν.
1: Ο Σταλόν.
0: Ναι, καλέ.
1: Λοιπόν, Σταλόν, ο οποίος
0: έγραψε βιβλίο, φανταστική βιογραφία.
1: Και έχω την εντύπωση, μπορεί να κάνω και λάθος, πριν το Ρόκι, θα το ψάξω λίγο, έπαιζε σε κάποιοι, είχε παίξει μια
0: όχι.
1: μεγάλη...
0: Όχι. Λοιπόν, ήταν, επειδή είδα πολύ πρόσφατα το ντοκιμαντέ,
1: ναι.
0: ήταν ένας ηθοποιός, δεν τον πιστεύανε για ηθοποιό,
1: ναι.
0: δεν έβρισκε δουλειά, οπότε είπε, εγώ θα δημιουργήσω τις κατάλληλες συνθήκες για να αναδείξω το ταλέντο μου. Και έτσι έφτιαξε το Ρόκι, το οποίο γίνεται ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Θα τα πούμε όλα αυτά πολύ πολύ σύντομα με την κυρίως Αλία Ελένη Κασαβέτη, η οποία έχει ένα τίτλο
1: «Και τι δεν
0: και
1: έχει
0: τι δεν
1: και
0: έχει.
1: Τι δεν κάνει»
0: και ξέρει τα πάντα από pop κουλτούρα. Οπότε θα συζητήσουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι επιμελήτρια τεκμηρίωσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είναι καθηγήτρια και είναι και σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

0: Πάμε, πάμε να καλησπερίσουμε. Ορσαλία είναι το. Ορσαλία, Ελένη Κασαβέτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα Ιωάννα, καλησπέρα Νεφέλη.
1: Καλησπέρα Ορσαλία,
0: πολύ.
1: Έτσι να μιλάμε.
0: Έχεις πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Ναι.
0: Όλο και, μ' αρέσει όλο. Και όλο, μ' αρέσει και απομονωμένο το Ορσαλία. Μ' αρέσει και το επίθετό σου, είναι όλο όνειρο.
1: Ορσαλία, Ελένη Κασαβέτη. Είναι κινηματογραφικό.
0: Πολύ.
2: Θέλοντας και μη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και βέβαια το θέμα μας νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αγγίζει όχι μόνο τη δικιά μας γενιά και τη λίγο παλαιότερη, αλλά θα αγγίξει, είμαι σίγουρη, θα αγγίξει και τη νέα γενιά που θα πάει να δει το I Play Rocky, έτσι.
0: Ναι, και το ξέρεις ότι οι πιτσιρικάδες ανακαλύπτουν το Rocky από το πρώτο και φτάνουν ας πούμε και στις μεταγενέστερες ταινίες.
1: Πόσα Rocky είχαν?
0: Κοίτα, τα τρία είναι τα βασικά. Εγώ έχω δει 1, 2, 3 και μετά, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν με το γιο.
2: Το 4. Και μάλιστα ακούσαμε τώρα το Burning Heart, τον Survivor, που είναι κλασικό θέμα. Εντάξει, το κλασικό θέμα βέβαια ήταν του Bill Conti από το νούμερο 1, έτσι που γνωρίζουμε, που είχε πάει και στη διαφήμιση του Πατίστα. Εκεί το έχουμε συνδέσει με τα καλλιτικά, έτσι.
1: Θυμάμαι τη διαφήμιση τώρα.
2: Η κλασική διαφήμιση.
1: Με τη φιγούρα που, έτσι δεν ήταν?
2: Ναι, τη γυμνή φιγούρα.
1: Τη γυμνή φιγούρα σε παραθυράκια.
2: Παραθυράκια με ψυχεδελικούς φωτισμούς από πίσω.
1: Έτσι,
2: λοιπόν, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν για το Rocky, το οποίο είναι ένα franchise το οποίο βρήκε και τοπική εκδοχή στην Ελλάδα, αυτό μπορούμε να το πούμε μετά, είναι ότι, εντάξει, είναι μια ταινία προφανώς που βασίζεται στην ιστορία, την εξωφρενική ιστορία του πώς δημιουργήθηκε ο πρώτος Rocky, έτσι. Όμως αυτό που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον ίδιο τον ηθοποιό, τον Σιλβέστερ Σταλόνε, εμείς τον λέμε Σταλόνε, εντάξει, στο εξωτερικό, στην Αμερική τον λένε Σταλόν, είναι ότι η πραγματική του ζωή θυμίζει πραγματικά και εκπληκτικά την ιστορία του Rocky Balboa, έτσι όπως την ξέρουμε από τον πρώτο, από την πρώτη ταινία και στη συνέχεια, έτσι όπως συνέχιζε να εμφανίζεται ο ήρωας στα επόμενα φιλμ του franchise. Αυτό που έχει πολύ λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Σταλόνε ήταν ένας άγνωστος ηθοποιός, όπως και προείπατε. Προσπαθούσε απεγνωσμένο να βρει δουλειά, πήγαινε σε casting agents και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 τον απέρριπταν από διάφορες οντισιόν.
0: Είχε κάτι το τραχή, ακόμα και ο τρόπος που μιλούσε.
2: Ακριβώς.
0: Πήγαινε, και... δηλαδή προσπάθησα να είμαι ευγενική, αλλά και στερεοτυπικά, ξέρεις, η ιταλική καταγωγή του δεν ήταν ένας άνθρωπος που είχε εκπαιδευτεί παραδοσιακά, δεν
2: ακριβώς.
0: Είχε έτσι περπατήσει τη ζωή από εκλεπτισμένα μονοπάτια και αυτό
2: ακριβώς.
0: Αποτυπωνόταν και αποτυπώνεται ακόμα και σήμερα στον ίδιο. Αλλά μπόρεσε και έφτιαξε το δικό του κινηματογραφικό σύμπαν, το οποίο χώριζε τέλεια.
2: Ακριβώς, και θα πρέπει να προσθέσουμε και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Τυποποιήθηκε σε ρόλους κακοποιών, μπράβων και τα λοιπά. Γιατί υπήρχε και ένα πρόβλημα στην εμφάνισή του. Μην ξεχνάμε ότι όταν γεννήθηκε τραυματίστηκαν τα νεύρα στην αριστερή πλευρά του προσώπου του και εκεί οφείλεται το γεγονός το ότι το μισό, ένα κομμάτι της αριστερής πλευράς του προσώπου είναι κάπως παράλυτη, το στόμα του είναι κάπως ασύμμετρο.
0: Είναι σαν να μιλάει κάπως στο πλάι μάγκικα, αλλά δεν είναι με αυτό.
2: Ναι. Και είναι και η βαριά άρθρωσή του οφείλεται σε αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της γέννησής του. Είναι ένα μειονέκτημα το οποίο όμως κατάφερε και το μετέτρεψε σε πλεονέκτημα.
0: Όπως όλοι οι πετυχημένοι άνθρωποι. Έχω ψύχωση με τα ντοκιμαντέρ και τις βιογραφίες. Δεν υπάρχει πετυχημένος άνθρωπος, ο καθένας το είδος του, που να μην έχει εμπόδια τα οποία τα ξεπέρασε. Προβλήματα τα οποία τα γύρισε και τα έκανε πλεονεκτήματα.
1: Η δύναμη το.
0: Έτσι γίνεται. Έτσι. Δεν υπάρχει δρόμος χωρίς.
2: Έτσι και μάλιστα αυτό το success story του Rocky είναι το success story του ίδιου του Σταλόνε, έτσι, γιατί αυτό που κατάφερε, το μόνο που κατάφερε έτσι ύστερα από πολλά παρακάλια και πολλές οντισιών είναι αρχές της δεκαετίας του 70, το 1970 για την ακρίβεια, να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία την οποία εμείς τη γνωρίζουμε πλέον ως Italian Stallion, έτσι, ήταν το The Party at KTN Stats του Morton Lewis. Ήταν μια μαλακή ερωτική ταινία, έτσι, ήταν στην ακμή το είδος εκείνη την εποχή στην Αμερική Και μετά τον βλέπουμε σε πολύ μικρούς ρόλους. Αν έχετε παρακολουθήσει, ας πούμε, τις πρώτες, όχι πρώτες, δεν είναι πρώτες, αρχές δεκαετίας του 70, Woody Allen, παραδείγματος.
1: Οι μπανάνες. Ναι. Οι μπανάνες. Αυτό που θυμόμουν, ναι, ότι σε μία ταινία που έπαιζε ένα τίποτα. Mm. Ένα ρόλο.
2: Πέρασμα.
1: Πέρασμα.
2: Δηλαδή, ούτε ένα λεπτό, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική η σκηνή με τον Woody Allen, ο οποίος έχει επισκεφτεί πιο πριν ένα κατάστημα, ένα sex shop. Έχει προμηθευτεί με διάφορα έντυπα, τέλος πάντων, πορνογραφικού περιεχομένου. Κάθεται ατάραχος στο μετρό. Μπαίνει ο Τραμπούκος, σταλώνε με την παρέα του. Τον αποφεύγει και τον αποθεί ο Woody Allen, όμως ανοίγει η πόρτα και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο Σταλόνε. Και τότε ο Άλεν προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να την κάνει γυριστή. Έτσι. πολύ ενδιαφέρουσα είναι η παρουσία του πριν το Rocky στο Lords of the Flatbush. Είναι μια ταινία του 1974 που είναι μια ταινία ενηλικίωσης και αναφέρεται στη δεκαετία του 50 με συμμορίες νεαρών. Μην ξεχνάμε ότι η δεκαετία του 70 ήταν και μια δεκαετία που η Αμερική γύρισε στο παρελθόν 20 χρόνια πριν και αντιμετώπισε με μια νοσταλγία τη δεκαετία του 50. Να θυμηθούμε λίγο πιο μετά, έχουμε τον Γκρίζ, έτσι, που και αυτό αναφέρεται στη δεκαετία του 50, ή το New Hollywood, παραδείγματος χάρη, με ταινίες όπως το Last Picture Show ή το American Graffiti. Λοιπόν, μια πολύ ωραία ταινία που εκεί ο Σταλόνε συμμετείχε και στους διαλόγους, έτσι, στη συγγραφή των διαλόγων, και κάποια στιγμή φτιάχνει το σενάριο, γράφει το σενάριο για το Rocky, αλλά λέει ή εγώ ή κανένας. Εγώ ωραίος. Το έγραψα, εγώ θα πρωταγωνιστήσω.
0: Δεν θέλανε το σενάριο, αλλά δεν θέλανε τον ίδιο. Ναι.
2: Δεν θέλανε τον ίδιο.
0: Με
2: θέλανε
0: τίποτα.
2: Έναν καθιερωμένο ηθοποιό, έτσι, έναν καθιερωμένο. Μην ξεχνάμε ότι ήδη τότε υπήρχε μια νέα γενιά ηθοποιών, η οποία, ας πούμε, ο Ρίτσαρντ Γκι, με τον οποίο ο οποίος ήταν να παίξει. Καμία σχέση. Έτσι,
0: τώρα είναι για άλλα τώρα ο Ρίτσαρντ Γκι. Δηλαδή αυτά που έκανε.
2: Αυτά που έκανε, ακριβώς.
0: Και τον θαυμάσαμε σε αυτά.
2: Και το θαυμάσαμε σε αυτά, American Gigolo και τα λοιπά. Υποχώρησαν όμως, κατάφερε και έπεισε τους παραγωγούς. Και από τη μία στιγμή στην άλλη βρίσκεται σε μία ταινία με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό, $1 εκατομμύριο, να εισπράττει, οι συνολικές εισπράξεις να φτάνουν τα 220 περίπου. Απίστευτο. Και να βρίσκεται υποψήφια
0: για Όσκαρ με τον Ταξιτζή, νομίζω ήταν απέναντι με τον Ταξιτζή.
2: Απέναντι με τον Ταξιτζή, 10 υποψηφιότητες και τις 3, ναι, έτσι. Και εκεί
0: και γράφεται κινηματογραφική ιστορία και αλλάζει το πεπρωμένο του. Ορσαλία, τι ήταν αυτό που έκανε αυτή την ταινία τότε να κερδίσει την Ακαδημία και το κοινό, αλλά κυρίως τι ήταν αυτό που την έχει κάνει 50 χρόνια μετά. Πόσα χρόνια, παιδιά, 50.
1: 50.
0: Να είμαστε,
2: 50 χρόνια.
0: Να συζητάμε, να βγάζει το βιβλίο του, να τη βλέπει ο γιος μου να κλαίει, να συγκινείται. Είναι η οδή τι στο ανθρώπινο πείσμα, είναι από τον πάτο τα ύψη, τι είναι αυτό.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι για πάρα πολλούς λόγους η ταινία. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον κινηματογράφο τέχνης και απορρίπτουν ταινίες, ας πούμε, τον Σβαρτζενέγκερ με τον Σταλόνε κτλ., παραδέχονται ότι είναι σημαντική. Γιατί πρώτον, ανανέωσε την τυπολογία του παρία, έτσι, όπως την γνωρίζαμε στον κινηματογράφο, και ανανέωσε και όλη την αφήγηση γύρω από αυτόν. Και την επαναπροσδιορίσε, θα λέγαμε, κατά κάποιον τρόπο, σε ένα πολύ προσωπικό και ανεξάρτητο φιλμ, έτσι, για την εποχή του. Επίσης, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι επικεντρώνεται στην έννοια του σεβασμού, στην έννοια του αυτοσεβασμού, έτσι, στην έννοια της φιλίας, στην έννοια της συντροφικότητας, η γυναίκα του, η Άντριαν, έτσι.
0: Η οποία δεν είναι και η προφανή, δηλαδή τίποτα δεν είναι προφανές στην ταινία, τι εννοώ.
2: Ακριβώς.
0: Η σύντροφός του, και ο έρωτάς του, η γυναίκα που διαλέγει και τελικά και αυτή ανταποκρίνεται, δεν είναι μία κούκλα μοιραία. Αυτός είναι ένας χαμένος. Αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι μία επίσης περίεργη τύπησα, μοναχική και ψηλό loser και αυτή, και ο αδερφός της. Θέλω να πω, κανένας χαρακτήρας δεν είναι να προσπαθήσει να μας πείσει ότι είναι στο περιθώριο. Είναι στο περιθώριο όλοι.
2: Είναι ακριβώς στο περιθώριο. Ή, ας πούμε, η σχέση του Ρόκη με τον προπονητή του.
0: Ναι.
2: Και αυτό μας δείχνει ότι σημασία τελικά έχει η ίδια η διαδρομή, που τελικά από το ατομικό θα σε πάει στο συλλογικό και θα φτάσει στο τέλος να αναφωνείς ότι we did it, τα καταφέραμε, έτσι.
0: Και επίσης, κάτι πολύ έξυπνο και θέλω το σχόλιο σε αυτό, είναι ότι κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο και φαντάζομαι και πάρα πολύ γενναίο. ο Σταλόνε, όχι ο Ρόκι, και ο Ρόκι, διαλέγει ένα τέλος που δεν είναι απόλυτα αποθεωτικό. Είναι όσο πρέπει για να πεις ναι, αλλά δεν είναι το εύκολο. Δεν τον απογειώνει.
2: Όχι, όχι.
0: Του δίνει ένα πάτημα να πάει παρακάτω απλά.
2: Να πάει παρακάτω, να συνεχιστεί η αφήγηση και στις υπόλοιπες ταινίες. Αλλά πέρα από αυτό, μας δείχνει ότι υπάρχει και η ζωή πέρα από την οθόνη. Mm. Και αυτό το success story που εμείς παρακολουθούμε να εκτυλίσσεται, μπορείς να το κατακτήσεις κι εσύ. Δηλαδή, από loser είναι που δημιούργησε υψηλό βαθμό ταύτισης στα ακροατήρια αυτή η ταινία. Και επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και κάτι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με μια τοπική ιδιαιτερότητα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, η κοινωνία είναι σε μια κατάσταση έτσι έντονου κινησμού και αυτοκριτικής. Υπάρχει μεγάλη οικονομική ύφεση. Έτσι,
0: μην ξεχνάμε, η γειτονιά του Ρόκι που είναι.
2: Η γειτονιά
0: και
2: του Ρόκι, ακριβώς.
0: Οι βόλτες οι βραδινές του.
2: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε την πετρελαϊκή κρίση, ας πούμε, στις αρχές δεκαετίας του 70. Όλα αυτά.
0: Το οικονομικό-κοινωνικό πλαίσιο.
2: Το πλαίσιο ήταν πολύ προβληματικό και τους έδωσε ένα κομμάτι ζωής. Ένα slice of life που λέμε αυτή η ταινία. Δεν ήταν κάτι εξωπραγματικό. Δεν ήταν ένα blockbuster όπως τα σαγόνια του Καρχαρία, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και αυτή η εμβληματική σκηνή, δηλαδή όλη η σκηνή βέβαια έχει εμβληματικές σκηνές, αλλά η εμβληματική σκηνή της προπόνησης του Ρόκι που φτάνει στο Μουσείο της Τέχνης της Φιλαδέλφειας, έτσι, ψώνει τη γροθιά. Αυτή πάντοτε θα τη θυμόμαστε και θα τον ταυτίζουμε έτσι με τον άνθρωπο ο οποίος με πάρα πολύ κόπο και προσωπική έτσι, χωρίς απαραίτητα προσωπικές φιλοδοξίες, έτσι, αυτές τις ναρκισιστικές φιλοδοξίες, καταφέρνει από τον πάτο να επιπλέψει στην επιφάνεια με πολύ μεγάλο, θα λέγαμε με μεγάλο αυτοσεβασμό, έτσι, και σεβασμό για τους υπολείπους.
0: Και αυτή η νίκη εκείνη τη στιγμή, τα σκαλιά, στα οποία δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας, κανένας δεν δίνει σημασία. Γιατί είναι ένας τύπος ο οποίος ανεβαίνει σκαλιά και τρέχει. Και τι έγινε.
2: Και τι έγινε.
0: Μόνο ο ίδιος και εμείς που το παρακολουθούμε και μας κλείνει το μάτι ταινία, ξέρουμε πόσο σημαντικό.
1: Τώρα θα ξεκινήσω το Ρόκι 1.
0: 1, 2, 3. Και μετά ξέρεις τι να διαβάσεις. Να διαβάσεις αυτό το βιβλίο που είναι Ρόκι και η υποπορία του. Και να δεις και το ντοκιμαντέρ στη γνωστή πλατφόρμα.
1: Το ντοκιμαντέρ στο οποίο δεν συμμετέχει από τη διάβαση. Αυτά διάβαζα τώρα. Αλλά είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι τρομερό.
1: Είναι τρομερό.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι, απλά ήθελα να κάνω και μια έτσι σημειωσούλα ότι νούμερο 2, νούμερο 3 και νούμερο 4, έτσι, τα Ρόκι, το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του ίδιου του Σταλόνε, έτσι, δηλαδή περνάει και στο κομμάτι της σκηνοθεσίας και βέβαια το 4 είναι και μια πολύ ιδιαίτερη ταινία γιατί έγινε κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της κλασικής κρίσης, θα λέμε, του ψυχρού πολέμου, εντάξει, ο οποίος συνεχιζόταν και στη δεκαετία του 80, έτσι, Ρώσος εναντίον Αμερικανού, κλασικά, και κόντεψε να μείνει και στον τόπο κιόλας ο Σταλόνε από τον αντιπαλό, τον Λούτκρεν, διότι ήθελε να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές οι σκηνές.
0: Πάντως, συμφωνείς, Ορσαλία, και εσύ, Ιωάννα, που κάπως τα ακούς, αλλά πρέπει να το μελετήσεις.
1: Εγώ σκέφτομαι Παρασκευή βράδυ, είναι γυρίζοντας, υπέροχο. Είναι μια χαρά να δω Ρόκι, θα ξεκινήσω. Σαββατοκύριακο, Ρόκι.
0: Ναι.
2: Τέλεια.
0: Ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια, δηλαδή 5 δεκαετίες, ο Σταλόνε είναι ακριβώς ο Ρόκι, η ταινία του. Δηλαδή έχει αυτή την σχεδόν μια σοφία που όμως πρέπει να είναι σαν ένα... δεν φαίνεται με μοιάζει, δηλαδή πρέπει να τον αναλύσεις, να είσαι ποιητής, να το παρακολουθήσεις, τη διαδρομή του, ακριβώς όπως και την ταινία του.
2: Συμφωνώ, γιατί πολλές φορές απαξιώνουμε πολυπιστικά προϊόντα.
0: Πρέπει να πάμε σε
1: καλά. Κορίτσια.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περίμενε. Θες να μείνεις λίγο μαζί μας, να τα πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι.
2: Θα είμαι στη γραμμή.
0: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
2: Ωραία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτροχιασμός τρένου στην Βόρεια Γαλλία. Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας μεταξύ της Ρουέν και της Κάεν, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο στην Οίκαια η κηδεία του τραγουδιστή. Τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για την μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από την Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για τη χθεσινή επίθεση στον πετρελαιογόγο Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω της επίθεσης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: καλά η επιλογή μουσικής ταινής. Λοιπόν, 50 χρόνια Ρόκι, και αναλύουμε αυτό το φαινόμενο μαζί με το δημιουργό του, το Σταλόνε, με την Ορσαλία Ελένη Κασαβέτη. Είναι επιμελήτρια τεκμηρίωσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, είναι καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ξέρει τα πάντα για την pop κουλτούρα και χαίρομαι πάρα πολύ, απολαμβάνω τη συζήτηση μαζί της. Γεια σου Ορσαλία μου ξανά, σε ευχαριστώ που περίμενες.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ και εγώ, την απολαμβάνω πάρα πολύ.
0: Και είχαμε μείνει και συμφωνούσες και θα μου πεις γιατί, ότι η ταινία λοιπόν Ρόκι, το 1, το 2, το 3, το 4 είναι σαν τον ίδιο το Σταλόνε. Αν ξεπεράσεις λίγο την υπερβολή, λίγο το βλέπεις ότι είναι ένας φιλοσοφημένος καλλιτέχνης όπως ήταν μια φιλοσοφημένη ταινία. Καταπιάνεται με την ήττα, την επιμονή, την ανάγκη να σηκωθείς άλλη μια φορά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και πολλές φορές το προσπερνάμε, γιατί λέμε ότι αυτές οι ταινίες είναι ευπόλυτες ή ότι είναι αμερικανικά πολιτιστικά προϊόντα, ότι δεν έχουν να μας πουν τίποτα για τη ζωή. Όμως το μήνυμα είναι πάρα πολύ απλό. Ο χαρακτήρας είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι καθημερινός, δεν είναι εξωπραγματικός, έτσι. Με εξαίρεση τη σωματική διάπλαση. Μην ξεχνάμε ότι ο Σταλόνε πλήρωσε και ένα τίμημα, έτσι, γι' αυτό τους ρόλους, δηλαδή είχε βέβαια την σωματοδομή, αλλά γυμναζόταν διαρκώς, προπονήσεις και τα λοιπά, και κατά καιρούς τον συνελάμβαναν και σε διάφορα αεροδρόμια με διάφορα αναβολικά σκευάσματα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Και κάτι άλλο το οποίο δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος, είναι ότι ο Σταλόνε είναι μεγάλος συλλέκτης έργων τέχνης, είναι και ο ίδιος ζωγράφος, και μάλιστα τα έργα του είναι πάρα πολύ, έτσι, είναι, θα λέγαμε, νεοεξπρεσιονιστικά, με πολύ έντονα χρώματα, είναι με στοιχεία της pop art, με στοιχεία γραφίτι, και μπορείτε να τα βρείτε και στο διαδίκτυο προς πώληση, έτσι. Ήδη εγώ, ας πούμε, από τον τύπο που παρακολουθώ από τη δεκαετία του 80, υπάρχουν και δημοσιεύματα και σε ελληνικά περιοδικά με τον Σταλόνε να παρουσιάζει την καλλιτεχνική συλλογή του. Δεν περιμένεις από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και αυτό το φυσικ, έτσι, και αυτή την τυπολογία, την κινηματογραφική, να έχει τέτοιου είδους καλλιτεχνικές ευαισθησίες. Όμως πολλές φορές κρίνουμε από την εμφάνιση, έτσι, και δεν κρίνουμε από τη δράση και από το περιεχόμενο του ανθρώπου, έτσι.
0: Ναι,
1: το
0: ναι, ο Σταλόνε όπως και οι ταινίες του τελικά θέλουν χρόνο για να τις χωνέψεις και να τις εκτιμήσεις. Όπως και να έχει γράψει κινηματογραφική ιστορία, αυτό πια είναι αυταπόδεικτο, δηλαδή δεν τον αμφισβητεί κανείς. Και ξέρεις τι μ' αρέσει, Ορσαλία, ο τρόπος που επανέρχεται και κινηματογραφικά και μέσω του βιβλίου του στο ρόλο αυτό, στο δημιούργημα, στην πορεία του, τα συνδυάζει αυτά τα δύο. Δηλαδή κάπως είναι μια απενεχοποιημένη προσέγγιση.
1: Εντελώς, και το βλέπουμε και σε πάρα πολλούς ηθοποιούς οι οποίοι έχουν περάσει από το Hollywood και με κάποιο τρόπο είχαν αποκρισταλώσει πολύ συγκεκριμένους ρόλους και χαρακτήρες, έτσι. Π.χ. Πάμελα Άντερσον, έτσι, να θυμηθούμε την Πάμελα Άντερσον, την οποία τη θεωρούμε σαν μια χαζή ξανθιά μπίμπο.
0: Ναι, και τώρα φτιάχνει ξανά το αφήγημά της. Αλλά
1: φτιάχνει το αφήγημά της, ας πούμε, το The Last Showgirl είναι μια εκπληκτική ταινία. Έτσι, που δεν περιμένεις ότι η Πάμελα Άντερσον θα πρωταγωνιστήσει σε ένα τέτοιο ρόλο. Και πραγματικά πρέπει να ξαναδούμε όχι μόνο όλα τα Ρόκια, αλλά κυρίως το πρώτο Ρόκι από την αρχή, να κάτσουμε να δούμε πώς αναπτύσσεται η αφήγηση, πώς σιγά σιγά χτίζει ο ίδιος ο Ρόκι τον χαρακτήρα. Και εγώ έχω πάθει σύγχυση μεταξύ ηθοποιού και χαρακτήρα.
0: Μα είναι κάπως ταυτισμένα μέσα μας, βέβαια.
1: Πώς χτίζει και πώς εξελίσσεται και όλα αυτά πώς δημιουργούν ένα φιλμ χαμηλού τόνου, αλλά όχι χαμηλών προσδοκιών. Οπότε περιμένουμε πολύ χαρά την ταινία του Φάρελι. Ελπίζω
0: πότε
1: και
0: πότε θα έρθει σε εμάς.
1: Εγώ από ό,τι ξέρω το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει.
0: Α,
1: οπότε
0: σύντομα.
1: Λογικά μέσα στο χειμώνα μπορεί να βρει και μια διανομή που να είναι σχετικά σύγχρονη με εκείνη του εξωτερικού, έτσι τον είπα. Ο ηθοποιός εντωμεταξύ, ο πρωταγωνιστής, ο υπόλοιπος, μοιάζει πάρα πολύ εμφανισιακά και σαν σωματότυπος και στο πρόσωπο. Έχουμε με, εντάξει, έτσι λίγο που είδα το τρέιλερ, μου θύμισε λίγο έτσι, το κομμάτι το αισθητικό. Εντάξει, οι Αμερικανοί έχουν πάρα πολλά props, έχουν ολόκληρες βιοτεχνίες που φτιάχνουν πράγματα από παλαιών δεκαετιών κτλ. Ήταν πολύ καλογιαλισμένο, θα έλεγα, για την εποχή που αναπαριστούσε, όμως και μόνο το τρέλερ σε κρατάει, δηλαδή
0: μουσικά,
1: κάπου αρχίζει το παρακάμπι.
0: Μουσικά επίσης θα μας τρελάνει, γιατί ναι, η μουσική είναι πολύ μεγάλο μέρος των τελειών.
1: Εννοείται. Εννοείται. Οπότε το περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ
1: θα είμαστε
0: ωραία. Πάρα πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Τα ξανασυζητήσουμε.
0: Και ξέρεις τι νιώθω, Ρωσαλία, και με αυτό κλείνουμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ότι είναι πολύ ωραίο το ροκ. Δηλαδή, εγώ με το γιο μου ένιωσα μεγάλη ανάγκη να τον συστήσω σε αυτές τις ταινίες και σε αυτόν τον ηθοποιό.
1: Ακριβώς, και μπορεί στη συνέχεια να παρακολουθήσει, βέβαια, ας πούμε, ο Ράμπο. Ο Ράμπο είναι και αυτός μία αντίστοιχη περίπτωση παρεία. Έτσι. Ο Κόμπρα είναι και αυτός μία αντίστοιχη περίπτωση παρεία. Ο οποίος καταφέρνει να διεκδικήσει με αγώνα, μπόλικο αγώνα, το δίκαιο του. Δεν το βρίσκει πάντοτε. Αλλά όλο αυτό το ταξίδι, γιατί ουσιαστικά το ταξίδι είναι που μετράει σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να το ανακαλύψουν και οι νέες γενιές. Και να επανεκτιμήσουν έναν ηθοποιό ο οποίος προσέφερε με το δικό του τρόπο, έτσι.
0: Και με τους δικούς του όρους, και είναι θαυμαστό,
1: όρους.
0: Γιατί είναι μάθημα ζωής για όλους, ότι όταν δεν βρίσκεις, δηλαδή δεν σου κάνει κανείς χώρο, εσύ πρέπει να τον διεκδικήσεις,
1: να το δημιουργήσεις. Μπράβο,
0: τελικά
1: μπράβο.
0: Δεν υπάρχει κάποιος που σε εκτιμάει και σου έρχεται από το πουθενά και σου λέει εσύ είσαι για εδώ. Καμιά φορά πρέπει να παλέψεις με νύχια και δόντια.
1: Ακριβώς.
0: Μάθημα ζωής, πολύτιμο.
1: Εμπρός στον δρόμο που χάραξε λοιπόν.
0: Εμπρός, λοιπόν.
1: Και ο Σταλόνε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: γεια σου, καληνύχτα, Ρωσαλία. Ελένη Κασαβέτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιμελήτρια τεκμηρίωσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και ένας άνθρωπος που πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία μαζί του. Την ευχαριστούμε.

Βλέπω τα social media και πραγματικά έχουν κατακλειστεί από φωτογραφίες που πάνε τα πρωτάκια τους, τα παιδάκια τους, τα μεγάλα, τα μικρά, τα γυμνασία και τα λυκιάκια. Όλοι σήμερα, όλοι που είναι ενεργοί σε αυτό το τομέα, έτσι, που έχουν παιδιά, κάπως έτσι κύλησε η μέρα.

πούμε μία κουβέντα για τον σπουδαίο Εμμανουέλ Καραλή. Εμμανουέλ Καραλή, ο οποίος κυριολεκτικά πέταξε στα 6,15 μέτρα στο πρωτάθλημα The Ultimate Championship. Ο Ντουμπλάντης για μία ακόμα φορά υποκλήθηκε στον Έλληνα πρωταθλητή. Στον Ντουμπλάντης ο τίτλος, στη δεύτερη θέση ο Μανώλη.

πούμε και μια κουβέντα για την Έμα Μπονίνο. Είναι Ιταλίδα πολιτικός που συγκρούστηκε με το Βατικανό. Σας θυμίζω λίγο την ιστορία. Ήταν στη δεκαετία των 20 της, όταν έκανε τότε παράνομη άμβλωση. Παραδόθηκε η ίδια μόνη της στην αστυνομία. Τι έκανε στην πραγματικότητα? Μετέτρεψε τη δική της εμπειρία σε μια δημόσια μάχη για την αλλαγή του νόμου στην Ιταλία. Μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του ριζοσπαστικού και φιλελεύθερου χώρου στην Ιταλία πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Αχ, Vivian Ramon, τους λατρεύω!

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ευχηθούμε ένα υπέροχο βράδυ, ναι, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο φυσικά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, έτσι, η Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού, ήταν το τι μας ξημερώνει πάντα στο Air News Radio 105,8 και να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Σφυρόρα, η οποία όπως πάντα ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και φυσικά τη φανταστική Βιβία Νικολοπούλου, η οποία ήταν στον ήχο, τρομερά τραγούδια και υπέροχη παρέα. Κυρίως ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Οπότε τα λέμε τη Δευτέρα, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της ΚΑΕΝ στην Βόρεια Γαλλία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με ανάρτηση του Γάλλου Υπουργού Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες και εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Κλιόν στην Νορμανδία, ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών. Ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στην περιοχή. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και τα δύο που υπήρχαν στο ιατρείο, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου στον χώρο, διαπιστώθηκε ότι ήταν παράνομα τοποθετημένα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Από την νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα, στην γενέτειρά του την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τρίμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση της εκδηλώσης της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Το επίσημο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα, με τον Πρωθυπουργό να πραγματοποιεί περιοδεία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή. Συνάντηση με δημοσιογράφους είχε απόψε σε ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς. Ο αγώνας της είναι δίκαιος. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας σε εκτινοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου, μιλώντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στέλνεται από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε η κυρία Δούρου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, περιηγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κόμματος. «Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα», τόνισε. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 επανεβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας εξακολουθούν να συνιστούν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την χθεσινή επίθεση στον πετρελαιαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Η Βαγδάτη χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας και σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ιράκ διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαδιμίρ Πούτιν, προειδοποίησε σήμερα ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός σήμερα, από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος. Ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ξεκινά σήμερα με περιοδεία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί στο Ακριτικό νησί. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση με δημοσιογράφους σε ξενοδοχείο της στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του στο Βήμα της ΔΕΘ σήμερα. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς. Ο αγώνας της είναι δίκαιος, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους, καλώντας τους να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα που δεν μεταλλάσσεται όπως κάνουν οι άλλοι, όπως είπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Το μήνυμα που έστειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στη ΔΕΘ, απαντώντας, όπως είπε, στις Κασάνδρες που έσπευσαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του κόμματος. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράσουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, που περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ. Τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της Κοέν στην Βόρεια Γαλλία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με ανάρτηση του Γάλλου Υπουργού Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Παράνομα τοποθετημένα ήταν τα δύο μηχανήματα πλάσματοφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η νεκροψία, νεκροτομή, δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στη γενέτειρά του στην Νίκαια, στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας εξακολουθούν να συνιστούν μία από τις σοβαρότερες απειλές για την διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση στον πετρελαιοαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Η Βαγδάτη χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις και σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ιράκ διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός σήμερα. Από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ξεκινά σήμερα με περιοδία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί στο ακριτικό νησί. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο για το ΠΑΣΟΚ και εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση με δημοσιογράφους σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του στο Βήμα της ΔΕΘ. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους, καλώντας τους να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα που δεν μεταλλάσσεται όπως κάνουν οι άλλοι, όπως είπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Το μήνυμα που έστειλε η Ιρένα Δούρου, μιλώντας στη ΔΕΘ, απαντώντας όπως είπε στις Κασάνδρες που έσπευσαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του κόμματος. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, που περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ. Παράνομα τοποθετημένα ήταν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Το μηχάνημα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Κατηγορία για ανθρωποκτονία που ενδέχεται δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ήδη δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει υποθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στην γενέτειρά του στην Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι drones που προήλθαν από το Ιράκ έπληξαν τον στρατηγική σημασία πέτρελαιο αγωγό Ανατολής Δύσης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του. Το Ριάντα αποφάσισε να μην προχωρήσει άμεσα σε αντίπεινα έπειτα από αίτημα του Ιρακινού Πρωθυπουργού, ο οποίος διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Παράλληλα, ο Ιρακινός στρατιωτικός διοικητής απομακρύνθηκε ήδη από τη θέση του μετά την επιβεβαίωση ότι οι επιθέσεις προήλθαν από περιοχή της αρμοδιότητάς του. Τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της Κάεν στην Βόρεια Γαλλία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με ανάρτηση του Γάλλου Υπουργού Μεταφορών. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Σεισμός μεγέθους 6,5 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιάβα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο. Η δόνηση είχε μεγάλο εστιακό βάθος περίπου 400 χιλιόμετρων.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά αίθριος καιρός σήμερα, από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Health News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ξεκινά σήμερα με περιοδία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί στο ακριτικό νησί. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση με δημοσιογράφους σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του από το βήμα της ΔΕΘ. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους, καλώντας τους να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, το μήνυμα που έστειλε η Ρένα Δούρου, μιλώντας στη ΔΕΘ, απαντώντας, όπως είπε, στις Κασάνδρες που έσπευσαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του κόμματος. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, που περιηγήθηκε στα περίπτερα της ΔΕΘ. Παράνομα τοποθετημένα ήταν και τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται εξονυχιστικά από την αστυνομία. Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Σε βάρος τους έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έχουν λάβει υποθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η νεκροψία νεκροτομή